0: πώς το έλυσε. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Επομένως, υπάρχει κάποιος που έλυσε το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα?
1: Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει αυτός ο κάποιος, εκτός από τον άνθρωπο και τον διάβολο, που έζησε μέσα στον κόσμο και που αντιμετώπισε τον κόσμο με κάποιον άλλο τρόπο από ότι ο άνθρωπος και ο διάβολος. Ποιος είναι αυτός που δεν υπήρξε ούτε διάβολος, ούτε άνθρωπος σαν τους άλλους ανθρώπους? Μήπως μπορείς να το πεις εσύ?
0: Μα νομίζω είναι ο Θεάνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
1: Πολύ σωστά. Ο Χριστός λοιπόν έζησε και αυτός σαν άνθρωπος μέσα στον κόσμο, τον οποίο είχε δημιουργήσει αυτός ο ίδιος σαν Θεός Λόγος. Και έτσι λοιπόν ήρθε κάποια χριστουγεννιάτικη βραδιά, γεννήθηκε από μια Παρθένο σαν ένα μικρό και ασήμαντο παιδί και έζησε πάνω στη γη άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά, στην άψυχη φύση, με ένα σκοπό: να σώσει τον κόσμο. Ας δούμε όμως το πώς έζησε και πώς αντιμετώπισε τον κόσμο ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, που είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός Λόγος.
0: Αυτό άλλωστε είναι και το θέμα που υποσχεθήκατε ότι θα μου αναλύσετε σήμερα.
1: Βεβαίως αυτό. Λοιπόν, ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είχε σαν σκοπό τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι άλλωστε λέγει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ήλθα για να σώσω τον κόσμο. Και αυτό το έκαμε ο Χριστός διότι έβλεπε ως Θεός τον κόσμο ολόκληρο να στενάζει κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Έβλεπε τους ανθρώπους να υποφέρουν, αλλά συγχρόνως να μην μπορούν να λυτρωθούν. Έβλεπε τη φύση να βλάπτεται και να καταστρέφεται εξαιτίας της καταχρηστικής και αρπακτικής ορμής του ανθρώπου. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι ζούσαν στερημένοι από τη Θεία Χάρη και εξαιτίας αυτής της στερήσεως του ανθρώπου εστερείται και η φύση και ο κόσμος ολόκληρος από τη Θεία Χάρη. Διότι όπως είπαμε και άλλοτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, ο κόσμος μέσα στον Παράδεισο έπαιρνε Θεία Χάρη από τον Αδάμ και την Εύα και όλα λειτουργούσαν θαυμάσια. Λίαν καλός. Βεβαίως.
0: Γέροντα, από τη στιγμή όμως που έφυγαν οι πρωτόπλαστοι μακριά από το Θεό, έξω από τον Παράδεισο, έχασαν τη Θεία Χάρη. Και έτσι έχασε και ο κόσμος τη Θεία Χάρη. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έτσι είναι. Βλέπω με χαρά μου ότι τα θυμάσαι. Λοιπόν, όλα αυτά τα έβλεπε ο Θεός. Έβλεπε την αρρώστια και το θάνατο να κατατρώγουν τους ανθρώπους και όλο τον άλλο κόσμο. Έβλεπε το διάβολο να καταστρέφει τη θεϊκή δημιουργία. Έβλεπε ότι κανείς εκ των ανθρώπων δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από τη δουλεία του διαβόλου και πολύ περισσότερο κανείς δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον κόσμο. Όλα αυτά τον έκαναν να πάρει την απόφαση να έλθει ο ίδιος για να σώσει τον κόσμο. Όμως τη σωτηρία του κόσμου δεν μπορούσε να την κάνει δυναμικά, θαυματουργικά, όπως τότε που δημιούργησε τον κόσμο.
0: Γιατί δεν μπορούσε, γέροντα? Δεν είναι άραγε παντοδύναμος ο Θεός?
1: Αδελφέ μου, είναι ο Θεός παντοδύναμος, αλλά μην ξεχνάς ότι αφού έπλασε τον κόσμο, τον παρέδωσε στον βασιλέα του κόσμου, στον άνθρωπο, για να τον διαχειριστεί. Τον άνθρωπο τον είχε δημιουργήσει, όπως θυμάσαι, κατ' εικόνα και
0: καθομοίωση.
1: Πολύ ωραία. Ένα μικρό Θεό που μπορούσε να διοικήσει σωστά τον κόσμο. Τον είχε πλάσει ελεύθερο και του είχε δώσει τεράστια δικαιώματα πάνω στον κόσμο. Αφού λοιπόν είχε βάλει βασιλιά στον κόσμο τον άνθρωπο, δεν μπορούσε τώρα να έρθει να του πάρει την εξουσία, να τον βγάλει στην άκρη και να του πει: κάνε στην άκρη, απέτυχες σαν βασιλιάς του κόσμου, τον υποδούλωσες στην αμαρτία και στο διάβολο, φύγε από τη μέση. Μου χάλασες τη δημιουργία μου. Τώρα θα αναλάβω εγώ. Θα σώσω τον κόσμο θαυματουργικά, με μια ξαφνική κίνηση, με ένα ξαφνικό θαύμα.
0: Γιατί άραγε, γέροντα, δεν μπορούσε να τα πει αυτά στον άνθρωπο? Φοβόταν ή ντρεπόταν να του τα είπε?
1: Ούτε φοβόταν, ούτε ντρεπόταν ο Θεός. Όμως πρόσεξε. Αν τα έλεγε αυτά στον άνθρωπο και τον αχρίστευε, θα αχρίστευε ο Θεός το τελειότερο δημιούργημά του. Έπρεπε λοιπόν να έλθει να βοηθήσει το βασιλιά άνθρωπο να σωθεί και έπειτα αυτός, ο σωσμένος βασιλιάς, ο άνθρωπος να σώσει τον κόσμο με τις προσπάθειές του και με τη βοήθεια βέβαια του Χριστού.
0: Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Δηλαδή ο Θεός σεβάστηκε τον άνθρωπο. Δεν θέλησε να τον αχριστεύσει. Μάλιστα. Ιδάλλως γέροντα, ο Χριστός θα μπορούσε να σώσει απευθείας τον κόσμο.
1: Σωστά. Ο Χριστός μπορούσε, παιδί μου, να σώσει τον κόσμο, ξαναδίνοντάς του απευθείας ό,τι χρειαζόταν. Ο κόσμος χρειαζόταν φως για να σωθεί. Ο Χριστός είχε φως για να δώσει, αφού, όπως λέγει ο ίδιος για τον εαυτό του, «εγώ ημί το φως του κόσμου». Ή κάπου αλλού λέει «όταν είμαι στον κόσμο, είμαι φως για τον κόσμο». Όμως, δεν έδωσε απευθείας το φως στον κόσμο, αλλά μόνο μέσω των ανθρώπων. Τους έκαμε και αυτούς φώτα του κόσμου, για να σώσουν αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι τον κόσμο, λέγοντάς τους, όπως τα θυμάζει, «εσείς είστε το φως του κόσμου, ημείς εστέ το φως του κόσμου». Ο Θεός από τότε μέχρι σήμερα ζητάει να είναι οι άνθρωποι φωστήρες εν κόσμο, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή, φωστήρες εν κόσμο σημαίνει να είναι φωτεινοί μέσα στον κόσμο για να φωτίζουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως χρειαζόταν και ζωή για να σωθεί. Ο Χριστός είχε ζωή για να του δώσει, αφού, όπως πάλι λέγει ο ίδιος για τον εαυτό του, «εγώ είμαι η ζωή». Η ιδέα για γραφή τον ονομάζει αρχηγό της ζωής, τον Χριστό. Όμως δεν έδωσε απευθείας ζωή στον κόσμο, αλλά μόνον μέσω των ανθρώπων. Τους έδωσε ζωή, τους έκαμε φορείς ζωής και πηγές ζωής, λέγοντας ότι όσοι θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό θα έχουν ζωή. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα λέει αυτά. Και μάλιστα ατέλειωτη ζωή. Και διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή ότι όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Άλλοτε πάλι είπε ο Χριστός ότι το Άγιο Πνεύμα δίδει ζωή. Και αυτό το βρίσκουμε και στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές. Και επίσης, αυτός ο ίδιος έδωσε στους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα. Το θυμάστε, λέγοντάς τους «λάβετε Πνεύμα Άγιον», που σημαίνει ότι εφόσον το Άγιο Πνεύμα δίδει ζωή και εμείς οι άνθρωποι πήραμε το Πνεύμα το Άγιο, άρα πήραμε και ζωή.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Είναι εύκολο λοιπόν το συμπέρασμα. Ο Χριστός δεν ήλθε να αχριστεύσει τον άνθρωπο, αλλά ήλθε να τον ξανακάνει ικανό να σώσει τον κόσμο.
1: Πολύ σωστά. Ο άνθρωπος να σώσει τον κόσμο, βέβαια με τη βοήθεια του Θεού, όπως είπαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Χριστός ήρθε να κάνει ένα θαύμα. Να σώσει το βασιλιά άνθρωπο με το να τον βγάλει από τη φυλακή, να τον απελευθερώσει, να τον αποφυλακίσει από τα δεσμά του διαβόλου. Για να μπορέσει πλέον απελευθερωμένος ο άνθρωπος, αυτός ο βασιλιάς του κόσμου, να σώσει ο ίδιος τον υπήκοό του κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, Γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε κάτι άλλο. Με ποιο τρόπο ελευθερώθηκε ο άνθρωπος?
1: Άκουσε, παιδί μου. Η αγάπη του Θεού βρήκε τον τρόπο. Ήταν ο σταυρικός θάνατος του Ιησού Χριστού. Το σωτήριο αίμα του Χριστού. Έτσι, ο άνθρωπος είχε και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το αίμα του Χριστού, πρώτον, σαν λύτρο για να απελευθερώνεται από το διάβολο, δεύτερον, σαν δραστικό δηλητήριο για να σκοτώνεται η αμαρτία, και τρίτον, σαν σωτήριο φάρμακο για να θεραπεύεται η πληγωμένη του ψυχή.
0: Σας παρακαλώ, Γέροντα, να το κάνετε αυτό πιο απλό, πιο κατανοητό. Αλλά πριν μας το αναλύσετε, ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Σεβαστέ Γέροντα, είπατε προηγουμένως ότι η αγάπη του Θεού βρήκε τον τρόπο να σώσει τον άνθρωπο. Ήταν ο σταυρικός θάνατος του Χριστού μας, το σωτήριο αίμα του, το οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σαν λύτρο για να απελευθερώνεται από το διάβολο, σαν δραστικό δηλητήριο για να σκοτώνεται η αμαρτία και σαν σωτήριο φάρμακο για να θεραπεύεται η πληγωμένη του ψυχή.
1: Πολύ σωστά.
0: Όμως θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι λίγο δυσνόητα. Μήπως θα μπορούσατε να το αναλύσετε περισσότερο, να τα κάνετε πιο κατανοητά?
1: Ναι, βεβαίως. Ας φανταστούμε την εξής ιστορία για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς ο Χριστός έσωσε τον άνθρωπο. Λοιπόν, κάποιο άγριο αιμοβόρο θηρίο, σαν τίγρης ας πούμε, σαν ίαινα, εκπαιδευμένο από το αφεντικό του να αρπάζει ανθρώπους, άρπαξε κάποτε έναν άνθρωπο στα νύχια και στα δόντια του. Δεν τον έφαγε, τον έφερε σέρνοντας στο αφεντικό του. Εκείνος λοιπόν οδήγησε και έβαλε και το θηρίο και τον άνθρωπο σε μια φυλακή. Έπειτα κλείδωσε την πόρτα. Το θηρίο άρχισε να δαγκώνει τον άνθρωπο και να τον βασανίζει, αλλά δεν τον έτρωγε. Όπως κάνει η γάτα που παίζει το φρικτό παιχνίδι της με το ποντίκι.
2: Ναι.
1: Πληγώθηκε πολύ ο άνθρωπος. Εμοραγούσε. Ζητούσε βοήθεια από το αφεντικό. Εκείνος όμως απόξω του φώναζε ότι θα τον απελευθερώσει μόνο αν τον πληρώσει, αν του δώσει λίτρα. Πού να τα βρει ο δύστυχος ο φυλακισμένος στα λίτρα? Και βασανιζόταν συνέχεια και καταδαγκωνόταν από το φοβερό θηρίο. Να όμως που κάποιος άκουσε το αφεντικό να ζητάει τα λίτρα για να αποφυλακίσει τον άνθρωπο. Έρχεται λοιπόν απόξω στα κάγκελα του παραθύρου της φυλακής και φωνάζει στο φυλακισμένο άνθρωπο. Εσύ, έλα, να, πάρε αυτό. Είναι το λίτρο που ζητάει το αφεντικό. Με αυτό μπορείς να κάνεις τρεις δουλειές. Πρώτον, να το δώσεις στο άγριο θηρίο και να το δηλητηριάσεις και να σε αφήσει ήσυχο. Δεύτερον, να το φας και να θεραπευτείς από τις πληγές που σου έκαναν οι δαγκωματιές του και τα νύχια του. Και τρίτον, να το δώσεις στο αφεντικό και να το αχρηστέψεις και να αποφυλακιστείς. Εδώ σταματώ τη διήγηση και σας ερωτώ. Αν είσαστε στη θέση του φυλακισμένου ανθρώπου, τι θα κάνατε?
0: Μα χρειάζεται και ερώτημα. Θα πλώναμε αμέσως το χέρι μας και θα παίρναμε το λίτρο αυτό που θα μας έσωζε. Και θα ευγνωμονούσαμε τον άνθρωπο που θα μας το έδινε σαν σωτήρα μας. Θα ήταν ο σωτήρας μας.
1: Και έπειτα, τι θα κάνατε?
0: Έπειτα θα γλιτώναμε και θα φεύγαμε τρέχοντας για το σπίτι μας.
1: Και έπειτα?
0: Έπειτα θα γινόμαστε καλά από τις πληγές και θα αρχίζαμε την κανονική μας ζωή.
1: Και έπειτα?
0: Έπειτα μα θα φροντίζαμε το εγκατελειμμένο σπιτικό μας, θα διορθώναμε τις ζημιές του, θα το ασπρίζαμε και θα το στολίζαμε.
1: Και έπειτα?
0: Έπειτα θα βγαίναμε στην αυλή, θα ποτίζαμε τα λουλούδια, θα ταΐζαμε τα ζώα, θα καλλιεργούσαμε τα χωράφια. Γενικά θα αξιοποιούσαμε ό,τι είχαμε στην ιδιοκτησία μας.
1: Μπράβο, ωραία. Και δεν μου λέτε, αν δεν απλώνατε το χέρι να πάρετε το λίτρο εκεί στα κάγκελα του παραθύρου της φυλακής, τι θα γινόταν?
0: Μα χρειάζεται και ερώτημα. Απλούστατα, θα παραμέναμε φυλακισμένοι, θα μας βασάνιζε το θηρίο με τα νύχια και τα δόντια του μέχρι να μας κατασπαράξει. Και θα ρήμαζε το σπιτικό μας και θα ξερενόταν οι κήποι μας και θα ψοφούσαν τα ζώα μας ή θα τάτρωγαν οι αλεπούδες και οι λύκοι.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστές απαντήσεις.
0: Ναι, αλλά σεβαστέ Γέροντα, πρέπει να δούμε όμως τώρα τι αλληγορίες κρύβει η ιστορία μας.
1: Βεβαίως, και θα τις δούμε. Ο άνθρωπος που περιγράψαμε στην ιστορία, το θύμα αυτό,
0: μάλιστα,
1: είναι ο κάθε ένας μας. Το εκπαιδευμένο θηρίο είναι η αμαρτία. Το αφεντικό της είναι ο διάβολος. Η φυλακή είναι η κολλασμένη και βασανισμένη αμαρτωλή ζωή. Ο άνθρωπος με τα λύτρα στο παράθυρο της φυλακής είναι ο Χριστός ο Σωτήρας. Τα λύτρα είναι η χάρη του Θεού, η Εκκλησία, τα μυστήρια, η Θεία Κοινωνία, το σώμα του και το αίμα του, που αχριστεύουν το διάβολο, που δηλητηριάζουν την αμαρτία, που θεραπεύουν την αρρωστημένη ψυχή του καθενός μας, του κάθε αμαρτωλού ανθρώπου και που τον ελευθερώνουν από τη φυλακή των παθών. Έτσι, παιδί μου, μας έσωσε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη. Έδωσε τα λύτρα για να σωθούμε. Και όποιος απλώνει το χέρι του και παίρνει τα λύτρα αυτά, σώζεται. Γλιτώνει από το διάβολο και απελευθερώνεται από τα νύχια της αμαρτίας. Γλιτώνει από αυτήν και θεραπεύεται από τις κακές συνέπειες της, από τα δαγκώματά της τα λέγαμε. Όποιος δεν απλώσει το χέρι του να πάρει τα λύτρα που δίνει ο Χριστός, δεν σώζεται. Παραμένει σκλάβος, δούλος της αμαρτίας και του διαβόλου, και αφού βασανιστεί στην αμαρτωλή ζωή του, πεθαίνει κολασμένος. Όποιος όμως δεχθεί και αξιοποιήσει τον ερχομό του Σωτήρα Χριστού και τη σταυρική του θυσία, όποιος δηλαδή συμμετάσχει στα μέσα της χάριτος που μας έδωσε ο Χριστός για να σωθούμε, αυτός σίγουρα σώζεται. Και όχι μόνον αυτός. Θυμάστε τι μου είπατε όταν σας ρωτούσα τα και έπειτα, ε? Θυμάστε? Μου είπατε ότι μετά τη φυλακή και τη θεραπεία από τις πληγές τι θα κάνατε?
0: Θα φτιάχναμε το σπιτικό, θα φροντίζαμε τους κήπους και τα λουλούδια, τα ζώα μας, τα χωράφια μας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή όλο το γύρο σας κόσμο. Και θα τον σώζατε και από την ξηρασία και από το ρημαδιό. Λοιπόν, έτσι γίνεται με τους σωσμένους, με τους λυτρωμένους ανθρώπους. Σώζουν τον εαυτό τους, σώζουν και τον υπόλοιπο κόσμο, σώζουν το περιβάλλον τους, και το έμψυχο αλλά και το άψυχο. Μεταδίδουν τη χάρη του Θεού παντού, όπως την μετέδιδε και πρώτα, θυμάστε, ο Αδάμ στον κόσμο, όταν ήταν στον Παράδεισο.
0: Πράγματι, Γέροντα, αν θέλαμε εμείς οι άνθρωποι τη σωτηρία που μας έδωσε ο Χριστός, θα σώζαμε και τον κόσμο οπωσδήποτε.
1: Ω, παιδί μου, αν μπορούσαν, αν ήθελαν όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός αυτούς, θα μπορούσαν πράγματι με τη χάρη του Θεού να σώσουν όλο τον κόσμο. Όπως βλέπεις, ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να κάνει μια δυναμική αλλαγή και σωτηρία. Δεν ήρθε να κάνει τον άνθρωπο άχρηστο και να σώσει αυτός τον κόσμο. Αλλά ήλθε και έφερε τη δύναμη στον άνθρωπο και του την έδωσε για να σωθεί ο ίδιος, αλλά και για να σώσει ο άνθρωπος τον κόσμο σαν βασιλιάς του κόσμου που ήταν και είναι ακόμα. Γι' αυτό απέστειλε τους ανθρώπους, τους μαθητάς του, στον κόσμο, για να συνεχίσουν αυτό το κοσμοσωτήριο έργο του. Για να έχουν την ίδια αποστολή με τον Χριστό, δηλαδή να σώσουν τον κόσμο. Και λέγει μια μέρα ο Χριστός στην προσευχή του προς τον ουράνιο πατέρα του: «Πατέρα μου, όπως εσύ με απέστειλες στον κόσμο, έτσι κι εγώ τους έστειλα στον κόσμο».
0: Μια άλλη ερώτηση τώρα, Γέροντα. Πέστε μου, τι θα γίνει αν τελικά οι άνθρωποι δεν δεχτούν αυτή την αποστολή που τους δίνει ο Χριστός? Αν δεν δεχτούν να σωθούν και να σώσουν τον κόσμο, αυτό τι θα σημαίνει? Ότι ο Χριστός απέτυχε? Ότι ο Χριστός δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου?
1: Όχι ασφαλώς. Διότι ναι μεν ο Χριστός ήρθε κοντά μας και έδωσε στους ανθρώπους και δύναμη και βοήθεια και τρόπους για να σωθούν οι ίδιοι, αλλά και να σώσουν και τον κόσμο, και αυτός ήταν ο σκοπός του πρώτου ερχομού του στη γη. Αλλά βέβαια ο Χριστός θα ξανάρθει για δεύτερη φορά, στη δευτέρα παρουσία του. Και στη δευτέρα παρουσία του θα επέμβει δυναμικά και θαυματουργικά. Και θα τιμωρήσει παραδειγματικά τους ανθρώπους εκείνους που δεν θέλησαν να σωθούν και να σώσουν τον κόσμο και προτίμησαν τη βρωμερή φυλακή της αμαρτίας τους, τον πνευματικό θάνατο και το διάβολο. Θα τιμωρήσει αυστηρά όλους αυτούς που δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της σωτηρίας που τους έδωσε ο Χριστός με τον πρώτο του ερχόμο. Όσους όμως εκμεταλλεύτηκαν τον πρώτο του ερχόμο και τα μέσα της χάριτος και σώθηκαν οι ίδιοι, αλλά και βοήθησαν να σωθεί ο κόσμος, λοιπόν αυτούς θα τους δοξάσει σαν αληθινούς σωτήρες του κόσμου μαζί με τον πρώτο σωτήρα του κόσμου, δηλαδή τον Χριστό. Και αυτοί θα ξαναγίνουν σωστοί βασιλιάδες, σαν τον Αδάμ, και θα συμβασιλεύσουν με τον πρώτο βασιλιά του κόσμου, τον Χριστό. Αυτά που σου λέγω δεν είναι δικές μου απόψεις και δικές μου εφευρέσεις, αλλά τα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, συγκεκριμένα στην Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον, Διαβάζουμε τα εξής, λέει για αυτούς τους τελευταίους που είπα ότι θα δεχθούν τη σωτηρία, ας πούμε, που δίνει ο Χριστός και θα συμβασιλεύσουν, έτσι. Λοιπόν, λέει, θα πετύχουν σωτηρία με τον Ιησού Χριστό με αιώνια δόξα. Το άκουσες?
0: Mm.
1: Και άκου και ένα άλλο τώρα. Διότι, λέει, αν υπομένουμε, εδώ στη γη δηλαδή, θα συμβασιλεύσουμε, δηλαδή με τον Χριστό. Και αλλού βεβαίως, και αλλού, για αλλού λέγει, προφητεύει στην Αποκάλυψη και λέγει, τους είδα, λέγει, και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό. Και αυτοί θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύουν μαζί του. Και ο Κύριος ο Θεός φωτίζει επ' αυτούς και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, θα συμβασιλεύσουν και θα συζήσουν αυτοί οι σωτήρες του κόσμου μαζί με το σωτήρα το Χριστό μας.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά που είπατε, Γέροντα, για τους κακούς και για τους καλούς. Αλλά τι θα γίνει τελικά με τη σωτηρία του υπόλοιπου κόσμου? Τι θα γίνει η γη, ο ουρανός και όλα όσα βρίσκονται πάνω στη γη και στον ουρανό, αν οι άνθρωποι δεν σώσουν τη γη και τον ουρανό? Τι θα γίνει? Θα καταστραφεί ο κόσμος?
1: Όχι, παιδί μου, όχι, δεν θα καταστραφεί ο κόσμος που δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα για να υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά λέγει και κάτι άλλο η Γραφή.
1: Τι λέει?
0: Αν το θυμάμαι καλά, το χωρίο της Γραφής λέγει ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται.
1: Ναι, το λέει και αυτό.
0: Άραγε αυτό δεν σημαίνει ότι ο ουρανός και η γη θα καταστραφούν? Και πώς τότε λέμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου?
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Κάνεις ένα λάθος στην ερμηνεία του χωρίου που ανέφερες. Διότι το χωρίο αυτό δεν λέγει ότι θα καταστραφούν η γη και ο ουρανός. Λέει μια άλλη λέξη. Πρόσεξε, τι λέγει? Παρελεύσονται. Παρελεύσονται. Δεν λέει καταστραφούν. Αυτή η λέξη σημαίνει θα παρέλθουν, θα περάσουν. Δεν λέει θα καταστραφούν.
0: Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ότι η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, θα περάσουν. Μήπως μπορείτε να μου το εξηγήσετε καλύτερα?
1: Ευχαρίστως. Την απάντηση βέβαια δεν θα στη δώσω εγώ, θα σου τη δώσει πάλι η Αγία Γραφή. Λέγει λοιπόν σε πολλά σημεία ότι επειδή αυτά που δημιούργησε ο Θεός ταλέρωσε πολύ η αμαρτία, τα πάλιωσε η αμαρτία και η κακή χρήση τους, γι' αυτό ο Θεός θα τα περάσει πάλι από ειδική επεξεργασία για να γίνουν και πάλι καινούργια. Γι' αυτό λέει ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, θα περάσουν. Και όπως είπαμε, δεν λέει θα καταστραφούν. Εννοεί ότι ο γνωστός μας ουρανός και η γνωστή μας γη, αυτά που ζούμε τώρα, αυτά που βλέπουμε τώρα, δεν θα μείνουν όπως είναι. Εμείς τώρα τα γνωρίζουμε στη χειρότερη τους κατάσταση. Γιατί έτσι τα καταντήσαμε εμείς οι άνθρωποι και η αμαρτία και ο διάβολος. Ο Θεός όμως θα τα ξεκαινουριώσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα κάνει αυτό που έκαναν παλιά οι ράφτες. Έπαιρναν το παλιό κουστούμι και το ξύλωναν, το γύριζαν από την άλλη μεριά και το ξανάραβαν και το έκαναν πάλι καινούριο. Το ίδιο έκαναν και οι μοδίστρες με τα παλιά φορέματα. Μην κοιτάς τώρα που αγοράζει ο κόσμος συνέχεια καινούργια, ναι, και ναι, τα πετάει τα παλιά. Παλαιότερα είχαμε ανάγκες, δεν ψωνίζαμε αδιάκοπα, δεν κάναμε υπερκατανάλωση όπως σήμερα. Έπαιρναν οι μοδίστρες το φόρεμα της κυρίας τάδε που είχε παλιώσει εξωτερικά, το είχε κόψει το χρώμα, ο ήλιος. Και τι έκαμε, το ξύλωνε η μοδίστρα, το γύριζε, το ξανάραβε και το έκανε καινούργιο το φόρεμα. Έτσι λέει η Αγία Γραφή, έτσι θα κάνει και ο Θεός με τη γη και με τον ουρανό. Και λέγει, καταρχάς, Κύριε, εσύ δημιούργησες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου. Όμως κάποτε όλα αυτά θα περάσουν. Εσύ όμως θα παραμένεις για πάντα. Όλα θα παλιώσουν σαν τα ρούχα μας. Και τότε εσύ θα τα γυρίσεις, όπως γυρίζουμε και εμείς τα παλιά μας ρούχα, και θα τα στριφογυρίσεις και τότε όλα θα αλλάξουν. Αυτά που σου είπα θα τα διαβάσεις στους ψαλμούς. Λέγει ο Ισαΐας, ο ουρανός θα στριφογυρίσει και θα τυλιχθεί σαν τα παλιά βιβλία που το χαρτί τους το τύλιγαν πάνω σε ένα ξύλο. Και λέει παρακάτω, και η γη θα παλιώσει σαν ρούχο, όμως η σωτηρία που θα δώσω εγώ, λέει ο Θεός, θα μείνει αιώνια και η Αγία Ζωή μου που θα επικρατήσει δεν θα χαθεί ποτέ. Και παρακάτω ο Ισαΐας λέει, διότι τότε θα γίνει καινούριος ο ουρανός και καινούρια η γη.
0: Πράγματι πολύ ωραία όσα είπατε γέροντα. Όλα πραγματικά ήταν πολύ κατανοητά και μπορώ να πω ότι με ωφέλησαν.
1: Έχω να σου πω και άλλα.
0: Να είστε καλά. Όμως νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Γέροντα, είπατε ότι θα πείτε και άλλα πάνω στο θέμα ότι θα γίνει καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Λοιπόν,
1: βεβαίως θα πω. Και επειδή είπα για την Παλαιά Διαθήκη, ναι, τώρα να πω και για την Καινή Διαθήκη. Μάλιστα. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Κύριός μας και ο Σωτήρας του κόσμου, όπως είπαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει ο Κύριός μας ότι θα γίνει παλιγενεσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα γίνει ένα ξεκαινούργιωμα του κόσμου, μια καινούργια κατάσταση. Και επίσης στην Αποκάλυψη λέγει ο ίδιος: «Να λοιπόν τα κάνω όλα καινούργια».
0: Όλα καινούργια.
1: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο οποίος πήγε με όραμα στην άλλη ζωή και γύρισε, μας περιγράφει αυτά που είδε και λέγει: «Και ύστερα είδα ένα καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη, διότι ο ουρανός που υπήρχε και η γη που υπήρχε παρήλθαν και έφυγαν. Και άκουσα μια φωνή μεγάλη από τον ουρανό να λέγει: Να τώρα πια ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, θα κατοικεί μαζί τους και αυτοί θα

0: διότι εγώ είμαι η αρχή και το τέλος.
1: Όλα καινούργια λοιπόν, όλα νέα.
0: Μάλιστα, όλα νέα. Μια νέα γη, ένας νέος ουρανός, νέοι άνθρωποι, όλα καινούργια και πνευματικά. Ο Απόστολος Πέτρος προφητεύει και λέει και αυτός ότι σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στους οποίους θα υπάρχει αγία και ενάρετη ζωή. Είναι στη δεύτερη καθολική επιστολή του. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για καινούριο κόσμο στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του και λέγει ότι όπως σας είπα μιλάει για καινούριο κόσμο, για την καινούρια κτήση του σωτήρος του κόσμου του Χριστού. Επίσης λέει για την παρέλευση των παλαιών πραγμάτων και για τη δημιουργία καινούριων. Είναι στη Δευτέρα όπως είπαμε προς Κορινθίους και τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ότι το σχήμα, η μορφή του κόσμου θα αλλάξει και όχι ασφαλώς η φύση του, έτσι. Θα γίνει ό,τι ακριβώς έγινε στη μεταμόρφωση του Χριστού.
1: Στη μεταμόρφωση.
0: Ναι, στη μεταμόρφωση. Ο Χριστός άλλαξε. Από ύλη έγινε πνεύμα. Φωτίστηκε και φώτισε σαν ήλιος. Μεταφέρθηκε σε μια άλλη διάσταση, στην πνευματική διάσταση. Ενώ συγχρόνως παρέμενε στη θέση του, μπροστά στα μάτια των μαθητών του. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με όλο τον κόσμο. Με τη γη, με τον ουρανό, με τον άνθρωπο. Όλα θα μεταμορφωθούν. Όλα θα γίνουν φωτεινά, λαμπερά. Όλα θα γίνουν ενάρετα, πνευματικά, άγια. Χωρίς όμως να αλλάξει η φύση τους. Χωρίς να φύγουν από τη θέση τους.
1: Επομένως γέροντα, καταλήγουμε στο ότι δεν πρόκειται να καταστραφεί ο κόσμος ολοκληρωτικά. Απλώς θα αλλάξουν θαυματουργικά τα πάντα και θα γίνουν όλα καινούρια.
0: Έτσι είναι παιδί μου. Θα ήταν αδιανόητο να καταστρέψει τον κόσμο ο Χριστός μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Να είσαι σίγουρος και βέβαιος ότι ο Χριστός με τον ερχομό του στον κόσμο έσωσε ήδη τον κόσμο, ο οποίος θα είχε καταστραφεί αν δεν ερχόταν ο Χριστός. Αλλά ο ίδιος θα σώσει τον κόσμο και στο μέλλον και θα του δώσει αιώνια ύπαρξη και ζωή. Παιδί μου, ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό μας το διδάσκει και η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας και όλη η Αγία μας παράδοσης. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή την ομολογία «Ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου», δηλαδή ο Χριστός. Και αλλού διαβάζουμε πάλι στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που γράφει «Εμείς έχουμε ειδεί και μαρτυρούμε ότι ο Θεός Πατήρ έστειλε τον Υιό Του σωτήρα του κόσμου». Αλλά και σε άλλα σημεία η Αγία Γραφή μας διδάσκει και μας λέγει ότι «Ο Θεός απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Βεβαίως είναι τόσα πολλά τα κομμάτια της Αγίας Γραφής που μιλάνε για αυτό το θέμα και ίσως δεν θα έπρεπε να τα αναφέρουμε, να αναφέρουμε όλο το πλήθος τους, αλλά θα παρουσιάσω και πάλι την ίδια τη φωνή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που λέει για τον εαυτό του «Δεν ήρθα στη γη για να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σώσω τον κόσμο». Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή που ονομάζει τον Χριστό σωτήρα του κόσμου. Όπως είπα ήδη προηγουμένως, είναι πλήθος οι αναφορές των Αγίων Πατέρων μας που μας διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Θα αναφέρω ενδεικτικά μερικές. Πρώτα-πρώτα, να αναφέρω την απάντηση του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου στο ερώτημα γιατί ονομάστηκε ο Χριστός σωτήρας του κόσμου. Και λέγει, ονομάστηκε έτσι διότι έσωζε και σώζει τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ονομάζεται σωτήρας επειδή σώζει τους εχμαλώτους. Και εννοεί φυσικά τους εχμαλώτους πνευματικά. Τους εχμαλώτους και φυλακισμένους από το διάβολο, όπως θυμάσαι προηγουμένως στη μικρή ιστορία που σας διηγήθηκα. Λοιπόν, αλλά και ο Υπόλυτος μας διδάσκει τα εξής. Έχει έλθει ο σωτήρας για να καταλύσει τους φαύλους

0: ανθρώπους και τους δαίμονες και να σώσει τους αγαθούς. Να θυμηθούμε όμως και τον Άγιο Μέγα Αθανάσιο που μας διδάσκει ότι ο κόσμος σώθηκε από τον Χριστό και όχι από κάποιον άλλον που αποτελεί τμήμα του κόσμου, διότι το τμήμα του κόσμου δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Αλλά πρέπει να πούμε και το εξής. Δεν έσωσε τον κόσμο μόνον όταν ήταν παρόν σε αυτόν τότε ως θεάνθρωπος, Άφησε πίσω του συνεχιστές του έργου της σωτηρίας του κόσμου, όλους βέβαια όσους πίστεψαν και πιστεύουν σε αυτόν, αλλά ιδιαιτέρως τους Αγίους Αποστόλους και την Παναγία μας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος είπε στους Ιουδαίους: «Να τι μας διέταξε ο Κύριος, σε έβαλα να είσαι φως για τα έθνη και να είσαι εσύ για τη σωτηρία όλων μέχρι και του πιο μικρού πράγματος της γης». Αυτό αν θέλετε το διαβάσετε, διαβάστε το στις Πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο στο στίχο 47. Επίσης ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς: «Μας έβαλε ο Θεός να φροντίζουμε για τη σωτηρία δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας γράφει ότι ο Κύριος έστειλε τους Αποστόλους ως σωτήρες των ανθρώπων. Και ο Ιωάννης ο Κωνσταντινούπολεος ονομάζει τους Αγίους Αποστόλους κοσμοσώστες. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τη διδασκαλία των Αποστόλων κοσμοσώστρα διδασκαλία. Αλλά ας πούμε και κάτι για την Παναγία μας. Και η Παναγία μας είναι η σωτηρία για τον κόσμο. Και ο Ιπόλυτος γράφει ότι η Αγία Άννα εγέννησε τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, δηλαδή την Παναγία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Μοναχός την Παναγία την ονομάζει κοσμοσώτηρα. Μα και πλήθος τροπαρίων που ψάλουμε και τα λέμε στην Παναγία μας την ονομάζουν ως την του κόσμου σωτηρία και ζητούν από την Παναγία τη σωτηρία του ανθρώπου από όλα τα κακά. Και θυμάσαι ότι πολλές φορές λέμε «σώσον ημάς» στην Παναγία μας,
1: Ναι, στην παράκληση ιδίως.
0: Ναι, και σε πολλά άλλα τροπάρια.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε σε αυτό εδώ το σημείο ένα μικρό τροπάριο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να αναφέρεται σε αυτό ακριβώς.
0: Βεβαίως, να τα ακούσουμε.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Ασφαλώς, Γέροντα, όχι μόνο η Παναγία, αλλά και όλοι οι Άγιοι σώζουν τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά για αυτούς και για το πώς έζησαν στον κόσμο και ποιες ήταν και είναι οι σχέσεις τους με τον κόσμο, δεν θα τα πούμε σήμερα, να τα πούμε
0: σε κάποια άλλη
1: συνάντησή μας. Σήμερα όμως πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός έδωσε και στους Αγίους τη δύναμη να σωθούν και να σώσουν τον κόσμο. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι τα ίδια χαρίσματα έδωσε και σε μας. Ο Κύριος μας έδωσε όλα τα σωτήρια μέσα που χρειαζόταν για να σωθούμε και εμείς και ο κόσμος.
0: Στο σημείο αυτό, Γέροντα, μπορείτε να αναφέρετε μερικά από αυτά τα σωτήρια μέσα που μας έδωσε ο Χριστός?
1: Ευχαρίστως. Αλλά βέβαια δεν θα σας τα πω εγώ, όπως πάντα θα ακούσουμε τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλειος λέγει ότι μας έδωσε ο Θεός το σωτήριον βάπτισμα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι μας έδωσε ο Χριστός το σωτήριο νερό, που οπωσδήποτε εννοεί και το βάπτισμα αλλά και τον αγιασμό, έτσι. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε τον σωτηριώδη σταυρόν. Επίσης, ο Άγιος Θεοδόρητος λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε το σωτήριον ξύλων του Τιμίου Σταυρού και το σωτήριο σημείο του Σταυρού με το οποίο σφραγιζόμαστε όταν κάνουμε το Σταυρό μας. Σωτηριώδη σφραγίδα, έτσι την ονομάζει ο Άγιος Θεοδόρητος. Επίσης, ο ίδιος λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε τον σωτήριον τάφον του. Αλλά να πάμε και στον Άγιο Διονύσιο. Ο Άγιος Διονύσιος λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε τα σωτηριώδη Άγια Μυστήρια και όλες τις ιερές τελετουργίες, τις οποίες μάλιστα τις ονομάζει σωτηριώδεις τελετές. Τώρα, η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας. Το άκουσες? Ναι. Είναι στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Και επίσης στη Δευτέρα προς Κορινθίους λέει μας έδωσε μετάνοια σωτηρίας. Στις πράξεις των Αποστόλων μας λέγει ότι μας έδωσε ο Χριστός λόγον σωτηρίας. Επίσης λέει ότι μας έδωσε οδόν σωτηρίας. Και ακόμα στην πρώτη προς Θεσσαλονικής λέει ότι μας έδωσε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτά όλα λοιπόν η Αγία Γραφή ονομάζει τον Χριστόν πολύ ωραία αρχηγόν της σωτηρίας, στην προς Εβραίους επιστολή. Αγαπητέ μου, ο Χριστός μας έδωσε τα φάρμακα, μας έδωσε τα λύτρα, μας έδειξε το δρόμο για τη σωτηρία. Τι άλλο θέλουμε? Η Θεία Χάρις Του μας καλύπτει, μας σώζει και μας αξιώνει και εμάς να σώζουμε τον κόσμο. Τι άλλο να μας δώσει?
0: Και πολλά μας είναι, Γέροντα, αυτά που μας έδωσε ο Χριστός. Ας λέμε δόξα τω Θεώ που δεν μας έχει τιμωρήσει, αλλά μας έχει δώσει τα πάντα. Ενώ είμαστε ένοχοι, ενώ μόνοι μας γίναμε δούλοι της αμαρτίας και του διαβόλου.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενώ καταστρέψαμε και καταστρέφουμε τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Και αντί να μας ρίξει φωτιά να μας κάψει όπως μας τέριαζε, ήρθε και μας έδωσε οτιδήποτε χρειαζόταν για να σωθούμε. Και εμείς και ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία, παιδί μου. Έτσι είναι.
0: Είναι σίγουρο, Γέροντα, ότι για την οικολογική καταστροφή του κόσμου εμείς φταίμε. Και τούτο γιατί πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Τη ζωή που μας έδωσε ο Χριστός όταν μας έπλασε, την αλλάξαμε κάνοντας ένα μεγάλο λάθος. Αλλά ας ακούσουμε πάλι λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Γέροντα, από όλους τους ανθρώπους αναγνωρίζετε το λάθος μας. Είμαστε οι ένοχοι της καταστροφής του κόσμου. Αλλά ο Χριστός ήλθε και μας έσωσε και μας έδωσε τα μέσα για να σώσουμε τον κόσμο.
1: Πολύ σωστά, παιδί μου. Μας έδωσε τη σωτηρία. Και θα είμαστε αναπολόγητοι αν αμελήσουμε και δεν φροντίσουμε για αυτή τη σωτηρία. Για τη σωτηρία τη δική μας και για τη σωτηρία του κόσμου. Και όπως ωραία λέει η Αγία Γραφή, ρωτάει, πώς θα ξεφύγουμε τη δίκαιη τιμωρία αν έχουμε παραμελήσει τέτοια απλή σωτηρία? Και για να μην πει κανείς άνθρωπος ότι ο δρόμος της σωτηρίας του κόσμου είναι αδύνατος και περίπλοκος, ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός όχι μόνο μας δίδαξε το πώς θα σωθεί ο κόσμος, αλλά και έζησε τους τρόπους της σωτηρίας και του ανθρώπου και των ζώων και των φυτών και του κόσμου ολοκλήρου.
0: Αλήθεια, Γέροντα, δεν είπαμε τίποτε για αυτό το θέμα. Ποιες ήταν άραγε οι σχέσεις του Χριστού με τον κόσμο?
1: Ήταν υποδειγματικές, παιδί μου. Ακούστε και θυμηθείτε όσα με το παράδειγμά του μας υπέδειξε να κάνουμε και εμείς για να σωθεί ο κόσμος. Πρώτον, ο Θεός αγάπησε αληθινά τον κόσμο. Τον αγάπησε πολύ. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ας αγαπήσουμε λοιπόν και εμείς αληθινά τον κόσμο και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σωθεί ο κόσμος, όπως το έκανε και ο Χριστός. Δεύτερον, έκανε ο Χριστός μας απλή χρήση του κόσμου και όχι κατάχρηση του κόσμου. Έτσι να κάνουμε και εμείς, διότι η Γραφή λέει, οι χρησιμοποιούνται στον κόσμο να μην κάνουν κατάχρηση του κόσμου. Τρίτον, ο Χριστός έφτασε στο σημείο να νηστεύσει επί 40 ολόκληρες ημέρες για χάρη της σωτηρίας του κόσμου. Έτσι να κάνουμε κι εμείς. Να νηστεύουμε και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες του Χριστού μας, όπως τις περιγράφει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τέταρτον, έζησε ο Χριστός στον κόσμο εναλλαγή τροφής και νηστείας. Άλλοτε έτρωγε και άλλοτε νήστευε. Πράγμα που μας υποδεικνύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τις αρακοστές και τις νηστείες της. Έτσι λοιπόν να κάνουμε και εμείς. Πέμπτον, ιδιαιτέρως ο Χριστός εχρησιμοποίησε αλλά και ευλόγησε το ψάρι για τροφή και όχι το κρέας. Όπως άλλωστε μας το διδάσκουν οι διηγείς της Αγίας Γραφής. Λοιπόν έτσι να κάνουμε και εμείς. Να λιγοστέψουμε το κρέας. Και να περιορίσουμε τις ζωικές τροφές. Έκτον, εδίδαξε το σωστό ο Χριστός μας σαν άριστος παιδαγωγός και διδάσκαλος για το πώς να ζούμε στον κόσμο και για το πώς να συμπεριφερόμαστε στον κόσμο. Έτσι να κάνουμε και εμείς λοιπόν, διδάσκοντας το σωστό τρόπο ζωής στους άλλους. Έβδομον, συνεργάστηκε ο Χριστός με τους ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη στην ξυλουργική τέχνη, με τον προστάτη του, τον Άγιο Ιωσήφ. Έτσι, να συνεργαζόμαστε και εμείς με τους άλλους ανθρώπους. Όγδον, εβοήθησε τους ανθρώπους του κόσμου στις ανάγκες τους, κάνοντας θαύματα και δίνοντάς τους τροφή για να χορτάσουν. Θυμάστε με τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των δύο
0: ηχθείων.
1: Έτσι λοιπόν να βοηθούμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Ένατον, εφρόντισε για τους περιφρονημένους του κόσμου και δει για τα παιδιά που τότε τα περιφρονούσαν. Έτσι να κάνουμε και εμείς. Δέκατον, εφρόντισε για τη γυναίκα που τότε την θεωρούσαν πράγμα και την ανέβασε και πάλι στο πλευρό του ανδρός, δίνοντας ίση αξία στη γυναίκα και στον άντρα, χωρίς όμως να κάνει την ανοησία της εξομοιώσεως, όπως κάνουν σήμερα οι τάχα φεμινιστές και φεμινίστριες, ναι. Και ακόμα έκανε θαύματα σε γυναίκες και έκαμε και μαθήτριές του γυναίκες, οι οποίες τον ακολουθούσαν και εκείνος δεχόταν ή και τους ανέθετε διακονίες και υπηρεσίες, ταιριαστές βέβαια σε γυναίκες. Λοιπόν έτσι να κάνουμε και εμείς. Ενδέκατον, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανέχθηκε, υπέμεινε και συγχώρησε τους αμαρτωλούς του κόσμου. Έτσι να κάνουμε και εμείς. Δωδέκατον, έλεγξε και καυτηρίασε εκείνους τους θρησκευτικούς ηγέτες του κόσμου που υποκρινόντουσαν τον καλό, ενώ ήταν άθλιοι στη ζωή τους. Δέκατο τρίτο, προσέφερε ειρήνη στον κόσμο και όπου βρισκόταν. Έλεγε ειρήνη ημίν και επίσης την ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν. Λοιπόν έτσι να κάνουμε και εμείς. 14. Ο Χριστός ευχαριστούσε το Θεό και Πατέρα για όλα τα του κόσμου. Έτσι να κάνουμε και εμείς. 15. Έγινε γιατρός και θεράπευε τους ασθενείς του κόσμου. Έτσι να βοηθούμε και εμείς τους αρρώστους. 16. Καταξίωσε τα φάρμακα του κόσμου που προέρχονται από τη γη. Θυμάστε που έφτισε στο έδαφος και έκανε πυλό πολύ ωραία για να θεραπεύσει τον τυφλό. Επίσης, πρόβαλε το λάδι και το κρασί σαν φάρμακα, υποδεικνύοντας έτσι τη λήψη φαρμάκων για την υγεία μας και δι' των φυσικών φαρμάκων υπό τον όρο της ευλογίας του Χριστού. Έτσι να κάνουμε και εμείς. 17. Επενέβη στα στοιχεία του φυσικού κόσμου. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε που διέταξε τον άνεμο να ησυχάσει και τη φουρτούνα να ηρεμήσει, τη θα σέβοντας τα στοιχεία της φύσεως, ε?
0: Ναι.
1: Έτσι να κάνουμε και εμείς λοιπόν με όσα μέσα διαθέτουμε ή μπορεί να βρούμε και όχι να ταράζουμε και τις ξηρές και τις θάλασσες και τις ατμόσφαιρες με τις φοβερές πυρηνικές δοκιμές και εκρήξεις. 18. Απέτησε από τα δέντρα και τα φυτά του κόσμου να επιτελούν τον προορισμό τους και τιμώρησε αυτά που δεν το κάνουν. Θυμάστε που καταράστηκε τη φυσικιά, πολύ ωραία, και ξεράθηκε αμέσως, δείχνοντας έτσι ότι όταν η φύση δεν ζει φυσιολογικά και δεν αποδίδει καρπούς είναι άχρηστη. Και είπε, κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και το βάζουμε στη φωτιά. 19. Έζησε στον κόσμο με εγκράτεια και παρθενία μέχρις αγαμίας και τελείας αγνότητος. Επρόβαλε έτσι σε όλο τον κόσμο την αγαμία και την παρθενική ζωή, υποσχόμενος σε όσους τη ζήσουν εκατονταπλάσια υλικά αγαθά εδώ στη γη και ατέλειωτη ζωή στον παράδεισο. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο τα λέει, 7 στο 10ο κεφάλαιο. Και δίδαξε ότι είναι μακάρι όσοι θα μιμούνται το Χριστό και θα μένουν παρθένοι και αγνοί μέχρι το τέλος. Μπρος λοιπόν να τον μιμηθούμε κι εμείς. 20. Έζησε στον κόσμο ο Χριστός με καρδιακή ταπείνωση και πραότητα και μας προέτρεψε να του μοιάσουμε, λέγοντάς μας, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία. Έτσι λοιπόν να κάνουμε κι εμείς.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

κάποτε που αγρυπνούσαν, φάνηκε εμπρός τους μία φωτιά. Τότε σηκώθηκε ένας αδελφός που είχε έρθει για να μείνει κοντά τους και λέει στο γέροντα: «Όποιος από εσάς έχει πίστη, ας σταθεί πάνω σε αυτά τα κάρβουνα και ας πει την ευχή του Ευαγγελίου». Ο γέροντας εννόησε ότι ήταν λόγια υπερηφάνειας αυτά και τον μάλωσε: «Πάψε να λες αυτά τα πράγματα, είναι πλάνη αυτό». Εκείνος, χωρίς να καταλαβαίνει τι έλεγε, έβαλε το πόδι του στα κάρβουνα λέγοντας την προσευχή. Βγαίνοντας από τη φωτιά, είδε ενέργεια των δαιμόνων στο ότι δεν έπαθε τίποτα τα πόδια του και αυτό το είχε παραχωρήσει ο Θεός. Τότε αισθάνθηκε περισσότερη έπαρση στην καρδιά του σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο: «Προς τους κολιούς κολιάς, οδούς αποστελεί».

Και έτσι χωρίστηκε από αυτούς και πήγε να ζήσει μόνος του μακριά. Βλέποντας τότε ο δαίμονας που τον εξαπάτησε ότι τον είχε υποχείριό του, μεταμορφώθηκε σε γυναίκα όμορφη και στολισμένη και ήρθε να χτυπήσει την πόρτα του. Μόλις εκείνος άνοιξε, του λέει εκείνη: «Επειδή με ενοχλούν και με καταδιώκουν οι δεινάς θεέ και δεν έχω να πληρώσω, σε παρακαλώ δέξουμε στο κελί σου ώσπου να φύγουν». Εκείνος, από την πόρωση της συνείδησεώς του, μη νιώθοντας τι ήταν αυτό, τη δέχτηκε. Και καθώς ο δαίμον του έριξε τα βέλη της κακής επιθυμίας, γλίστρησε εκείνος την αμαρτία. Τη στιγμή εκείνη τον έριξε χάμου δαίμον ανέστητο και έμεινε σαν νεκρός κατά γης. Μετά από μερικές ημέρες ήρθε λίγο στις αισθήσεις του και ξεκίνησε να έρθει στους γέροντες, κλαίγοντας και τρέμοντας. «Εγώ», τους είπε, «είμαι ο αίτιος της απολίας μου. Πολλά με νουθέτησες και δεν άκουσα. Όμως βοηθήστε με τον Ελεϊνό. Κινδυνεύω να με σκοτώσει ο δαίμονας». Και ενώ ακόμη μιλούσε και αυτοί έκλαιγαν γι' αυτόν, ξαφνικά κυριεύτηκε πάλι από το δαίμονα και πήδησε έξω. Τρέχοντας πάνω στα βουνά, για πολύ διάστημα κατέληξε σε μια πόλη που την λέγαν Πάνος. Και έτσι, μετά από καιρό, καθώς ήταν έξω από τα λογικά του, τον έριξε ο δαίμονας στην θερμάστρα ενός λουτρού και κάηκε. Ένας από τους αδελφούς με ρώτησε: «Πες μας, τι οράματα βλέπεις?» Εγώ του είπα: «Τα οράματα εγώ αμαρτωλός δεν τα ζητάω από το Θεό να τα ειδώ. Αυτό είναι αντίθετο στο θέλημά του και είναι δρόμος πλανεμένος. Αν όμως ο Θεός θέλει να γίνει κάποιο θαύμα, ακόμα και ανάστασης νεκρού, δεν βλάπτεται ο δούλος του Θεού από υπερηφάνεια ή από ματαία καύχηση. Διότι αν δεν ήθελε ο Θεός, ούτε καν θα έβλεπε ότι η πρόνοια κυβερνά τα

Άκουσε τώρα ένα μεγάλο όραμα. Αν δεις άνθρωπο αγνό και καθαρό, αυτό είναι μεγάλο όραμα. Τι μεγαλύτερο όραμα υπάρχει από αυτό, να βλέπεις τον αόρατο Θεό μέσα στον ορατό άνθρωπο, που είναι ναός του. Έτσι, ας εννοήσουμε και το διορατικό χάρισμα των Αγίων, με το οποίο έβλεπαν τις σκέψεις των ανθρώπων, όπως την περίπτωση του Ελισαίου με τον Γιεζή. Πραγματικά, όταν ο Κύριος που είναι μέσα τους και ερευνά τα πάντα, τους αποκαλύπτει κάτι, τότε είναι διορατικοί. Αν δεν τους φανερώσει τίποτε, τότε είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Πάντως, έχουν ένα άλλο αδιάκοπο διορατικό να βλέπουν τον Κύριο. Αυτό έλεγε ένας από αυτούς. «Προωρώμην τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός». Δεν κρίνεται κανείς διότι δεν βλέπει κρυφά πράγματα. Κρίνεται όμως εάν μοιάζει με εκείνους που κατακρίνονται από το Άγιο Πνεύμα στον ψαλμό που λέγει «Ου προέθεντο των Θεών εν

Όταν τα άκουγαν αυτά περί οπτασίας του Αγίου Παχωμίου, εθαύμαζαν και ιδίως διότι με την θέλησή του Κυρίου, εάν έβλεπε τίποτα από τα άγνωστα πράγματα, δεν στα εφανέρωνε παρά μόνο όσα συντελούσαν στην πίστη και στην οικοδομή. Μια άλλη φορά, καθώς έπλεκε πάλι μια ψάθα, φανερώθηκε ο δαίμονας κάνοντας πως είναι ο Χριστός. Φυσικά, οι δαίμονες δεν έχουν την εξουσία ούτε να εμφανιστούν σε κάποιον, ούτε να του υποβάλουν κακό λογισμό, αν δεν το παραχωρήσει ο Θεός. Και καθώς ο Άγιος είχε το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, ώστε να διακρίνει τα πονηρά από τα καλά, καθώς είναι γραμμένο, έκανε αμέσως τη σκέψη. Όταν υπάρχει οπτασία των Αγίων, οι λογισμοί ή οι σκέψεις του ανθρώπου σταματάει εντελώς και δεν βλέπει αυτός τίποτε άλλο παρά μόνο την αγιότητα του οράματος. Τώρα όμως, εγώ βλέποντας αυτό, διατηρώ τη σκέψη μου και το λογισμό μου. Άρα ο δαίμον με απατά. Δεν πρόκειται για αγαθό πνεύμα. Βλέποντας ο δαίμονας ότι έκανε αυτές τις σκέψεις ο Άγιος, άρχισε να του αφαιρεί τη σκέψη. Εκείνος όμως σηκώθηκε με την πίστη του Χριστού, άπλωσε το χέρι του σαν να πιάσει το δαίμονα και τον φύσηξε στο πρόσωπο. Εκείνος εξαφανίστηκε.

Όταν ο Αββάς Θεόδωρος άκουσε για τον γογγισμό που έγινε άλλοτε κατά του Αββά Παχωμίου σχετικά με το διορατικό του και για την ταλαιπωρία εκείνη, από τότε άρχισε να κρύβει ότι έβλεπε σε όραμα με τη θέληση του Κυρίου, κατάλαβε ότι αυτό ήταν πιο ωφέλιμο. Και έτσι έλεγε στους αδελφούς για το θέμα αυτό. Τι περισσότερο υπάρχει από το να έχει κανείς το Πνεύμα το Άγιο? Εάν εκείνος που έχει ορθή πίστη και φυλάει τις εντολές του Θεού αξιώνεται να γίνει ναός του Θεού, είναι φανερό ότι όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι κάθε εξουσία και παρησία. Και μέσα στο παλάτι του βασιλιά, τι δεν είναι ένδοξο? Έτσι και η παλαιά σκηνή μαρτυρίου είχε μέσα της όλα εκείνα που συντελούσαν στη δόξα του Θεού. Κανείς λοιπόν ας μην αμφιβάλλει για τον άνθρωπο του Θεού. Αν ακούσει ότι είδε ένα όραμα, εφόσον εκείνος που έδειξε το όραμα κατοικεί μέσα του. Πάντως χρειάζεται και εδώ μια κάποια προσοχή. Μήπως νομίσει κανείς ότι είναι κάτι χωρίς να είναι τίποτε και εξαπατηθεί από τον εχθρό με την επιθυμία να ειδεί και έτσι πέσει χάμω και χάσει τα λογικά του όπως συνέβη με πολλούς. Λοιπόν, και εκείνος που δεν έχει φτάσει σε αυτά τα μέτρα και εκείνος που έχει φτάσει, ας έχουμε όλοι μαζί πολύ ταπεινοφροσύνη, παρακαλώντας να γλιτώσουμε από την αιώνια κόρη.

Αυτό παρακαλούσαν και λέει ένας από αυτούς. Φύλαξον την ψυχή μου και λύτρωσον αυτήν. Και ο Παύλος, ευχαριστώντας τον Κύριο για τη σωτηρία του, λέει «Ερίστην εξτόματος λέοντος», εννοώντας με αυτό εκείνον που μου γκρίζει για να καταπιεί τις ψυχές μας. Είναι πολύ δόλιος ο εχθρός αυτός. Μερικές φορές παρουσιάζει το ψεύδο σαν αλήθεια. Και αν δεν είναι πολύ διακριτικός εκείνος που πειράζεται, μπορεί να πλανηθεί. Αντίθετα, εκείνος που δεν πλανιέται είναι εκείνος που υπακούει πάντοτε ανεξαιρέτως το Θεό και τους Άγιους. Και εμείς, αδελφοί, αφού το κατανοήσουμε αυτό, ας προσέξουμε ο καθένας τα μέτρα του. Τόσο εκείνος που θεωρείται τσοπάνος των ψυχών, όσο και εκείνος που θεωρείται πρόβατο. Πάντως, ας ευχόμαστε όλοι να είμεθα πρόβατα.

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου και άφησε εποχή με την ασκητική ζωή του. Όλοι σχεδόν οι μετέπατέρες τον επικαλούνταν για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Για το θέμα των οραμάτων συνιστά επιφύλαξη και προσοχή, φτάνοντας να πει ότι οι αγγελικές δυνάμεις περισσότερο θα χαρούν αν σε κάποια επίσκεψή τους τις αποφύσεις και δεν τις δεχτείς και διατυπώνει το αξίωμα ότι ο διάβολος, όσον και αν παρουσιάζεται λαμπερός για να πλανήσει, δεν μπορεί όμως να δώσει αγαθή ενέργεια στην ψυχή. Ο φίλος της αρετής πρέπει να έχει πολλή διάκριση, ώστε να γνωρίζει καλά τη διαφορά του καλού και του κακού και να ελέγχει και να κατανοεί τα ποικίλα τεχνάσματα του πονηρού, ο οποίος συνηθίζει να εξαπατά τους περισσότερους με αληθοφανείς φαντασίες. Πλην όμως, η επιφύλαξη είναι πάντοτε ωφέλιμη. Όπως δηλαδή κανείς που θέλει να βεβαιωθεί για τη σοφροσύνη της γυναίκας του, πηγαίνει σε αυτήν νύχτα σαν ξένος και αν δει ότι τον διώχνει, χαίρεται που είναι απλησίαστη και επιδοκιμάζει την επιφυλακτικότητά της. Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε επιφυλακτικοί κατά τις επισκέψεις των οαιρών δυνάμεων. Γιατί αν αποφύσεις τους ουράνιους, περισσότερο θα ευχαριστηθούν και θα σε ετοιμάσουν να μετάσχεις σε περισσότερη χάρη και θα σε γεμίσουν πνευματική απόλαυση με το να πάρουν απόδειξη από τη στάση σου για την προς το Κύριο αγάπη σου. Μη λοιπόν από διανοητική ελαφρότητα ανοίγεσαι αμέσως σε νοερές επισκέψεις, ακόμα κι αν είναι οι ουράνιοι αγγέλοι, αλλά μείνε σταθερός και υπόβαλε τα όλα σε αυστηρό έλεγχο. Και έτσι, δεχόμενος το καλό και αποθώντας το κακό, θα κάνεις να αυξηθούν μέσα σου οι εκδηλώσεις της χάρης, τις οποίες η αμαρτία, όσο και αν υποκρίνεται το πρόσωπο του αγαθού, δεν μπορεί διόλου να δώσει. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, γνωρίζει ο Σατανάς να μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο για να εξαπατήσει. Αλλά και αν παρουσιαστεί με λαμπρή εμφάνιση, δεν μπορεί, όπως είπαμε, να δώσει αγαθή ενέργεια και από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του.

ούτε δηλαδή αγάπη στο Θεό ή στον πλησίον, ούτε πραότητα, ούτε ταπείνωση, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα λογισμών, ούτε μίσος του κόσμου, ούτε ανάπαυση πνευματική, ούτε η επιθυμία των ουρανίων μπορεί να προξενήσει, ούτε να καταστήλει τις ειδονές και τα πάθη. Όλα αυτά είναι ολοφάνερα ενεργήματα της χάρης, όπως λέει και ο Απόστολος. Η καρπή του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αντίθετα, ίσως και έπαρση και η ψιλοφροσύνη είναι πολύ επιτίδιος και ικανός να προκαλέσει. Από την ενέργεια λοιπόν θα καταλάβεις αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου είναι από το Θεό ή από τον Σατανά. Αλλά και αυτή η ίδια η ψυχή, αν έχει δυνατή διάκριση, ευθύς από την οαιρή αίσθηση αναγνωρίζει τη διαφορά. Όπως το ξύδι και το κρασί στην όραση είναι τα ίδια. Μετά τη γεύση όμως τα διακρίνει ο λάρυγκας. Έτσι και η ψυχή από αυτή την οαιρή αίσθηση και ενέργεια μπορεί να διακρίνει τα χαρίσματα του πνεύματος και τα φαντάσματα του Σατανά.

Ακούσατε την εκπομπή από το Γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άν σου διαπολία, μη γνωστήσετε εν τα σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλελισμένη. Κακό προσε Κυρία, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφέρει.

0: Σου, τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας, τον ιόμενον πάσας της νους, τον λύτρωμον εκθοράς την ζωή Σου, τον στεφανούντας σε ελέη και εκτιρμής, τον ευημπλώντας αγαθείς την επιθυμία σαν κινηστήσει το σαΐ του ινεώτη Σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσει δευδέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσεν ανατολέ από τις μόνε μάκριν εν οφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτος ημέρα αυτός η άνθος του αγρού τας εξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον. Της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτός. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσή μου, εν τη αληθεία Σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι οδικαιωθείς τον οποίον Σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, κάθισέ μου εις σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, νεμία ταράχτη η καρδία μου, εμνήστην ημέρων αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν Σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκουν. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιός ότι επίση ήλπισε. Γνώρισον μη κύριοδον, εν υπορεύσουμε την προσέιρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθύνη και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, η Κυρία, δόξα σοι.
1: Αλληλούια, το Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσαρχίας των Αγίων Θεών και της Υιών και της Παπάδων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Τη Αγία Μονή Τάφτη, Πάση Μονή Πόλεω και Χώρο και των Πίστηκων, τα εναυτέ του κυρίου Δεηθώμε. Υπέρ ευκρασία αέρων, εφορία των καρπών τη γη και καιρών, ειρηνικών του κυρίου Δεηθώμε. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούν των οσούντων, καμενών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεηθώμε. Υπέρ του ρηστίνε ημά ο πάση λήψεω, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη. Η Παναγία Σαχράντου, περιευλογημένη σε δόξα τη ποινή ημών Θεοτρών και Παρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

0: κρακύριο γενετώφτη και συγκαθμαστήν οφθαλμίσιμο.
1: Θεός Κυρίος και ευεφάνεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Χριστίος Απόστολος Θεολογίας προνούς εν Θεός εξήντησας, εκλόγχον ίκ του πλευράς Χριστού του Θεού ημών.

Ευσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ισόν το κράτος και σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κύριε Δεϊθόμε, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναγάβει και εσύ την δόξα να φεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Λέγει αυτό ο Θωμάς, Κύριε, κοίταμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδέμε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, που δεις έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου. Ή ευνόκητε με και τον Πατέρα μου ευνόκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό, φίλε.

Δεν είναι μόνο η κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική

σε πιστεύεστε. Χρυσέ μου ξημάδω αυτό το παιδιά. Θα με λιάσει την πλώδα μου και αυτή. Κύριε, το σύντομα μου ανοίξε, το στόμα μου και την μέση. Ότι θέλεις αυτή σε ένα ρωτά, όλο το θέμα του προσοχής. Σε το Θεό που με είμαστε τριμμένοι, καρδιά είστε τριμμένοι και το ταπεινωμένο δώρο του γενός. Αγάθη μου, Κύριε, την προσοχή του Σώ. Προδοθείτε τα ταπή Ιερουσαλήμ. Όταν δεκίσεις τη σύνδικαιοσύνη, αγνά και τα αυτόματα, όταν ίσως με τους αστυνομικούς σου.

των Ορθοδόξων και κατάψουν εφημάστε ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθενο Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες σου Τιμίου Νεκουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες σου Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Εδόξου και Πανεφημού Αποστόλου Θωμά, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θοπατώρων Ιωακίμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, δικαιτεύουμε σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάντουσον ημών των αμαρτωλών.

0: Σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Απόστολοι του Χριστού πρέσβυπερ ημών, των άναρχων ιών του Θεού Θεών Λόγων, το φανέντε επί γης μορφή τη καθημάς, όνε ώρα και σε ένδοξε, ού και τα σχήρας παλάμη και πλευράν υψηλάβη σας, καθηκέτευε σώζε τους δούλους σου. Πρόδρομε του Απόστολοι του Χριστού πρέσβυπερ ημών, ο γνώσης των κρυπτών και νεφρού σου ετάζων και καρδίας ερευνών, Θεός μου Ιησούς εθωμάβο μακάριστε, της αυτού Θεοφανίας υπηρέτη και μάρτυρα και Απόστολων Θείων προσήκατον, Απόστολοι του Χριστού πρέσβυπερ ημών, να μάθουν μυστικών ποταμός ανεδείκτης περικλείζων σε Θωμά, το πρόσωπον της γης εκκλησίας τη σύστημα, ρεύμαση θεογνωσίας και το ροΐζου του Πνεύματος, την πολύθιον πλάνην απειλά σας, υπερεγία Θεοδοξώσον ημάς, θανάτου και φθοράς καθαιρέτης υπάρχης, αυθαρσία στην πηγή, τεκούσε των Χριστών, Θεοτό και πανίμητε τετών και της Αθανασίας οραΐσαντα χάριτη των ανθρώπων την φύση πανάμεν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβυπερ ημών, αρετής κάλλη διαπρέπων αυτόπτα και θαύμαση των Ινδών το δυσιδές φωτί το Θείο κατήβγασες, πίστη και εφέδρυνας τούτων την ζώφουσιν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβυπερ ημών, υπό της έγκλης πυρωθείς, αυτουργία του Πνεύματος ως βολής θεοφεγγής, εξαπεστάλλιστε όλοι και κόσμον εφόδησε στο μάτι στάγμασιν. Δόξα Πατρί και όκη και ο Πνεύματι, εμοιημένος της εν Θεού Σοφία στα δόγματα, ως περτάχος αστραπής διερχομένης Απόστολε Θωμά, κατελάμπρινας κόσμου τα πέρατα, και νυν και έκησον ας τον αμήν. Αβυρώγαμε η Θεόν σαρκοθέντα κίζεσα, των παθών τες προσβολές κρονούμενό με στερέωσον, ουγαρές την άχρεντε πλήν σου βοήθεια.

Τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί.

0: Αναφέσιν δωρήσαστε εις εορτάζουσι πόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Την Ιδία Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Την ουρανίων πύλη και κυβωτών του Πανάγιον όρος την φώτη την φω...

Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, τη μεγίστη των θαυμάτων, επιδείξη χρυσάμενος και δογμάτων θείων, δόξον τη λαυγός εκτιθέμενος, την οικουμένη επέσχες, το κηρύγματι, την κραυγάζουσαν, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, όσα αυτόπτυνση του λόγου υπηρέτηνται ένθερμον και της τούτου δόξης και μεγαλειότητος μάρτυρα, και ως πιστών οικονόμων και Απόστολων ευθυμούμε σε μάκαρθο μάβαν σε βάσμια. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, νυμφική νόης περπαστάδα και σκηνήν επουράνιον, υποβάθραν λίθων ακρογωνίων πηξάμενος, απεικοδόμησες μάκαρ Παναίδημε, Αποστόλων ακρότης το μάτι της πιστεύουσιν, υπεραγία Θεοτόκης μας. Γίν ανήρωτον των στάγιν της ζωής γεωργήσασαν, και νεφέλην κούφιν όμβρον ζωδό την πηγάζεσαν, την Παναγία Παρθένων ονομάζομεν κραυγάζοντες δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμών, ελαμφθείς Απόστολε τη δόξη του Χριστού, και πλευράν την ζωοποιών ψηλαφίζα σύντλη σα, ανεξιχνία των ευλογία άβυσσων και των κόσμων κατεπλούτη σα. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμών, μη παρών την πρώτη σου εισόδου ο Θωμάς επιστώνται τις μαθητές, πιστωθείς δε ύστερον χαίρε βόησε, σε Θεόν και Κύριον αναγγέλω πολύ έλε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμών, ουρανός σου έμψυχος της δόξου Χριστέ, τη βροντί τη πνευματική ο Θωμάς ευόησεν, εκδιηγούμενος και Θεόν και Κύριον σε σεπτός ευαγγελίσατον. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, νικητήν ανάδειξον πανάμου με τον νουν, τον παθών και τον λογισμό, τα σορμάς υπόταξον του, τον θόνιφε, ή Θεόν γεννήσεσα, τον σωτήρα των ψυχών ημών. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμών, την πάντων απιστίαν Θωμά την ψυχόλεθρον, η απιστία σου μάκαρ θεραπεύει, σίγαρ αναμφιλέκτος και των ύλων και της λόγης του τύπους ηρεύνησας. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, αφήκασος δυνατός Χριστέ των Απόστολων, εικονημένων ως βέλος εν εχθρών καρδίας σου ζωοδότα και των σκύλων την προνομήν σιτού των προσήγαγε. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι, θυσίας ειδωλικάς εκτήρμων κατήργησας, σφαγιαστής επί ξύλου και σφαγές αγίες των θεηγόρων Αποστόλων, των τασάμι μου μένων παθήματα και νίκια και σώνος των αμήν, ο θαύματον απάντων θαυμάτων κοινότατων, ότι παρθένος εν μήτρα των τασίμπατα πηρέποντα, απειράνδρος η λαβούσα ούκε στενοχώρησεν.

0: Παναγία Σαχράντο, υπερευλογημένη σε δόξα τη φίλη ημών Θεοτό, του κύριου Παρθενομαρία, με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στην κύριε Βασιλεύση, ειρήνη και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναβεύουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικαία ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θυστίας Χάριτος πεπληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής εν μετανία εκράβγαζε. Συ μου υπάρχεις Θεός τε και Κύριος.
2: Συ μου υπάρχεις Θεός τε και Κύριος.
1: Προς τον Χριστού μαθητήν και μέγα μισθολέκτην Θωμάν των Θεηγόρων του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμεν τον Κύριον, έθισε νούτος. Εάν μη είδα εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν ου μη πιστεύσω. Αλοκτήστης των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε και λέγει το Θωμά. Ψηλάφισον χειρών μου και πλευρά στους τύπους και μία πίστη. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός, ο δε εν μετανία ευόησε. Συ μου υπάρχεις Θεός τε και Κύριος.
2: Συ μου υπάρχεις Θεός τε και Κύριος.
1: Η έκτη του αυτουμηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο χείρα πλευράς η βαλήν ζητών πάλε, πλευράν η περσού νίτεται Θωμάς λόγε. Δούρας ειν ουτάσθη Θωμάς, μακρύς ειν εν έκτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος, ερωτιείδος, ερωτιείδα πυρπολούσι παρθένων, έρωτη Χριστού την πυρπολουμένην. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Μακάριος, ο εκκίου μεν της Βιθανίας καταγόμενος, εν προύση δε μαρτυρή σας, λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ξύφη τελειούται κατά το έτος 1590. Μακάριος πριν όν κατακλείσιν μάκαρ, νυν καταπήραν ανεδείχθησε ξύφος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, μετά τη άνω χωριστασία ω Απόστολο, χαίρον συγχωρεύει μάκαρη ουρανή, αναμέλπιστε γηθόμενο, ευλογημένο ή εν το ναό τη δόξου Κύριε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, από περάτων έω περάτων, ω ω διέδραμε φθόγκο κηρυμάτων θείων η προσφορά, τη κραυγάζοντα παιδεύουσα, του κραυγάζοντα παιδεύουσα, ευλογημένο ή εν το ναό τη δόξου Κύριε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, ναούς αγένους ή της Τριάδος Παναίδημε, όθεν και ναούς ειδόλων τε και ευωμούς απεκάθυρας Απόστολε, ναούς δε ήγυρας εις υμνοδίαν και ένων Χριστού του Θεού. Υπεραγία Θεοδόξησόν ημάς, νόμου δουλείας της υγενής ηλελιτρώμεθα, σίγαρ Θεωτό και τον ελευθερωτήν απειράνδρος ημιν τέτοκας, ευλογημένης ήγινε εξήν υπάρχης πανάμε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, Θεό μιλών σε σαρκωμένο, σαρκός επιλυλισμένος αναπέφυνας, ιδέ υπερκόσμιον Θεός συνευλούδησας, τι προς Θεόν εγκύτητη, θεοποιούμενος, και Κύριον ημνείται κραυγάζων και υπηρεσούνται εις πάντας τους αιώνας. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, αγάπη Θεός εγκεκραμένος το θάνατον, με ταυτού μάκαρ επόδησα στη συναποστόλη σου, άγομεν φθεξάμενος και σύν αυτό, τον θάνατον κατεδεξόμεθα, τον Κύριον ημνείτε βόντες και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμών, ημάς ο Χριστός τους Αποστόλου νεφέλας, της εκουσίου βροχής έδειξε, όμβρης επικλείζοντας, θείας επιγνώσεως, τας εκκλησίας πάντσοφη και καταρδεύοντας, και Κύριον ημνείτε βόντες και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόξησον ημάς, μόμουν καθαρά και μολυσμάτων και πάσης αγιοσύνη ούσα τέμενος, λόγων των Πανάγιων πάντας αγιάζοντα, τον το Πατρί συνάναρχον οικειοφόρησας, διώση την Παρθένων υμνούμεν και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμών, άρμα φωτοφόρων εδείχθης επικαθήμενων των λόγων, τι ευπιθεστάτη η ψυχή σου και θεοφόρη επιφερόμενος προσιτηρίαν ένδοξε, ενιοχούντα τους υμνούντεσαι. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμών, σου την παμακάρι στο μνήμην επιτελούντες δυσοπούμεν, πάσης τρικυμίας ριστίνε τη μεζητία της παρουσίας σου, ειν ως Χριστού Απόστολος έχεις Θεόπτωπαν σεβάσμιε. Δόξα Πατρί και όχι Γιο Πνεύματι. Σήμερα τη μνήμη σου πάντη στομά Απόστολε τελούμεν, φώτισον Αγίασον πίστη πειρατηρίων και περιστάσεων και παθημάτων πάντοτε απολυτρούμενος πρεσβείες σου και νίκαι Αίγες όνος των αμήν. Όφθης Θεονίδευτος Μήτυρ και επανακύρατος Παρθένος σίγαρ Παρθενίαν και τόκων, εις εν συνύψες άχρατε Δέσποινα, τον ποιητήν και Κύριον πάσης της κτήσεως γεννήσεσά μου.
4: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε Πνεύματος και Λόγον έρεξω με τη Βασιλή Δημήτρη και όφθησω με Φεδρός πανηγυρί.

0: Βάση τη υμνούση σε σωτηρία βροδεύουσα.
1: Την θείαν ταύτην και πάντημαν τέλουνται σε ορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος.

και η Παρθενομαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών εύψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα εναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, οικαιάει και ίσως

Μαρτύρων και προφήτων και οσίων των σωνιών και κύριων ηλαίωσε της δούλης σου ημί Θεογεννήτρια όταν καθίσε καθίσει του κρίνε.

0: Έτος εγνώρισε το μάξι άγαστε του Κύριου Απόστολε. Εκεί σε έργα πλήστα επί σας Χριστό μιμή της τρόπης κοσμωμένος. Κτίσας παλάτιον θαυμαστής λαμπρότητος εν ουρανής. Η φιλοπτωχία σου και αγαθότητη.
1: Ελίτε αυτόν και βάλει

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του λευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, Παδός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Βάση Χριστό ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και των πίστηκονταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών, της γης και καιρών, ειρηνικών.

Και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ημών, ούτε κράτος ανίκαστον και η δόξα κατάληπτος, ούτε έλους αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατ' ενός πλαχνίας σου επίβλεψον εφ' εμάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσου με θυμών και τους ανευχομένων ημίν πλούσια τα ελαΐσου και τους φυτριούς σου. Ότι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

0: τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχτου σου. Σύ αυτούς αντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς, ελπίζοντας επί σε. Ότι σ' όντο κράτο.

της Παναγίας Σαχράντου, περιευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνου ή μη χαρισάμενο προσευχά, ο κηδησί και τρισί συμφωνούσαν επί το όνομα τη ούτε σε τη παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό κυρίν τον δούλο σου τα αιτήματα προσυφέρον πλήρω των χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέρο τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

Ο Θεός, ο Άγιος, ο Αναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, είπα το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβήμ δοξολογούμενος και ο Πάση Πουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιώδος εις το είναι παραγωγόν τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνας και ομοίως και πατήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδός ο τίτου σοφίαν και σύνεση και μη παρανομαρτάνοντα αλλά θέμενος σε ψευτηρία μετάνοια, ο καταξιός ημάς ταπεινούς και αναξιός δούλος σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιο της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την εμφυλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών του τρισάγιον ύμνων και επίσκεψε ημάς τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημί πάν πλημέλη μα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιώτη λατρεύηση πάση ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες Αγίας Θεοτών και πάντων των Αγίων των απαιώνων στην βάση σάντων.

0: Εις πάσαν πηγήν εξήλθεν αυτόν κοσεύθου, οι ουρανοί δίγονται δόξα Θεού.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ενός επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της αρτιώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη, που κεντρέπουν ημάς γράφοντα αυτά, άλλος τέκνα μου.

που ζησοψία στη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έστειε εις το μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξαν αυτοί στα σχήρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκε με ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τας αυτοίς.

0: θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Του δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερονίμων, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Του δόμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών, ειρηναίου, ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Του δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρήγων.

Θεός ημών την εκτενητά αυτήν και εσύ εμπρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτριμούς σου κατάβαψον εφημάς και πάντα το λαό σου τον επεκδεχόμενο το παρασού πλούσιον έλεος ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το

Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριε Θεό σου δυνάμεων, το καταξιώσει τη μας παρά στην εκενή του Αγίου σου της Ιαστηρίου και πρόσπιση της εκτιμής σου υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός ιδέης εν ημών, πείσον ημάς εξίους γενναίες, το προσφέρεις ειδήσεις και θυσίες και θυσίες ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνος ον ημάς ως έθους η διακονία σου ταύτην, με τη δυνάμω το πνεύματό σου το Αγίου, κατά γνώστος και απροσκόπος, εν καθαρό το μαρτυρίο σε ειδήσεω ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο. Είναι εις ακούν ημών ήλιος ημίνη, εις εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει την δέηση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστην του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντων μετά φόβου και αγάπη στρατεύμιση. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επορανίας σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς αγωπάσης λήψεως.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πρόσχου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πρόσχου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα

Κύριε ο Θεός Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος Θυσία Ενέσεως, παρά τον επικαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε κοιμά των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγει το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και η κάνωσον ημάς προσελεγγύσει η δώρα και θυσία πνευματικά σε υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου του γενέσθηση ευφρόζητον τη θυσία νημών και επισκηνώσου το πνεύμα της χαριτός των καθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιν τον Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και ασαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και να ανθρωπίσοντα. Στα προθέντα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και να έρθοντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών ο Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς και της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμμετρή και Υιό συμπροσκυνόμενο και συνοξεζόμενο το ρολίσιον δια των προκτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή

Ξένην, σοι ευχαριστήν σε πρόσκυνην επατή τόπου της δεσποτείας σου, σοι γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύτοσον, σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν κι ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίστου ημέλουσαν. Υπέρ το των απάντων ευχαριστούμεσαι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και αιώνου κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεσαι και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι και το χειρόνιμο δέξτε κατεξίου σα και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χειρουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτε φιλάνθρωπε, ευώμη και λέγομαι, Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτους ηγάπησας, ως τον Υιό σου τον μονογενή δούνε. Τι να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον, ως ενθών και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, τη νύχτη ή παραδίδω το μάνο δε αυτόν παραδίδε περί του κόσμου ζωή, λαβών άρτωνε τι αγίε αυτού και αχράντη και ομή τη χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα, γλά σα, έδωκε τι αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη υπόν.

Ομοίως και το ποτήριο μετά το δειπνί σε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης. Το υπέρ ημών και πολλών εχινόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρου Αναστάσεως της ουρανούς αναβάσεως εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσία.

Έτσι προσφέρομαι σε τη λογική τάφων και ανέμακτων λατρείων και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και ηγετεύομαι. Κατάπνευσαν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσαν των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις λήψη ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίων του Αγίου σου Πνεύματος εις Βασιλείας σου ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική τάφη νοτρίαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετεδιωμένων.

Υπέρ το βρίσκομαι στένα και αγία στένα τιμιοδόρων του Κυρίου Δεϊθόν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοέρων αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με τη θείαν χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Την ημέρα πάσα ταινή αναγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων.

0: Και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετη άμυνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής στρατεύης, μετακαθαρού συνειδότησης, άφησε αμαρτιών, εισυγχώρησε πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρισίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρισίας σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσιμη σήμερον και άπησιμον τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και εμείς να εγγυσιμών σου προσμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και ίσως

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι με τρίτου σου δυνάμε τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ιστο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ορανώθεν έπειδε επί του υποκυκλικότητα τα σε αυτόν κεφαλά. Ο γαρέκλινα σε και αίματι, αλλά σύ τον φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσουν, η μήνυ αγαθών εξομάλισουν κατ' ενικά σου ιδίαν χρίαν. Τη πλέωση σύμπλεσον, τη οδηγορού συνόδευσον, του νοσού τα σίεσαι. Ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτριμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθο ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικαία ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Πρόσχε κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών εξαγίου και την κτηρίου σου και από θρόνο το όξι ασυλίε σου. Και ήρθε ει το αγιά σου ημά σου άνω του πατέ συγκαθήμενο και όδη μη ένα ουρά του συνών. Και κατεξίω σου την κρατεά σου κυρίμη τα δούνη μη του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δύο.

0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο να μαρτωλούσε όσον πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέε με ούσο, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντους μυστηρίων εις άφασιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ με φλέξη με τη μετουσία, πυρκάρ υπάρχουσαν αξίους λέγον αλλούν κάθαρν υπάς με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της ευθύς το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ιδώσω καθάπερε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, νήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργούν αίμα φρίξω άνθρωπε βλέπων, άθραξ γάρεστή του αναξίου λέγουν. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελξα πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή έλειο τη αμαρτία μου και εμπλησίνε τη εσύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου.
1: Τη λαπρότη των Αγίων σου πώ ελέγχουμε ο ανάψιο, για να γρατομίσουν εισελθεί στον υφάνο, χι το μελέχη του και του γάμου, και δέσμε σε εκβολούμε υπό τον Αγγέλ. Καθάρι σου κύριε του ρίπον τη ψυχή μου και σώσουμε του φιλάνθρωπου. Δέσμε το φιλάνθρωπο κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου. Μη σκρίνουμε γέννητο το άγιο αυτή δι' τον άξον ήρεμ. Χάρη κάρτε είναι και γεσμό ψυχή και σώμα του και σεραβών τη μιλού ζωή και βασιλεία. Εμίδε το πω καλά στο Θεό να καθόν εστί, θύθη στον κύριο την ελπίδα σου τρία μου. Του δείπνου του μυστικού σήμερα η έθεο κοινωνών παράλαβε. Ο μίγα τη εχθρή του μυστήριου νύπο, ο φίλη μα ειδό ο καθάπερο Ιούδα. Άλλο ο ληστή ομολογό, νύστη μου κύριε τη βασιλεία σου, νύστη μου δέσποτα εν τη βασιλεία σου, νύστη μου άγια τον έλυσε εν τη βασιλεία σου.
2: Ει πόσον την γυναίξη ήλθε ο φόγκο αυτού και ει τα πέρατα.

αιώνιον και ζώπιον, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτωνη της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέ των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των επουρανίου σου και αθανάτων μυστηρίων θωτόμισον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχαίσαι και εσύ εσέν δόξο Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμος ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία.

Κύριε και αγιάζον τους επισήμπηθώντας όσων του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευκρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων τη θηγή σου δυνάμει και μία καταλήγηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς σου, το στρατό και πατή του λαού σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δώρη μαντέλων άνω θεραστή, καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων. Και συνειδόξα και ευχαριστία και προσκύνησε αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: γέρος αυτό έρθε, θυμάστε αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντα την ίδια ή και Ιησούς αιώνας των
1: αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχράντου και Παναμών Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία σου Τιμίων Υπορανίων, δυνάμενα σωμάτων, οικεσία σου Τιμίων δόξα προμή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλήτου, Τρίφωνο του Θεματουργού, του Παντελεήμονο του Ιωματικού, του Αγίων Ενδόξων Σου Νεομάρτυρο Γεδεών, του Ετρενάβου Τελειοθέντο, του Αγίων Ενδόξων Νεομάρτυρο Γεωργίου του Εκραψάνη.
1: Νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο της Θείας Χάριτας πληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν μετανία εκράβγαζε, «Σύ μου υπάρχεις, Θεός τε και Κύριος».
1: «Σίγα υπάρχεις, Θεός μου και Κύριος».
2: Προς το Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην Θωμάν του Θεηγόρον του Πέτρου εκβόντος, «Εωράκα με τον Κύριον, έφυσεν ούτως. Εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν, μου μη πιστεύσω. Αλοκτήσεις των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε, και λέγει το Θωμά. Ψηλάφισον χειρών και πλευρά στους τύπους, και μη απίστη. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός, ο δέν μετανία ευώησε. Σύ μου υπάρχεις, Θεός τε και Κύριος».
1: «Σύ μου υπάρχεις, Θεός μου και Κύριος».
2: Τι έκτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος, Ερωτιείδος. Ο Άγιος Νέος, ο Σιωμάρτης Μακάριος, ο Εκκίου μεν της Βυθινίας καταγόμενος, εν προύση δε μαρτυρή σας και λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ξύφη τελειούτε, κατά το έτος χιλιοστό, 500 και 90. Της αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, χείρας εκπετάσας δανείν, λέοντον χάσματα ελακώ έφεξα, πυρός δε δύναμην έσβησα, άρεν την περίζωσα μεν, η ευσεβία σεραστού.

0: ακούσαν. Περνώντας Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δουγαρά από τον ίν, μακάριους είμαι πάσε γενναι.

0: Κύριο Θεός μου,
1: ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον
0: Αυτόν
1: τις πρεσβείες της Θεοτόκου
0: σώσον ημών.
2: Ευλόγη ψυχή

0: Στον εφόρον των εσχάτισκων εις φανέντα αρέτη εις φιλογνησίων νεκτάριον τιμήσω με πίστη ως εν Θεόν θεράποντα Χριστό αναβλήσει γαριάς εις παντόδαπας της ευλαβός χαυγάζος δόξα το σε δοξάς αντιχριστό δόξα το σε θαυμαστός αντι δόξα το εν εγών τη διά σου πασινιάμαντο.
1: Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες Πυρίδων πατήρ ημών δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δόξας αντιχριστό

Ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επί θανατίους, ότι θέατρον εγεννήθη μεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπους. Ημείς μορίδια Χριστόν, ημείς δε φρόνιμοι ε Χριστό, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες και εσύ. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιησον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς. Ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αξιοθήνε.

Και ανεμάκτου θυσία στην ηρεμία, παρέδοκα συνένος δεσπότης των απάντων συγαρμόνος, Κύριο Θεός ημών δεσπόζης, με τον Ανίον και τον Επιγείο επιθυνόμενο και νοητικό του Θεός, ότον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του

Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή Μυρίπνο Άνθη, αφιερωμένη στον μεγάλο Απόστολο του Χριστού μας, στον Άγιο Θωμά, του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία με τα λαμπρότητος εορτάζει και πανηγυρίζει εκάστην έκτην μηνός Οκτωβρίου. Είναι σταθερή η εορτή. Είναι ο γνωστός που ακούμε πολλές φορές κατά πολύ παρεξηγημένος από εμάς τους χριστιανούς Άγιος Απόστολος, ο Θωμάς ο άπιστος. Έχετε ακούσει πολλές φορές, λένε ο άπιστος Θωμάς εκ προημίου. Τώρα στην αρχή της εκπομπής θα το πω. Μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει, άμποτε ο Θεός να μας αξιώσει πριν κλείσουμε τα μάτια μας από αυτήν την ζωή, να αποκτήσουμε το ελάχιστο της πίστης του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Είναι η ίδια χαρά των δαιμόνων, η ίδια χαρά που κάνουν όταν έχουν κατορθώσει να παρισφρήσουν μέσα στους χριστιανούς αυτήν την αχαρακτήριστη παρεξήγηση στο πρόσωπο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που λέγουν όσα λέγουν. Είναι η ίδια η χαρά των δαιμόνων που παρουσιάζουν τον Άγιο Απόστολο Θωμά, του Χριστού μας τον έμπιστο και πιστότατο Θωμά, τον παρουσιάζουν ως άπιστο. Και δυστυχώς αυτό επέρασε μέσα στους χριστιανούς, σε όλους μας, και

0: Σήμερα πολλοί χωρίς να το κατανοούν, χωρίς να καταλαβαίνουν, λέγουν σαν τον άπιστο Θωμά. Και έτσι προσβάλλουμε τον Άγιο του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Άγιος Απόστολος Θωμάς, ο πιστότατος Άγιος Θωμάς, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, τη γενέθλιο ημέρα της Αγίας μας Εκκλησίας, και μετά όταν κατά κάποιο τρόπο μοιράστηκαν και διανεμήθηκαν τα διακονήματα μεταξύ των Αγίων Αποστόλων, κατέφυγε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού μας στην περιοχή της Περσίας και της Ινδίας. Έφτασε στους Πέρσες, στους Μίδους, στους Ινδούς και μάλιστα εκεί σε μία περιοχή της Ινδίας, όπου βασιλεύς τότε ήταν ο Μεσδαίος. Ήλθαν τα πράγματα έτσι, οικονόμησε ο Άγιος Θεός, και ο Άγιος Απόστολος Θωμάς εγνώρισε την οικογένεια του βασιλέως και την γυναίκα αλλά και τα παιδιά του. Και ένεκα της μεγάλης, δείτε λοιπόν τη διαφορά της αληθείας και της παρεξηγήσεως σήμερα που υπάρχει ανάμεσα στους χριστιανούς σήμερα. Ένεκα της πιστότητος και της μεγάλης πνευματικής στάθμης του Αγίου Ανδρός Αποστόλου Θωμά, η γυναίκα του βασιλέως Ινδού αλλά και τα παιδιά του τόσο πολύ παρακινήθηκαν να αλλάξουν ζωή από μόνο και μόνο το παράδειγμα του πιστωτάτου Αγίου Αποστόλου Θωμά. Και όταν ζήτησαν λεπτομέρειες και ζήτησαν να γνωρίσουν περισσότερο τον Άγιο Απόστολο Θωμά, εκείνος μέρα τη μέρα σιγά σιγά τους κατήχησε και τους εβάπτισε χριστιανούς, και έτσι και η γυναίκα αλλά και τα δύο παιδιά και η Τερτία και η Μυγδονία και η Νάρκα, ήταν τα δύο παιδιά και η γυναίκα του βασιλιά Μυσδαίου, εβαπτίστησαν και έγιναν χριστιανοί. Και αντιλαμβάνεστε τώρα πώς γίνεται ο ειδωλολάτρης σύζυγος και πατέρας Μυσδαίος να ακούσει ότι όλη η οικογένειά του εστράφησαν και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό μόνο και μόνο από την παρουσία ενός πιστωτάτου ανδρός, του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Οι δυσκολίες που επέρασε ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κατά το ταξίδι του στην Περσία και στις Ινδίες και κατά την παραμονή του εκεί είναι ούκο λίγες. Η Ιερά Παράδοση αναφέρει ότι συνέβησαν κατά το ταξίδι αυτό πολλά θαυμαστά σημεία που με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ετέλεσε ο Άγιος Πιστότατος Θωμάς. Και έχουμε και πολλές νεκραναστάσεις στο ταξίδι αυτό, αλλά και στην παραμονή του Αγίου Αποστόλου Θωμά εις τους Μίδους, πολλές νεκραναστάσεις με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που ετέλεσε ο Άγιος Απόστολος και Πιστότατος Θωμάς. Πολλές νεκραναστάσεις. Βέβαια δε σημειώνουμε τώρα στο σημείο αυτό, αυτό που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι αυτός που έχει τις περισσότερες νεκραναστάσεις, θα λέγαμε τις περισσότερες, το έχουμε ξαναπεί, είναι στο ενεργητικό του, στο αγιολογικό ενεργητικό του, είναι ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης εκεί στην Πάτμο. Κατά χιλιάδες είναι νεκραναστάσεις. Αρκεί και μόνο, σας παραπέμπω, να διαβάσετε και να ψάλετε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Άντου Ευαγγελιστού, εκεί θα δείτε κατά χιλιάδες οι νεκραναστάσεις που ετέλεσε ο Ευαγγελιστής και ο μαθητής της αγάπης στην Πάτμο. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Θωμάς, με πολλές νεκραναστάσεις και πολλά θαυμαστά σημεία, εκήρυτε Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα εις τους Μίδους. Όταν δε πληροφορήθηκε ο Μυσδαίος ότι, όπως είπαμε, όλη η οικογένειά του έπαψε να είναι πιστοί στους ειδωλολάτρες και στη θρησκεία, και στην θρησκεία των, τότε αμέσως διέταξε να συλληφθεί αυτός ο Απόστολος της εποχής εκείνης, ο Απόστολος Θωμάς. Τον οδήγησε στην φυλακή και μετά από βασανιστήρια εκεί στην φυλακή της εποχής έδωσε εντολή σε μία κουστοδία στρατιωτών να τον οδηγήσουν σε έναν λοφίσκο στην άκρη ενός βουνού και εκεί δια λιθοβολισμού να λάβει τον Στέφανο του Μαρτυρίου ο Άγιος Απόστολος Θωμάς ο Πιστότατος, που όπως είπαμε έχει να επιδείξει σωρία ιερών και θείων παρεμβάσεων και θαυματουργιών και κατά την διάρκεια του ταξιδίου του από την Ιουδαία έως την Ινδία και τους Μήδους, αλλά και κατά την παραμονή του όπου και εκήρυτε τον Λόγο του Θεού εκεί στην Περσία. Θαυμαστά σημεία, θαυμαστότατα, της πλευράς εφαψάμενος του Δεσπότου Πανόλβιε, των καλών κατήλυφας το ακρότατον, ως περγάρ σπόγκος τα νάματα εκείθεν εξύντλησας, την πηγήν των αγαθών και ζωήν την αιώνιον, και επότισας και σωθήσας καρδίας αγνωσία, του Θεού θεογνωσίας αναπηγάζον τα δόγματα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα διαβάσουμε κατά την εορτή της ακολουθίας του Εσπερινού. Ο Θωμάς ο Θαυμάσιος την πηγή να ανεστόμωσε των δογμάτων δέσποτα της Θεόφρωση, την γάρ πλευράν ψηλαφίσα σου διπλήν την ενέργειαν τες ουσίες τες διτές καταλήλως με μήτε και ευόησε «Συ Θεός μου υπάρχεις και δεσπότης, συ και Κύριος της δόξης, ο διεμές άρξη γενόμενος». Ο Πιστότατος, όπως είπαμε, κατά το ταξίδι, κατά την Ιερά Παράδοση του Αγίου Αποστόλου Θωμά, αγαπητοί φίλοι στους Μήδους, συνέβησαν και πολλοί που ήσαν ή στην μικρή θα λέγαμε συνοδεία του Αγίου Αποστόλου Θωμά προς στιγμή να αλλαξοπιστήσουν, να θορυβηθούν, να δηλιάσουν, να αποκάμνουν προς στιγμή. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς μας λέει γερά παράδοση με μεγάλη αγάπη τους προσπάθησε να τους ενθαρρύνει, να τους δώσει δύναμη και θάρρος. Αυτοί προς στιγμή ολιγοπίστησαν, αποσύρθησαν και μετά πάλι επέστρεψαν και πάλι τους εδέχθη ο Άγιος Απόστολος Θωμάς με αγάπη, δηλαδή μικροί συνεργάτες θα λέγαμε, μικροί ακόλουθοι της πορείας και της συνοδείας του. Και αυτή η ιστορία μας θυμίζει το ακόλουθο περιστατικό από το Γεροντικό που αναφέρεται εις τον βίο του Αγίου και Μεγάλου Αντωνίου, του οικιστού της ερήμου και καθηγητού της ερήμου. Ποια είναι αυτή η ιστορία? Κάποτε σε ένα μοναστήρι εις εκ των αδελφών της μονής, ήταν ανδρώα η μονή, εις εκ των αδελφών υπέπεσε σε ένα σημαντικότατο σφάλμα, σε ένα σημαντικότατο αμάρτημα. Και τότε η γεροντία αλλά και η σύναξη της αδελφότητος επήρε την απόφαση να τον αποβάλει και να τον αποπέμψει από τη μονή, έξω από τη μονή, μακριά από την πίμνη. Έσφαλες και μάλιστα με αυτόν τον πολύ πολύ εφάμαρτο τρόπο. Δεν διασώζει το γεροντικό ποια ήταν η φύση της αμαρτίας, ποιο ήταν το αμάρτημα αυτό καθεαυτό, αν και εκ των συφραζομένων ενδεχομένως να αναφέρεται σε κάποιο σαρκικό αμάρτημα. Λοιπόν, τον απέπεμψαν οι πατέρες και αυτός κατηφής, στενοχωρημένος, απελπισμένος σχεδόν και απογοητευμένος, που να πάει. Εγνώριζε για τη φήμη του Αγίου Μεγάλου Ασκητού της Ερήμου Μεγάλου Αντωνίου και επήγε εις τον πατέρα της αγάπης Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος τον εδέχθη, τον εστήριξε πνευματικά, τον εγαλούχησε και τον ενουθέτησε και τον απέστειλε και πάλι εκ νέου πίσω εις την Μονήν, ζητώντας από τους πατέρες να τον δεχθούν και να τον βοηθήσουν να καλλιεργήσει τη μετάνοια. Επέστρεψε πίσω και πάλι οι πατέρες όμως να φύγει από τη Μονή. Επήραν την απόφαση με τέτοια μεγάλη αμαρτία στον εργητικό του να φύγει από τη Μονή. Τον έστειλαν και πάλι λοιπόν μακριά από την Πύμνη. Επέστρεψε και πάλι στον Μέγα Αντώνιο να του εξιστορήσει πάλι την άρνηση της Μονής να τον δεχθεί, και τότε ο αβάς της ερήμου Μέγας Αντώνιος τον εστέλνει και πάλι πίσω στον ίδιο δρόμο, στην ίδια πάλι ενέργεια και πράξη. Τον εστέλνει και πάλι στη Μονή, αλλά αυτή τη φορά δίδοντας εις αυτόν την εντολή να μεταφέρει και ένα μήνυμα εις τους πατέρες. Ποιο ήταν το μήνυμα? Ήταν εκείνο το μήνυμα, τα λόγια του Μεγάλου Αντωνίου, που ήσαν ικανά να κάμψουν τους πατέρες της Μονής και να δεχθούν και πάλι τον μοναχό που είχε υποπέψει στο αμάρτημα, εκείνο το φοβερό που δεν διασώζεται, ποια ήταν η φύση του, ποιο ήταν το αμάρτημα, να τον δεχθούν και να τον αποδεχθούν και πάλι εν μετανία ή στην πίμνη τους. Ποιο ήταν το μήνυμα? Έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, ένα πλοίο επέφθη μέσα σε μία τρικυμία, καταποντίζεται, είναι έτοιμο να καταβροχθεί, να το καταβροχθήσει ο ωκεανός, και με τα πολύ κόπου και μόχθου κατορθώνει να διασωθεί και φτάνει στο λιμάνι. Τι πρέπει να γίνει εκεί? Να το βυθίσουμε μέσα στο λιμάνι, αφού επέρασε τόσο δύσκολα, ή να προσπαθούμε μέσα στον λιμένα της ειρήνης και της ασφαλείας να επουλώσουμε τις πληγές εντός εισαγωγικών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τρικυμίας? Αυτόν τον λόγο διεμήνησε ο Μέγας Αντώνιος και αμέσως οι πατέρες ήλθαν σε αυτόν και αμέσως τον εδέχθησαν πίσω. Αυτήν την πνευματική πατρότητα που δείχνει εμπειρία αγιοπνευματική, ταπείνωση ορθόπρακτη, την επέδειξε και ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κατά το ταξίδι του εις τους Μύδους, διότι εις το δρόμο πολλοί ακόλουθοί του πιστοί εντός εισαγωγικών εις την συνοδεία του αλλαξοπίστησαν. Πολλοί εκάμφθησαν, πολλοί ελίγησαν, άλλοι έφυγαν, άλλοι επέστρεψαν, αλλά ο Άγιος Απόστολος Θωμάς πάντοτε μέσα από την αγάπη όλους τους εδέχθη και όλους τους αγκάλιασε, χωρίς να διώξει κανέναν και χωρίς να στενοχωρήσει κανέναν. Γι' αυτό και σήμερα οι χριστιανοί, σήμερα που διαβάζουμε και τιμούμε την ακολουθία και τιμούμε τον Άγιο Απόστολο Θωμά, προσπαθούμε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε τέτοια χνάρια στη ζωή μας. Συγχωρητικότητος, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέμε τον Θεό Πατέρα μόνον εάν είμεθα και εμείς ή φωτός, θα λέμε τον Κύριο Πατέρα. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι αν είμεθα ή του σκότους, δεν μπορούμε να λέμε τον Θεό Πατέρα. Και ακούγεται κάπως σκληρό, δεν ακούγεται? Κάπως σκληρό, και έρχεται μετά και το συμπληρώνει. Γι' αυτό ο Άγιος Θεός επιτρέπει και εις αυτούς που εν μετανία πάντοτε ευρίσκονται στην πορεία της επανόδου, και για αυτούς είναι πατέρας, και συμπληρώνει ακόμα πιο μετά, αλλά και για αυτούς που είναι αρνητές του Χριστού, και για αυτούς είναι πατέρας, για όλους είναι. Αλλά φανταστείτε όμως την πρώτη περίπτωση, λέμε τον Θεό Πατέρα ποιοι? Όσοι ο Θεός να δώσει, και το εννοούμε αυτό, το πιστεύουμε, έχει δηλαδή αντίκρισμα ορθόπρακτο στη ζωή μας. Ποιοι? Όσοι αγωνιζόμεθα την ζωή την πνευματική, και εκ των πραγμάτων στην πράξη φαίνεται ότι είμεθα ή του Πατρός, με την έννοια ότι είμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Δεν είναι δικά μου τα λόγια. Σας παραπέμπω, δεν ενθυμούμε από μνήμης την ομιλία επάνω σε ποια εορτή έκαμνε αυτή την τοποθέτηση ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και επομένως λοιπόν, η του φωτός θα λέμε τον Θεό Πατέρα φιλέσπλαχνο, όσοι όμως δείχνουμε και στην πράξη τη φιλεσπλαχνία και τη συγχωρητικότητα και την ανεξικακή απέναντι στους άλλους. Δεν μπορούμε να είμεθα μικρόκοσμοι, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες αγγυλότητες πνευματικές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Εσνεπίδης τις έλεγε αγγυλότητες καρδιάς. Δεν μπορούμε να δείχνουμε τέτοιες αγγυλότητες της καρδιάς μας απέναντι στους λοιπούς αδελφούς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, διαβάζω εις τον Εσπερινό, εις την ακολουθία του Εσπερινού, εις την εορτή του Αγίου και Αποστόλου Θωμά, του πιστωτάτου Θωμά: «Τη πιστή απιστία σου τους πιστούς εβεβαίωσας». Είπα στην αρχή, ο Θεός να δώσει να αποκτήσουμε το ελάχιστο της εντός εισαγωγικών απιστίας του Αγίου Αποστόλου Θωμά, που μόνο απιστία δεν ήταν. Εδώ όμως ο ιερός ψαλμοδός και ημνοδός την ονοματίζει πιστή απιστία. Λέγει: «Τη πιστή απιστία σου τους πιστούς εβεβαίωσας, ως Θεόν και Κύριον πάσης κτήσεως, θεολογήν επαρξάμενος. Τον σάρκα φορέσαντα διημάς τους επί γης, και σταυρώντε και θάνατον υπομείναντα, και τα στρίσεις των ύλων και τη λόγχη, την πλευράν διανυγέντα εξής ζωήν αριόμεθα». Και εις το δοξαστικό, αγαπητοί ακροατές, της εορτής του Εσπερινού, που θα ψάλουμε στις 5 του Οκτώβρη, θα ακούσουμε: «Ως υπηρέτης του λόγου και της αρήτου σαρκώσεως αυτού, βυθών σοφίας εξύντλησας Θωμά Απόστολε, το γαρκαλάμο του σταυρού ανοιχνεύων εκ του βυθού της απάτης ψυχάς εζόγρισας, όθεν της αγίνητων σών δογμάτων πάσανε φώτισα στην οικουμένη, και το φωτί της γνώσεως τα στον ινδών εζωφωμένας ψυχάς κατελάμπρινας, διότις δόξης τη λαυγός Χριστού κατατρυφών, αυτόν οικέτευε ελεηθήνε τας ψυχάς ημών». Μία φράση, αγαπητοί φίλοι, μία φράση από το δοξαστικό αποτελεί αυτό και μόνο, αυτό και μόνο αποτελεί ολόκληρο θέμα ομιλιών. Ακούστε: «Θωμά Απόστολε, το γάρ καλάμο του σταυρού ανοιχνεύων εκ του βυθού της απάτης ψυχάς εζόγρισας». Εδώ ο ιερός αμνοδός πού αναφέρεται? Αναφέρεται στην όλη ιεραποστολική προσπάθεια και διακονία του Αγίου Αποστόλου Θωμά, η οποία εξεκίνησε όχι εις τους Μύδους, ούτε εις τον δρόμο προς την Περσία. Πού εξεκίνησε η Ιεραποστολή του Αγίου Αποστόλου Θωμά? Από πού εξεκίνησε? Από την περιοχή την ευρύτερη της Παλαιστίνης. Διότι οι Άγιοι Απόστολοι αρχίζουν και κηρύττουν και διδάσκουν και προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα του χριστιανισμού ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πρώτα, αλλά ήσαν φοβισμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Μετά λοιπόν την ανάληψη και όπως γνωρίζουμε μετά την γενέθλιο ημέρα της Πεντηκοστής, οπότε και έχουμε την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, διότι μετά κάθε ιεραποστολική προσπάθεια είναι χρησμένη μετά του Αγίου Πνεύματος, μετά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι πριν την Πεντηκοστή ήσαν ανθρώπινες προσπάθειες όλες. Όσες προσπάθειες ιεραποστολικές έλαβαν χώρα ήσαν ανθρώπινες προσπάθειες. Καλές μεν, αγαστές μεν, φιλότιμες μεν, πλην όμως ανθρώπινες δε. Μετά την Πεντηκοστή κάθε προσπάθεια και του Αγίου Αποστόλου Θωμά και των άλλων λοιπόν μαθητών και Αποστόλων και Ιεραποστόλων δεν είναι μόνο ανθρώπινες προσπάθειες, είναι και αγιοπνευματικές προσπάθειες. Γιατί? Διότι έχει προηγηθεί η γενέθλιος ημέρας της Εκκλησίας μας, δηλαδή η Πεντηκοστή. Και έχουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Και επομένως κάθε προσπάθεια ιεραποστολική συνοδεύεται με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μετά την Πεντηκοστή κάθε ενέργεια είναι θυμιατισμένη και λιβανισμένη με ιδιαίτερη χάρη από το Πανάγιο Πνεύμα μετά την Πεντηκοστή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ίσον εσπερινό της εορτής του Αγίου Αποστόλου Θωμά, ο οποίος όπως είπαμε εδείχθη και ανεδείχθη πιστότατος και ουχή άπιστος, και καλόν θα είναι όταν όχι με διδασκαλικό ύφος, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά με ύφος μαθητείας και αγάπης, όταν θα ακούμε πολλές φορές για τον άπιστο Θωμά να συζητείται μεταξύ φίλων και γνωστών, καλό θα είναι να παρεμβαίνουμε με πνεύμα μαθητείας και αγάπης, να διορθώνουμε την προσβολή προς τον Άγιο και να σταματούμε τη χαρά των δαιμόνων εκείνη τη στιγμή, να διακόπτουμε τη χαρά των δαιμόνων που λαμβάνει η χώρα κάθε φορά που προσβάλλεται με αυτόν τον βάναυσο τρόπο ο Άγιος Απόστολος Θωμάς. Εις τον εσπερινό, εις την ακολουθία, την παραμονή της εορτής, διαβάζω στα απόστοιχα, το πρώτο απόστοιχο, «Ως περ μαργαρίτην σε εκ του βυθού ανημίσατο, της του κόσμου συγχύσεως Χριστός ο φιλάνθρωπος, δια σου πλουτίσας τους υπορημένους και τη παινία των δεινών συγκεκραμένους, Θωμά Απόστολε, διός σε μακαρίζομεν και την πανέορτον μνήμην σου εν ενέσι δοξάζομεν ευσεβώς εγεραίροντες». Θα τιμούμε τον Άγιο Απόστολο Θωμά, θα διδασκόμεθα από την ζωή του Αγίου Αποστόλου και πιστωτά του Θωμά, αλλά θα βοηθήσουμε και εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες με τον τρόπο μας να σταματήσουμε να λιδωρείται η μνήμη του Αγίου Αποστόλου, του πιστωτάτου Θωμά. Από σήμερα ας το καταλάβουμε όλοι και ας το μεταφέρουμε και στους λοιπούς γνωστούς και φίλους. Θα ομιλούμε για τον πιστό Θωμά και όχι για τον άπιστο Θωμά. Μιλάμε για πιστή απιστία, για καλή απιστία, που είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε σήμερα απιστία στην πράξη. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι και φίλες, παρακαλώ την αγάπη όλων σήμερα, με αφορμή την εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Πιστωτάτου Αποστόλου Θωμά, παρακαλώ την αγάπη όλων να προσευχόμεθα πολύ ο Άγιος ένδοξος Απόστολος Θωμάς να αναδεικνύει και να εμφανίζει εις το προσκήνιο και εις το ενεργητικό της καθημερινότητάς μας τέτοιες ψυχές καλλιεργημένες με αυταπάρνηση και θυσία, ώστε να μεγαλώσουν και να αυξηθούν, να πολλαπλασιαστούν όλες αυτές οι ψυχούλες που θέλουν να κηρύξουν ορθόπρακτα έργοτε και λόγω εις τον αμπελώνα του Κυρίου, και ακόμη περισσότερο να προσευχόμεθα εις τον Άγιον Απόστολον Θωμά να μας αξιώσει ο Άγιος Θεός διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και διαπρεσβειών του Ιδίου του Αγίου Αποστόλου, να αποκτήσουμε και εμείς εις το ελάχιστο πριν κλείσουμε τα μάτια μας ένα μικρό μέρος από την πίστη, την ακράδαντη, την σταθερά του Αγίου Αποστόλου Θωμά. «Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεση παράσχει τες ψυχές ημών». Δια πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Θωμά, του πιστωτάτου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλή μετάνοια, καλό αγώνα να έχουμε. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή

Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιον 21. Στίχοι 1 έως 23. Εμφάνισης εις 7 μαθητάς εις την Τιβεριάδα. Αποκατάστασης του Πέτρου εις το Αποστολικόν αξίωμα. Μετά ταύτα εφανέρωσε τον εαυτόν του πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς του εις την λίμνη της Τιβεριάδος. Τον εφανέρωσε δε κατά των εξής τρόπων. Ήσαν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς, που έλεγε το Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ που κατήγετο από την Κανά της Γαλιλαίας, και οι Ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Λέγει σε αυτούς ο Σίμων Πέτρος, «Πηγαίνω να ψαρέψω». Λέγουν σε αυτόν εκείνοι, «Ερχόμεθα και εμείς μαζί σου». Ευγήκαν λοιπόν από το κατάλημά των προς την θάλασσα και εμβήκαν αμέσως στο πλοίο και ήρχισαν να ψαρεύουν. Και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, εστάθη ο Ιησούς στην ακρογιαλιά. Οι μαθηταί όμως δεν αντελήφθησαν ότι αυτός που εστέκετο εκεί ήτο ο Ιησούς. Σαν να ήταν λοιπόν ξένος και άγνωστος διαβάτης, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Παιδιά, μήπως έχετε κανένα ψάρι για προσφάγι?» Απεκρίθησαν εις αυτόν, «Όχι». Εκείνος δε τότε είπε προς αυτούς, «Ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά του πλοίου και θα έβρετε». Έριψα λοιπόν σύμφωνα με την σύσταση αυτήν και δεν μπόρεσαν να τραβήξουν επάνω το δίκτυο από το πλήθος των ψαριών που είχαν πιάσει. Κατόπιν λοιπόν από την πρωτοφανή αυτήν επιτυχίαν, λέγει ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς εις τον Πέτρον, «Αυτός που ενομίσαμε ως ξένον είναι ο Κύριος». Ο Σίμων Πέτρος λοιπόν, όταν ήκουσεν ότι εκεί ήταν ο Κύριος, εφόρεσε βιαστικά και εζώστη των εργατικών σάκων του, διότι μέχρι τη στιγμή εκείνης ήταν σχεδόν γυμνός και ορμητικός, καθώς ήταν, ερήφθη εις την θάλασσα για να συναντήσει το συντομότερον των διδάσκαλων. Οι άλλοι μαθητέ όμως ήλθαν προς τον Ιησούν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από την ξηράν, αλλά πήχον περίπου 200 πύχης. Και ήλθαν σύροντες το γεμάτον από τα συλληφθέντα ψάρια δίκτυων. Ευθύς λοιπόν ως απεβιβάστησαν εις την ξηράν, κάθιγροι και κατάκοποι και πεινασμένοι, βλέπουν έτοιμον κατά γης σωρών από κάρβουνα αναμένα και πάνω εις αυτόν ένα ψάρι και ξεχωριστά εις μικράν απόστασιν ένα άρτον. Ήβραν δηλαδή φωτιά για να θερμανθούν και ξηρανθούν τα ενδύματά των και φαγητών δια το πρωινόν τους. Και για να συμπληρωθεί το πρωινόν αυτό και από το πρωιόν του κόπου των, λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Φέρετε και από τα ψάρια που επιάσατε τώρα». Επειδή δε το δίκτυον ήταν ακόμη μέσα εις την λίμνη και ένε κατ' του βάρος του το δύσκολο να τραβηχτεί, ανέβη ο Σίμων Πέτρος ως εμπειρότερος από τους άλλους στο πλοιάριον και τράβηξε το δίκτυον εις την ξηράν γεμάτων από ψάρια μεγάλα 153. Και έτι δε ήσαν τόσον πολλά τα ψάρια, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε τώρα και πάρετε το πρωινό σας». Εν τω μεταξύ δε κανείς από τους μαθητάς δεν ετόλμα να τον εξετάσει και να τον ρωτήσει, «Ποιος είσαι εσύ?», διότι ήξευραν ότι είναι ο Κύριος. Και συνεπώς αισθάνονται απέναντί του φόβων και βαθύν σεβασμών. Αφού λοιπόν κατόπιν της προσκλήσεως του Ιησού ήλθαν οι μαθητές να φάγουν, έρχεται ο Ιησούς και παίρνει εις τα σχήρας του τον άρτον και μοίρασε του τον εις αυτούς, ομοίως δε και το ψάριον. Αυτή
αυτή το η τρίτη φορά, έως τότε που εφανερώθη ο Ιησούς, εις συναθροισμένους τους μαθητάς του, αφότου ανεστήθη εκ νεκρών.

Όταν λοιπόν επήραν το πρωινό τους, είπε ο Ιησούς εις τον Σίμωνα Πέτρον, «Σίμων, Ιε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερον από αυτούς τους άλλους συμμαθητάς σου, όπως μου έλεγες καυχόμενος κατά τη νύχτα της συλλήψεώς μου?» Ο Πέτρος, τώρα διδαγμένος από το

Κύριε, Συ γνωρίζεις ότι Σε αγαπώ. Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, πείμενε τα λογικά πρόβατά μου, επιστατών και αγρυπνών, δια την ασφάλειαν και σωτηρίαν των. Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς δια τρίτην φοράν, Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Επειδή δε εφαίνεται και δια της νέας αυτής ερωτήσεως ότι ο διδάσκαλος αμφέβαλεν ακόμη δια την αγάπη του Πέτρου, ελυπήθη ο Πέτρος, διότι είπεν εις αυτόν ο Κύριος δια τρίτην φοράν, με αγαπάς? Και επειδή η τριπλή άρνηση τον είχε διδάξει να μη έχει πλέον εμπιστοσύνη εις τον εαυτόν του, είπεν εις αυτόν, Κύριε, Συ τα γνωρίζεις όλα, Συ ξεύρεις ότι Σε αγαπώ. Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Και αφού με την τριπλήν αυτήν βεβαίωσήν του ο Πέτρος επανόρθωσε το αμάρτημα της τριπλής αρνήσεώς του και αποκατεστάθη στο αποστολικό αξίωμα, ο Κύριος πληροφορών αυτόν ότι δεν θα τον ειρηνεί το πλέον, του προσθέτει, αληθώς, αληθώς σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες μόνος σου τον εαυτόν σου και βάδιζες όπου ήθελες. Όταν δε θα γυράσεις, θα εξαπλώσεις τα σχήρα σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκείνος εις μέρος όπου δεν θέλεις. Δηλαδή, θα σε οδηγήσει στο μαρτύριον, το οποίον, αν και με την προαίρεσήν σου θα το ασπάζεσαι, λόγω όμως της φυσικής αποστροφής των ανθρώπων προς τον θάνατον, φυσικά και εσύ θα το αποστέργεις. Ο Κύριος λοιπόν είπε τούτο, σημαίνον με ποιον είδος θανάτου θα δοξάσει ο Πέτρος τον Θεόν. Και αφού είπε τούτο, λέγει σε αυτόν, ακολούθημε.

Ενώ δε βάδιζαν, έστρεψε ο πίσω ο Πέτρος και είδε τον μαθητήν που ηγάπα ο Ιησούς να ακολουθεί και αυτός. Ο μαθητής αυτός έπεσε και κατά το δείπνον επί τους στήθους του Ιησού και είπε, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε παραδώσει?» Αυτόν τον μαθητήν, όταν τον είδον ο Πέτρος, λέγει στον Ιησούν, «Κύριε, αυτός δε τι θα γίνει και τι του επιφυλάσσεται?» Τότε ο Ιησούς είπεν εις τον Πέτρον, «Υπόθεσε ότι θέλω αυτός να μείνει εις την ζωήν αυτήν μέχρι ότου έλθω κατά την δευτέραν μου παρουσίαν. Τι σε ενδιαφέρει αυτό και τι έχεις να κερδίσεις εσύ εάν μάθεις τι θα απογίνει αυτός? Συ ακολούθη με και φρόντιζε δια την ειδική σου σωτηρίαν». Εκ παρεξηγήσεως λοιπόν των λόγων τούτων του Ιησού μετεδόθη μεταξύ των αδελφών χριστιανών η φήμη αυτή, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και δεν είπεν ο Ιησούς εις τον Πέτρον ότι ο μαθητής αυτός δεν θα αποθάνει, αλλά είπεν υποθετικώς, «Εάν αυτός θέλω να μείνει μέχρι ότου έλθω, τι νοιάζεσαι εσύ?» Ο μαθητής δε εκείνος είναι αυτός που εξακολουθεί και τώρα να δίδει μαρτυρίαν δι' αυτά που ιστορούνται εις το Ευαγγέλιον τούτο και ο οποίος κατέγραψε ταύτα

και γνωρίζομεν ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. Υπάρχουν δε και πολλά άλλα όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία, εάν γράφονται λεπτομερώς ένα-ένα, νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος με όλα στα βιβλιοθήκας του δεν θα χωρέσει τα βιβλία που θα γράφονται αληθώς.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη γνωριμία μας με το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτό το πολύ σημαντικό εισαγωγικό μυστήριο στην Αγία Εκκλησία μας, και βεβαίως κάνουμε λόγο για την ακολουθία εκείνη που προηγείται λίγο του βαπτίσματος, πριν την γνωστή σε όλους μας ακολουθία της κατηχήσεως, στην οποία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δυστυχώς δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε εύκολα, δεν της δίνουμε και τη σημασία που πρέπει, έτσι όπως ίσως τελείται, έτσι όπως γίνεται. Και έτσι λοιπόν έχουμε μπει στο ευχολόγιο, στον χρήση ευχολόγιο, και αναλύουμε τα μέρη από τα οποία αποτελείται αυτή η ακολουθία. Και ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή κάνοντας λόγο για την πρώτη ευχή, ευχή στο ποιήσε κατηχούμενων, για τη σημαντικότητά της, τους συμβολισμούς της. Μιλήσαμε για τους συμβολισμούς που είχε η εμφύσιση στο πρόσωπο του νηπίου από τον ιερέα λίγο πριν ξεκινήσει με την ακολουθία, λέγοντας το ευλογητός ο Θεός, και βεβαίως η σταυροειδή αποτύπωση του Τιμίου Σταυρού στο πρόσωπο, στο στόμα και στο στήθος του βρέφους, του νηπίου. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το μέρος εκείνο που έπεται της ευχής εις το ποιήσε κατηχούμενον, και αφορά τους τρεις αφορτισμούς ή εξορτισμούς που διαβάζονται στην ακολουθία της κατηχήσεως. Είναι εύλογο ίσως να διερωτάτε κανείς για ποιο λόγο σε ένα νήπιο, σε ένα βρέφος διαβάζονται εξορτισμοί. Βεβαίως ορισμένοι, και εκείνη την ώρα που εμείς οι ιερείς αναφέρουμε όλα τα τρομερά που ακούγονται σε αυτές τις ευχές, μας κοιτούν με λίγο απορία και χωρίς να μπορούν να καταλάβουν, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε, αν μπορούμε να δώσουμε, κάποιες απαντήσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά πλέον το μυστήριο όταν βρισκόμαστε και εμείς συμμετέχοντας σε αυτό. Λόγους λοιπόν σήμερα για τους εξορτισμούς. Καλή ακρόαση.

Οι εξορκισμοί είναι και αυτοί μια αρχαία πράξη της Εκκλησίας, η οποία θα μπορούσε να στηριχθεί στο λόγο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννου: «Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται». Ο διάβολος, ο οποίος και ονομάζεται και άρχον του κόσμου τούτου, μπορεί να έχει υπό την εξουσία του τους ανθρώπους που φέρουν το προπατορικό αμάρτημα μετά την πτώση του πρωτοπλάστων και να είναι κυρίαρχος αυτών στη ζωή και στο θάνατο. Ο Χριστός όμως ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο ή να δια του θανάτου καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων και απαλλάξει τούτους όσοι φόβου θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Αυτοί που θα πιστέψουν και ακολουθήσουν τον Χριστό λυτρώνονται από την εξουσία του διαβόλου, ο οποίος μαζί με τους δαίμονές του τρέμουν και μόνο στο άκουσμα του ονόματος του Χριστού. Σημεία δε, μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 18ο κεφάλαιο, σημεία δε της πιστεύασας ειν ταύτα παρακολουθήσει εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσιν. Αυτός ο Κυριακός λόγος, αυτά τα λόγια του Χριστού μας, μπορεί να θεωρηθούν και η αρχή των εξορκισμών. Οι Απόστολοι και οι μαθητές αυτών με την επίκληση του ονόματος του Ιησού έδιωχναν τα δαιμόνια.

Αργότερα, έχοντας την πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος που δεν είναι χριστιανός μπορεί να είναι πνευματικά υπό την εξουσία των δαιμόνων, υιοθετήθηκε σαν πράξη ο πνευματικός εξορκισμός, ο οποίος και συνδέθηκε με το βάπτισμα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, θέλοντας να δικαιολογήσει τα παραπάνω, αναφέρει σε μία από τις κατηχήσεις του: «Άνθρωπος έτη σώμα φορών, δαίμοσιν αγριοτάτης πολλής παλεύει, και πολλάκης ο δαίμον ο σιδερείς δεσμής υπό πολλών μικρατούμενος, λόγης ευχής εκρατήθη π' αυτού για την εναυτό δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και το απλούν εμφύσιμα του επορκίζοντος πυρ γίνεται το μη φαινομένο». Στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, οι εξορκισμοί ήταν λιτοί, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τυπικό θα λέγαμε, και γίνονταν με την απλή επίκληση του ονόματος του Ιησού και αργότερα της Αγίας Τριάδος, μέσω προσευχής, διαταγής, ακόμα και μέσω κάποιου βλέμματος. Αργότερα όμως εμπερίχαν το σταυρό, την εμφύσιση, την χειροθεσία και σε ορισμένες περιπτώσεις την χρήση με λάδι. Ο εξορκισμός τώρα τον 2ο αιώνα, κατά τον Άγιο ή μάρτυρα Ιουστίνο, γινόταν με τριπλή επίκληση του ονόματος του Χριστού. Συγκεκριμένα ο Άγιος αναφέρει: «Κατά γάρ του ονόματος αυτού, τούτου του Υιού του Θεού, παν δαιμόνιον εξορκιζόμενον νικάτε και υποτάσετε». Ανάλογες περιγραφές υπάρχουν και από τον Τερτιλιανό και από τον Οριγένη, με κοινό πάντα χαρακτηριστικό την απλότητα και το σύντομο του χρόνου των εξορκισμών.

ως μια εξελιγμένη και πιο οργανωμένη πράξη της Εκκλησίας, οι εξορκισμοί συναντιούνται για τη μεν Δύση από τα μέσα του 3ου αιώνα, για την δε Ανατολή από τα τέλη αυτού. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για το πώς τελούνταν από τον οι εξορκισμοί από τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμων, μαρτυρίες που μας δίνει η μοναχή Εθερία, από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και από άλλους. Κυρίως οι εξορκισμοί αφορούσαν την τάξη των φωτιζόμενων, που ήταν πολύ κοντά χρονικά προς τη βάπτισή τους. Ξεκινούσαν, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, με την εγγραφή των κατηχουμένων στην τάξη των φωτιζόμενων, συνήθως στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, αν η βάπτισή τους πραγματοποιούταν το Πάσχα βεβαίως. Τελούνταν καθημερινά μετά την πρωινή ακολουθία, και εφόσον είχαν απομακρυνθεί οι κατηχούμενοι και είχαν κλείσει οι θύρες του ναού. Οι εξορτισμοί των ανδρών γινόντουσαν πρώτα και έπειτα των γυναικών. Οι εξορτισμοί τελούνταν από τους εξορκιστές, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένη τάξη που ανήκε στον κατώτερο κλήρο και είχε αυτή την διακονία.

Με τον υπηβαπτισμό τώρα, η όλη διαδικασία των εξορκισμών, όπως αυτή γινόταν τους πρώτους 5 χριστιανικούς αιώνες, ατόνισε. Λόγω των νέων δεδομένων, η όλη πράξη περιορίστηκε σε μία μόνο ημέρα, μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής, της ημέρας της βάπτισης. Και ενσωματώθηκε, όπως είπαμε, σε αυτή την ακολουθία, λίγο πρώτου Αγίου Βαπτίσματος, γνωστή ως ακολουθία της κατηχήσεως. Έτσι, οι συνεχείς καθημερινοί εξορκισμοί μειώθηκαν κατά πολύ, ώστε να επαναλαμβάνονται μεν σε μια ημέρα πολλές φορές. Πολλάκις, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, άλλες φορές ως και δεκάκις ή οκτάκις. Σήμερα οι τρεις εξορκισμοί που υπάρχουν και διαβάζονται στο εν χρήση ευχολόγιο διαβάζονται μόνο μια φορά. Ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, στην εποχή του οποίου διαβάζονταν οι ίδιοι εξορκισμοί, αναφέρει ότι γνώριζε ευλαβείς παλαιούς κληρικούς οι οποίοι επαναλάμβαναν τις ίδιες ευχές τρεις φορές. Γι' αυτό και ο ίδιος ως αρχιερέας συνιστά στους ιερείς: «Ήπερε στην άδεια ου χάπαξ μόνον χρή λέγιντας ευχάς, αλλά πολλάκις». Στο σημερινό ευχολόγιο, στην ακολουθία πρώτου βαπτίσματος και μετά την ευχή του ιστοποιήσε κατηχούμενος, ακολουθούν αυτοί οι τρεις εξορκισμοί, οι δύο εκ των οποίων αποτελούν επιτιμήσεις του διαβόλου εξ ονόματος του Χριστού. Στη συνέχεια δούμε αυτούς τους εξορκισμούς, το τι λένε, να διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο, αλλά να μας επιτρέψετε να διαβάσουμε και την απόδοση στα νέα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο αφορκισμό του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον. «Επιτιμάσαι, Κύριος διάβολε, ο παραγενόμενος εις τον κόσμο και κατασκηνώσας εν ανθρώπης, ή να της ίν καθέλει τυραννίδα και τους ανθρώπους εξέλιτε. Ως επιξήλουτας αντικειμένας δυνάμεις εθριάβεσεν, ηλίου σκοτισθέντος και γης αλευωμένης και μνημάτων ανοιγωμένων και σωμάτων αγίων ανισταμένων. Ως έλυσε θανάτο του θάνατον και κατήργησε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστησε τον διάβολον. Ορκίζωσε κατά του Θεού, του δείξαντος το ξύλον της ζωής και τάξαντος τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφέαν τη στρεφωμένην φρουρήν αυτό. Επιτιμήθητη και αναχώρησον. Κατ' εκείνου γαρ σε ορκίζω, του περιπατήσαντος ως επιξηράς, επινότα θαλάσσης και επιτιμήσαντος τη λέλαπη των ανέμων, που το βλέμμα ξηραίνει αβύσους και η απειλή τίκη όρη. Αυτός γαρ και νυν, επιτάσσεση διημών, φοβήθητη, έξελθε και υπαναχώρησον από του πλάσματος τούτου. Και μη υποστρέψεις, μη δε υποκριβείς εν αυτό, μη δε συναντήσεις αυτό ή ενεργήσεις μη εν νυχτή, μη εν ημέρα ή ώρα ή εν μεσημβρία. Αλλά άπλυθε εις το ίδιο Τάρταρον έως της ετοιμασμένης μεγάλης ημέρας της κρίσεως. Φοβήθητη των Θεών των καθήμενων επί το χερουβίμ και επιβλέποντα αβύσους, ον τρέμουσιν άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι κυριότητες, αρχαία εξουσία, δυνάμεις, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ. Ον τρέμει ο ουρανός και η γη, η θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Έξελθε και αναχώρησον από τους φραγιστέντος νεολέκτου στρατιώτου Χριστού του Θεού ημών. Κατ' εκείνου γαρ σε ορκίζω, του περιπατούντος επί πτερήγων ανέμων, του ποιούντος τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρφλέγων. Έξελθε και αναχώρησον από του πλάσματος τούτου, συμπάσει τη δυνάμη και της αγγέλης σου. Ότι δε δόξαστε σου το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έχουμε πει, αγαπητοί ακροατές, ότι ο ιερέας, φορώντας μόνο το πετραχύλι του, στρεφόμενος προς την Ανατολή, και αυτός και τον Ήπιο μαζί με τον ανάδοχό του, και αφού έχει σταυρώσει το παιδί και εμφυσίσει το πρόσωπο του παιδιού και σταυρώσει αυτό στα τρία σημεία που είπαμε, και αφού έχει βάλει ευλογητός και έχει διαβάσει την ευχή
εις το πείσε κατηχούμενον, συνεχίζει με τους εξορτισμούς, λέγοντας τον πρώτον εξορτισμό, του οποίου θα κάνουμε μία απόδοση στην ελληνική γλώσσα για να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε λίγο καλύτερα. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ελέησέ μας, Κύριε. Σε κολλάζει ο Κύριος διάβολε, που ήλθε στον κόσμο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους για να καταλύσει την τυραννική βασιλεία σου και να σώσει τους ανθρώπους. Αυτός που πάνω στο σταυρό νίκησε τις εχθρικές δυνάμεις, ενώ ο ήλιος σκοτίνιασε και η γη σύστηκε και τα μνήματα άνοιξαν και τα σώματα των Αγίων αναστήθηκαν. Αυτός με τον θάνατο νίκησε τον θάνατο και κατήργησε το βασιλιά του θανάτου, δηλαδή εσένα το διάβολο. Σε προστάζω στο Θεό που έδειξε το ξύλο της ζωής και διέταξε τα χερουβίμ και την περιστροφωμένη πύρινη ρομφαία να το φρουρούν. Άκου την επίπληξη και φύγε, γιατί σε προστάζω στο όνομα εκείνου που περπάτησε πάνω στη θάλασσα όπως στη γη και επέπληξε τη λέλαπα των ανέμων. Το βλέμμα του ξηραίνει αβύσους και η φοβέρα του λιώνει βουνά, γιατί αυτός και τώρα σε διατάζει μέσω ημών. Φοβήσου, βγες έξω και φύγε μακριά από το πλάσμα αυτό και μη ξαναγυρίσεις πάνω του. Μήτε να ξανακρυφτείς αυτό. Μήτε να το συναντήσεις ή να το πειράξεις ούτε μέρα ούτε νύχτα ή πρωί ή μεσημέρι. Αλλά χάσου στα τάρταρά σου μέχρι της καθορισμένης μεγάλης ημέρας της κρίσεως. Φοβήσου τον Θεό που κάθεται στα χερουβίμ και ελέγχει την άβυσσο. Αυτόν τρέμουν άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, τα πολυώματα χερουβίμ και τα ξαπτέρυγα σεραφείμ. Αυτόν τρέμουν ο ουρανός και η γη, η θάλασσα και τα πλάσματα που ζουν σε αυτή. Βγες έξω και φύγε από το σφραγισμένο νέο στρατιώτη του Χριστού και Θεού μας. Σε προστάζω λοιπόν στο όνομα εκείνου που περπατεί στους ανέμους, που έκαμε τους αγγέλους του πνεύματα και τους λειτουργούς του πύρινους. Βγες έξω και φύγε από το πλάσμα αυτό μόλις τις δυνάμεις του αγγέλου σου, γιατί είναι δεδοξασμένο το όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες. Αμήν. Μετά λοιπόν αυτό τον πρώτο εξορκισμό, ακολουθεί αμέσως ο δεύτερος. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε λέησον. Ο Θεός ο Άγιος, ο φοβερός και ένδοξος, ο επιπάση της έργης και τη ισχύ αυτού ακατάληπτος και ανεξιχνίαστος υπάρχουν, αυτός ο προορίσασε διάβολε της αιωνίου κολάσεως την τιμωρίαν, δημών των αχρίων αυτοδούλων και λέβηση και πάση τη συνεργό σου δυνάμει, αποστείνε από του νεωστής φραγιστέντος επ' ονόμα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού ημών. Ορκίζω σε ον παμπώνυρον και ακάθαρτον και μυαρών και ευδελιγμένων και αλότριον πνεύμα κατά τις δυνάμεις Ιησού Χριστού, του πάσαν εξουσίαν έχοντος εν ουρανό και επί γης, του υπόντος το κοφό και άλλαλο δαίμονι, έξελθε από το ανθρώπου και μικέτης έλθει εις αυτόν. Αναχώρησον, γνώρισον τη συμματέαν δύναμην τη μεδεχείρον εξουσίαν έχουσαν. Υπομνήσθητη το επιτάξαν τόση κατά τη συνέτησιν εις την αγέλη των χείρων εις ελθήν. Φοβήθητη των Θεών, ούτω προστάγματι η γη καθιδάτων στήριχτε, το κτίσαντα των ουρανών και στήσαντα τα όρη σταθμό και τα σνάπα ζυγό και θέντα άμουν θαλάσσι όριον και ενίδα τη σφοδρό τρίβων ασφαλή. Των απτόμενων των ωραίων και καπνίζονται, των αναβαλόμενων φως ως ημάτιον, των εκτείνοντα των ουρανών ως ιδέριν, το στεγάζοντα εν είδαση τα υπερώα αυτού, το θεμελιούντα την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται στον αιώνα του αιώνος, των προσκαλούμενων το είδωρ της θαλάσσης και εκχέοντα αυτό επί πρόσωπον πάσης της γης. Έξελθε και αναχώρουσον από του προς το Άγιον φώτης μευτρεπιζωμένου. Ορκίζωσε κατά τους σωτηριώδους πάθους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του τιμίου αυτού σώματος και αίματος και κατά της ελεύσεως αυτού της φοβεράς. Ήξη γάρτι ούχρονη, κρίνον πάσαν την γη και σε και τη συνεργό σου δύναμην κολλάσει στη γένεια του πυρός, παραδούσει στο σκότος το εξώτερον, όπως κόλληξο ακίμητος και το πύρους φαίνεται. Ότι το κράτος Χριστού του Θεού ημών συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό πάλι θα διαβάσουμε την νεοελληνική απόδοση του αφορκισμού, του εξορκισμού δηλαδή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο και ο Κύριος ας μας ελεήσει. Ο Θεός, ο Άγιος,
ο φοβερός και ένδοξος, ο ακατανόητος και ανεξιχνίαστος, σε όλες του τις ενέργειες και τη δύναμή του, αυτός που προώρησε για σένα, διάβολε, τη τιμωρία της αιώνιας κόλασης, με εμάς τους αχρίους δούλους του, σε διατάζει να φύγεις με όλους τους συνεργάτες σου μακριά από τον νεοσφραγιστέντα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού μας. Σε προστάζω λοιπόν, παμπώνυρο, ακάθαρτο, μοιασμένο, αηδές και αλότριο πνεύμα, στη δύναμη του Ιησού Χριστού, που κατέχει όλη την εξουσία στον ουρανό και τη γη, που είπε στο κουφό και άλλα λουδαίμονα, βγες από τον άνθρωπο και μην ξαναμπεί σε αυτόν. Φύγε, γνώρισε την άσκοπη σου δύναμη, η οποία δεν έχει καμία εξουσία ούτε στους χείρους. Θυμήσου αυτόν που σε πρόσταξε σύμφωνα με τη θέλησή σου να μπει στην αγέλη των χείρων. Φοβήσου τον Θεό που με το πρόσταγμά του η γη στηρίχθηκε πάνω στα νερά. Αυτόν που έκτισε τον ουρανό και έστησε σταθερά τα βουνά και τις δασόδεις κοιλάδες και τοποθέτησε την άμμο σύνορο της θάλασσας και σε θαλασσοταραχία ασφαλή κύμα το θράφστη. Αυτόν που αγγίζει τα βουνά και γίνονται ηφαίστεια. Αυτόν που περιβάλλεται φως ως ένδυμα. Αυτόν που απλώνει τον ουρανό σαν να κατέργασε το δερμάτινο κάλυμα. Αυτόν που σκεπάζει με νερά τα ανώδια του. Αυτόν που θεμελιώνει ασφαλή τη γη για να μην κλονιστεί σε όλους τους αιώνες. Αυτόν που μαζεύει το νερό της θάλασσας και το χύνει σε όλη την επιφάνεια της γης. Βγες και φύγε μακριά από αυτόν που προετοιμάζεται για το άγιο φώτισμα. Σε προστάζω στο σωτηριώδες πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του τιμίου σώματος και αίματος και στο δυναμικό ερχομό του, γιατί θα έλθει και δεν θα αργήσει να κρίνει όλη τη γη, και σένα μαζί με τους συνεργάτες σου θα σε καταδικάσει στην κόλαση, αφού σε παραδώσει στο σκοτάδι όπου το σκουλίκι είναι ακίμητο και η φωτιά δεν σβήνει. Γιατί η βασιλεία είναι του Χριστού και Θεού μας, του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

Οι εξορκισμοί τελειώνουν με το τρίτο φορτισμό. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον. Κύριε Σαβαώθ, ο Θεός του Ισραήλ, ο Υιόμενος πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν, επίβλεψον επί των δούλων σου, εξήτησον, εξερεύνησον και απέλωσον από αυτού πάντα τα ενεργήματα του διαβόλου. Επιτίμησον της ακαθάρτης πνεύμαση και δίωξον αυτά και καθάρισον το έργο των χειρών σου και την οξία σου χρυσάμενος ενεργία, σύντριψον τον σατανά υπό τους πόδας αυτού εν τάχει και δώσ' αυτό νίκας κατά αυτού και των ακαθάρτων αυτού πνευμάτων. Όπως του παρά του σου ελαίου τυχάνων, καταξιωθεί των αθανάτων και πουρανίων σου μυστηρίων και δόξα σοι αναπέψει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάλι θα κάνουμε μια γρήγορη απόδοση στη Νέα Ελληνική. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο και ο Κύριος σας μας ελεήσει. Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, που γιατρεύεις κάθε αρρώστια και αδυναμία, ρίξε το βλέμμα σου στο παιδί σου. Αναζήτησε, ερεύνησε και δίωξε από αυτόν όλες τις ενέργειες του διαβόλου. Έλεξε τα δαιμονικά πνεύματα και διώξε τα και καθάρισε το έργο των χειρών σου. Και χρησιμοποιώντας τη μεγάλη σου δύναμη, σύντριψε τον σατανά κάτω από τα πόδια του γρήγορα και δώσε σε αυτόν νίκες εναντίον αυτού και τον ακαθάρτο του πνευμάτων, ώστε αφού τύχει της ευσπλαχνίας σου, να καταξιωθεί και των οπουρανίων και αθανάτων σου μυστηρίων και να δοξάζει τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

αυτός ο τρίτος εξορκισμός, αγαπητοί ακροατές, απευθύνεται προς τον κύριο Σαφαώθ, από τον οποίο ζητείται το έλεος και η προστασία του, έτσι ώστε να επέμβει και να επιτιμήσει και να διώξει κάθε ακάθαρτο πνεύμα και να συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας του κατηχουμένου εν τάχει. Νομίζω πως τώρα που μας δόθηκε η ευκαιρία λιγάκι περισσότερο να μιλήσουμε για αυτούς τους εξορκισμούς, να τους δούμε και σε μια νεοελληνική απόδοση, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σοφά η Εκκλησία μας τους έχει τοποθετήσει και με τι όμορφα λόγια επενδύονται αυτές οι ευχές, αυτοί οι εξορκισμοί, και με ποιο τρόπο, δυναμικό τρόπο, η Εκκλησία μας θέλει να προφυλάξει το νέο της μέλος από τις επιθέσεις του διαβόλου. Επειδή όμως η ώρα παρήλθε, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, αγαπητοί ακροατές, με τη συνέχεια της ακολουθίας, με αυτό που έπεται των τριών εξορκισμών, και αυτό βεβαίως είναι η ευχή μετά το ποιήσε κατηχούμενον προς το προσόραν βαπτίζειν ή εις το προσόραν βαπτιζόμενον, όπως μας αναφέρει το εν χρήση ευχολόγιο. Μέχρι όμως την επόμενη φορά και το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, σας ευχόμαστε σε όλους σας να έχετε μια καλή ημέρα. Χαίρετε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και

εσείς αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την ομιλία της Γερόντισσας Θεοξένης με θέμα «Ο θεραπευτικός λόγος της ερήμου στην ερημία των καιρών μας». Η Γερόντισσα στην ομιλία της ανέδειξε τη διαχρονική αξία του γεροντικού ως πνευματικού φαρμάκου, ικανού να προσφέρει λόγο παρηγορητικό στην ανθρώπινη ψυχή. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω μπροστά σε αυτούς τους σπουδαίους ομιλητές που έρχονται εδώ στα Δημήτρια, αλλά επειδή ο Ματέος μου είπε θέλουν οι άνθρωποι να έρχονται και μοναχοί, υπήκουσα για άλλη μία φορά, πιστεύω τελευταία, και ήρθα. Προσωπικά δεν με φοβίζει το αραιό ακροατήριο. Αντίθετα, μου αρέσει όταν δεν είναι πολλοί άνθρωποι, αισθάνομαι ότι είμαστε σε οικειότερη ατμόσφαιρα. Είχα πάει μια μέρα σε ένα λύκειο των Χανίων που με είχαν καλέσει εκεί και πήγα και δεν ξέρω, όταν μπήκαμε στην αίθουσα δεν είχαν μπει πολλοί μαθητές, ήταν μια επέτειος, ξέρω εγώ, και πανικοβλήθηκε ο λυγιάρχης και η θεολόγος. Του λέω, μη στεναχωρηθείτε καθόλου. Αν έρθουν, ήδη ήταν μερικά παιδιά, αν είναι τρία παιδιά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, θα έχουμε πολύ καλύτερη επικοινωνία. Τελικά ήρθαν τα παιδιά, αλλά τα παιδιά τους αρέσει να πηγαίνουν όποτε θέλουν και όχι όταν τους φωνάζουν. Αλλά θέλω να σας πω ότι με πειράζει και χαίρομαι πάρα πολύ για όσους είσαστε και καταλαβαίνω ότι όταν είναι ο καιρός έτσι και αφού μπορεί κανείς να ακούει και να επικοινωνεί από το διαδίκτυο. Ήθελα να σας έλεγα ένα λόγο. Αυτό το καιρό διάβασα πολύ το γεροντικό. Συγχωρέστε με που πίνω νερό, είμαι λίγο κρυωμένη. Ευλογείτε. Το καιρό διάβασα το γεροντικό και σκέφτηκα να σας μεταφέρω. Οι περισσότεροι θα έχετε διαβάσει το γεροντικό, αν όχι όλο, θα έχετε διαβάσει κάποιες από τις πνευματικές έτσι ιστορίες και στιχομηθείες του γεροντικού. Θέλω λοιπόν να σας πω κι εγώ κάτι από αυτό που αποκόμισε το τελευταίο καιρό, γιατί έχει έναν θεραπευτικό λόγο. Είναι έτσι μαλακτικός της ψυχής ο λόγος του γεροντικού. Και στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου στηρίζουν με αυτή την αυθεντία τον πατρικό και μητρικό ρόλο, ο οποίος εκφράζεται με τη διάκριση και την αγάπη, όχι με την εξουσία και την πειθαρχία, όπως επεκράτησε στη Δύση. Στην Ανατολή θεωρούμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρούμε ότι η αγάπη και η διάκριση είναι που καθοδηγεί και εμπνέει. Και αυτή η πατρότητα και η μητρότητα, η σχέση έχει δημιουργήσει μια παράδοση που συνεχίζεται ως διαδοχή του χαρίσματος από γενεά σε γενεά. Γι' αυτό και στα μοναστήρια μνημονεύουμε τους πατέρες και τις μητέρες που στον κόπο τους εισήλθαμε. Πάντα κανείς μπαίνει στον κόπο κάποιου άλλου και αυτό είναι η συνέχεια του χαρίσματος που παραλαμβάνει. Σήμερα που ζούμε σε ένα ταραχμένο κόσμο, αναζητούμε όλοι καθοδηγητές που να έχουν ήθος εκκλησιαστικό, πνευματική μόρφωση και ωριμότητα, που να εμπνέουν με το βίωμα και τη στάση τους. Γιατί τα λόγια έχουν κουράσει τους ανθρώπους. Όλοι θέλουμε να δούμε ζωντανά παραδείγματα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Τιμόθεο, που του λέει τύπος γίνου των πιστών, στην πρώτη προς Τιμόθεο. Του λέει να είσαι τύπος των πιστών, υπόδειγμα δηλαδή. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει το ίδιο, λέγοντας «Πτερώσε ψυχή, αρπάσε του κόσμου και δούνε τον Θεό». Να πάρεις μια ψυχή και να τη δώσεις φτερά, λέει, για να τη δώσεις στο Θεό. Αυτό χρειαζόμαστε.
Και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Επιποθώ γαριδίνη μας ή να τι μεταδώ χάρισμα πνευματικών εις το στηριχθήνε ημά». Θέλω να σας δω, λέει, για να σας μεταδώσω πνευματικό χάρισμα για να μπορέσετε να στηριχτείτε στα πνευματικά παραδείγματα και χαρίσματα στηριζόμαστε, και όσο κανείς εμπνέεται και βοηθιέται από αυτό, τότε έχει τη χάρη του Θεού και ευεργετεί τη ζωή του και την εμπλουτίζει. Και το λέει ο Άγιος Πορφύριος στο Βίος και Λόγοι, λέει: «Πήρες κάτι, να το μεταδώσεις με αγάπη. Να μην πιστεύεις ότι είναι δικό σου, είναι του Θεού και το μεταδίδεις». Το λέει στο κεφάλαιο περί διορατικού χαρίσματος. Αυτός ο Θεοφόρος Άγιος των καιρών μας, ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που μετάγγισε την πληροφορία της εν Χριστώ κοινωνίας στην ερημία και στην αποξένωση της Αθήνας εκείνη της εποχής, πολύ συχνά αναφέρεται στον τρόπο της απόκτησης της χάριτος. Λέει ότι το μυστικό είναι να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, και λέει ότι μέσω της πνευματικής πατρότητας αυτό αποκτάται, γιατί λέει αυτό που σε καθοδηγεί δεν είναι, λέει, απλώς ένας άνθρωπος, δεν χρειάζεται να είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος, θεολόγος που ξέρει γράμματα. Μπορεί ο γέροντας, λέει, ο καθοδηγητής σου, να είναι και γράμματος, να μην έχει πολλές γλώσσες, να μην έχει εφράδια λόγου, αλλά να μην έχει μελετήσει όλα τα θεολογικά συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος, λέει, από το μορφωμένο, γιατί ζει αυτά τα πνευματικά και έχει αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Και έτσι μπορεί να σου τα βάλει, λέει, στην ψυχή σου, και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις τη χάρη του Θεού. Αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε. Όχι μόνο με την προσωπική επικοινωνία με το πνευματικό μας. Γίνεται στην Εκκλησία και μέσα από τη χάρη που μας δίνουν οι Άγιοι. Το να πάρεις να διαβάσεις ένα λόγο του γεροντικού, σου ερμηνεύεται η έννοια του Ευαγγελίου. Το γεροντικό στον σου τι είναι? Είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου. Μας λέει πού να ζήσουμε, δηλαδή. Διάβαζα και για την Αμάθεο Δώρα που έλεγε ότι αυτός, λέει, που καθοδηγεί ψυχές πρέπει να είναι, λέει, ξένος φιλαρχίας, να μην είναι μη υποοργής κρατούμενος, αλλά μακρόθυμος, επίοικης, ανεκτικός και δαιμονικός φιλόψυχος. Σχεδιαγραφεί όλο η Αμάστοδρος, σχεδιαγραφεί το πορτρέτο ενός καθοδηγητή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τελευταίο που λέει φιλόψυχος. Δηλαδή τι, να αγαπάει πατρικά την ψυχή. Να είναι αυτό που λέγανε και στην κελτική παράδοση, που έλεγαν ότι αυτός που καθοδηγεί πρέπει να είναι είναι ο φίλος της ψυχής. Δεν είναι κάποιος που σε κατακερφνώνει, που σε μαλώνει συνέχεια, που σε τιμωρεί, αλλά είναι κάποιος που αγαπάει την ψυχή και θέλει τη σωτηρία, θέλει να μεταδώσει τη χάρη του Θεού. Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, ο Απόστολος Παύλος σημειώνει πόσο βαθιά είναι η αγάπη και η συγκατάβαση, ώστε να μοιάζει με την τροφό και τη ζεστασιά της αγάπης που φροντίζει τα παιδιά. Πώς λέει,
ου μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού αλλά, να μεταδώσουν, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς. Στο γεροντοκό διαβάζουμε ότι ο Αββάς Βαρσανόφιος έγραφε, ήταν αυτοί οι πατέρες ο Βαρσανόφιος και ο Ιωάννης, οι οποίοι απαντούσαν γραπτός στους μοναχούς και του, γράφησε κάποιον «Ως την ψυχή μου έγραψας». Σου έγραψα, λέει, να γράφω στην ψυχή μου. Φανταστείτε τι λεπτότητα. Δεν του έλεγε «Θα κάνεις αυτό και εκείνο, είσαι μοναχός, δεν επιτρέπεται το άλλο», αλλά του έλεγε «Ως την ψυχή μου έγραψας». Και αλλού του γράφει «Άπλωσα πάνω σου τις φτερούγες μου και βαστάζω το βάρη σου». Αυτός είναι ο λόγος της ερήμου. Αυτή την πατρική και μητρική στοργή διδάσκει ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου, που λέει «Χωρίς την αγάπη η προσευχή δεν ωφελεί, η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει». Ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλέσω να προσέξετε και να θυμηθείτε αυτό το λόγο του Αγίου. Πώς μερικές φορές κάνουμε όλοι το λάθος να θέλουμε να κάνουμε υποδείξεις. Αυτό που μπορεί να μεταδώσει χάρη, να αλλάξει τον διπλανό μας, τον αδελφό μας, το παιδί, το γνωστό, το φίλο, είναι η αγάπη και η στοργή και η βαθιά κατανόηση. Στο γεροντικό βλέπουμε και αυτή την καταπληκτική έννοια της ελευθερίας. Λέει ο Βαρσανούφιος «Μην θελήσεις διαταγή, ου θέλω γαρσε υπονόμων, αλλά υποχάρη». Μη μου ζητάς, λέει, διαταγές. Δεν θέλω να είσαι κάτω από τον νόμο, θέλω να είσαι κάτω από τη χάρη. Θα πεις, δεν υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία, δεν πρέπει να μας καθοδηγεί η Εκκλησία και με κανόνες και με οδηγίες. Ναι, αλλά το πάνι είναι η ευλογία της χάριτος. Ακόμη και όταν εκτελώ έναν κανόνα, μία εντολή, πρέπει να αισθάνομαι ότι γίνεται για να αποκτήσω τη χάρη του Θεού. Κάποιος προσεύχεται, είναι μαζί μου. Η αείμνηστη γερόντισσα Θεοσέμνη που ίδρυσε τη Χρυσοπηγή, ίσως έχετε ακούσει για αυτή την Αγία Γερόντισσα που την αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Πορφύριος. Αυτή δεν έβαζε κανόνες στις μοναχές. Δίδασκε με το παράδειγμα και την αγάπη. Και έλεγε, πολύ συχνά έλεγε, να ζούμε όπως το γεροντικό. Πρόσεχε πάρα πολύ τις ιστορίες του γεροντικού και της άρεσε που ήταν έτσι φιλές πλατνοί οι πατέρες, και αυτό το εφάρμοσε στη ζωή της. Τη βοηθούσε η προσωπικότητά της. Όταν ήθελε να πει κάτι σε μία μοναχή, να τη διορθώσει, να την βοηθήσει, της έλεγε «Έλα να πάει να μαζέψουμε χόρτα». Δεν την κάθιζε κάτω να της πει «Δεν το κάνεις αυτό καλά, πρέπει να διορθώσεις το άλλο». Δεν έλεγε έτσι. Της έλεγε «Έλα να κάνουμε μαζί μία δουλειά». Και εκεί ενεργούσε με ένα τέτοιο τρόπο που δίδασκε, διόρθωνε και θεράπευε. Έτσι πρέπει και όσοι είσαστε γονείς να κάνετε με τα παιδιά. Μην το μαλώνεις ποτέ το παιδί. Το δείχνει το γεροντικό αυτό. Μην του λες αρνητικά πράγματα. Πες κάνεις λάθος. Πες του μπορείς να κάνεις καλύτερα. Έχεις πολλές δυνατότητες. Έλα να σου δείξω πώς γίνεται το σωστό.
Κουράζεται ο άνθρωπος να ακούει συνέχεια λάθη, λάθη να του λένε. Ακόμη και αν τα έχουμε κάνει. Πολλές φορές κάνουμε, όλοι κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Αλλά δεν μπορούμε συνέχεια να μας λένε για τα λάθη μας. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας ενθαρρύνει, να μας εμπνεύσει, να μας φωτίσει. Να μας μεταδώσει ελπίδα, χαρά, δύναμη, αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν κάποιος μας λέει, είσαι ανάξιος, δεν μπορεί να καταφέρεις τίποτα, τελείωσε, ακυρώνεται οποιαδήποτε διάθεση έχουμε να προσπαθήσουμε. Αυτή είναι η αλφάβητος της χάριτος που κατέχουν οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου και είναι εντελώς ακατανόητη στην αντίληψη του σημερινού κόσμου. Αυτό είναι το νόημα και τη ζωή στο μοναστήρι, ξέρετε. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι οι μοναχοί είναι άχρηστοι στην κοινωνία επειδή δεν συμμετέχουν σε κοινωνικούς ρόλους. Ακόμα και οι ευλαβείς άνθρωποι σαν και εσάς που πηγαίνουν στην εκκλησία, πάνε προς κινήματα στα μοναστήρια και δεν έχουν την ίδια γνώμη, αλλά ακόμα και εσείς νομίζετε ότι σπουδαία είναι μια μονή εάν έχει μεγάλη δράση, αν κάνει ιεραποστολικά έργα, αν κάνει εκδόσεις βιβλίων. Ενώ δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πάροργο του μοναχού. Κάνει και εργόχειρα, κάνει και κεντήματα, κάνει και βιβλία, κάνουν διάφορα. Στα μοναστήρια μου έχει. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι αυτό. Το σπουδαίο είναι ότι σπλαχνίζονται τον κόσμο. Συμπαθούν τον κόσμο. Δηλαδή κατά την ερμηνεία του ρήματος, δηλαδή του συμπάσχω. Η συμπάθεια, αυτή την έννοια έχει η αληθινή ερμηνεία της λέξης. Να συμπάσχω δηλαδή. Να συμμετέχω στην αγωνία του κόσμου. Αυτό κάνω οι μοναχοί. Και το κάνω διδασκόμενοι από το Ευαγγέλιο καταρχήν και από το γεροντικό και τις βίους των Αγίων εν συνεχεία. Μαθαίνουν να συγχωρούν, να συμπάσχουν. Και η κλίση ενός μοναχού είναι δύο πράγματα. Είναι να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό, να αγαπήσει τον Χριστό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Και το δεύτερο είναι αυτή η κλίση, να βιώσει την οδύνη του κόσμου, κατανοώντας την πανανθρώπινη αμαρτία και προσευχόμενος για όλους. Αυτό το λέει ωραία ο Άγιος Ισαάκ που λέει κάθε μοναχός πρέπει να είναι φίλος με κάθε άνθρωπο, αλλά μόνο στη ζωή του και στη σκέψη του. Και κάπου το ίδιο σημειωμένο που λέει ότι μοναχός εστί ο πάντων χωριστής και πάσης συνειρμοσμένος. Μοναχοί δεν είναι αδιάφοροι για τον κόσμο. Είναι χωρισμένοι από όλους, αλλά είναι συνειρμοσμένοι με όλους. Κοίτατε, το ερωτικό δεν λέει σκέφτονται όλους ή προσεύχονται όλους, αλλά είναι συνειρμοσμένοι, σε αρμονία με την έννοια και την αγωνία και την αγάπη και τη στοργή. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο Αββάς Βαρσανούφιος παρακινεί και λέει «Ησυχάσατε και σχολάσατε το Θεό, παυσάμενοι της αργολογίας, προσέχετε τις πάθες ημών, περιών απαιτηθήσεστε λόγω εν ημέρα κρίσεως». Αυτός είναι ένας λόγος που είναι για όλους μας. Το έλεγε στους μοναχούς ο Βαρσανούφιος, αλλά είναι για όλους. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο πνευματικός αγώνας, η πνευματική προσπάθεια είναι για όλους και για όλη την ημέρα και για όλο το χρόνο της ζωής μας. Σταματήστε, λέει, να αργολογείτε,
προσέξτε τα πάθη σας. Πώς θα δύο, θα αλλάξετε δηλαδή την κατάστασή σας την πνευματική, γιατί θα σας απαιτηθεί λόγος εν ημέρα κρίσεως. Το λέει το Ευαγγέλιο. Και για έναν αργό λόγο θα απολογηθούμε. Γιατί εκείνη την ώρα που λέγαμε τον αργό λόγο ήταν η ώρα για να σκεφτούμε το Θεό και να συμπαθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ ότι παλέομαι δια την Ανάσταση την προσωπική και παντός άλλου συνανθρώπου. Και αυτός ο λόγος είναι μέσα στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή στην έρημο, στον ασκητικό βίο, οι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό αναζητούν συνεχώς την Ανάσταση, δηλαδή το επέκεινα, τη Βασιλεία των Ουρανών, τη μέλουσα Βασιλεία και παντός άλλου συνανθρώπου. Κανείς, αυτό που έλεγε ο Γιος Πορφύριος, κανείς να μη θέλει μόνος του να σωθεί. Να ζητάει να πορευτεί στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και από αυτή τη ζωή στην Εκκλησία μαζί με κάθε άλλο συνάνθρωπό του, να μετανοήσουν όλοι, να αγαπούμε όλους, να αισθανόμαστε ενωμένοι με όλους, να μην θεωρούμε ότι κάποιοι είναι λιγότερο ορθόδοξοι από εμάς. Άλλος μεγάλος πειρασμός αυτό. Νομίζουμε ότι είμαστε πιο ακριβνοί στην πίστη, προσέξτε ότι είναι πολύ μεγάλος πειρασμός. Σας το λένε σίγουρα οι πατέρες εδώ. Ναι, ένας... λέει στο γεωργικό ότι ένας Αββάς, ο Αββάς Ιωσήφ, έλεγε ότι δεν μπορείς να είσαι μοναχός. Του είπαν, τι είναι μοναχός, πάτερ? Και λέει, μου γέννη μοναχός, εάν είσαι ο σπυρ φλογιζόμενος όλος. Αν δεν γίνεις σαν φλόγα, να καίγεσαι όλο. Μοναχός δεν είναι ένας άνθρωπος που κάνει ελεημοσύνες, που βλέπει αρρώστους, που συμβουλεύει, που νηστεύει, που... Αυτά τα κάνουν πολύ, όλοι οι άνθρωποι. Ή καλούμαστε όλοι. Είναι ένας που γίνεται φλόγα, καίγεται ολόκληρος για τον Χριστό, την Εκκλησία και για κάθε άνθρωπο πονεμένο και δοκιμασμένο. Είναι χαρακτηριστικό του Πνεύματος των Πατέρων ένα περιστατικό που διαβάζουμε στο γεροντικό. Είναι έτσι πολύ χαριτωμένο. Λέει, είχαν καλέσει τον Αββά Μωυσή σε μία σύναξη που εκεί θα συζητούνται το κάποιος μοναχός είχε ένα σοβαρό παράπτωμα και ο πρεσβύτερος της Κήτης. Ο πρεσβύτερος της Κήτης ήταν ένας γέροντας που ήταν επικεφαλής εκεί και είχε την ευθύνη για τους υπολείπους και είπανε θα συζητήσουν τι κανόνα πρέπει να βάλουν σε ένα μοναχό. Δεν ξέρω τι λάθος είχε κάνει και είπανε και στον Αββά Μωυσή και αυτός δεν πήγαινε. Μετά του είπε ο πρεσβύτερος να έρθεις οπωσδήποτε και πήγε. Και είχε βάλει ένα σακούλι στο νόμο του και ήταν τρίπιο και καθώς πήγαινε χυνόντουσαν πράγματα από μέσα. Άλλη σελίδα του γεροντικού λέει ήταν χαλίκια και χυνόντουσαν, άλλη ότι ήταν άμμος. Και λέει τι είναι αυτό λέει, που κουβαλάς από πίσω και σου χύνεται. Άλλη μη κοιτάς λέει, αυτά είναι οι αμαρτίες μου λέει, δεν τις βλέπω, είναι πίσω μου. Τώρα ήρθα εδώ για να κρίνουμε τον αδελφό. Και τότε συγκλονίστηκαν όλοι και είπαν ότι πρέπει να δούνε με ποια άκρα συμπόνια, συγκατάβαση και συνοχή στην ψυχή θα πλησιάσουν τη δυσκολία του αδελφού του. Πόσες φορές κάνουμε αυτό το λάθος, να λέμε για τα σφάλματα άλλων, να κρίνουμε ανθρώπους και μέσα στην Εκκλησία, τον οποίο την ακριβή πολιτεία δεν γνωρίζουμε.
Το λόγο για τον οποίο ενήργησαν έτσι ή αλλιώς δεν ξέρουμε. Και κρίνουμε και λέμε για... έχουμε γνώμες. Και... Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και δεν σκεφτόμαστε την ίδια ώρα ότι πολλές φορές τα δικά μας, οι δικές μας οι δυσκολίες, οι παραλήψεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Και ένας άλλος, ο Βυσσαρίων, λέει το γεροντικό, συζητούσαν μέσα στη σύναξη, λέει, τον πατέρα για κάποια σφάλματα που είχαν γίνει και τότε σηκώθηκε και αυτός και είπε «Κι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός». Δεν μπορούσε να δέχεται να ακούει για σφάλματα άλλων. Η συνείδησή του ήταν πάρα πολύ λεπτή. Το γεροντικό έχει ένα μυστικό και μοναδικό τρόπο να διδάσκει την καλοσύνη, τη συγγνώμη, την ανθρωπιά. Λέει «Όσιο σημαών ευλαβείς, σπούδασον μη θλίψε την αδία λόγου ή έργου, αλλά και τις υπό άλλων θλιβωμένες κατά το εγχωρούν παραμυθίστε». Πρόσεξε, λέει, μη στεναχωρήσεις κανένα, ούτε με λόγο, ούτε με έργο, ούτε με πράξη. Και να προσέχεις, λέει, αυτούς που επίσης από άλλους στεναχωρούνται, να τους παρηγορείς, να τους παραμυθείς. Πώς... Αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται σήμερα στα παιδιά, στα σχολεία, το λένε, έρχονται στο μοναστήρι και το λένε και οι νηπιαγωγοί από τις πρώτες, έτσι, τα πρώτα σχολικά χρόνια, που τα παιδάκια μας γίνονται βία. Γιατί μεγαλώνουν σε συγκρουσιακά περιβάλλοντα. Όποιος μεγαλώνει με γονείς και παππούδες που είναι υπομονετικοί, που διορθώνουν με αγάπη, που δεν τιμωρούν, που δεν χειροδικούν, δεν γίνεται βίος. Τα παιδάκια αυτά που γίνονται βία, σημαίνει ότι κάπου ζουν μέσα σε ένταση. Και θα πεις, δεν έχω εγώ παιδιά ή δεν έχω εγγονάκια ή δεν κάνω εγώ. Κι όμως, ακόμα και ένα παιδί στο δρόμο να το δούμε, να τακτεί, ο τρόπος που θα του μιλήσουμε. Όσοι έχετε έρθει στη Χρυσοπηγή, ξέρετε που είναι εκεί κοντά το σχολείο της Χρυσοπηγής, και όταν σχολάνε τα παιδιά περνάνε απ' έξω, αν είναι ανοιχτά μπαίνουν, αν δεν είναι, κάνουν το σταυρό τους. Και λέω στις αδερφές, όταν τα συναντάτε, να μην τους λέτε μόνο «Καλημέρα, χαίρετε», αλλά να τους λέτε ένα καλό λόγο. Να τους λέτε «Μπράβο που ήσουν σήμερα στο σχολείο. Σίγουρα είσαι καλό παιδί. Μπορείς να γίνεις καλύτερο». Γιατί μπορεί αυτό το παιδάκι να μην ακούει από κανέναν ένα καλό λόγο. Να μην το ενθαρρύνει κάποιος. Και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που θεοποιεί την εξουσία και την επιβολή, ήθελα να σας πω μια άλλη ιστορία του γεροντικού που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση τώρα αυτό το καιρό που το διάβασα. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, δεν σας κουράσω. Ο Αββάς Ρωμανός λέει πρώτου τελευταίν, πριν πεθάνει, δηλαδή τελευταίος του λόγος, δεν ήταν ένας καθημερινός λόγος, τον ερωτήσανε, πες μας τώρα που φεύγεις από τη ζωή, κάποιοι από τους μεγαλύτερους εκεί πατέρες που αυτοί θα συνέχιζαν το έργο του, κάποιοι από αυτούς του είπαν,
πες μας ένα τελευταίο λόγο. Πώς θα διοικηθούμε, του είπαν. Πώς θα διοικήσουμε εδώ πέρα τη σκήτη, τους πατέρες, πώς θα τους απευθυνόμαστε. Και κοιτάξτε τι τους είπε. Εμένα αυτό με συγκλώνησε. Δεν τους είπε προσέξτε να τηρήσετε τον κανόνα της, το λατρευτικό, την ακρίβεια της άσκησης, την νηστείας, την μεγάλη άσκηση που έχουμε εδώ. Δεν τους είπε αυτό. Αλλά τι τους είπε. Τους λέει, δεν θυμάμαι, λέει, επειδή τον ρωτούσαν σαν γέροντα, σαν προϊστό, σαν πρώτο της σκήτη, δεν θυμάμαι, λέει, ποτέ να είπα λόγο σε κανέναν, εάν δεν είχα εκ των προτέρων σίγουρη την καρδιά μου ότι δεν θα ενοχλούμουν, δεν θα οργιζόμουν. Μη οργιστήνε εάν μη ποιήσει ο ύπον γενέστε. Δεν έλεγα τίποτα, λέει, αν δεν ήμουν σίγουρος ότι δεν θα ταραζόταν η καρδιά μου ό,τι και αν μου απαντούσα. Και ούτως, λέει, όλων των χρόνων ημών οκίσαμε με τη ειρήνη. Έτσι περάσαμε, λέει, τον καιρό μας με ειρήνη. Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό. Να ζούμε με ειρήνη. Να μην χάνουμε την ειρήνη. Δεν να γίνουν οι δουλειές μας, να μην αργήσουμε, να διαβάσει το παιδί όλα τα μαθήματα, να κερδίσω ό,τι είχα βάλει στο νου να κερδίσω. Να μην χάσω την ειρήνη και να μην αφήσω να χαθεί το περιβάλλον. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο σωτήριο λόγο από αυτόν. Ότι να μην μιλήσω εάν δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα ταραχτεί η καρδιά μου ό,τι και αν μου απαντήσουν. Είναι αυτό του ψαλτηρίου που λέει «Η τιμάστην και ου καταράχτην». Δεν λέει στο ψαλτήρι κάπου. «Τιμάστηκα», λέει, «και δεν ταράχτηκα». Ετοιμάζομαι για να μην ταραχτώ. Να μην απαντήσω όπως να είναι. Πόσες δυσκολίες στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων, στις οικογενειακές, στις συζυγικές, στις φιλικές, στις συγγενικές, δημιουργούνται εξαιτίας έτσι άτεχνων λόγων. Γιατί απαντάει κάποιος βιαστικά, εκνευρισμένα, όπως να είναι, άσκεφτα. Τι σημασία έχει. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, εγώ θα το κρατήσω για τον εαυτό μου, θυμηθείτε κι εσείς αυτό το λόγο του αβάρου μανού. Πρώτου τελευταίν πριν πεθάνει. Στην η μοναχική ζωή θεωρείται, λέει, σταυρού και θανάτου επαγγελία. Το λέει στις υποσχέσεις που δίνονται για το μοναχικό σχήμα. Και μέσα σε αυτό το σταυρό, και με την επαγγελία του σταυρού και του θανάτου, είναι η ασκητική ζωή, είναι η νύψη, είναι ο μεγάλος αγώνας, η προσπάθεια για την έκρωση των παθών, αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι και η οδύνη για την πανανθρώπινη αμαρτία. Σε αυτό καλούμαστε να συμμετέχουμε όλοι, αυτή την οδύνη για την πανανθρώπινη αμαρτία, την οποία μερικές φορές έτσι οι άνθρωποι του κόσμου αδιάφορα βλέπουν στις οθόνες τους. Να γίνεται πόλεμος και να μην νοιάζουμε, να μην προσεύχουμε.

ρώτησαν τον Αβά Βαρθανουφίου και του είπαν, «Πάτερ, τι εστί ταπείνωσης?» Και λέει, «Πράγμα ουκ έχω μετάτινο. Το να μην έχω τίποτα με κανένα. Δεν με χωρίζει τίποτα με κανένα. Δεν μαλώνω με κανένα. Δεν θυμώνω με κανένα.» Παρακαλώ να του λαλεήσει ο Θεός. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έλεγε ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης, μεγάλος πατήρ της ερήμου, που έλεγε, «Άλλη αρετή ουκ έστιν ως το μη εξουθενή». Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη αρετή από το να μην εξουθενώνεις τον διπλανό σου. Αλλά αυτό, αδελφοί μου, θέλει μεγάλη καλλιέργεια. Θέλει μεγάλη προσπάθεια της ψυχής, καθημερινό αγώνα, προσευχή. Για να μην, ο λόγος και η στάση μας να μην εξουθενώνει τον άλλον. Να μην τον ταλαιπωρεί, να μην τον προσβάλλει. Αντίθετα, να του δίνει χαρά, έλεος, να του μεταδίνει νόημα. Αυτή η εξαιρετική διάκριση και ευελιξία στην παιδαγωγική στάση που σήμερα διαβάζουν συγγράμματα στις παιδαγωγικές σπουδές, μεταπτυχιακά, στην ψυχολογία, για την προσέγγιση.

αλλά νοθετώνος αδελφούς νησίους. Να τον αντιμετωπίζεις, λέει, το διπλανό σου και να του απευθύνεσαι όπως σε γνήσιο αδελφό. Να είναι δικός μας ο καθένας. Ακόμα και για τα θέματα, ξέρετε, της ακριβίας, της πίστεως, των δογματικών θεμάτων. Βλέπω και εκεί στην περιοχή μας γίνονται διάφορες συζητήσεις. Διαφωνούν άνθρωποι, μαλώνουν. Για θέματα τα οποία δεν είναι αρμόδια. Συγκρούονται για απόψεις επί δογματικών τοποθετήσεων. Η Εκκλησία έχει λύσει αυτά τα θέματα. Αλλά αν και χρειάζεται να συζητηθούν, δεν έχει κανείς καμία αρμοδιότητα να μαλώνει με τον αδελφό του. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος στο λόγο περί Εκκλησίας και έλεγε «Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μία συνεχή σχέση αγάπης». Είναι δική μου όλη, δεν είναι κανένας ξένος. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε με την ενότητα μέσα στην Εκκλησία, με το αίσθημα του ενός. Τι ωραίο που είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Την ενότητα με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος κοιμήθηκε με αυτόν τον λόγο που είπε «Η ναόσι εν», ξέρετε, με αυτόν τον λόγο. Αυτός ήταν ο τελευταίος του λόγου. Προσευχότανε να είναι όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι ο τύπος που κάνει τον πιστό αληθινό. Χρειάζονται και είναι οι κανόνες, οι μυστείες, ο εκκλησιασμός, η συμμετοχή στα μυστήρια, όλα αυτά βέβαια. Αλλά πρωτίστως αυτό που κάνει αληθινή τη ζωή μας, που ζωοποιεί το πνεύμα, είναι να θυμόμαστε ότι εκ του πλησίον η ζωή και ο θάνατος. Που το έλεγαν όλοι οι πατέρες. Από το διπλανό μου έρχεται και η ζωή και ο θάνατος. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι αυτή η πνευματική εργασία, αυτή η προσπάθεια είναι μια μυστική εργασία. Συντελείται λίγο-λίγο στη ψυχή με την έλευση της Χάριτος. Δεν γίνεται δηλαδή να σας πω, να ακούσετε μια ομιλία και να σας πούνε «Μη μαλώνεις τον άλλο, μη μαλώνεις το παιδί, μη μιλάς με τρόπο επιθετικό και αυτομάτως μπορείς να το εφαρμόσεις». Πρέπει να εργαστείς πνευματικά, να έρθει χάρη στην ψυχή σου, να σε κατακλείσει. Να μεταμορφώνει την ύπαρξή σου για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού. Αλλά βέβαια γίνεται και με τον αγώνα το προσωπικό μας. Σε τελική ανάλυση, ο λόγος του γεροντικού μπορεί να εφαρμόζεται από τον καθένα που προσβλέπει στο έλεος του Θεού και επενδύει στη δύναμη της ασκητικής προσπάθειας, εφόσον κατανοήσει ότι μέγιστο κέρδος στην πνευματική ζωή είναι τι? Το πέρασμα σε απλόχωρο τόπο, μακριά από τη στενοχωρία και τη μικροψυχία των προσκέρων. Να θέλω την ευρυχωρία, τη χαρά, το νόημα, να φεύγω από τη στενοχωρία, δηλαδή από το στενό τόπο. Και θέλω να τελειώσω έτσι με ένα αισιόδοξο μήνυμα από το γεροντικό.

0: που είχε ρωτήσει, λέει, ένας γέροντας τον Βάσιλο Ανώ και του είπε, δύναται ο άνθρωπος κάθε μέρα βάλει ένα αρχή? Μπορεί ένας άνθρωπος κάθε μέρα να βάζει αρχή? Και κοιτάξτε τι αισιόδοξο λόγο του είπε. Αυτό εύχομαι και για όλους μας. Του είπε, λέει, εάν εστί αγωνιστής, δύναται καθόλου να βάλει αρχή. Αν είναι αγωνιστής, λέει, μπορεί κάθε ώρα να βάλει αρχή. Κάθε στιγμή, θα λέγα εγώ. Αυτό εύχομαι σε όλους μας. Να βάζουμε αρχή κάθε ώρα, κάθε στιγμή, για την αναζήτηση της χάρητος του Θεού και αυτήν την αληθινή ζωή μέσα στην Εκκλησία. Σας εύχομαι με ευλογία να περάσετε αυτό το μήνα των εορτών εδώ του Αγίου Δημητρίου. Έχετε μεγάλη ευλογία και δοξάζω το Θεό, και να εύχεστε και για όλους που είναι στο μοναστήρι, και εμείς ευχόμαστε για σας. Την ευχή σας, Πάτερ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ομιλία της γερόντισσας Θεοξένης με θέμα «Ο θεραπευτικός λόγος της ερήμου στην ερημία των καιρών μας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στη σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο. Ειδικότερα σήμερα θα αναλύσουμε την έννοια του μαρτυρίου, τι σημαίνει δηλαδή η λέξη μαρτύριο για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και πώς έκαναν ζωή τους το μαρτύριο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και ειδικότερα οι μοναχοί.

χριστιανική ζωή, αγαπητοί ακροατές, η νέα ζωή την οποία φανέρωσε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο, είναι μία για όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι κοινό για όλους, είτε κληρικοί είναι αυτοί, είτε μοναχοί, είτε λαϊκοί. Ο Χριστός σαν νέος Αδάμ μπήκε μέσα στις συνθήκες της παλιάς ανθρώπινης ζωής, της φθαρμένης και πεσμένης, γέννησε και τη μεταμόρφωσε με τη ζωή του από ανθρώπινη σε θεανθρώπινη ζωή. Ο θεάνθρωπος Χριστός σαν σωτήρας εισήλθε στην ανθρώπινη ύπαρξη και ανέλαβε όλη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη φύσης, και με τη θεϊκή του ζωή και το θεανθρώπινό του έργο της λυτρώσεως και σωτηρίας γέμισε την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη ζωή με νέα ζωή, την και χαριτωμένη Θεία Ζωή. Η νέα ζωή αυτή είναι απελευθέρωσης από την αμαρτία και τα πάθη, από τη φθορά και το θάνατο, από τον διάβολο. Απόδειξης τούτου είναι οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Μοναχοί Ασκητέ, αλλά και γενικώς οι Άγιοι, δηλαδή οι αληθινοί χριστιανοί, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του έδιναν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού ως αληθινού Θεού και σωτήρος των ανθρώπων.

Είναι γεγονός ότι ο χριστιανισμός εμφανίστηκε στον κόσμο καταρχήν ως νέα ζωή μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, δηλαδή της Εκκλησίας των σωζωμένων, όπως λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν εμφανίστηκε τόσον καταρχήν ως μια νέα διδασκαλία, αλλά ως νέα ζωή μιας νέας κοινωνίας, του τρίτου γένους της ανθρωπότητος, των χριστιανών ως μαθητών και σεσωσμένων, και με τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος πεπληρωμένων και γευσαμένων ήδη εδώ στην επίγεια ζωή της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής του Θεού. Γι' αυτό μπορούσε, παραδείγματος χάριν, ένας από τους Αποστόλους, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να πει ότι «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός». Πλέον δηλαδή δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα σε μέναν ο Χριστός. Ή ένας από τους Άγιους Μάρτυρες να ευχαριστήσει το Θεό την ημέρα του μαρτυρίου του με την εξής χαρακτηριστική προσευχή. «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ευλογώ σε ότι ιξίωσάς με της ημέρας και ώρας ταύτης, του λαβήν μέρος εν αριθμό των μαρτύρων, εν το ποτηρίο του Χριστού σου εις Ανάστασιν ζωής αιωνίου ψυχίστε και σώματος εν αυθαρσία πνεύματος Αγίου». Είναι από το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου.

αυτή η ζωή του Χριστού μέσα στους χριστιανούς συμπεριλαμβάνει όλον το Ευαγγέλιο του Χριστού, επομένως και τη διδασκαλία του, όλη την καλή και σωτήρια αγγελία του Θεού για το ανθρώπινο γένος και για ολόκληρο τον κόσμο, και όλον αυτό ονομάζεται συχνά στην Καινή Διαθήκη «Μαρτυρία του Ιησού Χριστού», του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, όπως αναφέρεται συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Χριστός ονομάζεται «Ο Μάρτης ο Πιστός». Αυτό δεν εννοεί μόνον το μαρτύριον του Χριστού, ότι δηλαδή μόνον απέθανεν εις τον Σταυρόν, αλλά εννοεί ολόκληρη την θεανθρωπίνη ζωή και το έργο του Χριστού, ότι Αυτός με όλην την ζωή Του έδωσε την αληθινή μαρτυρία ότι ο Θεός όντως έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον άνθρωπο και για να του χαρίσει τη νέα ζωή. Για να ζήσουμε εν αυτό και δι' αυτού, όπως αναφέρει ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος.

Συνέχεια, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Μοναχοί αυτή τη μαρτυρία του Χριστού και περί του Χριστού έδιναν στον κόσμο, μιμούμενοι και επαναλαμβάνοντες με αυτόν τον τρόπο τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Για τέτοια όντως μαρτυρική, δηλαδή χριστιανική ζωή, αυτοί όλοι έδιναν και το αίμα τους, είτε με το μαρτύριο του αίματος, είτε με το μαρτύριο της συνειδήσεως, μαρτυρώντας έτσι ότι όλη η ζωή τους ήταν αληθινή ζωή του Χριστού, ζωή κατά Χριστόν και δια Χριστόν, ζωή λυτρωμένη από την αμαρτία και γεμάτη από Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: «Οι Άγιοι Απόστολοι και Μάρτυρες δεν έμαθαν τη θεογνωσία και την σοφία, δηλαδή την Θεία Ζωή, εξακοής όπως εμείς, αλλά έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα, κατά το λεγόμενο υπό των γερόντων, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα». Γι' αυτό και οι πατέρες, αντί του αισθητού μαρτυρίου, εμαρτύρησαν κατά συνείδησιν, έχοντας αντί για θάνατο σωματικό, τον θάνατο της προαιρέσεως, για να νικήσει έτσι ο νους τα σαρκικά θελήματα και να βασιλεύσει εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

Τέτοια λοιπόν ζωή και μαρτυρία ζούσαν και έδιναν οι Άγιοι Απόστολοι και στη συνέχεια οι Άγιοι Μάρτυρες. Και οι μεν και οι δε, στην επίγεια ζωή τους, όσο αυτή διαρκούσε, μαρτυρούσαν πρώτα με τη συνείδησή τους, δηλαδή με την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την υπομονή, την αγιότητα του βίου τους, ότι ο Χριστός είναι όντως ο αληθινός Θεός και ο πραγματικός σωτήρας των ανθρώπων και ότι αυτοί μένουν πάντοτε πιστοί σε Αυτόν, πιστοί μέχρι το θάνατό τους, ακριβώς επειδή έχουν γευθεί τη νέα ζωή του, η οποία νικά την αμαρτία και τον θάνατο.

Εάν θυμηθούμε τι έλεγαν οι Άγιοι Μάρτυρες μπροστά στους βασιλιάδες και στους αρχηγούς του κόσμου και γενικώς μπροστά σε εκείνους που τους οδηγούσαν στο μαρτύριο, τότε θα δούμε ότι βασικά τους έλεγαν περίπου τα εξής. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός σωτήρας μας, διότι μας έσωσε από τα αισχρά πάθη και από τη ζωή της αμαρτίας και μας έδωσε την αληθινή και αθάνατη ζωή, ούτως ώστε ο θάνατός μας δεν είναι πλέον για μας θάνατος, αλλά αρχή νέας ζωής, της θείας και αθανάτου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο μαρτυρικός θάνατος των Αγίων Μαρτύρων ήταν άνευ πόνων και βασάνων, αλλά σημαίνει ότι ο θάνατός τους, ο αιματηρός, είχε διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο. Και ακόμη περισσότερο. Ο μαρτυρικός θάνατός τους για τον Χριστό είχε και έχει πάντοτε την χάρη και την παράκληση του Αγίου Πνεύματος, όπως τούτο μας μαρτυρεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγοντας «Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μαρτυρούσαν οι μάρτυρες. Είναι αδύνατο να μαρτυρήσει κανείς για τον Χριστό εάν δεν έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος».

Μ' άλλα λόγια, αγαπητοί ακροατές, οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας του Χριστού δεν ήταν απλώς ήρωες οι οποίοι είχαν την ανθρώπινη δύναμη να υποφέρουν τους πόνους, όπως παραδείγματος χάρη οι αθλητές και οι ήρωες του αρχαίου ελληνισμού ή οι σύγχρονοι ήρωες της οποιασδήποτε επαναστάσεως ή ιδεολογίες, αλλά ήσαν αναγεννημένοι άνθρωποι, ελεύθεροι από την αμαρτία και τα διάφορα πάθη, πραείς και ταπεινοί όπως ο Χριστός, με την υπομονή Του και την αγάπη Του και προς αυτούς τους διώκτας και βασανιστάς Τους. Γι' αυτό είχαν και την παράκληση και ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, επειδή και η ζωή τους μέχρι τότε ήταν ένα αληθινό μαρτύριο της συνειδήσεως για τον Χριστό και κατά Χριστόν, δηλαδή εκείνο που θα είναι και το αληθινό νόημα και περιεχόμενο της μοναχικής και γενικά της αληθινής χριστιανικής ζωής, όπως θα δούμε στη συνέχεια των εκπομπών μας. Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρετε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

παντρεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Αγνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή Μυστήρια Ζωή της Εκκλησίας με τον Χρήστο Πανάγου.

Όταν ο Χριστός ενεφύσισε στους Αποστόλους, αυτό θεωρείται μία μορφή χειροδονίας. Σήμερα πολλές φορές έχουμε ακούσει τον όρο ιεροσύνη. Πολλές φορές μιλάμε για ιερών. Πολλές φορές μιλάμε για όσιον. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και με την λεγόμενη ελληνική γραμματεία της προχριστιανικής περίοδου θα μπορούσε να θυμηθεί τον διάλογο του Πλάτωνος Θεέτητος, εκεί όπου ο Σωκράτης βρίσκεται στη φυλακή και συζητάει με κάποιους από τους μαθητές του που τον επισκέπτονται, και έτσι έχουμε τους υπέροχους αυτούς διαλόγους, τον Ίωνα, τον Κρητή και τον Θεέτητο. Εκεί λοιπόν το βασικό ερώτημα μέσα σε αυτόν τον πλατωνικό διάλογο του Θεέτητου είναι: τι εστί όσιον. Τι εστί όσιον. Και η απάντηση μετά από μια αρκετή διαπραγμάτευση του θέματος από τον Πλάτωνα με τους λόγους που έχει ο Σωκράτης, με τον διάλογο που έχει με τον επισκέπτη του στην φυλακή, καταλήγουμε τι εστί όσιον. Όσιον εστί ο οι θεοί φιλώσιν, αυτό που οι θεοί αγαπούν. Δηλαδή η έννοια της οσιότητος και της ιερότητος τελικά συνδέεται κατά τους αρχαίους Έλληνας, κατά τον Πλάτωνα, συνδέεται με τους θεούς. Είναι εκείνο που αρέσει στους θεούς. Ο οι θεοί φιλώσιν. Αυτή είναι η οσιότητα. Η έννοια του ιερού. Στο χριστιανισμό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άλλωστε ο χριστιανισμός είναι εξορισμού, είναι η ανακαίνιση των ήδη υφισταμένων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η έννοια της ιερότητος έχει διαφοροποιηθεί. Η έννοια της ιερότητος είναι πλέον, έχει φύγει από αυτό το άμεσα και θα έλεγα ριχά προσεγγίσιμο μέσα από τη διάθεση ενός ριτσουαλισμού, δηλαδή μιας τελετουργικότητος, μιας τυπικότητος, μιας τηρήσεως αυστηρής των τύπων, που ήταν, δεν ήταν κάτι περισσότερο από τις μαγικές τελετές. Αυτή η απολυτοποίηση λοιπόν των τελετουργικών στοιχείων είναι ο ριτσουαλισμός, από το ritual, rituales στα λατινικά. Έτσι λοιπόν ο χριστιανισμός αυτά τα αλλάζει. Έχουμε πλέον την γενική ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι αυτό το οποίο ο Θεός καθιστά πλέον τον άνθρωπο ιερό. Γιατί ο ίδιος ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο και ενεφύσει σε αυτό πνοήν ζωής κατά το κείμενο της γενέσεως. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και στην τελευταία ημέρα έκαμε τον άνθρωπο, αυτή η πνοή ζωής που ενεφύσισε είναι η πρώτη, θα μπορούσε κανείς να πει, μορφή ιερότητος. Ο άνθρωπος κατασκευάζεται από τον Θεό. Και μάλιστα με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις και με τελείως διαφορετική διαδικασία κατά την διήγηση της γενέσεως. Αυτό δείχνει ότι έχει μια διαφορά ο άνθρωπος από τα άλλα όντα που έχουν φτιαχτεί. Αυτό όμως, όταν ο άνθρωπος πέφτει από τον παράδεισο, όταν ο άνθρωπος κάνει την παρακοή και πλέον γίνεται εκπεπτωκός του παραδείσου, έρχεται στην γη, ο Θεός δεν τον αφήνει. Αντιθέτως, στέλνει τον Υιόν του τον μονογενή, γενόμενον άνθρωπον εκ γυναικός. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση πλέον αποκτά έναν επαναπροσανατολισμό, αφού τον έχει χάσει αυτόν. Και τον έχει χάσει διότι
έχει φύγει από εκεί που ήταν, έχει χαλάσει η πηξίδα του ανθρώπου, έχει χαλάσει, έχει πάει κάπου αλλού ο άνθρωπος και δεν μπορεί πλέον, σαν όπως ένα καράβι μέσα σε μια τρικυμία, δεν μπορεί να βρει πλέον τη ρότα του. Έρχεται ένας κυβερνήτης του σκάφους, ο Χριστός, και πλέον η Εκκλησία, η νοητή ναύς, βρίσκει τον προσανατολισμό της με εμάς που είμαστε όλοι επάνω. Και μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί όπου ήμεθα το πρώτερον. Εκεί από όπου ήρθαμε. Εκεί από όπου έχουμε προσκληθεί. Εκεί για όπου έχουμε προσκληθεί να επιστρέψουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ανθρώπινη φύσης, γίνεται ξανά ιερή, το διατυπώνω με ερώτημα, δηλαδή πριν δεν ήταν, απλώς είχε χαλάσει η πηξίδα και είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Ο Χριστός έρχεται μετά τις προφητείες, μετά τους προφήτες, έρχεται μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί και έρχεται για να αναλάβει το σκάφος, για να μας επιστρέψει. Αυτή είναι η ιερότητα. Και λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι ιδρύοντας αυτό το μυστήριο, το βάπτισμα που τελούμε σήμερα, και με αυτό εισάγεται ο άνθρωπος πλέον και επαναπροσδιορίζει την πορεία του, βρίσκει τον προσανατολισμό του, και μέσα από αυτήν την κολυμβήθρα, όπως ο ίδιος ο Χριστός είχε πει, δεν θα εισέλθει άνθρωπος εις τον παράδεισο, εις την βασιλεία των ουρανών, εάν μη γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος. Αν δεν ξαναγεννηθεί δηλαδή από το νερό και από το πνεύμα, όσο συγχωρείτε να κάνουμε αυτήν την ερμηνεία, την μεταφορά εις την δημοτική. Επομένως, μετά από αυτήν την κολυμβήθρα, που είναι μια δεύτερη μήτρα από την οποία κυοφορείται ο άνθρωπος μέσα σε έναν άλλον κόσμο, από την μήτρα της φυσικής μητρός ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, από την μήτρα της κολυμβήθρας ο άνθρωπος, αφού καταδυθεί, βγαίνει σε έναν άλλον κόσμο, στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, με την προοπτική να επαναπροσδιορίσει την πορεία του σε αυτό που ονομάζουμε ζωή. Μέσα λοιπόν από αυτή την πορεία και με το χρίσμα που λαμβάνει, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος πλέον πορεύεται με το εφόδιον, με το φάρμακο της αθανασίας, δηλαδή την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του ίδιου του Χριστού. Με αυτά τα εφόδια πορεύεται πλέον προς αυτό για το οποίο έχει προετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός για τον άνθρωπο, τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν όμως ο Χριστός έφυγε, ανελήφθη, είχε πει ότι θα στείλει παράκλητον άλλον πέμψο ημίν, και χάρη σε αυτόν τον παράκλητο θα είναι μαζί μας έως τη συντελείας του αιώνος, και αυτός ο παράκλητος θα είναι εκείνος ο οποίος θα λειτουργεί και είναι εκείνος ο οποίος θα μεταφέρει, είναι εκείνος ο οποίος θα καθιστά τον άνθρωπο κοινωνό του σώματος και του αίματος, αφού με την χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται η μετουσίωση των τιμίων δώρων κατά τη Θεία Λειτουργία, τα οποία μεταβάλλονται από άρτο και ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού, και αυτά κοινωνά ο άνθρωπος. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία η τέλεση των μυστηρίων έχει εναποτεθεί, και στη σημερινή εποχή με τις
όποιες παρεξηγήσεις ανεφύγησαν κατά καιρούς και στη σημερινή εποχή, έχει αναποτεθεί σε χέρια συγκεκριμένων προς τούτο προετοιμασμένων αδελφών ημών χριστιανών, οι οποίοι όμως, επειδή έχουν αυτήν την ειδική χάρη της ιεροσύνης, είναι κάτι διαφορετικό από την ιεροσύνη που έχουν όλοι οι λαϊκοί, που την έχουν όλοι οι χριστιανοί όταν εξέρχονται της κολυμβήθρας βεβαπτισμένοι και στη συνέχεια χρειόμενοι με το Άγιο Μύρο. Αυτοί λαμβάνουν όλη την γενική ιεροσύνη, έθνος Άγιον Βασίλειον ιεράτευμα, και στη συνέχεια όμως συγκεκριμένοι πιστοί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισέρχονται σε μία άλλη διακονία, στο λειτουργήν. Και αυτό το λειτουργήν είναι εκείνο το οποίο θα απασχολήσει τις επόμενες εκπομπές. Αυτό το λειτουργήν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το λειτουργήν. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Η Εκκλησία με την γνωστή κατάταξη των λεγόμενων των επτά μυστηρίων έχει και την ιεροσύνη. Η ιεροσύνη λοιπόν είναι εκείνο το ειδικό λειτουργήμα, διακόνημα, το οποίο αναλαμβάνουν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι βεβαπτισμένοι και χρησμένοι, για να υπουργήσουν, να διακονήσουν και για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Σημεών Θεσσαλονίκης, να λειτουργήσουν και να τελέσουν, όχι εκείνοι οι ίδιοι, αλλά ως λειτουργοί, όπως γράφει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, τα μυστήρια. Και γράφει, δεν λειτουργούμε εμείς, εννοεί εμείς οι κληρικοί, σε πρώτο πληθυντικό εκφράζεται, αλλά λειτουργεί ο ίδιος ο Χριστός διημών των κληρικών, πάλι εννοεί. Είναι χαρακτηριστικοί οι λόγοι. Είναι αυτό που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Η Εκκλησία της Ελλάδος οργάνωσε το 7ο Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο των Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Νέο Προκόπιο της Ευβοίας από 19 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου του 2005, και τα πρακτικά με τίτλο «Το μυστήριο της ιεροσύνης». Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωκε τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, στο οποίο έγιναν πολλές και ενδιαφέρουσες, όπως πάντα, εισηγήσεις από εκλεκτούς επιστήμονες, ερευνητές, καθηγητές, οι οποίοι ο καθένας ανάλογα με το θέμα που είχε να αναπτύξει για το μυστήριο της ιεροσύνης, έδωσε πολλά καλά και χρήσιμα και νέα πράγματα στα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, τα οποία πρακτικά έχουν εκδοθεί στη σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη υπαριθμών 12 του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτό είχε συμμετοχή και ο πρωτοπρεσβύτερος και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογικής Σχολής, πατήρ Δημήτριος Τζέρπος, με εισήγηση με θέμα «Ο ιερεύς ως λειτουργός», και διαβάζουμε στη σελίδα 259 των πρακτικών του προηγουμένου βιβλίου τον ορισμό της ιεροσύνης από την εισήγηση του πατρός Δημητρίου. «Με την έννοια αυτή, η χριστιανική ιεροσύνη καθεαυτήν δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταχάριν μετοχή
του ανθρώπου στη μία μοναδική και ανεπανάληπτη ιεροσύνη του μεγάλου αρχιερέως Ιησού Χριστού, ο οποίος πάντα έχων εν εαυτό και δι' ημάς πάντα γενόμενος, προσέφερε τον εαυτό του εφ' άπαξ. Θυσία ηλαστική για την γεφύρωση του χάσματος που δημιούργησε μεταξύ Θεού και ανθρώπου η αμαρτία, όντας έτσι ο ίδιος προσφέρον και προσφερόμενος, τελετάρχης και τελεσιουργός τελών και τελούμενος και αυτοτελειώτης, κατέστησε περιττή κάθε άλλη έννοια και πρακτική ιερατικής θυσίας και προσουράς, αφού στο εξής υπάρχει η ευχαριστιακή θυσία του μυστικού δείπνου, διαμέσου της οποίας και προσφέρεται αενάως στους ανθρώπους το αίμα του Κυρίου ως φάρμακον αθανασίας και αντίδοτον του μη αποθανήν. Κατά τον Ιγνάτιο Αντιοχίας, εις τον οποίο παραπέμπει ο πατήρ Δημήτριος. Τελειώνει αυτό το απόσπασμα με τα εξής: γι' αυτό και τίποτε άλλο δεν είναι πιο επωφελές από τους ανθρώπους και τίποτα πιο προσφυλές στο Θεό από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, αφού με την συχνή τέλεσή της καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλοθρος αυτού εν τη ομονία της πίστεως.

Τελικώς αυτή είναι η ιεροσύνη. Αυτή είναι η ιεροσύνη η οποία με τα πλαίσια στα οποία έχει τεθεί πλέον στην νέα εν Χριστώ πραγματικότητα, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την μετοχή του ανθρώπου σε αυτήν την ιεροσύνη του ενός και μοναδικού αρχιερέως του Χριστού. Έτσι λοιπόν στη Χριστιανική Εκκλησία από την αρχή, με την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια χειροτώνησαν ή χειροθέτησαν, και στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτούς τους δύο όρους και θα διευκρινίσουμε του ενός και του άλλου το περιεχόμενο, αν και εν πολύ συμπίπτει. Χειροτώνησαν ή χειροθέτησαν λοιπόν οι Απόστολοι τους διαδόχους τους, και αυτό και οι διάδοχοί τους χειροτώνησαν τους δικούς τους, τους επόμενους αυτών, και έτσι μέχρι σήμερα φτάνουμε να έχουμε αυτό που ονομάζουμε αποστολική διαδοχή, δηλαδή η κανονική, με κάπα κεφαλαίο σύμφωνα με τους κανόνες Εκκλησίας, χειροτονία, η αποστολική διαδοχή, δηλαδή η χειροτονία που έχουν σήμερα οι επίσκοποι της σύγχρονου εποχής, έχει μια αλυσίδα, είναι μια αλυσίδα χειροτονιών η οποία φθάνει μέχρι την αποστολική εποχή, και οι ίδιοι Απόστολοι χειροτονώντες τους διαδόχους των έφτασαν μέχρι σήμερα. Στην αρχαία Εκκλησία γνωρίζουμε ότι υπήρχε η λέξη, ο όρος διάκονος. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε ο όρος πρεσβύτερος και επίσκοπος. Στην αρχαία Εκκλησία λοιπόν τα πράγματα, όπως άλλωστε και ο ερευνητής του θέματος, ο ύμνιστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, έχει γράψει στο Μικρόν Ευχολόγιον, αλλά και στο πολύ σπουδαίο έργο του Αρχέ και Χαρακτήρ της Χριστιανικής Λατρείας, και έχει συνάξει εκεί αρκετά στοιχεία για το πώς γινόντουσαν οι χειροτονίες στην αρχαία εποχή, και αυτό είναι που θα ήθελα να γίνεται σε αυτές τις εκπομπές. Δηλαδή να βρίσκουμε αυτό το οποίο υφίστατο και σήμερα δεν έχει αλλοιωθεί αυτό, αλλά έχει αλλοιωθεί η δική μας στάση απέναντι σε αυτό. Είναι αυτό που ο Σμέμαν έλεγε για τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, ότι ενώ η Θεία Ευχαριστία, λέει, δεν έχει αλλάξει σήμερα εν συγκρίση με αυτό που ετελεί το ανέκαθεν, δεν έχει αλλάξει. Όμως έχει αλλάξει στάση η δική μας απέναντι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πάνω κάτω τα ίδια λέγει και για το βάπτισμα ο μακαριστός Σμέμαν στο βιβλίο του Εξίδατος και Πνεύματος, όπου μιλάει για το βάπτισμα και λέει ότι και εκεί δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που βαπτίζουμε, είναι η ίδια αυτά τα οποία κάνουμε. Εξωτερικά μόνο μπορεί να διαφέρουν ανά τους αιώνες σε κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει απολεστεί σε καμία περίπτωση η γνησιότητα και ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας, σε καμία περίπτωση δεν έχουν απολεστεί όλα αυτά. Είναι λοιπόν τα ίδια, αλλά αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς βλέπουμε αυτό το οποίο τελείται, ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουμε, όπως αν συμμετέχουμε, και έχει αλλάξει γενικώς η στάση μας απέναντι στο τελούμενον. Εκείνο το οποίο πάντοτε, ας μου επιτραπεί το προσωπικό σχόλιο, εκείνο το οποίο πάντοτε με εγωίτευε από την νεαρά ηλικία που ασχολήθηκα με την μουσικολογία και την λειτουργική, ήταν ότι μου δινόταν η ευτυχία, η χαρά να ανακαλύψω αυτό που βλέπω σήμερα πώς κατασκευάστηκε πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια. Είναι εκείνο το οποίο με έκανε να συνδέομαι, και έβλεπα ότι το ίδιο συνέβαινε και με τους άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον μου όταν συζητούσα με αυτά τα θέματα, που αντιλαμβάνονταν αυτό που βλέπουν σήμερα πώς έχει γίνει τότε, και μέσα από αυτή την ιστορική αναδρομή στο τότε καταλάβαιναν καλύτερα αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό ακριβώς λοιπόν η ιεροσύνη σήμερα έχει
3 βαθμούς, τελείται στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Οι 3 βαθμοί της ιεροσύνης είναι ο διάκονος, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος και στη συνέχεια ο επίσκοπος. Αυτοί είναι οι 3 βαθμοί της ιεροσύνης. Έτσι έχουν σήμερα, γίνονται συγκεκριμένη ακολουθία. Έχουμε το βαρβερινό ευχολόγιο του 7ου-8ου αιώνος, το οποίο είναι το αρχαιότερο σωζόμενον, το οποίο έχει μέσα τις ακολουθίες, έχει μέσα το μυστήριο πώς τελείται για κάθε βαθμίδα του διακόνου, για τη βαθμίδα του πρεσβυτέρου και για τη βαθμίδα του επισκόπου, πώς τελείται η ακολουθία και όλες τις τυπικές διατάξεις, καθώς επίσης τις ευχές, οι οποίες αναγιγνώσκονται για την τέλεση αυτών των μυστηρίων. Η πρώτη από αυτές τις 3 εκπομπές ασχολείται με τον διάκονο και μοιραία θα πρέπει να ασχοληθούμε πριν μιλήσουμε για τον διάκονο και για το πώς γίνεται σήμερα η χειροτονία, να δούμε κατά την παραβολή με την αρχαϊκή εποχή πώς γινόταν ο διάκονος και τι έκανε ο διάκονος στην αρχαϊκή εποχή και το τι κάνει σήμερα και αν κάτι άλλαξε και αν άλλαξε εξωτερικά ή αν άλλαξε εσωτερικά ή αν έχει αλλοιωθεί ο ρόλος ή αν η αλλοίωση σε αυτή είναι μόνο περιφερειακή και επιφανειακή αλλά όχι προς την ουσία της. Και αφού τα δούμε όλα αυτά, θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε πρωτίστως από τους βαθμούς που είναι εισαγωγικοί για την ιεροσύνη, που είναι ο λεγόμενος σήμερα κατώτερος κλήρος, και με μια μικρή νήξη για αυτές τις χειροθεσίες του αναγνώστου ή ψάλτου, του δεποτάτου ή κυροφόρου. Στο βιβλίο του ο Αείμνηστος Τρεμπέλας, καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μικρόν ευχολόγιο τόμος Α, εκεί όπου ασχολείται και έχει όλους τους εναθήνες κώδικες και κάποιους ακόμη όχι μόνο της Αθήνας στα χέρια του, και κατά την ρίση του Αείμνηστου Φουντούλη, χάρη στον Τρεμπέλα, έχουμε και το βιβλίο του, αυτήν την εργασία του, έχουμε ένα πανόραμα χειρογράφων για το πώς ετελούνται τα μυστήρια αυτά σε διάφορες εποχές. Και χάρη σε αυτά την μελέτη είναι πολύ σπουδαία, διότι χάρη σε αυτό η έρευνα μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί έχει κάνει τον μεγάλο αυτό κόπο ο Αείμνηστος Τρεμπέλας να συνάξει όλα αυτά τα χειρόγραφα και να τα συγκρίνει και να μας δώσει πλέον την ακολουθία, το μυστήριο αυτό. Στην αρχή λοιπόν έχει βρει ότι ο διάκονος, προτού γίνει διάκονος ή το υποδιάκονος, είναι κάτι άλλο. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση όσον αφορά στην χειροτονία και στην χειροθεσία. Ενώ λοιπόν στην αρχαία εποχή οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνταν αδιακρίτως και το μεν σήμαινε το δε και το δε σήμαινε το μεν, στη συνέχεια χειροτονία θεωρείται μόνο εκείνο το μυστήριο το οποίο τελείται εντός του ιερού βήματος και αναφέρεται στους 3 βαθμούς της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, και υπήρχαν και οι χειροθεσίες οι οποίες γίνονταν εκτός του βήματος και όχι εν ώρα Θείας Λειτουργίας. Είναι εκείνες με τις οποίες η Εκκλησία καθιστά κάποιον, τον καθιστά σε κάποιο διακόνημα. Συγκεκριμένα όμως, ενώ υπάρχουν οφήκια, υπάρχει όμως, όπως και ο Σημεών Θεσσαλονίκης αναφέρει, εισαγωγική βαθμή για την ιεροσύνη, είναι ο κατώτερος κλήρος και είναι η προχείρησης, η χειροθεσία αναγνώστου ή ψάλτου. Ο αναγνώστης λοιπόν στην αρχαία εκκλησία ήταν εκείνος ο οποίος ανεγίγνωσκε τις γραφές,
ενώ ο ψάλτης ήταν εκείνος ο οποίος έψαλε. Στη σημερινή πραγματικότητα βλέπουμε ότι τόσο ο αναγνώστης όσο και ο ψάλτης έχουν την χειροθεσία αυτή, και η διαφοροποίηση είναι στην ανάγνωση του μεν αναγνώστου αναγιγνώσκει λέγει των Απόστολων, δηλαδή όπως ο Φουντούλης επισημαίνει, αμέσως μετά τη χειροθεσία του αναλαμβάνει το διακόνημά του. Δηλαδή ο αναγνώστης θα διαβάζει τον Απόστολο. Ο δε ψάλτης τότε θα διαβάζει, θα ψάλει από το ψαλτήριον. Το ψαλτήριον του Δαβίδ, δηλαδή θα λέγει τους ψαλμικούς στίχους. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σε όλες τις χειροτονίες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η Εκκλησία συνάγεται, συναθρίζεται. Είναι Εκκλησία λοιπόν, από το και καλό. Ο επίσκοπος της Εκκλησίας έχει ήδη έναν προσφερόμενον, ο οποίος μέλη να εισαχθεί στην διακονία, να αναλάβει το ειδικό αυτό διακόνημα της ιεροσύνης, την ειδική ιεροσύνη, και εισάγεται σε αυτό πρωτίστως ως αναγνώστης. Στη συνέχεια αυτό είναι μια χειροθεσία η οποία γίνεται εκτός του Ιερού Βήματος και είναι μια ευχή η οποία διαβάζεται, και στη συνέχεια αφού διαβαστεί ο χειροθετηθής πλέον αναλαμβάνει το διακόνημά του. Στη συνέχεια μετά από αυτό εκείνο το οποίο θα συμβεί είναι ο χειροθετηθής αφού διακονήσει για λίγο καιρό σε αυτήν την τάξη των κληρικών, των κατώτερων κληρικών, στη συνέχεια θα χειροθετηθεί πάλι υποδιάκονος. Ο υποδιάκονος είναι μεταξύ διακόνου και αναγνώστου. Ο υποδιάκονος είναι εκείνος ο οποίος έχει ήδη γίνει αναγνώστης. Ο υποδιάκονος έχει ήδη τελέσει για αρκετό καιρό τα του αναγνώστου και στη συνέχεια ετοιμάζεται για να γίνει να μπει εις τον βαθμό της ιεροσύνης τον πρώτο του διακόνου και γίνεται πλέον η χειροθεσία του εις υποδιάκονον. Υπάρχει λοιπόν ένας κώδικας από αυτούς που έχει μελετήσει ο αείμνηστος Τρεμπέλας και μας λέγει τα εξής. Ειδικώς εν τη χειροθεσία του υποδιακόνου, αξιοσημείωτος την χάνει η διάταξη του συγκεκριμένου κώδικα στον οποίο παραπέμπει, καθήν μετά την καθιερωτική ευχήν, είναι η ευχή που διαβάζει ο επίσκοπος αφού έχει γίνει η ευλογία του νέου χειροθετηθέντος, και λέγει επακολουθεί η υπό του αρχιερέως περιβολή του νεοχειροτονήτου δια των αμφίων της υποδιακονίας. Ήσαν δε ταύτα στιχάριον, ζώνη και μανδύλιον επιτιθέμενον επί των αριστερών ώμων. Έτσι λοιπόν ο υποδιάκονος έχει φύγει από την τάξη των αναγνωστών και στη συνέχεια αναλαμβάνει πλέον ένα άλλο διακόνημα. Αναλαμβάνει πλέον να είναι μέσα στο ιερό και όχι απλώς να προείσταται των λαμπαδιφορούντων όπως ο αναγνώστης, αλλά να ευπρεπίζει και το ιερό. Και είναι χαρακτηριστική η εισήγηση του καθηγητού του Φουντούλη στο συνέδριο που προαναφέρθηκε, στο οποίο ο αείμνηστος Φουντούλης είχε επισημάνει πόσο σημαντικό είναι να μένει κάποιος στην τάξη του υποδιακόνου για κάποιο διάστημα, ότι δεν θα ήταν λάθος να παραμείνει, διότι σήμερα ο υποδιάκονος
χειροθετείται υποδιάκονος και στη συνέχεια στην ίδια ακολουθία την ίδια μέρα γίνεται διάκονος, γίνεται η χειροτονία του εις διάκονων. Δεν θα ήταν κακό, λέγει ο ύμνηστος Φουνθούλης, να παραμείνει για κάποιο διάστημα στην τάξη του υποδιακόνου, διότι αυτό θα του έδινε περισσότερο χρόνο για να κατανοήσει ακόμη καλύτερα και να γίνει μια σταδιακή, μια διαβαθμισμένη εισαγωγή στην ιεροσύνη με τον τρόπο που η Εκκλησία ίδια είχε ορίσει. Συνεπώς, όταν ο υποδιάκονος γίνει η χειροθεσία του, αναλαμβάνει κάποια έργα και κάποιο διακόνημα και κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνει ο ίδιος, και στην συνέχεια αφού θα περάσει για κάποιο διάστημα, μιλάω για την αρχαία εκκλησία και όχι για σήμερα, σήμερα είπαμε δεν πολυτηρείται αυτό, σημειώσαμε βέβαια και τι έλεγε και ο ύμνηστος Φουντούλης, παραμένοντας λοιπόν για κάποιο διάστημα στην τάξη του υποδιακόνου και αφού έχει πλέον την συγκατάθεση όλων, αναλαμβάνει πλέον και γίνεται με το μυστήριο πλέον της ιεροσύνης, το οποίο τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία και εντός του Ιερού Βήματος, μέσα δηλαδή εις το Ιερό Βήμα, γίνεται πλέον διάκονος. Αυτή είναι η διαφορά και είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάκονος πηγαίνει μέσα στο ιερό, προσφέρεται από δύο διακόνους, τον παραλαμβάνουν, εισάγεται μέσα στο ιερό όπου βρίσκεται ο αρχιερεύς και πλέον αφού ο υποδιάκονος κλείνει το γόνι το δεξιόν και μάλιστα σε αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο Σημειών Θεσσαλονίκης. Όταν κάποιος χειροτονείται διάκονος, κλείνει ένα γόνι, μόνο το ένα πόδι, ως διακονών τίνινων και ούτε λιών, το εν κλείνει και μόνο γόνι.

Όμως όπως πάντοτε λέγω και δεν το ξεχνώ ποτέ αυτό, γιατί τελικά αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα που είχα πάρει όταν ήμουν ακόμη νέος φοιτητής περί την λειτουργική, αν και ακόμη νέος είμαι βέβαια στην λειτουργική. Είχα ακούσει ότι όταν ψάχνω να βρω μια ακολουθία, το καλύτερο που έχω να κάνω, μου είχε πει τότε ο καθηγητής μου, είναι να διαβάζω την ευχή. Την ευχή την καθαγιαστική για αυτήν την ακολουθία. Θα καταλάβω πάρα πολλά, έτσι μου είχε πει τότε ο καθηγητής μου, ότι θα καταλάβω πάρα πολλά πράγματα διαβάζοντας μόνο αυτήν την ευχή. Χωρίς να διαβάσω δηλαδή άλλες μελέτες άλλων θεολόγων, λειτουργιολόγων, οι οποίες μόνο θα βοηθήσουν στην κατανόηση. Αλλά το καλύτερο που έχω να κάνω, έτσι μου είχε πει, είναι να διαβάζω την ευχή. Αυτό λοιπόν θα ήθελα σήμερα να κάνω, να διαβάσω τελικά ποια είναι η ευχή για τον διάκονο. Από το βιβλίο του Εμνήστου Τρεμπέλα διαβάζουμε: «Τάξεις γινωμένη επιχειροτονία διακόνου. Μετά το γενέστη την Αγία Αναφοράν και τα στήρας ανηγίνε και τον αρχιερέα εκφωνήσε το και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού», δηλαδή πριν η πίν των διάκονων το πάντων των Αγίων, «εξελθόντες δύο διάκονοι λαμβάνουσιν τον μέλλοντα χειροτονίστε διάκονον, ο οποίος ίσταται στον Σολέα, και εισάγουσιν στο Άγιον Βήμα και κυκλούσει την Αγίαν Τράπεζαν τρεις, ψάλλοντες και το Άγιοι Μάρτυρες. Ήτα, φέρουσιν αυτόν έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης και προσκυνεί τρεις. Ήτα, προσερχόμενος στο αρχιερί, σφραγίζεται τρεις την κεφαλήν και κελεύει ο αρχιερεύς, αποζώσαστε τούτον και αρθήνε και το μαρτύριον από το ώμο αυτού». Δηλαδή εδώ έχουμε έναν υποδιάκονο, ο οποίος έχει φορέσει το ωράριο, αυτή την λευκή λωρίδα, λευκή κατά το παλαιόν, σήμερα έχει διάφορους χρωματισμούς, αυτή την λωρίδα με την οποία είναι περιζωσμένος, και αυτό λέει ο ιερεύς και λέει «αποζώσαστε αυτόν». «Και ήτα ερίδιο χειροτονούμενος το μέτωπον αυτού τη Αγία Τραπέζη και κλείνει το γόνιτο δεξιών». Δηλαδή ο χειροτονούμενος ακουμπά το μέτωπό του στην Αγία Τράπεζα κλείνοντας το δεξιόν γόνι, και όπως ήδη είπαμε αυτό το ένα γόνι το οποίο κλείνει έχει το συμβολισμό ότι έχει μέρος, λέγει, δεν αντιπροσωπεύει πλήρη ιεροσύνη. Ο βαθμός του διακόνου δεν αντιπροσωπεύει πλήρη ιεροσύνη. Είναι μονόπους, έχει ένα πόδι δηλαδή, είναι τμήμα και όχι σύνολον κατά τον Τρεμπέλα. Στη συνέχεια ο διάκονος προσάγεται το αρχιερί και ίσταται κατά το δεξιόν μέρος, ο δε χαρτοφύλαξ, ο φύκιον, εκ του αριστερού δίδεσ του αρχιερί χάρτην έγγραφον και εκφωνούντος αυτού του χαρτοφύλακος ή και του αρχιδιακόνου πρόσχομεν. Αναγιγνώσκει τα γράμματα ο αρχιερεύς εις επίκον των περιεστώτων έχοντα ούτω.

στη συνέχεια, έχοντας την δεξιά ο αρχιερεύς επικειμένη στο κεφάλι του χειροτονουμένου, λέγει «Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον ευλαβέστατον υποδιάκονον», εδώ είχε αναφερθεί το όνομα του χειροτονουμένου, «εις διάκονον. Ευξόμεθαν υπέρ αυτού ή να έλθει από αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Στη συνέχεια, «πάντων λεγόντων εκ τρίτου το κύριε Ελέησον, ο αρχιερεύς σφραγίζει και άφθης τρίτων την αυτού κεφαλήν. Και του διακόνου υπόντος του κυρίου Δεϊθόμεν, ο αρχιερεύς έχων ομοίως την δεξιάν επικειμένην αυτού την κεφαλή, εύχεται ούτως». Και τώρα η ευχή. «Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώσει τη σύ την του Αγίου σου Πνεύματος χορηγίαν καταπέμπων επί τους ορισμένους υπό της ίσαν εξιχνιάς του δυνάμεως λειτουργούς γενέστε και εξυπηρετήστε της αχράτης σου μυστηρίης. Αυτός δέσποτα και τούτον», δηλαδή των χειροτονούμενων, «ον ευδόκη σας προχειριστήνε παρεμού», μιλάει σε πρώτο, σε πρώτο ενικό ο τελών αρχιερεύς, «εις την της διακονίας λειτουργίαν, εν πάση σεμνότητη διατήρησον, έχοντα το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει. Δώρησε δε αυτό την χάρη, είναι δωρήσω Στεφάνο», εδώ γίνεται αναφορά στον Στέφανο, τον αρχιδιάκονο, τον οποίο από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων γνωρίζουμε, «το πρωτομάρτυρί σου, ον και εκάλεσας πρώτον εις το έργο της διακονίας σου, και καταξίωσον αυτόν, κατά το σύ ευάρεστον, οικονομήσε τον παρατησής αγαθότητος δεδορημένων αυτό βαθμών. Ιγάρ καλώς διακονίσαντες», κατά την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, «βαθμών εαυτής καλών περιποιούνται και τέλειων ανάδειξον των δούλων σου». Στη συνέχεια εκφωνείται το «ότι σου εστίν η βασιλεία». Στη συνέχεια γίνεται η συναπτή, η ενειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και στη συνέχεια η συγκεκριμένη αίτηση διαμορφωμένη για τον διάκονο, «υπέρ του δούλου του Θεού», αναφέρεται το όνομα «του νυνή προχειρουσωμένου διακόνου και της σωτηρίας αυτού». Και το δεύτερο αίτημα, «όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών άσπυλον και αμόμητον αυτό την διακονίαν χαρίσετε», για τον διάκονο πάλι, όλο το εκκλησίασμα απαντά το «Κύριε Ελέησον», προσεύχεται όλο το εκκλησίασμα. Και στη συνέχεια λέγει «και τούτον ρηθέντον ο αρχιερεύς εύχονος αυτός τι του χειροτονουμένου κορυφή τη χείρα επικειμένην εύχεται ούτως». Και εδώ έχουμε την άλλη ευχή. «Ο Θεός ο σωτηριμών, ότι αυθάρτος σου φωνή της αποστόλης σου θεσπίσας των της διακονίας νόμων και των πρωτομάρτυρα Στέφανον τιούτων αναδείξας και πρώτον αυτών κηρύξας το του διακόνου πλήρουντα έργων, καθώς γέγραπτεν το Αγίο Ευαγγελίο σου. Ως τη θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστω ημών διάκονος. Σύ δέσποτα των απάντων και των δούλων σου τούτων, ον καταξίωσας, ον καταξίωσας την του διακόνου υπησελθήν λειτουργίαν, πλήρωσον πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού». Είναι χαρακτηριστικές οι λέξεις που χρησιμοποιούνται. «Πλήρωσον, γέμισέ τον, πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού τη επιφυτίση του Αγίου και Ζωπιού σου Πνεύματος. Ου γάρ εν τη επιθέση των αιμών χειρών», λέγει ο επίσκοπος, όχι με την δική μου, με τα χέρια τα δικά μου, την επίθεση των δικών μου χειρών, «αλλά εν τη επισκοπή των πλουσίων σου ικτυρμών δίδοτε χάρις της αξίης σου. Είναι και ούτως πάσης αμαρτίας εκτός γενόμενος και εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεώς σου αμέμπτωση παραστεί και των μισθών των αδιάψευστων της εις επαγγελίας κομίσητε». Μετά εκφωνεί «σίγαρη Θεός ημών», η εκφώνηση με την αδική δοξολογία, και στη συνέχεια μετά το αμήν περιτίθηση το χειροτονηθέντη το ωράριον κατά των αριστερών όμων εκφωνών άξιος και ψάλεται συνήθως εκ τρίτου το άξιος παρά τον του βήματος και τρίτον παρά των ψαλτών, και στη συνέχεια
Ο ίσταται εκ πλαγίου της Αγίας Τραπέζης, από του δεξιού μέρους και ρυπίζει τα Άγια, και από εκεί και πέρα πλέον αναλαμβάνει αυτό το οποίο είναι το διακόνημά του από του δε και στο εξής. Αυτές ήταν οι ευχές αρχαιότατες από τότε που γινόντουσαν οι ακολουθίες. Ήταν χαρακτηριστικό ότι εκείνη την εποχή το εκκλησίασμα αντιλαμβανόταν, όπως και τώρα, αυτά τα οποία συμβαίνουν, συμμετείχε. Πραγματικά ο Αείμνηστος Φουντούλης λέγει: οι ενδύσεις των αμφίων φαίνεται ότι δεν συνοδεύονται, τουλάχιστον κατά την παλαιά εκείνη εποχή, με τις επιδοκιμασίες και τις ευχές των παρόντων, με το γνωστό και πληθωρικό σήμερα άξιος, ούτε με τα λόγια που συνοδεύουν κατά παράδοση την κανονική, κατά την Θεία Λειτουργία, περιβολή των ιερών αμφίων. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι η ενότητα των βαθμών της ιεροσύνης και των ενιαίων της ιεροσύνης, αυτό φαίνεται με το ωράριο του διακόνου, αυτή την λωρίδα του υφάσματος που έχει γύρω από τους ώμους του ως υποδιάκονος και συνέχεια ως διάκονος. Το ωράριο, γράφει ο Φουντούλης, μετατρέπεται σε επιτραχύλιο και το ομοφόριο επετίθετο στον χειροτονιθέντα που ήδη φορούσε την πλήρη ιερατική του στολή. Η εξέλιξη της αρχιερατικής λειτουργικής ενδυμασίας κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή η εισαγωγή και γενίκευση του σάκου και προβολή άλλων δευτερευόντων διακριτικών της αρχιεροσύνης, επισκίασε την μοναδικότητα και την εξαιρετικώς μεγάλη σπουδαιότητα του ομοφορίου, αλλίωσε δε και την με συμβολικό τρόπο εκφρασμένη συνέχεια και ολοκλήρωση στον αρχιερέα του μυστηρίου της ιεροσύνης. Δηλαδή το ομοφόριο στη συνέχεια γίνεται επιτραχύλιο και στη συνέχεια, το ωράριο του διακόνου μεταβάλλεται σε επιτραχύλιον και στη συνέχεια γίνεται, όταν γίνει κάποιος επίσκοπος, γίνεται πλέον ομοφόριον.

Ας δούμε λοιπόν τι λέγει και ο Σημεών Θεσσαλονίκης για αυτές τις φάσεις, για αυτές τις τελετουργικές ενέργειες κατά την χειροτονία. Λέγει, τι το αναστήσε τον χειροτονηθέντα και το ενδύσε η Ιερά Άμφια. Αναστήσας δε της Ιεράς Τραπέζης τον χειροτονηθέντα ο Ιεράρχης, σημαίνει ότι από τις ελάττωνος και ταπεινωτέρας τάξεως αναγαγών εις υψηλωτέραν ανύψωσε. Δηλαδή όταν ο διάκονος είναι ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα με τον μέτωπο, τον αναβιβάζει, τον ανασηκώνει ο επίσκοπος. Και αυτό συμβολίζει αυτό το «εκ ταπεινωτέρας τάξεως αναγαγών εις υψηλωτέραν ανύψωσε». Ήτα περιτίθηση αυτό και άμφια ανάλογα το βαθμό. Βάζει λοιπόν και τα άμφια και στη συνέχεια λέγει ο Σημεών Θεσσαλονίκης τι είναι το οράριον και δια τι τούτο εξ αριστερών ο διάκονος περιτίθεται. Αναφέρει «περιζώνεται με νουν και ούτη, αλλά κατά καιρόν εν τη κοινωνία μόνη της οραρίης εις δείγμα της ιστολίστε και ευλαβίας και ταπεινώσεως. Διό και ως την των αγγέλων εσχικός τάξην ο χειροτονηθής οράριον περιβάλλεται, όδι των νοερών δειλή των αγγέλων και ως πτερά σημαίνει απειορημένων των νόμων». Δηλαδή συμβολίζει τα φτερά των αγγέλων γιατί μπαίνει στην τάξη την αγγελική. «Και τούτος φραγίζει μεν ο αρχιερεύς, αυτός διασπάζεται και την χείρα του ιεράρχου δεικνύς ό,τι και ερά του δώρου και τιμά τούτο και τον διδόντα αυτόν ως ευεργέτην τιούτον». Στη συνέχεια, γιατί καλείται οράριον, λέγει «οράριον καλείται δια το οραίζειν αυτόν τη χάριτη και της δόξης Θεού το κάλει περικοσμήν. Ιονίγαρ και ούτως εν τούτο ως εν πτέριξιν σαν πτερίγια οραίζεται και περικαλύπτεται ευλαβία και αρετή και μάλιστα εν το μετέχειν της κοινωνίας τα Σεραφείμ εκείνα μιμούμενος». Άδη τα Σεραφείμ, η αγγελική τάξη, «εξαπτέρυγα ως γέγραπτε όντα, τες μεν δυσί πτέριξη καλύπτουση τα πρόσωπα αυτών, τες δε δυσί τους πόδας, τες δε δυσί πετώμενα». Το Άγιος, Άγιος, Άγιος εκβώσει. Εκεί γράφει ο Φουντούλης ότι στη συνέχεια ο διάκονος μπαίνει, δέχεται από τον χειροτονήσαντα το Άγιον Ρηπίδιον και ιστά ο χειροτονήσαντας ρηπίζοντας εν τη αηθεία τραπέζι τα Άγια Δώρα. Τότε λέγει ο εν το άμβονι εστός διάκονος το πάντων των Αγίων ημών μνημονεύσαντες και κατά την ώρα δε της κοινωνίας των πιστών δέχεται από τον αρχιερέα το Άγιο Ποτήριο ο νεοχειροτονηθής διάκονος και κοινωνεί τους προσερχομένους από το τίμιον αίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά τη χειροτονία του ο διάκονος αναλαμβάνει το υπούργημα, το διακόνημά του. Υπηρετεί τον ιερέα, τον επίσκοπο, μεταδίδει τα τίμια δώρα στους προσερχομένους εν καθαρά καρδία. Ο διάκονος λοιπόν είναι μονόπους με ένα πόδι δηλαδή στην ιεροσύνη και γι' αυτό κλείνει το εναγώνι. Ο επόμενος βαθμός, αφού μείνει για λίγο καιρό στην τάξη του διακόνου, θα δείξει, θα τον δοκιμάσει, θα λειτουργήσει επί 7 ημέρες και στη συνέχεια, αφού περάσει αρκετός καιρός και δοκιμαστεί, θα προχωρήσει στον επόμενο βαθμό της ιεροσύνης με τη χάρη του Θεού, στον βαθμό του πρεσβυτέρου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά ή μάλλον να οικειοποιηθούμε, να εξοικειωθούμε με τον λειτουργικό και λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Σπουδή μας σε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές είναι η πολύ όμορφη και περιεκτική ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Είδαμε ήδη στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις τους τρεις ψαλμούς με τους οποίους αρχίζει αυτή η ακολουθία. Μετά τους τρεις ψαλμούς, οι οποίοι είναι οικετευτικοί, κατανικτικοί και ψαλμοί μετανοίας, ερχόμαστε στην δοξολογία του αληθινού Θεού. Είπαμε ότι η ακολουθία του αποδείπνου με την οποία καταλήγει η μέρα μας είναι μια ακολουθία περιεκτική των ειδών, των τριών ειδών της προσευχής. Το πρώτο είδος είναι βεβαίως η οικεσία προς τον Θεό, κάτι που ζητάμε. Ζητάμε από τον Θεό να ακούσει την προσευχή και να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Δεύτερο είδος βεβαίως είναι η ευχαριστία προς τον Θεό. Τον ευχαριστούμε για όλες τις ευεργεσίες. Και τρίτον είναι το είδος εκείνο της προσευχής που δεν είναι καθόλου συμφεροντολογικό, αλλά καθαρός προσευχητικό. Είναι το είδος εκείνο της προσευχής με την οποία δοξολογούμε τον έναν και τριαδικό Θεό. Τα δύο όντα, τα έμψυχα, τα οποία φέρουν την σφραγίδα του Θεού και είναι οι άγγελοι και οι άνθρωποι, έχουν κληθεί σε αυτήν την αέναη και ατέρμονη δοξολογία και λατρεία του αληθινού Θεού. Οι άγγελοι ακαταπαύστος, ενώ εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς λόγω της ασθενείας και της αδυναμίας της φύσεώς μας κατά διαστήματα. Ερχόμαστε να δοξολογήσουμε και να ανυμνήσουμε τον αληθινό Θεό. Στην ακολουθία λοιπόν του μικρού αποδείπνου, μετά την οικεσία, μετά τους ψαλμούς της οικεσίας και της μετανοίας, ερχόμαστε στην δοξολογία του αληθινού Θεού. Η δοξολογία αυτή που απαντά και σε άλλη ακολουθία, στον όρθρο, αλλά και αλλού αποσπασματικά, όπως στην ακολουθία του καθημερινού εσπερινού, βλέπουμε ότι αποτελείται, απαρτίζεται από βιβλικούς στίχους οι οποίοι έχουν την έννοια της ενέσεως και της δοξολογίας του Θεού. Αρχίζει δε με την φράση του στόματος των αγγέλων όταν το βράδυ εκείνο στην Βηθλεέμ ενανθρώπισε ο Κύριος ημών. Οι άγγελοι είπαν τη φράση «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ενανθρώπισε ευδοκία», συνδέοντας την ουράνια λατρεία του Θεού με την επιγής φανέρωσή του, με την κλίση και των ανθρώπων στην μεγάλη οικογένεια του Θεού, στην Εκκλησία, στο σώμα του Ιησού Χριστού. Δόξα λοιπόν εν υψίστης Θεό. Δόξα λοιπόν αναπέμπεται στον Θεό που βρίσκεται εν υψίστης στον ουρανό και επιγής ειρήνη, και στην γη ήρθε η ειρήνη. Ο Θεός λοιπόν είναι στον ουρανό, στον θρόνο του αποδοξολογείται και ταυτοχρόνως επί γης. Γίνεται άνθρωπος και σαρκούται και βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Εν ανθρώπισε ευδοκία. Και έτσι έρχεται η χάρις, η ευλογία του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατήλθε ο Σωτήρας εξ ουρανού στην γη. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν άνθρωποι και άγγελοι μαζί Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξαν. Για την μεγάλη σου λοιπόν δόξα και για το ότι είσαι αληθινός Θεός, άνθρωποι και άγγελοι, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, με μία φράση σε λατρεύουμε ως αληθινό Θεό. Ποιος είσαι εσύ ο αληθινός Θεός, μας το λέγει ο επόμενος στίχος της δοξολογίας. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, εσύ Θεέ που είσαι στον ουρανό, που είσαι ο Βασιλεύς των απάντων, είσαι Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δεν είναι μόνον Υιός του Θεού, αλλά γίνεται και κατά σάρκα Υιός. Λαμβάνει την ανθρώπινη μορφή και γίνεται ο Ιησούς Χριστός, ο αποκαλούμενος Υιός του ανθρώπου στην Αγία Γραφή. Αυτός λοιπόν που έγινε άνθρωπος είχε και συγκεκριμένη αποστολή να επιτελέσει. Κύριε ο Θεός, εσύ που είσαι Κύριος και Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Εσύ είσαι ο αμνός του Θεού που προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη. Εσύ είσαι ο Υιός του Πατρός, όπως μας αποκαλύπτεις εσύ ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη. Ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Εσύ που σηκώνεις όλην την αμαρτωλή φύση των ανθρώπων στους ώμους σου. Ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Εσύ δείξε την ελεημοσύνη σου. Δείξε ότι είσαι ελεήμων έναντι των ανθρώπων, διότι εσύ έρης, εσύ σηκώνεις το βάρος όλων των αμαρτιών του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς. Και παρότι έγινες άνθρωπος και ήλθες επί της γης, εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό δέξε την δέηση, την δική μας προσευχή. Εσύ που κάθισες στα δεξιά του Θεού και Πατρός και λέησέ μας. Η φράση βεβαίως είναι φράση του Ευαγγελίου, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός. Είναι άλλη μία εκ των αποκαλύψεων που έκανε ο Ιησούς Χριστός για το πρόσωπό του και για το πρόσωπο του Θεού και Πατρός. Πώς θα μπορούσε όμως ο Υιός να κάθεται στα δεξιά του Πατρός, εφόσον ο Πατήρ δεν έχει σώμα, εφόσον δεν μπορεί να νοηθεί με σχήμα, εφόσον δεν υπάρχουν οι χωροχρονικές διαστάσεις στον Θεό? Η φράση «ο καθήμενος εν δεξιά» είναι φράση που δηλώνει τιμή, που δηλώνει ισότητα, που δηλώνει αγάπη. Ό,τι είναι ο Θεός Πατήρ είναι και ο Υιός. Ομοούσι κατά την φύση, ισότιμα και εισάξια πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τόσο πολύ αγαπά ο Πατήρ τον Υιό, ώστε τον θέτει στα δεξιά του. Μέχρι σήμερα όταν παρευρεθούμε κάπου, κοντά μας, δεξιά μας και αριστερά μας, ζητούμε να βάλουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα με αυτούς που θέλουμε να είμαστε διαρκώς σε σχέση και επαφή. Έτσι λοιπόν αυτή η ανθρωποπαθής έκφραση ότι ο Υιός είναι ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, επαναλαμβάνουμε, δηλώνει ίση τιμή, αγάπη, ίση αξία των δύο προσώπων και βεβαίως κατ' επέκταση των τριών προσώπων λαμβανωμένου υπόψη και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί εσύ βρίσκεσαι στα δεξιά του Θεού και Πατρός? Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Γιατί εσύ είσαι ο μόνος Άγιος, ως Θεός είσαι ο μόνος Άγιος, ο μόνος Κύριος, ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός. Και γιατί βρίσκεσαι σε αυτήν την περίοπτη θέση? Διότι είσαι εις δόξαν Θεού Πατρός. Εσύ αποκαλύπτεις την δόξα και το μεγαλείο του Θεού και Πατρός. Θυμίζουμε ότι τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος γίνεται άνθρωπος προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή, να εκπληρωθεί καλύτερα το θέλημα του Θεού και Πατρός για την σωτηρία του κόσμου και των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας το αποκαλύπτει αυτό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το βράδυ εκείνο της εναγωνίου προσευχής στην Γεσθημανή, όταν έχει νωρίτερα ομιλήσει και στους μαθητές του και δηλώνει ακριβώς ότι ήρθε στον κόσμο προκειμένου να αποκαλύψει και να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και Πατρός. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, επειδή αυτό το πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο ενανθρωπίσας Θεός που εφαρμόζει και εκπληρώνει την Θεία Βουλή, αναπέμπουμε σε εκείνον κάθε δοξολογία και προσκύνηση. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κάθε βράδυ θα σε ανυμνήσω, Κύριε, θα σε δοξολογήσω και θα τιμήσω το όνομά σου και τώρα και πάντοτε, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

0: Εξετάζουμε τη λεγόμενη μικρά δοξολογία, η οποία υπάρχει και στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Βρισκόμαστε περί το μέσον της δοξολογίας στο σημείο εκείνο κατά το οποίο ομολογούμε τον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ταυτοχρόνως και τον Αμνών του Θεού, ο οποίος προφητεύθηκε από τον προφήτη Ισαΐα για να άρει τις αμαρτίες του κόσμου. Σε αυτόν λοιπόν, ως ομοούσιο και ισότιμο πρόσωπο προς τον Θεό Πατέρα, αναπέμπεται και αυτή η δοξολογία. Και συνεχίζουμε με τα εξής. «Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Εσύ Κύριε ο Ιησούς Χριστός, είσαι η καταφυγή για μας, σε κάθε γενεά και γενεά. Σε σένα λοιπόν καταφεύγουμε, εσένα προσκυνούμε, εσένα λατρεύουμε, εσένα αναγνωρίζουμε ως σωτήρα. Εγώ Κύριε είπα μέσα μου, στην προσευχή μου, ελέησέ με, θεράπευσε την ψυχή μου από την αμαρτία, διότι ήμαρτον ενώπιον σου, διότι είμαι αμαρτωλός. Κύριε προσέ κατέφυγον, σε σένα Κύριε κατέφυγα. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου». Σε αυτόν τον στίχο, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε και μία προσευχή, έναν αναστεναγμό της ανθρώπινης καρδιάς προς τον Θεό. Ζητά ο πιστός από τον Θεό να τον διδάξει να εφαρμόζει το θέλημα. Καταρχάς, χρειάζεται να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Είναι προϋπόθεση για την πράξη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε και την διάθεση, όταν το γνωρίσουμε, να το εφαρμόσουμε. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, πολλοί χριστιανοί και πολλοί μη χριστιανοί. Όσοι το γνωρίζουν καλούνται να το πιστέψουν και να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Πολλοί από μας και γνωρίζουμε τι θέλει ο Θεός και δείχνουμε διάθεση να το πράξουμε. Η μεγάλη όμως δυσκολία, οι παγίδες και ο πόλεμος που δεχόμαστε από τον διάβολο δεν είναι τόσο στο να μάθουμε ή στο να έχουμε την διάθεση να πράξουμε το θέλημα του Θεού, όσο στην ίδια την εφαρμογή, στην τήρηση των εντολών του Θεού. Διότι γνωρίζει πολύ καλά ο διάβολος, ο πονηρός, ότι η τήρηση των εντολών του Θεού φέρνει και πλουσία έκχυση της χάριτος. Κάτι από το οποίο θέλει να μας απομακρύνει και να το στερηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο πιστός προσεύχεται από τον Θεό να τον διδάξει να εφαρμόζει το θέλημα, να φτάνει στην πράξη, στην εφαρμογή του Θείου θελήματος, στην τήρηση των εντολών, για να αποδιώκει τον πονηρό και να έχει πλούσια την χάρη παρά Θεού. Ότι παρασύ πηγή ζωής, γιατί μόνο σε σένα υπάρχει πηγή ζωής, γιατί μόνο εσύ είσαι η πηγή ζωής, γιατί μόνο από σένα έχουμε ζωή αιώνιον. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, και στο φως σου Κύριε Ιησού Χριστέ θα δούμε το φως της θεότητος. Εδώ φθάνουμε στην ημέρα εκείνη, την ένδοξη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου θα αντικρίζουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό μέσα στη δόξα Του, μέσα στο άκτιστο φως της θεότητος. Και μέσω αυτού θα δεχόμαστε την χάρη από τον Θεό Πατέρα και από το Άγιον Πνεύμα. μέσα στο φως του Ιησού Χριστού που τότε θα λάμπει σε όλους, θα αντικρίζουμε και το φως όλης της θεότητος των τριών προσώπων. Το φως του Ιησού Χριστού μας ανοίγει το φως της θεότητος, μας διανοίγει στην σφαίρα της θεότητος, της χάριτος, των ακτίστων ενεργειών, όχι βεβαίως της ουσίας, όπως εσφαλμένα πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, κάνε να παραμείνει το έλεος σου σε μας που σε γνωρίζουμε και σε λατρεύουμε. Κάνε λοιπόν να είμαστε διαρκώς κάτω από τη χάρη σου. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Κάνε Κύριε και απόψε το βράδυ που έχουμε μπροστά μας να τηρηθούμε αναμάρτητοι. Κάνε λοιπόν να μην διαπράξουμε άλλα αμαρτήματα απόψε το βράδυ και να προσθέσουμε σε αυτά της ημέρας και εκείνα της νυχτός. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Αξίως λοιπόν πρέπει να δοξολογήσε Κύριε που είσαι ο Θεός των Πατέρων μας και το όνομά Σου είναι άξιο ενέσεως και δόξας στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί Εσύ είσαι ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, η καταφυγή των ανθρώπων. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Επειδή Κύριε πιστεύουμε και έχουμε τις ελπίδες μας σε Εσένα, μακάρι να μας βρει, να μας συναντήσει το έλεος Σου, η χάρη Σου να έρθει σε μας. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Κύριε, είσαι άξιος κάθε ενέσεως. Δίδαξέ με τις εντολές Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Φώτισέ με τις εντολές Σου, με τον νόμο Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, φώτισέ με μέσα από την βουλή Σου, μέσα από τις εντολές Σου, μέσα από το θέλημά Σου. Τρία χαρακτηριστικά αποδίδονται στον Θεό με τρία αντίστοιχα επίθετα. Ο Θεός είναι Κύριος, είναι Δεσπότης, είναι Άγιος. Είναι Κύριος ως Κύριος του Παντός, ως Δημιουργός, Προνοητής και Βασιλεύς της Κτήσεως. Είναι Δεσπότης, διότι όλοι οι άλλοι είμαστε δούλοι Του. Και επίσης είναι Άγιος, σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα, όπως εμφανίζεται δηλαδή στο βιβλίο των προφητιών Του στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ο μόνος άξιος ενέσιος. Είναι ο παντοδύναμος και παντοκράτορ Κύριος, τον οποίον λατρεύουν και προσκυνούν άγγελοι και άνθρωποι. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Κύριε το έλεος Σου, η χάρη Σου μένει στον αιώνα. Δεν φθήρεται, δεν καταστρέφεται, δεν εξαφανίζεται. Είναι ο μόνος θησαυρός που δεν διαβρώνεται. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Μαζί με το έλεος Σου Κύριε έχει δημιουργηθεί και η ανθρωπότητα, ο κόσμος και οι άγγελοι. Τα έργα λοιπόν των χειρών Σου μην τα περιφρονήσεις. Κύριε, παρότι είσαι παντοδύναμος και μπορείς να εξαφανίσεις τα πάντα αμέσως λόγω της αμαρτίας, μη μας περιφρονήσεις, μην παραθεωρήσεις ότι είμαστε αμαρτωλοί και αδύναμοι. Μακάρι να μας συντροφεύει το έλεος Σου, η χάρη Σου πάντοτε. Γι' αυτό ζητήσαμε και από τον Κύριο, τον Δεσπότη, τον Άγιο, να μας διδάσκει, να μας συνετίζει, να μας φωτίζει με τα δικαιώματά Του. με τις εντολές του, με όλα εκείνα που γνωρίζει ότι είναι τα συμφέροντα, τα καλά, τα πρέποντα για τον Άγιο, τα πρέποντα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και αποκαλούνται εδώ δικαιώματα. Δεν είναι οι ιδιοτροπίες του Θεού, αλλά εκείνο που γνωρίζει ο Κύριος ότι είναι δίκαιον, καλόν, πρέπον για τον άνθρωπο. Για αυτή του την πρόνοια, την αγάπη και για το γεγονός ότι μας δημιούργησε από το μηδέν, χωρίς να έχει καμία ανάγκη να το πράξει, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Για όλους αυτούς τους λόγους, Κύριε, και εμείς οι άνθρωποι, όπως οι άγγελοι στον ουρανό, σε σένα να πέμπουμε κάθε ένο, κάθε δοξολογία και κάθε ύμνο και κάθε ένεση. Σε σένα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, που είσαι ο αληθινός Θεός, ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και τώρα και πάντοτε και μέχρι τη συντελείας του αιώνος και εντός της βασιλείας των ουρανών. Με αυτήν λοιπόν την δοξολογική κατακλίδα, αγαπητοί μου αδελφοί, με το ότι πρέπει λατρεία στον αληθινό και τριαδικό Θεό, κατακλείεται η δοξολογία αυτή, αλλά και κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Εύχομαι ο αληθινός Θεός να φωτίζει, να συνετίζει και να διδάσκει τα δικαιώματά Του στις καρδιές μας πάντοτε. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 8. Η Βάγια που μπήκε για να αναγγείλει πως έφτασε ο αφέντης με τον ηγούμενο της Κεσαριανής, έλαβε μέρος στη συζήτηση που είχε η μητέρα με τη Ρεβούλα και είπε: «Τι καταλάβαμε μαθές, κυρά μου, και εμείς που μπήκαμε σε γάμο? Παιδιά, βάσανα, συφορές, όλων μας τα παιδιά φεύγουν. Τα παίρνει ο κόσμος, οι έγνοιες, ο χάρος. Φεύγει και το ειδικό σου, μα το κερδίζει η Εκκλησία, που θα πει ο Λάκερος Σαντουνιάς». «Βάγια, τι είναι αυτά που λες? Πώς τολμάς να σπαράζεις την καρδιά μου? Τι μου κρύβεται εσείς οι δυο? Μην κάνεις έτσι, καλή μου μητέρα. Καταλαβαίνω τι πονιάζεσαι. Όμως δεν ήρθε ακόμη ο καιρός». «Ο καιρός? Ποιος καιρός, ο Θεέ μου? Στριφνά πράγματα μου λέτε». Και ανασηκώθηκε η μάνα τρομαγμένη. «Θυμάσαι, μανούλα μου, τι μας έλεγε το καλοκαίρι ο παππούλης που ήρθε από την πόλη? Καθένας τώρα πρέπει να κάνει το κουμάντο του. Οι καιροί είναι πονηροί». «Ε, και λοιπόν, αυτό θα κάνω κι εγώ», είπε η Ρεβούλα. «Και εμάς, εμένα και τον κύριο σου παιδί μου, πού θα μας αφήσεις?» «Μη φοβάσαι, δεν θα φύγω από τώρα. Είμαι ευτυχισμένη κοντά σας, ενώ όσο μ' αφήνετε να κάνω το χρέος μου. Νοιάζομαι τον πόνο σας, μα αν αποζητάτε την ευτυχία μου, εγώ σας λέγω πως έτσι δά είμαι τρισευτυχισμένη». «Μα αυτό θέμαι κι εγώ και ο κύριος σου παιδί μου». «Τότε στίβαρη γκομάς, κυρά μου, άσε το παιδί μας να κάνει καθώς εκείνο νομίζει», ξαναμίλησε αποφασιστικά η Βάγια, που έτρεξε παρευθύς να ανοίξει τη θύρα στον κυράγγελο και στο μουσαφύρι. «Ο Θεός και η Παναγιά να σε ευλογάνε, παιδί μου. Ας βρίσκεσαι κοντά μου κι ό,τι θες κάνε. Μου φτάνει να νιώθω την αναπνοή σου πλάι στο μητέρι μου», είπε η Συρίγα Μπενιζέλου. «Ο Θεός μαζί σας. Καλώς μας ήρθες, πάτερ Γρηγόριε. Έλα να καθίσεις στη στιά. Κάτι άλλο συμβαίνει απόψε στους Μπενιζέλους. Στα πρόσωπα όλων σας βλέπω μια λάμψη. Τι έχετε να μου πείτε?», είπε ο ηγούμενος της Κυριανής. «Ό,τι κάνουμε μέσα σε αυτό το σπιτικό, γέροντα, είναι πάντα για το καλό και το ειδικό μας και των Γρεκών», έκανε ικανοποιημένα η κυρά Συρίγα. «Για τούτο όλοι είμαστε τις πιότερες φορές ευχαριστημένοι», συμπλήρωσε η Ρεβούλα σιγανά. «Τότες ας είναι ευλογημένη και η απόψινή σας χαρά», είπε ο ηγούμενος. «Τα επίλοιπα θα τα πούμε σε λίγο πλάι στο λαγίνι, έτσι δεν είναι, πάτερ?» μίλησε καλοσυνάτα για πρώτη φορά απόψε και ο κυράγγελος Μπενιζέλος. Αφού έβγαλε με τη βοήθεια της Βάγιας το αρχοντικό καλπάκι του και το ρούχινο καπλαντιστό τζουμπέ του, το κάλυμα του κεφαλιού, στρώθηκε στο σοφρά, περιμένοντας τις γυναίκες να σερβίρουν το δείπνο. «Άντε λοιπόν, γρήγορα γρήγορα, γιατί βιάζομαι να ευλογήσω την απόψινή τράπεζα και το λαγίνι», έκανε χωρατεύοντας και ο ηγούμενος της Κεσαριανής και κάθισε κοντά στον άρχοντα του σπιτιού. Όλοι έβαλαν τα γέλια ικανοποιημένοι.

10 χρόνοι ήσαν της κυρίας της περασμένοι και οι μεν γονείς αυτής, αφέντες τα εν γη διατριβάς, απέρασαν εις την άλλην ζωήν, η δε ρεβούλα, ελευθερωθήσα από τέτοια εμπόδια και δοξάσασα τον Θεόν, ήρξα το εν ταπεινοφροσύνη πνεύματος, ασκητικοτέρας διαγωγής, νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, σχολάζουσα και ως φιλόπονος μέλισσα εργάζετο το γλυκύτον μέλι της αρετής. Μετά την νεκρική σιγή, μια σιγή πιο βαθιά και από το θάνατο, η Βάγια σταυροκοπήθηκε και ψιθύρισε. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Αμήν, έκανε η ρεβούλα δακρυσμένη. Σ' όλη τη ζωή τους, μάτια μου, και οι δυο άνθρωποι ήταν πλουμισμένοι με του Θεού τις χάρες. Η ειδική σου χαρά ήταν ως ευντάς τους. Το ξέρω, καλή μου Βάγια. Μ' έκαιγε όμως πάντα η θλίψη τους, που δεν εκόνεψα σ' άλλου άντρα τον οντά. Ήθελαν το δίχως άλλο να με δούνε ξανά στεφανωμένοι. Μα δεν μπόραγα. Εγώ άλλα συλλογάμε. Έχεις δίκιο, ρεβούλα μου. Μα μην πικραίνεσαι. Μην αφήνεις τον εχθρό να μολεύσει την ψυχή σου. Έφυγαν από τον κόσμο παρηγορημένοι, γιατί η χαρά σου γιόμιζε το σπίτι. Ναι, Βάγια, πέρασαν κιόλας 10 χρόνια που έζησα μετά το θάνατο του άντρα μου και ακόμα δεν ρασοφορέθηκα. Τόσος καιρός χαμένος. Τώρα θα γίνει το ειδικό σου, κόρη μου. Εστάθης καλή θυγατέρα και έκλεισες τα μάτια των γονέων σου. Παιδί ήλιος τ' αρχοντικού των Βενιζέλων, έκανες ανάλαφρο το χώμα που του σκεπάζει. Νέσκε. Τώρα, Βάγια, όλα θα γίνουν καθώς τα αποζητά ο Κύριος, ο Άι Ανδρέας και η καρτερία μου τόσους χρόνους. Η μέρα πρώτη Κυριακή των Αγίων Πάντων βρίσκεται στο γιώμα της. Οι δυο γυναίκες, η Ρεβούλα και η Γριά Βάγια της, κατηφορίζουν το σοκάκι σιγομιλώντας. Έρχονται από την Παναγιά Ταγγέλ

πέντε σβάγια είναι αστόχαστες», μίλησε η Ρεβούλα και τις κράτησε πιο γερά τον μπράτσο καθώς περπατούν και οι δυο πάνω στο στενό χωματόδρομο. «Ποιος γνωρίζει τις βουλές του Θεού?» Τα μάτια της Ρεβούλας είναι στεγνωμένα από τα δάκρυα. Τα χείλη της αφήνουν τις κουβέντες να βγαίνουν μετρημένες, ζυγιασμένες και ίσχες. «Ξερές», θα έλεγες. Όμως η καρδιά της είναι πυρωμένη από το ιερό πάθος. Το ανηφόρι που θέλει να βαδίσει από εδώ και μπρος, αληθινός Γολγοθάς, χρειάζεται μετρημένα λόγια, μα ψυχή ακούραστη, πίστη και ελπίδα. Αλλιώς κατρακυλάει κανείς στα βάθη του ανόλπιδου τίποτα. Το έργο που διάλεξε να κάνει η θυγατέρα των Μπενιζέλων δεν είναι για απλούς στρατοκόπους, μα για αποστόλους. Για αληθινούς αγωνιστές που ανοίγονται στους δρόμους της γης. Περνούν δίχως αναπαμό και δίχως ανασασμό, λαγκάδια, φαράγγια, ρέματα, απανωτές βουνοκορφές για να αγγίξουν το σκοπό τους. Ζυγώνει τα 30 πια η Ρεβούλα κι είναι έτοιμη να ριχτεί στο μαρτύριο. Η Αθήνα και ολάκερη η Ρωμιοσύνη ζουν καθημερινά σταυρωμένες. Κι όλο ένα η θηλιά στο λαιμό των ραγιάδων σφίγγει και σφίγγει και κόβει και τη λίγη ανάσα τους. Αποζητάει η Ρεβούλα τώρα να σηκώσει τον μπαϊράκι της, τη σημαία της, για να αναστήσει την ψυχή τούτου του λαού πριν να είναι αργά. Χάθηκε κιόλας τόσος χρόνος άδικα, καθώς μάλιστα κάνει τις ετοιμασίες για τη μεγάλη κίνη ώρα, αναπολύει τις μνήμες και την πείρα της. Συλλογάται και αναπολύει για να στεριώσει ακόμα πιότερο την απόφασή της. Παιδούλα ακόμη, ούτε 8 χρονών, γύριζε πάνω στο ζωντανό με τον πατέρα της από το μοναστήρι της Κυριανής, της Κεσαριανής. Ήτανε καταχύμωνο και βιάζονταν να βρεθούν στα κονάκια τους αυτοί και η ακολουθία τους. Είχανε φτάσει κιόλας στην Παναγιά της Πέτρας, εκεί στο γεφύρι του έρημου Ηλισσού, όταν αντίκρισαν σκηνή τρομακτική που πληγώνει την καρδιά κάθε ενός Γρεκού. Δυο ζευζέκιδες τουρκαλάδες είχαν ληστέψει και βασανίσει έναν αργοπορημένο ξωτάρι και αφού τον άφησαν μισοπεθαμένο έτρεχαν τώρα προς την πίσω μεριά του Αρδιτού μόλις είδαν από μακριά τους Γρεκούς καβαλάριδες. Ούτε που είχαν προλάβει να καταλάβουν ο Μπενιζέλος και οι άλλοι της συνοδείας τι συνέβη και η μικρή Ρεβούλα ξεπέζεψε παρευθύς και βρέθηκε πλάι στο ληστεμένο άνθρωπο. Ήταν χριστιανός και έτρεμε από την παγωνιά και το βασάνισμα. Η Ρεβούλα έβγαλε μέσα στο μάλινο πλεκτό μποξά της και τον έριξε πάνω του και ύστερα βάλθηκε να φωνάζει τον πατέρα της και εκείνος έτρεξε. Αυτά και άλλα πολλά φέρνει στη μνήμη της η Ρεβούλα καθώς μένει μόνη με τις ώρες των οντά της. Καθάριο χρυσάφι είναι τώρα μέσα της τα όσα άκουσε και διδάχθηκε κοντά στον πατέρα της και στους θιούς της, στους δημογέροντες, στους ξένους και δικούς ιερωμένους που πηγαίνω έρχονταν στο αρχοντικό τους. Έβλεπε πόσες ανάγκες, υλικές και πνευματικές, είχε η Αθήνα και ολάκερη η Ρωμιοσύνη. Και σταθερή στο σκοπό της, αποζητούσε τώρα τη στιγμή που θα βοηθούσε μόλι της τη δύναμη. Μια φορά και ένα καιρό η Αθήνα μας ήταν αστέρι ολόλαμπρο του κόσμου, κυρά και ρήγισσα και κάφημα της οικουμένης. Σήμερα κοίταται ματωμένη στα πόδια του αγαρινού. Ποιος θα τη βοηθήσει μαθές να αναστηθεί? Βριχέται το θεριό ολημερής και ολονυχτής. Ποιος θα το δαμάσει στην τρίσβαθη νύχτα με τα μαύρα κοράκια που πετούν την κάθε ώρα πάνω από χαμόσπιτα τα στενοσόκακα και τις ρούγες της Αθήνες? Ποιος θα φέρει λίγο τρεμουλιαστό φως του Δήμιου το χέρι? Ποιος θα το σταματήσει να παίρνει τα κεφάλια των ραγιάδων? Συνήθιζε να της λέει ο ηγούμενος της Κυριανής Παπαγρηγόρης. Και εκείνη φύλαγε όλα τούτα τα λόγια και τις ορμήνιες των ιερωμένων για τούτη την ευλογημένη ώρα. Την ώρα που ουλευτερωμένη πια από την υπόσχεση των γονέων της και από κάθε κοσμική πρόκληση άτρωτη ξεκινάει μια καινούρια ζωή που για αυτή ιστερότερα θα μιλούν επί πολλούς αιώνες οι άνθρωποι και η ιστορία της.

Αθήνας. Και πρώτον μεν διέν οράματι επιταγής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτολίτου οικοδομή Παρθενώνα επωνόματι τούτου, τούτον τιμήσασα με ικανά κελία και άλλα αναγκαία οικοδομήματα και περιοχάς και τον επρικοδότησε με μετόχια και υποστατικά ικανά προς αναγκαίαν ζωοτροφίαν των εν αυτό μοναζουσών.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

έπαιρνε να βραδιάζει σαν έφτασε από το Πόρτο Δράκο με το ζωντανό του Σπύρου Μπελεγρή η Αλεξάνδρα η Καλόγρια έξω από τη Γοργοεπίκο. Εξουθενωμένη από τη ζέστη του κατακαλό καιρού και την κούραση του ταξιδιού, ξεπέζεψε με την ψυχή στο στόμα που λένε. Πήρε αργά στον ώμο τον πόγο της και τον τροβά της και τράβηξε ίσια το μικρό ανηφόρι για τον Άι Ανδρέα. Δυο σοκάκια μόνο πέρασε και βρέθηκε παρευθής σε έναν άλλο κόσμο. Σε ένα αλλιώτικο μαχαλά από εκείνον που είχε αφήσει η Αλεξάνδρα δω και 10 μήνες που έλειπε. Σολάκερο το τετράγωνο που βρίσκεται τ' αρχοντικό των Μπενιζέλων με το μεγάλο περιβόλι είχε σηκωθεί τώρα αψηλή μάντρα. Μονάχα τα δέντρα φαίνονταν. Ολούθε γύρω από το εκκλησάκι και ίσαμε πίσω προς τη μεριά του Ροδακιού υπήρχαν πέτρες, ασβέστες, μαδέρια, σωρούς χώματα και άλλα υλικά για χτίσιμο. Σωστή αναστάτωση στη γειτονιά. Ο μισοερυπωμένος Άι Ανδρέας ήταν τώρα τέλεια ανακαινισμένος. Έλαμπε ολάκερο το καθολικό, ενώ γύρω του προς τη μεριά του πηγαδιού με το πέτρινο φρόσωμα φαίνονταν τα καινούργια χτίσματα, ασπρισμένα με τα κλειστά ακόμη δώματα, τους οντάδες, τα κελιά και τ' άλλα που κρύβονταν πίσω από τις μουριές, τις νερατζιές, τα ψηλά κλίματα και τις ελιές του περιβολιού. Η Αλεξάνδρα χάζευε, θαύμαζε και απορούσε. «Μα πώς έγινε μαθές όλη τούτη η μάζοξη πραμάτων?» Σαστισμένη δεν ήξερε τι να κάνει και ποιον να δει. Τέτοια ώρα που ήρθε, η μεγάλη μπασιά δεν ήταν ακόμη κλειδωμένη, την πέρασε και ζήγωσε στο εκκλησάκι. Η ξύλινη πορτούλα με το πρώτο απαλό σκούντιμα άνοιξε. Εδώ πια έχασε τα λογικά της. Ο Άι Ανδρέας είχε γίνει κάτι άλλο από εκείνο που γνώριζε. Το τέμπλο, το ιερό, το βημόθυρο, η ωραία πύλη ήταν όλα καινούρια. Η αγιογράφηση είχε συμπληρωθεί και έτσι όπως φωτιζόταν τούτη τη δειλινή ώρα από τα αναμένα λαδοκάντυλα και τα γιοκέρια ήταν ένα ουράνιο χάρμα. Λαμποκοπούσε η Παναγιά με τα σημαίνια και χρυσά τα ματά της. Η Αλεξάνδρα ψέλισε τα λόγια που βρίσκονταν χαραγμένα στα πόδια της κυραπαναγιάς με τον πράσινο χιτώνα. «Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Η Πλατιτέρα, οι Άγιοι Διάκονοι, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος και πάνω απ' όλα η ιστόρηση του Αποστόλου Ανδρέα ήταν άριστης βυζαντινής τέχνης έργα, γεμάτα μεγαλοπρέπεια, ομορφιά και μυστικισμό. Στάθηκε συγκινημένη βαθιά, αμύρητη, στο αριστερό κλήτος, κάτω από την ωραία παράσταση των δυο μαθητών του Ιησού, όπου ο Ανδρέας λέει στον αδελφό του Σίμωνα το «Ευρήκαμεν το Μεσσία». Γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται ενδόμηχα. Ύστερα από τόσους κόπους, ταξίδια και άλλες δούλεψες βρισκόταν με τη χάρη της Παναγίας ξανά στην αγαπημένη Αθήνα της, κοντά στην αγαπημένη Ρεβούλα. Δεν πρόφταξε όμως να αποσώσει την προσευχή και από το μικρό παραπόρτι πήγε και στάθηκε πάνω της η Ρεβούλα Μπενιζέλου. Η θέληση και η ψυχή όλου αυτού του έργου. «Καλώς μας ήρθες, Αλεξάνδρα». Ολομεμιά στινάχτηκε πάνω εκείνη και αφήνοντας την κόπωση και τους γλυκούς ονειροπαρμούς της βρέθηκε στην αγκαλιά της Ρεβούλας. Ώρα μείνανε συγκινημένες οι δυο γυναίκες. Όλους αυτούς τους μήνες που έλειπε η Αλεξάνδρα στα νησιά του Σαρονικού και της Άσπρης Θάλασσας του Αιγαίου για δουλειές του νέου μοναστηριού, η κόπωση και η αδημονία είχαν χαράξει τα ίχνη πάνω στα πρόσωπά τους.
Κυρά μου, πώς φτάσανε οι δούλεψες της μονής ήσαμε εδώ? Λίγο ακόμα και τέλειωσε και ο Παρθενώνας. Ναι, Αλεξάνδρα, όλα έγιναν με τη βοήθεια τα Ιανδρέα. Θα τα δεις με την ησυχία σου. Έλα τώρα να πάμε στο μαγεριό. Κάτι να βάλεις στο στόμα σου. Φέρνω ευχάριστα μαντάτα, κυρά μου. Χαλάλη η αρμύρα, το λιοπύρι και οι πολλές κούρασες που τράβηξα όλο τον καιρό που έλειπα. Είναι καιρός τώρα, αδελφούλα μου, που ολημερής πασχίζω με μαστόρους, τεχνίτες, κουβαλιτάδες, κοφίνια και φορτώματα να τελειώσω. Σωστός σαματάς είναι εδώ από τα χαράματα, είσαι με το δίλι. Ρωμνοί, Τούρκοι, Οβροί και άλλοι πολλοί άνθρωποι πηγαίνω έρχονται με ζεμπίλια, ζωντανά και πραμάτιες. Μα την αλήθεια, πεντάμορφος θα γίνει ο Παρθενώνας μας. Σαν το θέλει ο Άι Ανδρέας κι είμαστε κι όλες ύψυχες, το έργο μας αφού είχε αρχή θα έχει και τέλος. Μακάρι, ρεβούλα.

καλοκαίρι του 1550 ήταν στις μεγάλες ζέστες του, όταν το αρχοντικό των Βενιζέλων από τον Άι Ανδρέα ίσαμε πέρα στα Νηφόρη, τη μεριά της Αγίας Ειρήνης, είχε μεταβληθεί σε ένα μαντρωμένο μοναστήρι. Ένα γύρο στο καθολικό προς τη δυτική πλευρά, τα δίπατα κελιά άστραφταν ολόλευκα. Ύστερα το θεόρατο μαγεριό με τη μεγάλη κοινοβιακή τράπεζα, οι αποθήκες, τα κελάρια και πιο απόμακρα προς το μαχαλά της Αγίας Σωτήρας τα ξεχωριστά ιδρύματα. Ανάλογα με τις ανάγκες του μοναστηριού και του τόπου, τούτα τα μεγαλύτερα χτίσματα θα γίνονταν νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γυροκομείο και ξενώνας. Για όλα είχε προβλέψει η θεοφώτιστη κόρη της Αθήνας, η Ρεβούλα Βενιζέλου, προσφέροντας και όλη της την περιουσία που άφησαν οι γονέοι της και οι παππούδες της. Στο νου της είχε βάλει να κάνει ένα αληθινά μεγάλο πνευματικό κέντρο μέσα στην καρδιά της τουρκοκρατούμενης Αθήνας. Σαν πέθαναν ο πατέρας, η μάνα της και οι άλλοι δικοί της, ήρθε στα χέρια της Ρεβούλας Βενιζέλου μεγάλη χτιματική περιουσία. Η πιότερη στην Αττική αναφέρεται σε κοιτάπι της εποχής. Ένας από τους παππούδες της παντρεύτηκε τη δεχατέρα του αφέντη της Αθήνας και πήρε πρίκα όλη την Κιβισά και τον Αχλαδόκαμπο που ήταν πριν από το Χαλάνδρι. Και τη Σεριανή, τη Μονή και Σαριανής, είχαν οι Βενιζέλοι με τους Χαλκοκονδύλιδες για τη συγγένεια που είχανε με τον αφέντη της Αθήνας. Αλλά και ελαιόδαντρα, περιβόλια, χωράφια και αμπέλια, καθώς και χρήματα πολλά άφησε στην κόρη του ο Βενιζέλος. Με αυτά και άλλα που έλαβε από τα χτήματα της ιδιοκτησίας της, τα μούλκια της, βάλθηκε να οικοδομήσει Παρθενώνα επωνόματι του Αγίου Ανδρέου και εκεί όχι μόνο να περιφρουρήσει αλλά και να ξαναζεστάνει την πίστη και την ελπίδα των Γρεκών και ακόμα κάτω από το ζυγό του Αγαρινού να κρατήσει αναμένη τη φλόγα της Ρωμιοσύνης και της Χριστιανοσύνης. Η Ρεβούλα σασύναζε τις γυναίκες του σπιτιού και τις φίλες της να προσευχηθούν ή να διαβάσουν ιερές φυλάδες και να προετοιμάζονται έτσι για το αγγελικό σχήμα. Τους έλεγε συχνά με πρόσωπο που λες και έλαμπε από βαθύ πόθο. Αδελφές μου, δεν πρέπει να παραδέρνει ο Ραγιάς κάτω από τον Τούρκο, τον Οβριό, τον Φράγκο ή τους άλλους ντόπιους και ξένους τύραννους δίχως ελπίδα, δίχως φως. Όταν ο Ρωμιός δεν έχει από κάπου να γαντζωθεί, αγριεύει, ξεχνάει τη φύτρα του, απολυσμονά τη γη του, τη φαμελιά του, τον τζάκι του και γίνεται γιανίτσαρος ή πεθαμένος. Ελόγου μας, για τούτη την ελπίδα θα σπαστούμε τον καλογερικό βίο. Παντιέρα μας ο Ιησούς Χριστός, θα δόκουμε ολάκερο το αίμα μας για να ξεσκλαβώσουμε από τον εχθρό και τον αγαρινό τις Παρθένες και τις άλλες γυναίκες. Ναι, στο θυμιατό, στο ψαλτήρι, στις προσευχές. Μα έγνοια μας τρίσβαθη θα'ναι δίχως πολλές κουβέντες να γιάνουμε τον πόνο της ραγιαδοσύνης, να ρίξουμε μπάλσαμο στις άπειρες καθημερινές πληγές της. Η Ρεβούλα, από μικρή παιδούλα ακόμα ξέρει τι γίνεται γύρω της, γνωρίζει το άπλωμα της μισοφέγγαρης ίσα με την Ευρώπη. Τα αναφιλητά από το διαγούμισμα φτάνουν καθημερινά ίσα με το μιντέρι της. Συχνά έρχονται στα χέρια της και φυλάδες που μιλάνε για το χαμό και την εγκατάλειψη της Ρωμιοσύνης σε αυτά τα χρόνια του σκοταδιού και της υποταγής. Η Ελλάς, η άλλοτε ευκλεστάτη, νυν δε αναξίως πιεζωμένη υποδουλίαν, η πάλε διδάσκαλος των ωραίων τεχνών και ελευθερίου μαθήσεως, φαίνεται αναζητούσα την παιδείαν, την οποίαν εις ημάς παρέδωκε και χάριν της κοινής πίστεως οικετεύουσα αρρωγήν κατά της σκυθικής βαρβαρότητος.
αλλά εις μάτιν, διότι ο νους των χριστιανών ηγεμόνων αλλά χού πλανάται. Ούτω πιέζουν οι Τούρκοι τους Έλληνας με δυναστείαν βαρυτέραν εκείνης, διείς πιέζουν ημάς εμοχθηρίε, εκρεπάλε, η οκνηρία, εϊδονέ, η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία, τα μίση, ο φθόνος και ζηλοτυπίε.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δηλοθέη Μπενιζέλου, η Αθημιώτισσα. Του Δημήτρη Θερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, νέοι και ηλικιωμένοι, χαίρετε. Συνεχίζοντας τη σειρά των εκπομπών μας, οι οποίες έχουν το γενικό τίτλο «Κόσμος και Ορθοδοξία», θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ήδη μας το έχει προαναγγείλει ο σεβαστός και αγαπητός μας γέροντας από την προηγούμενη εκπομπή μας. Θα πάρουμε απάντηση στα ερωτήματα «Ποιος έλυσε το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα και πώς το έλυσε». Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Επομένως, υπάρχει κάποιος που έλυσε το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα?
1: Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει αυτός ο κάποιος, εκτός από τον άνθρωπο και τον διάβολο, που έζησε μέσα στον κόσμο και που αντιμετώπισε τον κόσμο με κάποιον άλλο τρόπο από ότι ο άνθρωπος και ο διάβολος. Ποιος είναι αυτός που δεν υπήρξε ούτε διάβολος, ούτε άνθρωπος σαν τους άλλους ανθρώπους? Μήπως μπορείς να το πεις εσύ?
0: Μα νομίζω είναι ο Θεάνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
1: Πολύ σωστά. Ο Χριστός λοιπόν έζησε και αυτός σαν άνθρωπος μέσα στον κόσμο, τον οποίο είχε δημιουργήσει αυτός ο ίδιος σαν Θεός Λόγος. Και έτσι λοιπόν ήρθε κάποια χριστουγεννιάτικη βραδιά, γεννήθηκε από μια Παρθένο σαν ένα μικρό και ασήμαντο παιδί και έζησε πάνω στη γη άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά, στην άψυχη φύση, με ένα σκοπό: να σώσει τον κόσμο. Ας δούμε όμως το πώς έζησε και πώς αντιμετώπισε τον κόσμο ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, που είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός Λόγος.
0: Αυτό άλλωστε είναι και το θέμα που υποσχεθήκατε ότι θα μου αναλύσετε σήμερα.
1: Βεβαίως αυτό. Λοιπόν, ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είχε σαν σκοπό τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι άλλωστε λέγει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ήλθα για να σώσω τον κόσμο. Και αυτό το έκαμε ο Χριστός διότι έβλεπε ως Θεός τον κόσμο ολόκληρο να στενάζει κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Έβλεπε τους ανθρώπους να υποφέρουν, αλλά συγχρόνως να μην μπορούν να λυτρωθούν. Έβλεπε τη φύση να βλάπτεται και να καταστρέφεται εξαιτίας της καταχρηστικής και αρπακτικής ορμής του ανθρώπου. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι ζούσαν στερημένοι από τη Θεία Χάρη και εξαιτίας αυτής της στερήσεως του ανθρώπου εστερείται και η φύση και ο κόσμος ολόκληρος από τη Θεία Χάρη. Διότι όπως είπαμε και άλλοτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, ο κόσμος μέσα στον Παράδεισο έπαιρνε θεία χάρη από τον Αδάμ και την Εύα και όλα λειτουργούσαν θαυμάσια. Λίαν καλός. Βεβαίως.
0: Γέροντα, από τη στιγμή όμως που έφυγαν οι πρωτόπλαστοι μακριά από το Θεό, έξω από τον Παράδεισο, έχασαν τη θεία χάρη. Και έτσι έχασε και ο κόσμος τη θεία χάρη. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έτσι είναι. Βλέπω με χαρά μου ότι τα θυμάσαι. Λοιπόν, όλα αυτά τα έβλεπε ο Θεός. Έβλεπε την αρρώστια και το θάνατο να κατατρώγουν τους ανθρώπους και όλο τον άλλο κόσμο. Έβλεπε το διάβολο να καταστρέφει τη θεϊκή δημιουργία. Έβλεπε ότι κανείς εκ των ανθρώπων δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από τη δουλεία του διαβόλου και πολύ περισσότερο κανείς δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον κόσμο. Όλα αυτά τον έκαναν να πάρει την απόφαση να έλθει ο ίδιος για να σώσει τον κόσμο. Όμως, τη σωτηρία του κόσμου δεν μπορούσε να την κάνει δυναμικά, θαυματουργικά, όπως τότε που δημιούργησε τον κόσμο.
0: Γιατί δεν μπορούσε, γέροντα? Δεν είναι άραγε παντοδύναμος ο Θεός?
1: Αδελφέ μου, είναι ο Θεός παντοδύναμος, αλλά μην ξεχνάς ότι αφού έπλασε τον κόσμο, τον παρέδωσε στον βασιλέα του κόσμου, στον άνθρωπο, για να τον διαχειριστεί. Τον άνθρωπο τον είχε δημιουργήσει, όπως θυμάσαι, κατ' εικόνα και
0: καθομοίωση.
1: Πολύ ωραία. Ένα μικρό θεό που μπορούσε να διοικήσει σωστά τον κόσμο. Τον είχε πλάσει ελεύθερο και του είχε δώσει τεράστια δικαιώματα πάνω στον κόσμο. Αφού λοιπόν είχε βάλει βασιλιά στον κόσμο τον άνθρωπο, δεν μπορούσε τώρα να έρθει να του πάρει την εξουσία, να τον βγάλει στην άκρη και να του πει: κάνε στην άκρη, απέτυχες σαν βασιλιάς του κόσμου, τον υποδούλωσες στην αμαρτία και στο διάβολο, φύγε από τη μέση. Μου χάλασες τη δημιουργία μου. Τώρα θα αναλάβω εγώ. Θα σώσω τον κόσμο θαυματουργικά, με μια ξαφνική κίνηση, με ένα ξαφνικό θαύμα.
0: Γιατί άραγε, γέροντα, δεν μπορούσε να τα πει αυτά στον άνθρωπο? Φοβόταν ή ντρεπόταν να του τα είπε?
1: Ούτε φοβόταν, ούτε ντρεπόταν ο Θεός. Όμως πρόσεξε. Αν τα έλεγε αυτά στον άνθρωπο και τον αχρίστευε, θα αχρίστευε ο Θεός το τελειότερο δημιούργημά του. Έπρεπε λοιπόν να έλθει να βοηθήσει το βασιλιά άνθρωπο να σωθεί και έπειτα αυτός, ο σωσμένος βασιλιάς, ο άνθρωπος, να σώσει τον κόσμο με τις προσπάθειές του και με τη βοήθεια βέβαια του Χριστού.
0: Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Δηλαδή ο Θεός σεβάστηκε τον άνθρωπο. Δεν θέλησε να τον αχρηστεύσει. Μάλιστα. Ιδάλλως γέροντα, ο Χριστός θα μπορούσε να σώσει απευθείας τον κόσμο.
1: Σωστά. Ο Χριστός μπορούσε, παιδί μου, να σώσει τον κόσμο, ξαναδίνοντάς του απευθείας ό,τι χρειαζόταν. Ο κόσμος χρειαζόταν φως για να σωθεί. Ο Χριστός είχε φως για να δώσει, αφού, όπως λέγει ο ίδιος για τον εαυτό του, «Εγώ ημί το φως του κόσμου». Ή κάπου αλλού λέει «Όταν είμαι στον κόσμο, είμαι φως για τον κόσμο». Όμως, δεν έδωσε απευθείας το φως στον κόσμο, αλλά μόνο μέσω των ανθρώπων. Τους έκαμε και αυτούς φώτα του κόσμου, για να σώσουν αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι τον κόσμο, λέγοντάς τους, όπως τα θυμάζει, «Εσείς είστε το φως του κόσμου, ημείς εστέ το φως του κόσμου». Ο Θεός από τότε μέχρι σήμερα ζητάει να είναι οι άνθρωποι φωστήρες εν κόσμο, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή, φωστήρες εν κόσμο σημαίνει να είναι φωτεινοί μέσα στον κόσμο για να φωτίζουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως χρειαζόταν και ζωή για να σωθεί. Ο Χριστός είχε ζωή για να του δώσει, αφού, όπως πάλι λέγει ο ίδιος για τον εαυτό του, «Εγώ είμαι η ζωή». Η Δε Αγία Γραφή τον ονομάζει αρχηγό της ζωής, τον Χριστόν. Όμως δεν έδωσε απευθείας ζωή στον κόσμο, αλλά μόνον μέσω των ανθρώπων. Τους έδωσε ζωή, τους έκαμε φορείς ζωής και πηγές ζωής, λέγοντας ότι όσοι θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό θα έχουν ζωή. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα λέει αυτά. Και μάλιστα ατέλειωτη ζωή. Και διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή ότι όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Άλλοτε πάλι είπε ο Χριστός ότι το Άγιο Πνεύμα δίδει ζωή. Και αυτό το βρίσκουμε και στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές. Και επίσης, αυτός ο ίδιος έδωσε στους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα. Το θυμάστε, λέγοντάς τους «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», που σημαίνει ότι εφόσον το Άγιο Πνεύμα δίδει ζωή και εμείς οι άνθρωποι πήραμε το Πνεύμα το Άγιο, άρα πήραμε και ζωή.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Είναι εύκολο λοιπόν το συμπέρασμα. Ο Χριστός δεν ήλθε να αχρηστεύσει τον άνθρωπο, αλλά ήλθε να τον ξανακάνει ικανό να σώσει τον κόσμο.
1: Πολύ σωστά. Ο άνθρωπος να σώσει τον κόσμο, βέβαια με τη βοήθεια του Θεού, όπως είπαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Χριστός ήρθε να κάνει ένα θαύμα. Να σώσει το βασιλιά άνθρωπο με το να τον βγάλει από τη φυλακή, να τον απελευθερώσει, να τον αποφυλακίσει από τα δεσμά του διαβόλου. Για να μπορέσει πλέον απελευθερωμένος ο άνθρωπος, αυτός ο βασιλιάς του κόσμου, να σώσει ο ίδιος τον υπήκοό του κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, Γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε κάτι άλλο. Με ποιο τρόπο ελευθερώθηκε ο άνθρωπος?
1: Άκουσε, παιδί μου. Η αγάπη του Θεού βρήκε τον τρόπο. Ήταν ο σταυρικός θάνατος του Ιησού Χριστού. Το σωτήριο αίμα του Χριστού. Έτσι, ο άνθρωπος είχε και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το αίμα του Χριστού, πρώτον, σαν λύτρο για να απελευθερώνεται από το διάβολο, δεύτερον, σαν δραστικό δηλητήριο για να σκοτώνεται η αμαρτία, και τρίτον, σαν σωτήριο φάρμακο για να θεραπεύεται η πληγωμένη του ψυχή.
0: Σας παρακαλώ, Γέροντα, να το κάνετε αυτό πιο απλό, πιο κατανοητό. Αλλά πριν μας το αναλύσετε, ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Σεβαστέ Γέροντα, είπατε προηγουμένως ότι η αγάπη του Θεού βρήκε τον τρόπο να σώσει τον άνθρωπο. Ήταν ο σταυρικός θάνατος του Χριστού μας, το σωτήριο αίμα του, το οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σαν λύτρο για να απελευθερώνεται από το διάβολο, σαν δραστικό δηλητήριο για να σκοτώνεται η αμαρτία και σαν σωτήριο φάρμακο για να θεραπεύεται η πληγωμένη του ψυχή.
1: Πολύ σωστά.
0: Όμως θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι λίγο δυσνόητα. Μήπως θα μπορούσατε να το αναλύσετε περισσότερο, να τα κάνετε πιο κατανοητά?
1: Ναι, βεβαίως. Ας φανταστούμε την εξής ιστορία για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς ο Χριστός έσωσε τον άνθρωπο. Λοιπόν, κάποιο άγριο αιμοβόρο θηρίο, σαν τίγρης ας πούμε, σαν ίαινα, εκπαιδευμένο από το αφεντικό του να αρπάζει ανθρώπους, άρπαξε κάποτε έναν άνθρωπο στα νύχια και στα δόντια του. Δεν τον έφαγε, τον έφερε σέρνοντας στο αφεντικό του. Εκείνος λοιπόν οδήγησε και έβαλε και το θηρίο και τον άνθρωπο σε μια φυλακή. Έπειτα κλείδωσε την πόρτα. Το θηρίο άρχισε να δαγκώνει τον άνθρωπο και να τον βασανίζει, αλλά δεν τον έτρωγε. Όπως κάνει η γάτα που παίζει το φρικτό παιχνίδι της με το ποντίκι. Ναι. Πληγώθηκε πολύ ο άνθρωπος. Εμοραγούσε. Ζητούσε βοήθεια από το αφεντικό. Εκείνος όμως απόξω του φώναζε ότι θα τον απελευθερώσει μόνο αν τον πληρώσει. Αν του δώσει λίτρα. Πού να τα βρει ο δύστυχος ο φυλακισμένος τα λίτρα? Και βασανιζόταν συνέχεια και καταδαγκωνόταν από το φοβερό θηρίο. Να όμως που κάποιος άκουσε το αφεντικό να ζητάει τα λίτρα για να αποφυλακίσει τον άνθρωπο. Έρχεται λοιπόν απόξω στα κάγκελα του παραθύρου της φυλακής και φωνάζει στο φυλακισμένο άνθρωπο. Εσύ, έλα, να, πάρε αυτό. Είναι το λίτρο που ζητάει το αφεντικό. Με αυτό μπορείς να κάνεις τρεις δουλειές. Πρώτον, να το δώσεις στο άγριο θηρίο και να το δηλητηριάσεις και να σε αφήσει ήσυχο. Δεύτερον, να το φας και να θεραπευτείς από τις πληγές που σου έκαναν οι δαγκωματιές του και τα νύχια του. Και τρίτον, να το δώσεις στο αφεντικό και να το αχρηστέψεις και να αποφυλακιστείς. Εδώ σταματώ τη διήγηση και σας ερωτώ. Αν είσαστε στη θέση του φυλακισμένου ανθρώπου, τι θα κάνατε?
0: Μα χρειάζεται και ερώτημα. Θα απλώναμε αμέσως το χέρι μας και θα παίρναμε το λίτρο αυτό που θα μας έσωζε. Και θα ευγνωμονούσαμε τον άνθρωπο που θα μας το έδινε σαν σωτήρα μας. Θα ήταν ο σωτήρας μας.
1: Και έπειτα, τι θα κάνατε?
0: Έπειτα θα γλιτώναμε και θα φεύγαμε τρέχοντας για το σπίτι μας.
1: Και έπειτα?
0: Έπειτα θα γινόμαστε καλά από τις πληγές και θα αρχίζαμε την κανονική μας ζωή.
1: Και έπειτα?
0: Έπειτα μα θα φροντίζαμε το εγκατελειμμένο σπιτικό μας, θα διορθώναμε τις ζημιές του, θα το ασπρίζαμε και θα το στολίζαμε.
1: Και έπειτα?
0: Έπειτα θα βγαίναμε στην αυλή, θα ποτίζαμε τα λουλούδια, θα ταΐζαμε τα ζώα, θα καλλιεργούσαμε τα χωράφια. Γενικά θα αξιοποιούσαμε ό,τι είχαμε στην ιδιοκτησία μας.
1: Μπράβο. Ωραία. Και δεν μου λέτε, αν δεν απλώνατε το χέρι να πάρετε το λίτρο εκεί στα κάγκελα του παραθύρου της φυλακής, τι θα γινόταν?
0: Μα χρειάζεται και ερώτημα. Απλούστατα. Θα παραμέναμε φυλακισμένοι, θα μας βασάνιζε το θηρίο με τα νύχια και τα δόντια του μέχρι να μας κατασπαράξει. Και θα ρήμαζε το σπιτικό μας και θα ξερενόταν η κήπη μας και θα ψοφούσαν τα ζώα μας ή θα τάτρωγαν οι αλεπούδες και οι λύκοι.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστές απαντήσεις.
0: Ναι, αλλά σεβαστέ Γέροντα, πρέπει να δούμε όμως τώρα τι αλληγορίες κρύβει η ιστορία μας.
1: Βεβαίως, και θα τις δούμε. Ο άνθρωπος που περιγράψαμε στην ιστορία, το θύμα αυτό,
0: μάλιστα,
1: είναι ο κάθε ένας μας. Το εκπαιδευμένο θηρίο είναι η αμαρτία. Το αφεντικό της είναι ο διάβολος. Η φυλακή είναι η κολλασμένη και βασανισμένη αμαρτωλή ζωή. Ο άνθρωπος με τα λίτρα στο παράθυρο της φυλακής είναι ο Χριστός ο σωτήρας. Τα λίτρα είναι η χάρις του Θεού, η Εκκλησία, τα μυστήρια, η Θεία Κοινωνία, το σώμα του και το αίμα του, που αχριστεύουν το διάβολο, που δηλητηριάζουν την αμαρτία, που θεραπεύουν την αρρωστημένη ψυχή του καθενός μας, του κάθε αμαρτωλού ανθρώπου και που τον ελευθερώνουν από τη φυλακή των παθών. Έτσι, παιδί μου, μας έσωσε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη. Έδωσε τα λύτρα για να σωθούμε. Και όποιος απλώνει το χέρι του και παίρνει τα λύτρα αυτά, σώζεται. Γλιτώνει από το διάβολο και απελευθερώνεται από τα νύχια της αμαρτίας. Γλιτώνει από αυτήν και θεραπεύεται από τις κακές συνέπειες της. Από τα δαγκώματά της, τα λέγαμε. Όποιος δεν απλώσει το χέρι του να πάρει τα λύτρα που δίνει ο Χριστός, δεν σώζεται. Παραμένει σκλάβος, δούλος της αμαρτίας και του διαβόλου, και αφού βασανιστεί στην αμαρτωλή ζωή του, πεθαίνει κολασμένος. Όποιος όμως δεχθεί και αξιοποιήσει τον ερχομό του Σωτήρα Χριστού και τη σταυρική του θυσία, όποιος δηλαδή συμμετάσχει στα μέσα της χάριτος που μας έδωσε ο Χριστός για να σωθούμε, αυτός σίγουρα σώζεται. Και όχι μόνον αυτός. Θυμάστε τι μου είπατε όταν σας ρωτούσα τα κέπιτα, κέπιτα, κέπιτα, ε? Θυμάστε? Μου είπατε ότι μετά τη φυλακή και τη θεραπεία από τις πληγές τι θα κάνατε?
0: Θα φτιάχναμε το σπιτικό, θα φροντίζαμε τους κήπους και τα λουλούδια, τα ζώα μας, τα χωράφια μας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή όλο το γύρο σας κόσμο. Και θα τον σώζατε και από την ξηρασία και από το ρημαδιό. Λοιπόν, έτσι γίνεται με τους σωσμένους, με τους λυτρωμένους ανθρώπους. Σώζουν τον εαυτό τους, σώζουν και τον υπόλοιπο κόσμο, σώζουν το περιβάλλον τους, και το έμψυχο αλλά και το άψυχο. Μεταδίδουν τη χάρη του Θεού παντού, όπως την μετέδιδε και πρώτα, θυμάστε, ο Αδάμ στον κόσμο, όταν ήταν στον Παράδεισο.
0: Πράγματι, Γέροντα, αν θέλαμε εμείς οι άνθρωποι τη σωτηρία που μας έδωσε ο Χριστός, θα σώζαμε και τον κόσμο οπωσδήποτε.
1: Ω, παιδί μου, αν μπορούσαν. Αν ήθελαν όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός αυτούς, θα μπορούσαν πράγματι με τη χάρη του Θεού να σώσουν όλο τον κόσμο. Όπως βλέπεις, ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να κάνει μια δυναμική αλλαγή και σωτηρία. Δεν ήρθε να κάνει τον άνθρωπο άχρηστο και να σώσει αυτός τον κόσμο. Αλλά ήλθε και έφερε τη δύναμη στον άνθρωπο. Και του την έδωσε για να σωθεί ο ίδιος, αλλά και για να σώσει ο άνθρωπος τον κόσμο, σαν βασιλιάς του κόσμου που ήταν και είναι ακόμα. Γι' αυτό απέστειλε τους ανθρώπους, τους μαθητάς του, στον κόσμο, για να συνεχίσουν αυτό το κοσμοσωτήριο έργο του. Για να έχουν την ίδια αποστολή με τον Χριστό, δηλαδή να σώσουν τον κόσμο. Και λέγει μια μέρα ο Χριστός στην προσευχή του προς τον ουράνιο πατέρα του: «Πατέρα μου, όπως εσύ με απέστειλες στον κόσμο, έτσι κι εγώ τους έστειλα στον κόσμο».
0: Μια άλλη ερώτηση τώρα, Γέροντα. Πέστε μου, τι θα γίνει αν τελικά οι άνθρωποι δεν δεχτούν αυτή την αποστολή που τους δίνει ο Χριστός? Αν δεν δεχτούν να σωθούν και να σώσουν τον κόσμο, αυτό τι θα σημαίνει? Ότι ο Χριστός απέτυχε? Ότι ο Χριστός δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου?
1: Όχι ασφαλώς. Διότι... διότι ναι μεν ο Χριστός ήρθε κοντά μας και έδωσε στους ανθρώπους και δύναμη και βοήθεια και τρόπους για να σωθούν οι ίδιοι, αλλά και να σώσουν και τον κόσμο, και αυτός ήταν ο σκοπός του πρώτου ερχομού του στη γη. Αλλά βέβαια ο Χριστός θα ξανάρθει για δεύτερη φορά, στη δευτέρα παρουσία του. Και στη δευτέρα παρουσία του θα επέμβει δυναμικά και θαυματουργικά, και θα τιμωρήσει παραδειγματικά τους ανθρώπους εκείνους που δεν θέλησαν να σωθούν και να σώσουν τον κόσμο και προτίμησαν τη βρωμερή φυλακή της αμαρτίας τους, τον πνευματικό θάνατο και το διάβολο. Θα τιμωρήσει αυστηρά όλους αυτούς που δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της σωτηρίας που τους έδωσε ο Χριστός με τον πρώτο του ερχόμο. Όσους όμως εκμεταλλεύτηκαν τον πρώτο του ερχόμο και τα μέσα της χάριτος και σώθηκαν οι ίδιοι, αλλά και βοήθησαν να σωθεί ο κόσμος, λοιπόν αυτούς θα τους δοξάσει σαν αληθινούς σωτήρες του κόσμου μαζί με τον πρώτο σωτήρα του κόσμου, δηλαδή τον Χριστό. Και αυτοί θα ξαναγίνουν σωστοί βασιλιάδες σαν τον Αδάμ και θα συμβασιλεύσουν με τον πρώτο βασιλιά του κόσμου, τον Χριστό. Αυτά που σου λέγω δεν είναι δικές μου απόψεις και δικές μου εφευρέσεις, αλλά τα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, συγκεκριμένα στην Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον, Διαβάζουμε τα εξής. Λέει για, για αυτούς τους τελευταίους που είπα ότι θα δεχθούν τη σωτηρία, ας πούμε, που δίνει ο Χριστός και θα συμβασιλεύσουν, έτσι. Λοιπόν, λέει, θα πετύχουν σωτηρία με τον Ιησού Χριστό με αιώνια δόξα. Το άκουσες?
0: Mm.
1: Και άκου και ένα άλλο τώρα. Διότι, λέει, αν υπομένουμε, εδώ στη γη δηλαδή, θα συμβασιλεύσουμε, δηλαδή, με τον Χριστό. Και αλλού βεβαίως, και αλλού, για αλλού λέγει, προφητεύει στην Αποκάλυψη και λέγει, τους είδα, λέγει, και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό, και αυτοί θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύουν μαζί του, και ο Κύριος ο Θεός φωτίζει επ' αυτούς και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, θα συμβασιλεύσουν και θα συζήσουν αυτοί οι σωτήρες του κόσμου μαζί με το σωτήρα το Χριστό μας.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά που είπατε, Γέροντα, για τους κακούς και για τους καλούς. Αλλά τι θα γίνει τελικά με τη σωτηρία του υπόλοιπου κόσμου? Τι θα γίνει η γη, ο ουρανός και όλα όσα βρίσκονται πάνω στη γη και στον ουρανό, αν οι άνθρωποι δεν σώσουν τη γη και τον ουρανό? Τι θα γίνει? Θα καταστραφεί ο κόσμος?
1: Όχι, παιδί μου, όχι, δεν θα καταστραφεί ο κόσμος που δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα για να υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά λέγει και κάτι άλλο η Γραφή.
1: Τι λέει?
0: Αν το θυμάμαι καλά, το χωρίο της Γραφής λέγει ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται.
1: Ναι, το λέει και αυτό.
0: Άραγε αυτό δεν σημαίνει ότι ο ουρανός και η γη θα καταστραφούν? Και πώς τότε λέμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου?
1: Πρόσεξε, κάνεις ένα λάθος στην ερμηνεία του χωρίου που ανέφερες. Διότι το χωρίο αυτό δεν λέγει ότι θα καταστραφούν η γη και ο ουρανός. Λέει μια άλλη λέξη. Πρόσεξε, τι λέγει? Παρελεύσονται, δεν λέει καταστραφούν. Αυτή η λέξη σημαίνει θα παρέλθουν, θα περάσουν, δεν λέει θα καταστραφούν.
0: Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ότι η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, θα περάσουν. Μήπως μπορείτε να μου το εξηγήσετε καλύτερα?
1: Ευχαρίστως. Την απάντηση βέβαια δεν θα στη δώσω εγώ, θα σου τη δώσει πάλι η Αγία Γραφή. Λέγει λοιπόν σε πολλά σημεία ότι επειδή αυτά που δημιούργησε ο Θεός τα λέρωσε πολύ η αμαρτία, τα πάλιωσε η αμαρτία και η κακή χρήση τους, γι' αυτό ο Θεός θα τα περάσει πάλι από ειδική επεξεργασία για να γίνουν και πάλι καινούργια. Γι' αυτό λέει ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, θα περάσουν. Και όπως είπαμε, δεν λέει θα καταστραφούν. Εννοεί ότι ο γνωστός μας ουρανός και η γνωστή μας γη, αυτά που ζούμε τώρα, αυτά που βλέπουμε τώρα, δεν θα μείνουν όπως είναι. Εμείς τώρα τα γνωρίζουμε στη χειρότερη τους κατάσταση. Γιατί έτσι τα καταντήσαμε εμείς οι άνθρωποι και η αμαρτία και ο διάβολος. Ο Θεός όμως θα τα ξεκαινουριώσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα κάνει αυτό που έκαναν παλιά οι ράφτες. Έπαιρναν το παλιό κουστούμι και το ξύλωναν, το γύριζαν από την άλλη μεριά και το ξανάραβαν και το έκαναν πάλι καινούριο. Το ίδιο έκαναν και οι μοδίστρες με τα παλιά φορέματα. Μην κοιτάς τώρα που αγοράζει ο κόσμος συνέχεια καινούργια, ναι, και ναι, πετάει τα παλιά. Παλαιότερα είχαμε ανάγκες, δεν ψωνίζαμε αδιάκοπα, δεν κάναμε υπερκατανάλωση όπως σήμερα. Έπαιρναν οι μοδίστρες το φόρεμα της κυρίας τάδε που είχε παλιώσει εξωτερικά, το είχε κόψει το χρώμα ο ήλιος. Και τι έκαμε, το ξύλωνε η μοδίστρα, το γύριζε, το ξανάραβε και το έκανε καινούργιο το φόρεμα. Έτσι λέει η Αγία Γραφή, έτσι θα κάνει και ο Θεός με τη γη και με τον ουρανό. Και λέγει, καταρχάς, Κύριε, εσύ δημιούργησες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου. Όμως κάποτε όλα αυτά θα περάσουν. Εσύ όμως θα παραμένεις για πάντα. Όλα θα παλιώσουν σαν τα ρούχα μας. Και τότε εσύ θα τα γυρίσεις, όπως γυρίζουμε και εμείς τα παλιά μας ρούχα, και θα τα στριφογυρίσεις και τότε όλα θα αλλάξουν. Αυτά που σου είπα θα τα διαβάσεις στους ψαλμούς. Λέγει ο Ισαΐας, ο ουρανός θα στριφογυρίσει και θα τυλιχθεί σαν τα παλιά βιβλία που το χαρτί τους το τύλιγαν πάνω σε ένα ξύλο. Και λέει παρακάτω, και η γη θα παλιώσει σαν ρούχο, όμως η σωτηρία που θα δώσω εγώ, λέει ο Θεός, θα μείνει αιώνια και η αγία ζωή μου που θα επικρατήσει δεν θα χαθεί ποτέ. Και παρακάτω ο Ισαΐας λέει, διότι τότε θα γίνει καινούριος ο ουρανός και καινούρια η γη.
0: Πράγματι πολύ ωραία όσα είπατε γέροντα. Όλα πραγματικά ήταν πολύ κατανοητά και μπορώ να πω ότι με ωφέλησαν.
1: Έχω να σου πω και άλλα.
0: Να είστε καλά. Όμως νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Γέροντα, είπατε ότι θα πείτε και άλλα πάνω στο θέμα ότι θα γίνει καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Λοιπόν.
1: Βεβαίως, θα πω. Και επειδή είπα για την Παλαιά Διαθήκη, ναι, τώρα να πω και για την Καινή Διαθήκη. Μάλιστα. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Κύριός μας και ο Σωτήρας του κόσμου, όπως είπαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει ο Κύριός μας ότι θα γίνει παλιγενεσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα γίνει ένα ξεκαινούργιωμα του κόσμου, μια καινούργια κατάσταση. Και επίσης στην Αποκάλυψη λέγει ο ίδιος: «Να λοιπόν τα κάνω όλα καινούργια».
0: Όλα καινούργια.
1: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο οποίος πήγε με όραμα στην άλλη ζωή και γύρισε, μας περιγράφει αυτά που είδε και λέγει: «Και ύστερα είδα ένα καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη, διότι ο ουρανός που υπήρχε και η γη που υπήρχε παρήλθαν και έφυγαν. Και άκουσα μια φωνή μεγάλη από τον ουρανό να λέγει: Να τώρα πια ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, θα κατοικεί μαζί τους και αυτοί θα είναι ο λαός του και αυτός ο ίδιος ο Θεός θα είναι για πάντα μαζί τους και θα σκουπίσει ο Θεός για πάντα τα δάκρυα από τα μάτια τους. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε σπαρακτικές φωνές, ούτε πόνος θα υπάρχει πλέον, διότι τα παλιά, εκείνα που ζήσαμε, πάνε πια, χαθήκανε». Τότε ο Χριστός που κάθεται στο θρόνο του είπε: «Να λοιπόν τα κάνω όλα καινούργια πια». Και μου είπε: «Γράψτε αυτά που είπα, διότι τα λόγια μου είναι αληθινά και αξιόπιστα, διότι εγώ είμαι η αρχή και το τέλος».
0: Όλα καινούργια λοιπόν, όλα νέα.
1: Μάλιστα, όλα νέα. Μια νέα γη, ένας νέος ουρανός, νέοι άνθρωποι, όλα καινούργια και πνευματικά. Ο Απόστολος Πέτρος προφητεύει και λέει και αυτός ότι σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στους οποίους θα υπάρχει αγία και ενάρετη ζωή. Είναι στη δεύτερη καθολική επιστολή του. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για καινούριο κόσμο στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του και λέγει ότι όπως σας είπα μιλάει για καινούριο κόσμο, για την καινούργια κτήση του σωτήρος του κόσμου του Χριστού. Επίσης λέει για την παρέλευση των παλαιών πραγμάτων και για τη δημιουργία καινούριων. Είναι στη Δευτέρα όπως είπαμε προς Κορινθίους και τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ότι το σχήμα, η μορφή του κόσμου θα αλλάξει και όχι ασφαλώς η φύση του, έτσι. Θα γίνει ό,τι ακριβώς έγινε στη μεταμόρφωση του Χριστού.
0: Στη μεταμόρφωση.
1: Ναι, στη μεταμόρφωση. Ο Χριστός άλλαξε. Από ύλη έγινε πνεύμα. Φωτίστηκε και φώτισε σαν ήλιος. Μεταφέρθηκε σε μια άλλη διάσταση, στην πνευματική διάσταση. Ενώ ο συγχρόνος παρέμενε στη θέση του, μπροστά στα μάτια των μαθητών του. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με όλο τον κόσμο. Με τη γη, με τον ουρανό, με τον άνθρωπο. Όλα θα μεταμορφωθούν. Όλα θα γίνουν φωτεινά, λαμπερά. Όλα θα γίνουν ενάρετα, πνευματικά, άγια, χωρίς όμως να αλλάξει η φύση τους. Χωρίς να φύγουν από τη θέση τους.
0: Επομένως, Γέροντα, καταλήγουμε στο ότι δεν πρόκειται να καταστραφεί ο κόσμος ολοκληρωτικά. Απλώς θα αλλάξουν θαυματουργικά τα πάντα και θα γίνουν όλα καινούρια.
1: Έτσι είναι, παιδί μου. Θα ήταν αδιανόητο να καταστρέψει τον κόσμο ο Χριστός μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Να είσαι σίγουρος και βέβαιος ότι ο Χριστός με τον ερχομό του στον κόσμο έσωσε ήδη τον κόσμο, ο οποίος θα είχε καταστραφεί αν δεν ερχόταν ο Χριστός. Αλλά ο ίδιος θα σώσει τον κόσμο και στο μέλλον και θα του δώσει αιώνια ύπαρξη και ζωή. Παιδί μου, ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό μας το διδάσκει και η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας και όλη η Αγία μας παράδοσης. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή την ομολογία: «Ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου», δηλαδή ο Χριστός. Και αλλού διαβάζουμε πάλι στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που γράφει: «Εμείς έχουμε ειδεί και μαρτυρούμε ότι ο Θεός Πατήρ έστειλε τον Υιό Του σωτήρα του κόσμου». Αλλά και σε άλλα σημεία η Αγία Γραφή μας διδάσκει και μας λέγει ότι ο Θεός απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Βεβαίως είναι τόσα πολλά τα κομμάτια

0: τύρας του κόσμου. Θα αναφέρω ενδεικτικά μερικές. Πρώτα-πρώτα, να αναφέρω την απάντηση του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου στο ερώτημα γιατί ονομάστηκε ο Χριστός σωτήρας του κόσμου. Και λέγει, ονομάστηκε έτσι διότι έσωζε και σώζει τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ονομάζεται σωτήρας επειδή σώζει τους εχμαλώτους. Και εννοεί φυσικά τους εχμαλώτους πνευματικά. Τους εχμαλώτους και φυλακισμένους από το διάβολο, όπως θυμάσαι προηγουμένως στη μικρή ιστορία που σας διηγήθηκα. Λοιπόν, αλλά και ο Ιπόλυτος μας διδάσκει τα εξής. Έχει έλθει ο σωτήρας για να καταλύσει τους φαύλους ανθρώπους και τους δαίμονες και να σώσει τους αγαθούς. Να θυμηθούμε όμως και τον Άγιο Μέγα Αθανάσιο που μας διδάσκει ότι ο κόσμος σώθηκε από τον Χριστό και όχι από κάποιον άλλον που αποτελεί τμήμα του κόσμου, διότι το τμήμα του κόσμου δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Αλλά πρέπει να πούμε και το εξής. Δεν έσωσε τον κόσμο μόνον όταν ήταν παρόν σε αυτόν τότε ως θεάνθρωπος, Άφησε πίσω του συνεχιστές του έργου της σωτηρίας του κόσμου, όλους βέβαια όσους πίστεψαν και πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά ιδιαίτερος τους Αγίους Αποστόλους και την Παναγία μας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος είπε στους Ιουδαίους, «Να τι μας διέταξε ο Κύριος, σε έβαλα να σε φως για τα έθνη και να είσαι εσύ για τη σωτηρία όλων μέχρι και του πιο μικρού πράγματος της γης». Αυτό αν θέλετε το διαβάσετε, διαβάστε το στις Πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο στο στίχο 47. Επίσης ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς, «Μας έβαλε ο Θεός να φροντίζουμε για τη σωτηρία δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας γράφει ότι ο Κύριος έστειλε τους Αποστόλους ως σωτήρες των ανθρώπων. Και ο Ιωάννης ο Κωνσταντινούπολεος ονομάζει τους Αγίους Αποστόλους κοσμοσώστες. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τη διδασκαλία των Αποστόλων κοσμοσώστρα διδασκαλία. Αλλά ας πούμε και κάτι για την Παναγία μας. Και η Παναγία μας είναι η σωτηρία για τον κόσμο. Και ο Ιπόλυτος γράφει ότι η Αγία Άννα εγέννησε τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, δηλαδή την Παναγία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Μοναχός την Παναγία την ονομάζει κοσμοσώτηρα. Μα και πλήθος τροπαρίων που ψάλουμε και τα λέμε στην Παναγία μας την ονομάζουν ως την του κόσμου σωτηρία και ζητούν από την Παναγία τη σωτηρία του ανθρώπου από όλα τα κακά και θυμάσαι ότι πολλές φορές λέμε σώσον ημάς στην Παναγία μας,
1: Ναι, στην παράκληση ιδίως.
0: Ναι, και σε πολλά άλλα τροπάρια.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε σε αυτό εδώ το σημείο ένα μικρό τροπάριο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να αναφέρεται σε αυτό ακριβώς.
0: Βεβαίως, να τα ακούσουμε.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Ασφαλώς, Γέροντα, όχι μόνο η Παναγία, αλλά και όλοι οι Άγιοι σώζουν τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά για αυτούς και για το πώς έζησαν στον κόσμο και ποιες ήταν και είναι οι σχέσεις τους με τον κόσμο, δεν θα τα πούμε σήμερα, να τα πούμε
0: σε κάποια άλλη
1: συνάντησή μας. Σήμερα όμως πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός έδωσε και στους Αγίους τη δύναμη να σωθούν και να σώσουν τον κόσμο. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι τα ίδια χαρίσματα έδωσε και σε μας. Ο Κύριος μας έδωσε όλα τα σωτήρια μέσα που χρειαζόταν για να σωθούμε και εμείς και ο κόσμος.
0: Στο σημείο αυτό, Γέροντα, μπορείτε να αναφέρετε μερικά από αυτά τα σωτήρια μέσα που μας έδωσε ο Χριστός?
1: Ευχαρίστως. Αλλά βέβαια δεν θα σας τα πω εγώ, όπως πάντα θα ακούσουμε τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλειος λέγει ότι μας έδωσε ο Θεός το σωτήριον βάπτισμα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι μας έδωσε ο Χριστός το σωτήριο νερό, που οπωσδήποτε εννοεί και το βάπτισμα αλλά και τον αγιασμό, έτσι. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε τον σωτηριώδη σταυρόν. Επίσης, ο Άγιος Θεοδόρητος λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε το σωτήριον ξύλων του Τιμίου Σταυρού και το σωτήριο σημείο του Σταυρού με το οποίο σφραγιζόμαστε όταν κάνουμε το σταυρό μας. Σωτηριώδη σφραγίδα, έτσι την ονομάζει ο Άγιος Θεοδόρητος. Επίσης, ο ίδιος λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε τον σωτήριον τάφον του. Αλλά να πάμε και στον Άγιο Διονύσιο. Ο Άγιος Διονύσιος λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε τα σωτηριώδη Άγια Μυστήρια και όλες τις ιερές τελετουργίες, τις οποίες μάλιστα τις ονομάζει σωτηριώδεις τελετές. Τώρα, η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Χριστός μας έδωσε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας. Το άκουσες? Ναι. Είναι στην προς Εφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Και επίσης στη Δευτέρα προς Κορινθίους λέει μας έδωσε μετάνοια σωτηρίας. Στις πράξεις των Αποστόλων μας λέγει ότι μας έδωσε ο Χριστός λόγον σωτηρίας. Επίσης λέει ότι μας έδωσε οδόν σωτηρίας. Και ακόμα στην πρώτη προς Θεσσαλονικής λέει ότι μας έδωσε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτά όλα λοιπόν η Αγία Γραφή ονομάζει τον Χριστόν πολύ ωραία αρχηγόν της σωτηρίας στην προς Εβραίους επιστολή. Αγαπητέ μου, ο Χριστός μας έδωσε τα φάρμακα, μας έδωσε τα λύτρα, μας έδειξε το δρόμο για τη σωτηρία. Τι άλλο θέλουμε? Η Θεία Χάρις Του μας καλύπτει, μας σώζει και μας αξιώνει και εμάς να σώζουμε τον κόσμο. Τι άλλο να μας δώσει?
0: Και πολλά μας είναι, Γέροντα, αυτά που μας έδωσε ο Χριστός. Ας λέμε δόξα τω Θεώ που δεν μας έχει τιμωρήσει, αλλά μας έχει δώσει τα πάντα. Ενώ είμαστε ένοχοι, ενώ μόνοι μας γίναμε δούλοι της αμαρτίας και του διαβόλου.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενώ καταστρέψαμε και καταστρέφουμε τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Και αντί να μας ρίξει φωτιά να μας κάψει όπως μας τέριαζε, ήρθε και μας έδωσε οτιδήποτε χρειαζόταν για να σωθούμε. Και εμείς και ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία, παιδί μου. Έτσι είναι.
0: Είναι σίγουρο, Γέροντα, ότι για την οικολογική καταστροφή του κόσμου εμείς φταίμε. Και τούτο γιατί πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή, τη ζωή που μας έδωσε ο Χριστός όταν μας έπλασε. Την αλλάξαμε κάνοντας ένα μεγάλο λάθος. Αλλά ας ακούσουμε πάλι λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Γέροντα, από όλους τους ανθρώπους αναγνωρίζετε το λάθος μας. Είμαστε οι ένοχοι της καταστροφής του κόσμου. Αλλά ο Χριστός ήλθε και μας έσωσε και μας έδωσε τα μέσα για να σώσουμε τον κόσμο.
1: Πολύ σωστά, παιδί μου. Μας έδωσε τη σωτηρία. Και θα είμαστε αναπολόγητοι αν αμελήσουμε και δεν φροντίσουμε για αυτή τη σωτηρία. Για τη σωτηρία τη δική μας και για τη σωτηρία του κόσμου. Και όπως ωραία λέει η Αγία Γραφή, ρωτάει, πώς θα ξεφύγουμε τη δίκαιη τιμωρία αν έχουμε παραμελήσει τέτοια απλή σωτηρία? Και για να μην πει κανείς άνθρωπος ότι ο δρόμος της σωτηρίας του κόσμου είναι αδύνατος και περίπλοκος, ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός όχι μόνο μας δίδαξε το πώς θα σωθεί ο κόσμος, αλλά και έζησε τους τρόπους της σωτηρίας και του ανθρώπου και των ζώων και των φυτών και του κόσμου ολοκλήρου.
0: Αλήθεια, Γέροντα, δεν είπαμε τίποτε για αυτό το θέμα. Ποιες ήταν άραγε οι σχέσεις του Χριστού με τον κόσμο?
1: Ήταν υποδειγματικές, παιδί μου. Ακούστε και θυμηθείτε όσα με το παράδειγμά του μας υπέδειξε να κάνουμε και εμείς για να σωθεί ο κόσμος. Πρώτον, ο Θεός αγάπησε αληθινά τον κόσμο. Τον αγάπησε πολύ. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ας αγαπήσουμε λοιπόν κι εμείς αληθινά τον κόσμο και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σωθεί ο κόσμος, όπως το έκανε και ο Χριστός. Δεύτερον, έκανε ο Χριστός μας απλή χρήση του κόσμου και όχι κατάχρηση του κόσμου. Έτσι να κάνουμε κι εμείς, διότι η Γραφή λέει «Οι χρησιμοποιούντες τον κόσμο να μην κάνουν κατάχρηση του κόσμου». Τρίτον, ο Χριστός έφτασε στο σημείο να νηστεύσει επί 40 ολόκληρες ημέρες για χάρη της σωτηρίας του κόσμου. Έτσι να κάνουμε κι εμείς. Να νηστεύουμε και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες του Χριστού μας, όπως τις περιγράφει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τέταρτον, έζησε ο Χριστός στον κόσμο εναλλαγή τροφής και νηστείας. Άλλοτε έτρωγε και άλλοτε νήστευε. Πράγμα που μας υποδεικνύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, με τις αρακοστές και τις νηστείες της. Έτσι λοιπόν να κάνουμε κι εμείς. Πέμπτον, ιδιαιτέρως ο Χριστός εχρησιμοποίησε αλλά και ευλόγησε το ψάρι για τροφή και όχι το κρέας. Όπως άλλωστε μας το διδάσκουν οι διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε κι εμείς. Να λιγοστέψουμε το κρέας και να περιορίσουμε τις ζωικές τροφές. Έκτον, εδίδαξε το σωστό ο Χριστός μας σαν άριστος παιδαγωγός και διδάσκαλος για το πώς να ζούμε στον κόσμο και για το πώς να συμπεριφερόμαστε στον κόσμο. Έτσι να κάνουμε κι εμείς λοιπόν, διδάσκοντας το σωστό τρόπο ζωής στους άλλους. Έβδομον, συνεργάστηκε ο Χριστός με τους ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη στην ξυλουργική τέχνη, με τον προστάτη του, τον Άγιο Ιωσήφ. Έτσι, να συνεργαζόμαστε κι εμείς με τους άλλους ανθρώπους. Όγδον, εβοήθησε τους ανθρώπους του κόσμου στις ανάγκες τους, κάνοντας θαύματα και δίνοντάς τους τροφή για να χορτάσουν. Θυμάστε με τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των δύο
0: ηχθείων.
1: Έτσι λοιπόν να βοηθούμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Ένατον, εφρόντισε για τους περιφρονημένους του κόσμου και δει για τα παιδιά που τότε τα περιφρονούσαν. Έτσι να κάνουμε και εμείς. Δέκατον, εφρόντισε για τη γυναίκα που τότε την θεωρούσαν πράγμα και την ανέβασε και πάλι στο πλευρό του ανδρός, δίνοντας ίση αξία στη γυναίκα και στον άντρα, χωρίς όμως να κάνει την ανοησία της εξομοιώσεως, όπως κάνουν σήμερα οι τάχα φεμινιστές και φεμινίστριες, ναι. Και ακόμα έκανε θαύματα σε γυναίκες και έκαμε και μαθήτριές του γυναίκες, οι οποίες τον ακολουθούσαν και εκείνος δεχόταν ή και τους ανέθετε διακονίες και υπηρεσίες, ταιριαστές βέβαια σε γυναίκες. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε κι εμείς. Ενδέκατον, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ανέχθηκε, υπέμεινε και συγχώρησε τους αμαρτωλούς του κόσμου. Έτσι να κάνουμε κι εμείς. Δωδέκατον, έλεγξε και καυτηρίασε εκείνους τους θρησκευτικούς ηγέτες του κόσμου που υποκρινόντουσαν τον καλό, ενώ ήταν άθλιοι στη ζωή τους. Δέκατο τρίτο, προσέφερε ειρήνη στον κόσμο και όπου βρισκόταν. Έλεγε «Ειρήνη ημίν» και επίσης «Την ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν». Λοιπόν, έτσι να κάνουμε και εμείς. 14. Ο Χριστός ευχαριστούσε το Θεό και Πατέρα για όλα τα του κόσμου. Έτσι να κάνουμε και εμείς. 15. Έγινε γιατρός και θεράπευε τους ασθενείς του κόσμου. Έτσι να βοηθούμε και εμείς τους αρρώστους. 16. Καταξίωσε τα φάρμακα του κόσμου που προέρχονται από τη γη. Θυμάστε που έφτισε στο έδαφος και έκανε πυλό πολύ ωραία για να θεραπεύσει τον τυφλό. Επίσης, πρόβαλε το λάδι και το κρασί σαν φάρμακα, υποδεικνύοντας έτσι τη λήψη φαρμάκων για την υγεία μας και δι' των φυσικών φαρμάκων υπό τον όρο της ευλογίας του Χριστού. Έτσι να κάνουμε και εμείς. 17. Επενέβη στα στοιχεία του φυσικού κόσμου. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε που διέταξε τον άνεμο να ησυχάσει και τη φουρτούνα να ηρεμήσει, τη θα σέβοντας τα στοιχεία της φύσεως, ε?
0: Ναι.
1: Έτσι να κάνουμε και εμείς λοιπόν, με όσα μέσα διαθέτουμε ή μπορεί να βρούμε, και όχι να ταράζουμε και τις ξηρές και τις θάλασσες και τις ατμόσφαιρες με τις φοβερές πυρηνικές δοκιμές και εκρήξεις. 18. Απέτησε από τα δέντρα και τα φυτά του κόσμου να επιτελούν τον προορισμό τους και τιμώρησε αυτά που δεν το κάνουν. Θυμάστε που καταράστηκε τη σικιά, πολύ ωραία, και ξεράθηκε αμέσως, δείχνοντας έτσι ότι όταν η φύση δεν ζει φυσιολογικά και δεν αποδίδει καρπούς είναι άχρηστη. Και είπε, κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και το βάζουμε στη φωτιά. 19. Έζησε στον κόσμο με εγκράτεια και παρθενία μέχρι αγαμίας και τελείας αγνότητος. Επρόβαλε έτσι σε όλο τον κόσμο την αγαμία και την παρθενική ζωή, υποσχόμενος σε όσους τη ζήσουν εκατονταπλάσια υλικά αγαθά εδώ στη γη και ατέλειωτη ζωή στον παράδεισο. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο τα λέει αυτά, στο 10ο κεφάλαιο. Και δίδαξε ότι είναι μακάρι όσοι θα μιμούνται το Χριστό και θα μένουν παρθένοι και αγνοί μέχρι το τέλος. Μπρος λοιπόν να τον μιμηθούμε κι εμείς. 20. Έζησε στον κόσμο ο Χριστός με καρδιακή ταπείνωση και πραότητα και μας προέτρεψε να του μοιάσουμε, λέγοντάς μας, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Έτσι λοιπόν να κάνουμε κι εμείς. 21. Έδωσε άφθονη χάρη Θεού στον κόσμο προς όλες τις κατευθύνσεις και δημιούργησε πηγές χάριτος Θεού για να παίρνουμε θεία χάρη από εκεί και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλος ο κόσμος. Και λέει η Αγία Γραφή, ο νόμος μας δόθηκε με το Μωυσή, η χάρις και η αλήθεια μας δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Και αλλού λέει, και από τον ολοκληρωμένο Θεάνθρωπο πήραμε όλοι μας χάρη και πάλι χάρη. Αυτή λοιπόν τη χάρη του Θεού την πήραν άφθονοι οι Άγιοι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί, όπως μας λέει η Αγία Γραφή πάλι, και τη μετέδιδαν και αυτοί προς όλες τις κατευθύνσεις, δωρεάν, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Έτσι να κάνουμε κι εμείς λοιπόν. Τέλος, θυσιάστηκε, για να ξαναδώσει, όπως λέει η Γραφή, ζωήν σε όλο τον κόσμο. Και έδωσε το Πανάγιο σώμα του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτός λοιπόν παιδί μου είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Να πως έζησε στον κόσμο. Να πως έσωσε τον κόσμο. Ας του μοιάσουμε και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σωθεί ο κόσμος. Αν ακολουθήσουμε τη διδασκαλία και το παράδειγμα του Χριστού, είναι σίγουρο ότι και εμείς θα σωθούμε, αλλά και θα βοηθήσουμε να σωθεί ο κόσμος.
0: Νομίζω, Γέροντα, έπειτα από αυτά, ότι και η διδασκαλία και το παράδειγμα του Χριστού θα πρέπει να γίνουν αντικείμενα μελέτης για τους σύγχρονους οικολόγους που ψάχνουν να βρουν τρόπους για τη σωτηρία του κόσμου.
1: Αγαπητέ μου, είπες κάτι σοφό. Ας το καταλάβουμε καλά και ας το παραδεχθούμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Φτάσαμε στην ολοκληρωτική καταστροφή του εαυτού μας και στην οικολογική καταστροφή του γύρω μας κόσμου. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνον η μίμηση του Χριστού και η χρησιμοποίηση των οδηγιών του για το πώς θα σωθούμε κι εμείς, για το πώς θα λυθεί το οικολογικό πρόβλημα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Ας κινηθούμε έστω και την τελευταία αυτή στιγμή που όλα μολύνθηκαν και όλα χάνονται. Και ας κινηθούμε προς τον μοναδικά αληθινό οικολόγο που είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός θα μας σώσει, διότι αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός, ο αλάνθαστος, ο παντοδύναμος σωτήρας του κόσμου. Αυτός έχει τη δύναμη να λύσει οριστικά το οικολογικό πρόβλημα και να ξαναφέρει τα πράγματα στη σωστή του θέση, όπως ωραία λέει το ψάλμα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, «Ο γάρ Χριστός σαρκή γεννάτε, ανακαινίζον την κτήσιν, φθαρίσαν πονηρές παραβάσεσιν». Είναι από την ημνολογία των Χριστουγέννων και σημαίνει ότι ο Χριστός γεννήθηκε για να ξανακαινουριώσει την κτήση που υπέστη φθορά από τις πονηρές μας παραβάσεις.
0: Γέροντα, είμαστε χρεωμένοι στην αγάπη του Σωτήρα Χριστού, αλλά επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι είμαστε χρεωμένοι και στη δική σας αγάπη για όλα αυτά που μας διδάξατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάλι σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ωστότε, ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου, ας μας ευλογεί και ας μας σώζει.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Στάρετς Σέργιος, η κίνδυνη της νοησιαρχίας. Του Ζαν Κλοντ Λασέ.

Όπως πολλοί Ρώσοι πνευματικοί, έτσι και ο γέροντας Στάρετς Σέργιος είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην υπερεκτίμηση των διανοητικών ικανοτήτων που συναντούμε στο δυτικό κόσμο. Η δυτική χριστιανοσύνη υπέφερε από αυτή την υπερεκτίμηση κατά τον Μεσαίωνα, όπου η θεολογία, υπό την επίρρεια του σχολαστικού ορθολογισμού, είχε καταλήξει να είναι μια αποκλειστικά ενιολογική άσκηση και η πίστη πολλών χριστιανών είχε περιοριστεί σε ιδέες περί Θεού. Ο γέροντας συχνά αναφερόταν στο σύντομο διήγημα του Ντοστογεύσκη, το Υπόγειο, όπου ο συγγραφέας ασκεί κριτική κατά του ευκλειδίου πνεύματος, δηλαδή κατά του ορθολογισμού και της δυτικής νοησιαρχίας. Ο γέροντας στη διδασκαλία του πολλές φορές εκφράζει την αντίθεσή του στο να βιώνουμε την πίστη με τρόπο διανοητικό και στο να μελετούμε τη γραφή ή να θεολογούμε με τρόπο υπερβολικά ενιολογικό. Μας βεβαιώνει ότι ο νους δεν αντιπροσωπεύει παρά το 25% των λειτουργιών του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να κατέχει στην πνευματική ζωή μεγαλύτερο μερίδιο από όσο πραγματικά του αναλογεί. Υπογραμμίζει την ανάγκη ο νους όχι μόνο στην προσευχή, αλλά και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες της πνευματικής ζωής, να λειτουργεί ενωμένος με την καρδιά.

Ο νους αποδεικνύεται περισσότερο διαυγής και λειτουργεί ακόμη καλύτερα όταν δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά είναι ενωμένος με την καρδιά, την οποία και ακολουθεί. Η λογική δεν πρέπει να ασκείται αυτόνομα, παρά μόνο για να αναμετρά τα όρια και τους κινδύνους της. Εδώ βρίσκουμε ξανά ένα θέμα του Πασκάλ, οικείος τους κύκλους των υπαρξιστών χριστιανών, όπου συνήθιζε να συχνάζει και ο γέροντας κατά την νεότητά του. Η δράση του ορθολογισμού είναι δικαιολογημένη μόνον ως παιδαγωγική εργασία για τους άλλους, αλλά όχι για εμάς τους ίδιους. Τα λογικά επιχειρήματα μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν και να κοινοποιήσουν τις αλήθειες της πίστεως. Δεν είναι όμως ποτέ τα καλύτερα. Ο γέροντας τονίζει ότι στην άλλη ζωή, την παραδείσια, οι διανοητικές θεωρήσεις θα μας είναι εντελώς άχρηστες. Σημειώνει ότι οι απλοί άνθρωποι συχνά τα καταφέρνουν καλύτερα στην πνευματική ζωή από ότι οι διανοούμενοι. Άποψη που ενστερνιζόταν και ο φίλος του, γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ.

Ο γέροντας επιμένει στο γεγονός ότι δεν οφείλουμε μόνο να γνωρίσουμε ή να καταλάβουμε τον Θεό, αλλά να τον αγαπήσουμε. Για τον πατέρα Σέργιο είναι πολύ σημαντικό να μην προσβάλλουμε το μυστήριο του Θεού προσπαθώντας να το αναλύσουμε διανοητικά. Δεν χρειάζεται να εξιχνιάσουμε αυτό το μυστήριο, ακόμη και αν ήταν δυνατόν να το κάνουμε, αλλά να το αποδεχθούμε, να το σεβαστούμε και να το λατρεύσουμε με τα φόβου και αγάπης. Ο γέροντας, όπως και ο ήρωας του υπογείου του Ντοστογεύσκη, έλεγε συχνά για αυτό το θέμα με τρόπο που χωρίς αμφιβολία σοκάρει τη δυτική διανόηση. «Είμαι ευχαριστημένος όταν δεν γνωρίζω». Θεωρούσε ουσιαστικό να κρατήσει ή να ξαναβρει, αν την είχε χάσει, την αίσθηση του μυστηρίου. Και θεωρούσε κατά τρόπο παράδοξο ότι όταν αποδεχόμαστε την άγνοιά μας, τότε ανοίγεται μπροστά μας η πραγματική γνώση των πνευματικών αληθιών. Ενώ όταν αρνούμαστε να γνωρίσουμε νοησιαρχικά τον Θεό, τότε τα μυστήριά Του μας αποκαλύπτονται. Ο γέροντας εξέφραζε έτσι με τον πιο απλό και βιωματικό τρόπο την πεμπτουσία της αποφατικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Θεολογίας.

Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Γιατί ο Θεός να τιμωρεί? Σε αυτήν την επίμονη και περίεργη ερώτηση αυτών που δεν γνωρίζουν, δίνουμε σύντομη απάντηση από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Η θεοειδής κατασκευή του ανθρώπου φανερώνει την αυτεξουσιότητα στην εκλογή και λήψη των αποφάσεών του και την ελευθερία της προσωπικότητάς του. Η Θεία Βουλή και απόφαση ότι «ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων», Σοφία Σολομώντος, πρώτο κεφάλαιο, 13ο στίχος, πείθουν ότι δεν τέθηκε εξ αρχής θέμα τιμωρίας, κόλασης ή καταδίκης. Ο Θεός απέτησε, εν ετήλατο, τα κτίσματά Του επειδή προήλθαν από Αυτόν και δεν μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν χωρίς Αυτόν, ως αιτιατά, να εξαρτώνται από Αυτόν, ο οποίος είναι το πρώτο αίτιο. Η εντολή ή καλύτερα η υπόδειξη του Θεού δεν ήταν επιβολή και απέτηση, αλλά συμβουλή της λογικής χρήσης των φυσικών όρων της ζωής. Εάν την ακολουθούσαν, θα υπήρχε παράταση των νόμων ύπαρξης των όντων. Αιτία λοιπόν της ανομαλίας ήταν η παράλογη σκέψη, απόφαση, επιλογή και χρήση του δικαιώματος του αιτιατού ανθρώπου να αποκοπεί από το αΐζο αίτιο, το Θεό, και ως εκ τούτου να γίνει θνητός. Μόνος του άνθρωπος κατρακύλησε στο θάνατο και υπέστη όλες τις συνέπειες της θνητότητας και της φθοράς, η οποία υπησήλθε στο σύνολο της ανθρωπίνης φύσης. Εκτός από το υλικό μέρος του, ο άνθρωπος υπέστη και στον πνευματικό του κόσμο συντριβή και απώλεια. Εκτός από τους πόνους, το φόβο και τις θλίψεις, απέκτησε και διάνοιαν εγκυμένην επί τα πονηρά από τη γέννησή του. Ολόκληρος ο κόσμος και ο θησαυρός της λογικής του μεγαλοπρέπειας, στον οποίο στηριζόταν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ανατράπηκε παταγωδός και δυστυχώς το πρωτόκτιστον κάλος παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, για να μην πούμε της δαίμωση και ομοιώθη αυτής. Ψαλμός 48, στίχος 21. Από το σημείο αυτό αρχίζουν οι συνέπειες του ηλίθιου αυτονομισμού που οδηγούν σε ένα ολέθριο τέλος. Αφού αποκόπηκε ο άνθρωπος το ευτελές αυτό μόριο ως αιτιατό από την αιτία της αηζωίας, απέμεινε ικτρό θύμα της πλήρους διαστροφής, στο οποίο έσβησε το φως και η σύνεση της λογικής.

πρώτο σύμπτωμα η επανάσταση του ανθρώπου κατά του εαυτού του και κατά του πλάστη και δημιουργού του. Το αλόκοτο τέρας της διαστροφής, ο διάβολος, έσβησε το φως της λογικής, προτείνοντας αντί της χρείας την επιθυμία, στη θέση της τάξης και συμφωνίας την αρπαγή και το ψέμα, και αντί της καλής συμπεριφοράς τον εγωισμό και το μίσος. Εχμάλωτος ο μεταπτωτικός άνθρωπος στον περιεκτικό παραλογισμό, αδυνατή να ενεργεί δίκαια και να είναι σόφρον ως πρόσωπο και ως κοινωνία. Έγινε επαναστατικός και επικίνδυνος παράγοντας διάλυσης της αρμονίας της κτήσης. Η φιλάνθρωπη οικονομία και συγκατάβαση του Θεού Λόγου έφερε την αποθεραπεία αυτής της διαστροφής, αλλά δεν επιβλήθηκε με τη βία στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Αφού με τη λανθασμένη εκούσια επιλογή της αυτονομίας κέρδισε ο άνθρωπος τη φθορά και το θάνατο, οφείλει εκούσια να επανέλθει στη λογική και φυσική εξάρτησή του από το πρώτο αίτιο, το Θεό, για να επανέβρει τη ζωή και την αυθαρσία που έχασε. Να γιατί ο Θεός απαιτεί υποταγή και εξάρτηση των δημιουργημάτων. Η εξάρτηση δεν είναι θέμα εξουσιαστικής επιβολής του δημιουργού, αλλά οντολογική και υπαρξιακή αναγκαιότητα των δημιουργημάτων. Χωρίς αυτήν διακόπτεται η ζωή και η ύπαρξη των όντων. Είναι λοιπόν φυσικός νόμος και όρος της ύπαρξης και σύστασης όλων των όντων η εξάρτηση από την πρώτη αρχή και αιτία τους, το Θεό. Ο άνθρωπος αρνείται την πρακτική της εξυγίανσης που υποδείχθηκε από τον ανακαινιστή και σωτήρα Θεό. Παραμένει με πείσμα ή από την αδυναμία της εχμαλωσίας στο νόμο και το σύστημα του παραλόγου και μόνος του κατεργάζεται την καταδίκη του. Η φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού, με την παρουσία του ανάμεσά μας, όχι μόνον έσβησε την πρώτη ενοχή, αλλά βράβευσε με την περίσσια της χάρης όσους θέλουν να θεραπευτούν και να επιστρέψουν στην πρώτη τους θέση. Η μεγάλη όμως παραμόρφωση που υπέστη το καθηκόνα και ομοίωση εκβιάζει στη ροπή και κίνηση προς τα χειρότερα. Εκεί ο ανθρώπινος νους, απογυμνωμένος από τη θεία έλαμψη και φωτισμό, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Με τη σάρκωσή του όμως ο Πανάγαθος Σωτήρας και Λυτρωτής μας απέδειξε ότι ο άνθρωπος της πτώσης δεν έχασε τη θέληση και το δικαίωμα της εκλογής. Επομένως, μπορεί να επανέβρει την υγεία και να επιτύχει την ανάπλασή του αφού ο Λυτρωτής επανέφερε τη χάρη που έχασε με την πτώση. Και όχι μόνο αυτό, ο Σωτήρας μας Χριστός ο Θεός μας εκλήρωσε εις υιοθεσίαν και μας έδωσε αγαθά εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 12ο στίχος.

Ο Κύριος μας, ο σωτήρας της πεπτοκιίας φύσης μας, απέδειξε με τον έμπρακτο βίο του ότι συμπλήρωσε τη δική μας ασθένεια και αδυναμία και επανέφερε τον άνθρωπο υπεράνω της προπτωτικής του θέσης και κατάστασης. Επομένως, μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να επανέβρει την προσωπικότητά του, να επανέλθει στο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, αλλά και να φτάσει στο υπέρεκ περισσού, εφόσον όσοι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Κατά Ιωάννην, πρώτον κεφάλαιον, 12ο στίχος. Και όπως απέδειξαν τα εκατομμύρια των ηρώων της πίστης μας που ακολούθησαν και αντέγραψαν τον πανάρετο βίο του, τα έργα α εγώ ποιώ και ταύτα ποιήσετε και μίζωνα τούτον ποιήσετε. Κατά Ιωάννην, 14ο κεφάλαιο, 12ο στίχος. Όταν ο άνθρωπος επανέβρει την αξία της θεοειδίας του, θα ακούσει από το λυτρωτή ότι «όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Κατά Ιωάννην, 12ο κεφάλαιο, στίχος 26. Και άρα θέμα κρίσης και τιμωρίας δεν υπάρχει. Τιμωρία ασφαλώς υπάρχει, αλλά έξω και μακριά από το Θεό, για τους δαίμονες, που εκούσια είναι πονηρότατη. Δεν τιμωρεί ο Θεός τους ανθρώπους που παραμένουν μαζί Του, τηρώντας τους κανόνες της προσωπικότητας και της φύσης τους. Μάλλον τους βραβεύει με την υιοθεσία και τους κάνει κληρονόμους του στην αιώνια βασιλεία. Όσοι αποπέμπονται από το Θεό στην ετοιμασμένη για το διάβολο κόλαση είναι όσοι αποκόπηκαν με τη θέλησή τους από τους φυσικούς όρους και νόμους της φύσης τους. Είναι όσοι παραμένουν με πείσμα στην παράλογη κατάσταση και ζωή των κτηνών και των δαιμόνων, οι οποίοι επιμένουν σε όλη τη ζωή τους στην πλήρη διαστροφή και αρνούνται να διορθωθούν με τη μετάνοια. Γνωρίζοντας ο Θεός το ευόλιστο και την ασθένεια του ανθρώπου, έδωσε τη μετάνοια, η οποία παρατείνεται σε όλη τη ζωή. Όσοι πλανηθούν και υποκύψουν στην αφροσύνη του παραλόγου, μπορούν να διορθώσουν το σφάλμα τους επιστρέφοντας στη βάση του προορισμού τους. Με πάρα πολλά παραδείγματα από τη γραφή και την ανθρώπινη ζωή, αποδεικνύεται η διόρθωση και επιστροφή στους κανόνες της ηθικής και της κατά Θεό ζωής με τη μετάνοια. Έτσι πέτυχαν το μακαρισμό και τη Θεία Ευλογία όσοι προς στιγμήν παρασύρθηκαν και απομακρύνθηκαν από το δρόμο της ευσέβειας. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι των ανθρώπων παραμένουν αδιόρθωτοι ή και τελείως πλανεμένοι και γίνονται και στους άλλους παράδειγμα αποστασίας και έκπτωσης από τη ζωή του Θεού.

Δυστυχώς το θέμα της σωτηρίας κυκλοφορούν από τις λεγόμενες εκκλησίες της Δύσης διάφορες διδασκαλίες γεμάτες από πλάνες που διαστρέφουν την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Η σωτηρία του ανθρώπου, όπως η Θεία Αποκάλυψη μας πληροφορεί, δεν είναι η απαλλαγή του από μια δυστυχισμένη κατάσταση ή θέση και η μεταφορά του σε καλύτερη θέση ή ευδαιμονέστερο περιβάλλον. Το επίκεντρο του ανθρώπινου στόχου είναι η επανάκτηση της πρώτης θέσης του ανθρώπου στο κατ' εικόνα και ομοίωσιν. Ο κύριος σκοπός της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου είναι η προσωπική ένωση με τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πατέρες μας, ως γνήσιοι φορείς αυτής της ιδιότητας, μίλησαν και πρόβαλαν το θεανθρωπισμό ως τον πραγματικό σκοπό της πίστης. Το «Σι πάτερ εν εμή, καγώ εν σι» και «Εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δόκα αυτής, ειν αώσιν εν, καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή». Κατά Ιωάννην, 17ο κεφάλαιο, 21 έως 23 στίχος. Και δικαιολογημένα, το όσοι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Κατά Ιωάννην, 1ο κεφάλαιο, 12ο στίχος, ακριβώς αυτό φανερώνει και αυτή είναι η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Και δεν είναι τολμηρό να πούμε ότι αν ο θεανθρωπισμός δεν είναι ο κύριος στόχος και σκοπός της χριστιανικής πίστης, δεν θα άξιζε η προσέλευση και η θυσία σε αυτήν. Όπως τονίσαμε και προηγουμένως, τη σημασία της περιεκτικής άσκησης ως απαραίτητου μέσου για να ανακτήσουμε όσα χάσαμε, σημειώσαμε ότι αιτία της διάσπασης της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι η μετά την αποκοπή από το Θεό διεστραμμένη διάνοια που έγκυται επί τα πονηρά. Χωρίς θεραπεία ο άνθρωπος ματαιοπονεί. Ο σωτήρας μας, ο ιατρός, μας παρέδωσε έμπρακτα τη μέθοδο της ισορροπίας. Ο ίδιος εφάρμοσε, χωρίς να τη χρειάζεται, την περιεκτική άσκηση και αγωνιστικότητα για να πείσει τη δική μας σκληρότητα ότι χωρίς κόπο και προσπάθεια δεν επανέρχονται όσα σκορπίστηκαν. Όταν με την προσπάθεια αγωνιστεί ο άνθρωπος και αντισταθεί κατά του νόμου της διαστροφής και του παραλόγου που χαρακτηρίζει την εμπαθή ζωή και επομένως βρίσκεται ο άνθρωπος στη θέση της πρώτης του κατασκευής, δικαιούται την ένωση και συνίκηση στην αιωνιότητα με το Δημιουργό του. Στην αρχιερατική προσευχή του ο Κύριος απέτησε τη συνδιαγωγή και παραμονή του στην αιωνιότητα με τους ανθρώπους. «Θέλω, είναι όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι». Κατά Ιωάννην, 17ο κεφάλαιο, στίχος 24. Πολύ εύστοχα ο Κύριός μας, ως ομοίους του, μας προκαλεί προς εξομοίωση λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, στίχος 16. Συνεπώς, δεν καταδικάζει ο Θεός αυτούς που παραμορφώθηκαν και απέβαλαν τους όρους και τους νόμους της λογικής φύσης, ακολουθώντας την κτηνοδία και το δαιμονισμό. Αυτοί μόνοι τους αποκόπτονται από τους νόμους της λογικής και της αξιοπρέπειας. Παρόλο που η Θεία Παναγαθότητα ανέχεται την αποπλάνηση των αμαρτωλών και τους δέχεται εάν πάλι μετανοήσουν και επιστρέψουν, αυτοί δεν επιδέχονται μετάνοια και αλλαγή της διεφθαρμένης ζωής και φρόνησής τους. Με δική τους επιλογή εκλέγουν και προτιμούν τη ζωή της διαστροφής, του εγκλήματος και του μίσους και πνευματικά την εφαρμόζουν μέχρι του θανάτου τους. Πώς λοιπόν τους κρίνει ο Θεός, αφού με δική τους γνώμη, απόφαση και εφαρμογή προτίμησαν την κακία και τη διαστροφή? Δεν θα ήταν αδικία εάν τους τα στερήσουν και μετά το θάνατο? Δεν θα ήταν αδικία να τους κατατάξουν σε θέση αντίθετη από τη θέληση και προτίμησή τους? Υπάρχει και η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία αποδίδει στον καθένα κατά τα έργα του και την προτίμησή του.

Στην εδώ ζωή επικρατούσαν οι φίλοι και εραστές των έργων του κακού και του εγκλήματος. Με τη βία επιβάλλονταν στους ηθικούς και προσεκτικούς. Τους κακοποιούσαν και τους σκότωναν. Εκατομμύρια σφαγιάστηκαν από τους εργάτες του διαβόλου και μάλιστα χωρίς να φταίνε σε τίποτα, αλλά μόνο και μόνο γιατί πίστευαν στην αλήθεια και τηρούσαν τους κανόνες της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Ποια είναι η γνώμη σας? Πρέπει αυτή να είναι μαζί στην ευτυχία και τη γαλήνη της καλοσύνης και της αγάπης. Μετά το θάνατο, κατά τις γραφές, η κατάσταση είναι στατική και επομένως ό,τι έγινε ο καθένας εδώ στη ζωή, αυτό θα είναι και στην αιωνιότητα. Σημείωση. Για τους γνωρίζοντας την ορθόδοξη δογματική, είναι προφανές ότι εδώ ο γέροντας με τη λέξη «στατική» δεν μιλάει για την πρόοδο που θα έχουν οι δίκαιοι στην αιωνιότητα ή οι άδικοι στην αδικία, αλλά για τη στατικότητα της προαίρεσης, γιατί μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια για τους αμαρτωλούς, ούτε πτώση για όσους βρίσκονται σε πορεία μετανοίας, φωτισμού και θέωσης. Άρα, όσοι απ' εδώ έφυγαν κακοποιοί και παράλογοι και στο μέλλον θα παραμείνουν όπως προτίμησαν και έζησαν και επομένως δεν θα είναι δυνατόν να συμβιώσουν με τους αγαθούς και ειρηνικούς εργάτες της καλοσύνης και της αγάπης. Δεν κρίνει συνεπώς ο Θεός την ανθρωπότητα, αλλά ετοιμάζει ό,τι ο καθένας προτιμά να φέρει μαζί του αιώνια. Επομένως, ιδού καιρός να ετοιμάσει ο καθένας το μέλλον του.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό.

Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει: ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα. Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει: συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός. Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου? Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει: δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη. Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Συγχωρέστε με που θα μιλήσω λίγο προσωπικά. Όταν πριν από 38 χρόνια πήγα στην Αμερική για να ακολουθήσω την ακαδημαϊκή μου πορεία, βρέθηκα σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον. Θα σας πω κάποια νούμερα για να καταλάβετε. Ήμασταν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πρόγραμμά μας, 48 καθηγητές, 162 διδάκτορες, 5 Νόμπελ. Είχε ανεβεί ο εγωισμός μου στο φουλ. Χαιρόμουνα τον εαυτό μου. Νόμιζα ότι και εγώ δεν ξέρω τι είχα καταφέρει. Μετά από λίγο άρχισα να προσγειώνομαι. Το πρώτο πράγμα που με προσγείωσε είναι η ατμόσφαιρα που επικρατούσε μέσα σε όλο αυτό το εξαιρετικό περιβάλλον, μοναδικό. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Ο κάθε ένας άρχισε να αισθάνομαι ότι θεωρεί τον εαυτό του ή ότι πρέπει να τον θεωρήσει έτσι ως κέντρο του κόσμου, ότι είναι ο καλύτερος από όλους. Με πείραξε αυτό. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έπρεπε να υπάρχει φιλοσοφία επιστημονικής επιτυχίας στην οποία να πατάει κανένας και η οποία να βασίζεται στο ότι πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου ότι είσαι ο καλύτερος από τους άλλους και ο καλύτερος. Τον Οκτώβριο ήταν του Αγίου Δημητρίου του 1980. Εγώ επειδή είχα διακόψει τις σπουδές μου και πήγα στο στρατό και είχε λίγο κρυώσει η ψυχή μου και η γνώση μου, έπεσα με τα μούτρα στα διαβάσματα και δεν είχα προσέξει ότι άλλαζε η ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Τότε στην Ελλάδα η ώρα άλλαζε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου και γενικά στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα, όταν πήγα στην εκκλησία, ήταν Κυριακή του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου, να έχω πάει μία ώρα νωρίτερα. Κανένας δεν υπήρχε μέσα, οπότε πήγα και κάθισα σε μια ακρούλα. Σε λίγη ώρα με επλησίασε μια απλή γιαγιούλα, η οποία με χτυπάει στον ώμο και μου λέει, θα το πω όπως μου το είπε, «Πόθεν είσαι καλό μου?» Λέω, «Από τη Θεσσαλονίκη, γιαγιά. Εσύ από πού είσαι?» «Από την κατακαημένη Μεγαλόπολη», μου λέει. Λέω, «Της Αρκαδίας?» Έφεξε το πρόσωπό της. «Έχεις πάει?» «Όχι», λέω, «δεν έχω πάει, αλλά έχω διαβάσει και στο σχολείο, στη γεωγραφία, κάναμε για τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας». Μου λέει, «Πώς έτσι εδώ?» Λέω, «Ήρθα να κάνω τις σπουδές μου». «Εσύ?» «Εγώ», λέει, «έχω έναν εγγονό και επειδή η κόρη μου εργάζεται, ήρθα εδώ πέρα για να μπορέσω να φροντίσω το παιδί και να το εξυπηρετήσω». Με ακουμπάει στον ώμο και μου λέει, «Πόσο χαίρομαι, παιδί μου». «Μα γιατί, γιαγιά?» «Γιατί είσαι νέος και έρχεσαι στην εκκλησία». «Να ξέρεις, γιαγιούλα μου, πόσο χαίρομαι κι εγώ», της λέω. «Ναι, γιατί, παιδί μου?» «Γιατί είσαι γιαγιά και έρχεσαι στην εκκλησία». «Καλά μου τα λες», μου λέει, «μα δεν είναι έτσι». Λέω, «Γιατί?» Λέει, «Γιατί οι εκκλησιές είναι γεμάτες από γέρους και γριές και είναι αδιανές από νέους». «Ε, τις λέω κι εγώ». Και ο παράδεισος θα είναι γεμάτος από γέρους και γριές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους νέους». Μου λέει λοιπόν η γιαγιά, «Άκου, παιδί μου, έχει ο Θεός για όλους». Μου φάνηκε πολύ γλυκιά. Και της λέω το εξής, και εδώ θα πατήσει η σημερινή μου η αφορμή για τη σημερινή συνάντηση. «Γιαγιά, πες μου σε παρακαλώ έναν καλό λόγο για μένα σαν αυτούς που λες ενδεχομένως τον εγγονό σου. Μου λέει, θα σου πω παιδί μου, πάει ο καιρός που τα γράμματα είχαν αξία γιατί ήταν των ολίγων. Τώρα αυτό που έχει αξία, επειδή λίγοι το έχουν, είναι η πίστη. Δεν μπορώ να σας πω πόσο αυτός ο λόγος, ο τόσο απλός, εκείνη τη στιγμή μου μίλησε πάρα πολύ δυνατά και απετέλεσε την βάση και το θεμέλιο γενικότερα της όλης φιλοσοφίας και προσέγγισης που και εγώ είχα για να κάνω τις σπουδές μου στα 8 τελικώς χρόνια που έμεινα εκεί. Αυτό ήταν ακριβώς στην αρχή. Αυτό που χρειάζεται και που έχει αξία είναι η πίστη. Αυτό τώρα ηχεί στα αυτιά μου, όπως και όλα τα ενδιάμεσα χρόνια, 38 χρόνια μετά. Σήμερα η πίστη είναι το μεγάλο ζητούμενο και θα το περιγράψω γιατί. Τι είναι η πίστη, τι είναι η έλλειψη της πίστεως, πώς αυτό μεταφράζεται στην κοινωνική ζωή, τι δημιουργεί στον κάθε άνθρωπο στο περιεχόμενο της ψυχής του και πώς επηρεάζει τις οικογένειες, την νεολαία, τον κόσμο μας, την εκκλησιαστική αντίληψη και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το 1980, τον Οκτώβριο. Από τότε και μετά γίνανε διάφορα πράγματα, άλλαξε όλη μας η ζωή. Το ίντερνετ που χρησιμοποιούμε, θα πω μερικά επιστημονικά πράγματα, όχι για άλλο λόγο, απλά για να σας δείξω το πώς αλλάζει η ζωή μας. Μπήκε στη ζωή μας το 1989. Η κινητή τηλεφωνία το 1999. Το Facebook το 2003. Το Twitter το 2004-2005. Τα Android αυτά όλα που έχουμε το 2008. Πολλά πράγματα αλλάξανε. Το 1980 δεν υπήρχαν οι θεωρίες αυτές που θα ακούσατε ίσως μερικές φορές για το γονιδίωμα. Η γενετική μηχανική ήταν ένα άλλο πράγμα και δεν είχε μπει καθόλου στη ζωή. Ό,τι ήταν στην έρευνα. 1000 πράγματα γίνανε μετά. Ραγδαία. Τόσο που αλλάξανε την καθημερινότητά μας. Και θα το συνδέσω μετά πως επηρέασαν σιγά σιγά την πίστη μας. Εδώ στο δικό μας τόπο υπάρχει ένας πολιτισμός, ένας τρόπος ζωής, ο οποίος έχει μερικά πολύ απλά χαρακτηριστικά. Υπήρχε. Ένα παράδειγμα. Οι αργίες μας, όλες, με εξαίρεση την αργία της Πρωτομαγιάς, έχουν θρησκευτικό υπόβαθρο. Όλες. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Μόνο η Πρωτομαγιά. Έχουν εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Οι τελετές μας, έτσι μάθαμε, έτσι ζούσαμε. Ήταν επί παραδείγματα τα εγγένεια κάπου. Ποτίζαμε τα χωράφια μας. Εγγενιάζαμε τα καταστήματά μας. Υπάρχουν κάτι ευχολόγια που έχουν ευχές για όλα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα ξεκινήσουμε κάτι, τις βάρκες μας, τα καράβια μας, τα σπίτια μας, χωρίς αγιασμό. Έτσι έχει και τον αγιασμό σήμερα η Βουλή, που δεν τον θέλει. Δεύτερο πράγμα, τα ονόματά μας. Τα ονόματα ήταν, με εξαίρεση μια ομάδα που ήταν αρχαιοελληνικά, αρχαίων Ελλήνων και κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου και σε ευαίσθητες περιοχές, ήταν ονόματα Αγίων. Έτσι, επί παραδείγματι, μπορεί να υπήρχαν και κάτι Λεμονιές και κάτι Δάφνες, αλλά ήταν λίγα. Ήμουνα σε μια συνάντηση την οποία οργάνωσαν άνθρωποι αθεϊστικού υποβάθρου. Όλοι είχανε γιορτές Αγίων. Όλοι. Έτσι ήμασταν. Τώρα άλλαξε. Τώρα έχει Σύση, Νάνση, Κάθριν, ξέρω εγώ, και άλλα παράξενα που δεν λένε τίποτα. Τώρα άρχισε και η βάπτιση να μην είναι στη ζωή μας, η ονοματοδοσία να αποδεσμεύεται από αυτό. Τρίτο πράγμα, το ξοκλήσι. Εγώ κουράστηκα να ακούω το σεβασμιότητα να μου λέει εδώ είναι ο Άγιος Αθανάσιος, εκείνο ο Άγιος Ελευθέριος και δεν ξέρω ποια μου λέγατε, παντού κάθε τόσο και μια κλεισούλα. Η Σαντορίνη, ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί που σήμερα δεν ξέρω αν έχει σχέση με το Θεό στην εικόνα του την τουριστική, έχει εκκλησάκια που πανηγυρίζουν όλες τις μέρες του έτους. Δεν υπάρχει πλέον μέρα, εδώ και 5-6 χρόνια, κτίστηκε και το τελευταίο εκκλησάκι, που να μην έχει πανηγυράκι. Εκτός από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Τιμώνται σε Αγίους του εορτολογίου μας. Η Μύκονος έχει πάνω από 500 εκκλησάκια. Η Ίος έχει περισσότερα εκκλησάκια από όσα είναι στο σύνολό τους τα ψυχαγωγικά κέντρα, τα γήπεδα, τα αθλητικά, τα κέντρα διασκέδασης και ούτω καθεξής. Έχει ο τόπος ρίζες που θυμίζουν Θεό. Έχει στοιχεία της ζωής που διαρκώς σκοντάφτεις πάνω στον Θεό. Έχει αφορμές που προκαλούν την πίστη. Έτσι είναι και όλη η ιστορία μας. Έτσι είναι και το σύνταγμά μας. Ξεκινάει με επίκληση της Αγίας Τριάδος. Αυτοί που το κάνανε δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είναι δυνατό να έχουμε σύνταγμα χωρίς να έχουμε να ξεκινάει με προσευχή. Όλα προσευχές. Πολιούχοι. Λαογραφία. Θρησκευτική γάμη. Βαπτίσεις. Πανηγύρια. Και ούτω καθεξής. Ένας κόσμος που γυρίζει και αναπτύσσεται και εξελίσσεται με κέντρο αυτό που λέγεται θρησκευτικότητα και μέσα από το οποίο βγαίνει η πίστη. Η πίστη ως παραδοχή της ύπαρξης του Θεού, η πίστη όμως και ως εμπιστοσύνη στο Θεό. Δηλαδή ότι ο Θεός μπαίνει στη ζωή μας. Γι' αυτό και έχουμε καθημερινές εκφράσεις του τύπου «Μην απελπίζεσαι, έχει ο Θεός». Ή αποχαιρετιόμαστε και λέμε «Η Παναγιά μαζί σου». Αυτό όλο ήταν μια πίστη. Ότι εμείς αυτό μπορούμε, από εκεί και πέρα υπάρχει η δύναμη, η ενέργεια, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ζωντανό. Δεν είχε ασχοληθεί ο τόπος μας, ο πολιτισμός μας, ο κόσμος μας, η παράδοσή μας, γενικά η Ανατολή, με το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού, υπάρχει ο Θεός. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούσε την εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Όταν ζω τον Θεό ότι είναι παρόν στη ζωή μου, δεν μου χρειάζεται να κάνω κανένα τέτοιο ερώτημα. Όταν ζω την αγάπη των γονέων μου, δεν χρειάζεται να διεκδικήσω τεστ πατρότητος από τους γονείς μου, να πάμε να κάνουμε DNA. Είμαι σίγουρος ότι είναι γονείς μου. Όταν λοιπόν ζω ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μου και εμένα περνάει από την καθημερινότητά μου και διαρκώς την διαμορφώνει, δεν μου χρειάζονται οι αποδείξεις ή οποιοδήποτε τύπου αποδείξεις. Υπήρχε λοιπόν το ξοκλήσι. Παρέλειψαν από τα μοναστήρια, η εκκλησία, η ενορία, ο παπάς με αυτή την αμφίεση που είναι ξένη στον δυτικό κόσμο, αλλά δίνει στίγμα και παραπέμπει σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο του Θεού. Υπήρχαν οι γιορτές μας, υπάρχουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας πάνω σε αυτό που λέγεται πίστη. Το σκηνικό έχει αλλάξει. Δεν λέω ότι φταίει το κινητό, ούτε το ίντερνετ που ανέφερε προηγουμένως, ούτε η κλωνοποίηση ή το γονιδίωμα ή το α ή το β, θα σας πω για αυτά. Αλλά φταίει ότι αρχίσανε να αλλάζουν λίγο τα μυαλά των ανθρώπων. Και ενώ αυτό θα μπορούσε κανείς να το καταλάβει πολύ καλά στον δυτικό κόσμο, διότι είναι πολύ εγκεφαλικός ακόμη και στην πίτση του, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε εύκολα πώς άρχισε να επηρεάζει αυτό το ρεύμα τη δική μας κοινωνία, σαν να έρχεται ένας Ζορμπάς και να μας τα διαλύει όλα. Θα μπορούσε να πάει λίγο παραπέρα και απλώς να μας ξύσει. Δεν μας έχει ξύσει, μας έχει επηρεάσει. Και έτσι αρχίζει ένα νέο φαινόμενο, τα διαζύγια. Εγώ μεγάλωσα, εγώ στην οικογένειά μου δεν είχαμε κανέναν συγγενή μας που να έχει διαζύγιο. Υπήρχαν κάποιοι. Είχα ακούσει. Όταν βρέθηκα στην Αμερική το 1980, τότε βρέθηκα σε μια άλλη πραγματικότητα. Σήμερα είναι σχεδόν δεδομένο. Ένα νέο παιδί, όταν σκέφτεται το γάμο, στατιστικά το λέω, φαντάζεται ότι στο βάθος μπορεί να του προκύψει διαζύγιο. Είναι εξοικειωμένο με αυτό. Είχαμε μεγάλες οικογένειες. Ήταν χαρά να έχουν παιδιά οι άνθρωποι. Σήμερα περάσαμε σε ένα μοντέλο που η σκέψη μας δεν το αντέχει. Δεν μπορούμε οικονομικά, δεν μπορούμε κοινωνικά, δεν έχουμε δυνάμεις, δεν παίρνουμε χαρά από τα παιδιά μας τελικά. Παίρνουμε λίγο χαρά όταν τα παιδάκια μας είναι μικρά, που είναι σαν παιχνίδια μέσα, σαν μπιμπελό. Όταν περάσουν στην εφηβεία και αρχίσουν οι αντιδράσεις, περνάμε στις αγωνίες, μετά σκεφτόμαστε σε τι κοινωνία θα είναι τα παιδιά και δηλειούμε. Λέμε ας κάνω ένα-δυο παιδιά και πολλά είναι τα δύο για να δω τι θα κάνω. Αλλοιώνεται όλη η νοοτροπία πλέον της κοινωνίας. Παλιά λέγανε πόσα παιδάκια έχετε, έλεγε πέντε του Θεού. Πέντε του Θεού. Αυτή ήταν μια έκφραση του λαού, της απλοϊκής πίστεως, ότι υπήρχε ο Θεός ακόμη και μέσα στο θεμέλιο του μεγέθους της οικογενείας μας, της σχέσης μας σαν ένα ζευγάρι. Πάει και αυτό στην άκρη. Πολιτικός γάμος. Όταν επευλήθη ο πολιτικός γάμος, τότε το ποσοστό που έγινε τα πρώτα χρόνια ήταν 7-8% και μετά μειώθηκε στο 3-4. Σήμερα η πολιτική γάμη είναι περισσότερη από τους θρησκευτικούς γάμους. Και μπήκε και το σύμφωνο συμβίωσης. Έχασε την ομορφιά της ιερότητος και πέρασε στην ψύχρα μιας υπογραφής μπροστά σε έναν δήμαρχο. Σαν να μην μας χρειάζεται η συγκολητική δύναμη του Θεού για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια οικογένεια, έναν δεσμό μεταξύ μας. Εμείς τον έχουμε το δεσμό, δήθεν έτσι το ονομάζουμε, αυτά τα παιδιά έχουν δεσμό πριν από το γάμο και μόλις παντρευτούν ο γάμος δεν είναι δεσμός. Αρχίζει να έχει τρικυμίες. Τι δύσκολο, γιατί να αλλάζει έτσι. Αρχίσαν να μιλάνε, δεν ξέρω αν έτυχε εδώ πέρα, για πολιτικές κηδείες. Κάνατε καμία, έγινε εδώ. Σε εμάς κάπου γίνανε κάτι πολιτικές. Παλιά τι λέγανε, θα φύγει αδιάβαστος, σαν το σκυλί στο λάκκο. Και τώρα το επιλέγει. Θέλει αυτό. Αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω κάπως ή να γριέψω, αλλά είναι μια αλλαγή. Είναι άλλα ήθη, άλλες αντιλήψεις. Υπάρχει, ξέρω εγώ, σύλλογος αθέων. Τι είναι αυτό το πράγμα? Οι οποίοι διεκδικούν, προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, θέλουν το Α, θέλουν το Β. Υπήρχαν αυτές οι ωραίες λέξεις. Πατρίδα, η αγάπη στην πατρίδα. Αυτό ονομάστηκε εθνικισμός. Θρησκεία, αυτό είναι σκοταδισμός. Οικογένεια, αυτό είναι συντηρητισμός. Μα είναι δυνατόν? Και καλά η Εκκλησία, έχετε πρόβλημα. Τι σας φταίει η πατρίδα? Τι μας φταίει η οικογένεια? Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα? Και κάπως παθητικά περνάει όλη αυτή η αντίληψη και στην καθημερινότητά μας, φτάνει παντού, επηρεάζει και την ίδια την ψυχολογία, την νοοτροπία, τη ζωή μας μέσα από έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνουμε πώς. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο στην περιγραφή, θα μπορούσε κανείς να πει και άλλα, αλλά νομίζω ότι τα ζούμε κάπως και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Το σημερινό σχολείο δεν έχει σχέση με το σχολείο του Αγίου Κοσμά, που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς να κτίζουμε σχολεία, γιατί το σχολείο αυτό, το παλιό, δίδασκε πίστη. Έφερνε το Θεό και δημιουργούσε μέσα υπόβαθρο για να μπορέσει κανείς να περάσει με νόημα αυτή τη ζωή. Το σημερινό σχολείο δεν έχει τέτοιο πράγμα. Στα δημοτικά, από ό,τι άκουγα γιατί ήμουνα σε μια επιτροπή, το 70% δεν διδάσκουν θρησκευτικά. Και ευτυχώς, γιατί αυτοί που θα διδάσκανε μπορεί να είναι άθεοι. Άθεοι μπορεί να είναι και οι θεολόγοι μας. Όταν μόνο το 5% έχουν των φοιτητών των θεολογικών σχολών έχουν ως πρώτη τους επιλογή την θεολογία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι άλλοι που με κάποιον τρόπο κατρακύλησαν στον χώρο της θεολογικής σπουδής, της θεολογικής σχολής, και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα κάνουν. Το 2005 ήμουνα μέλος της Συνόδου και τότε καμιά 80 φοιτητές από το Παιδαγωγικό Τμήμα Θεσσαλονίκης έκαναν ένα αίτημα στη Σύνοδο να διδάσκεται στην Παιδαγωγική Θεσσαλονίκης όπως διδάσκεται η διδακτική της αριθμητικής, της γλώσσας, της ιστορίας, να υπάρχει και η διδακτική των θρησκευτικών. Πολύ λογικό μας φάνηκε και η Σύνοδος γράφει ένα έγγραφο και το στέλνει στην κοσμητεία της σχολής. Στην επόμενη Σύνοδο μας διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος την απάντηση. Ασεβέστερο κείμενο δεν έχω εγώ διαβάσει. Υβριστικό. Καθίστε και είστε εκεί που βρίσκεστε και μην ασχολείστε και μάθατε να παρεμβαίνετε και να κάνετε. Μας μάλωνε τον Αρχιεπίσκοπο και τη Σύνοδο. Ποιος? Ένας καθηγητίσκος που έτυχε το σύστημα να τον κάνει κοσμήτορα. Τα μαζέψαμε, κατεβάσαμε τα αυτιά, κουνήσαμε τα κεφάλια και είπαμε αυτό μας περιμένει. Αυτοί είναι που φτιάχνουν τους δασκάλους για να διδάσκουν στα παιδιά μας για την πατρίδα, για τη θρησκεία και για την οικογένεια, τα αντίθετα. Το σχολείο λοιπόν έχει αλλάξει και αν δεν άλλαξε πολύ εδώ πέρα στην Κάλυμνο, θα αλλάξει και εδώ και παντού και σιγά σιγά. Τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο? Για να δούμε προηγουμένως πού οφείλεται αυτή η μόδα της αθείας, που είναι βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε και σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα θα σας πω κάτι. Το Ισλάμ καλύπτει στην Ευρώπη το κενό της πίστεως. Επειδή δεν υπάρχει πίστη, έρχεται το Ισλάμ. Λένε ότι το 2040 οι Βρυξέλλες κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η πρώτη πόλη ευρωπαϊκή στην οποία οι μουσουλμάνοι θα είναι περισσότεροι από τους χριστιανούς. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι χριστιανοί θα είναι λιγότεροι από τους μουσουλμάνους. Το πρόβλημα είναι ότι οι χριστιανοί θα είναι λιγότερο χριστιανοί. Ή μάλλον δεν θα είναι χριστιανοί. Διότι διαρκώς δηλώνουν ως ιδίωμα για τις ταυτότητες ή ξέρω εγώ θρησκευτικό ιδίωμα την ιδιότητα του χριστιανού, αλλά δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο, δεν έχουμε σχέση με την πίστη. Δεν είναι το ίδιο σε μας, αλλά αυξάνει λίγο αυτό το πράγμα. Έγινε λοιπόν σιγά σιγά, σταδιακά έρχεται μια τέτοια παγκόσμιου χαρακτήρα αλλαγή στη ζωή μας. Δεν τα λέω για να φοβηθείτε, υπάρχει άμυνα. Κύριε Συνταγματάρχα, έχουμε όπλα. Απλά ενημερώνω. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν εχθροί και πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο, τι επιστρατεύεται, πού στηρίζεται? Είπα ότι θα πω μερικά επιστημονικά πραγματάκια. Θα σας τα πω απλά. Εμένα μου κάνουν ένα ερώτημα, επειδή έχω ένα επιστημονικό υπόβαθρο, τα σχολεία. Στάνταρ ερώτηση. Πώς εσείς συνδυάζετε την πίστη σας με την επιστημονική μόρφωση και γνώση σας? Αυτό τι σημαίνει? Ότι στο μυαλό των παιδιών αυτό που ισχύει είναι ότι τα δύο αυτά πράγματα το ένα αναιρεί το άλλο. Και βέβαια, επειδή έχει μια έγκλη επιστήμη, η επιστήμη γκρεμίζει την πίστη. Άρα η πίστη είναι ένα πράγμα που τέλος πάντων όλη αυτή η πρόοδος η επιστημονική το έχει αποδομήσει. Γι' αυτό και με ρωτάνε παράξενα. Με κοιτάνε σαν να είμαι ούφο. Πώς δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα σας πω λίγο πώς πατάει στην επιστημονική πρόοδο, πώς οικοδομείται με παρερμηνία των επιστημονικών επιτευγμάτων, πώς οικοδομείται η αφαιεία, η απιστία. Πρώτον, λένε ας πούμε, τι έχετε να πείτε για την Big Bang? Τίποτα. Έχω να πω ότι έτσι τα έκανε ο Θεός, κάποτε έγινε ένα Big Bang και δημιουργήθηκε ο κόσμος. Εσείς τι έχετε να μου πείτε? Μα λέει δεν το έκανε ο Θεός. Ποιος το έκανε? Είναι κάτι άτομα, κάτι μόρια. Κάτσε ρε παιδιά, τα ξέρετε? Λέει όχι. Αλλά έτσι λένε όλοι. Πέστε μου τι έγινε να καταλάβω εγώ γιατί η θεωρία αυτή της δημιουργίας του κόσμου, του σύμπαντος, γκρεμίζει την πίστη. Καταρχάς τη θεωρία αυτή την έκανε ένας καθολικός παπάς, ο Λεμέτρ. Δεν είναι κανένας άθεος. Πέστε μου. Ποτέ δεν πήρα καμιά απάντηση. Ή μου λένε, θεωρία της εξελίξεως. Για πέστε μας, Πάτερ, τι έχετε να πείτε για τη θεωρία της εξελίξεως? Τίποτε. Ρωτήστε τους βιολόγους σας. Όχι, λέει, εσείς, γιατί με ρωτάτε, παιδιά? Τι σας αρέσει? Τι θέλει? Σας βλέπω με πολύ καμάρι το ρωτάτε. Θέλετε να έχετε υπόβαθρο ζώου? Σας αρέσει? Εγώ έχω να σας πω τι λέει η Αγία Γραφή. Δεν ασχολείται με αυτά. Όπως για την αρχή του κόσμου δεν λέει τίποτε. Είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γίνεται φως. Ένα βιβλίο φυσικής. Και για την ζωή του ανθρώπου έχει δύο στίχους στο δεύτερο κεφάλαιο και έναν στίχο στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως. Και βασικά τι λέει? Ότι επλάστη ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Αυτό λέει. Δεν λέει και λέει χουν. Δεν λέει χουν λαβών, έσκυψε και πήρε χώμα. Αλλά τον έκανε χωμάτινο. Τον έκανε δηλαδή υλικό τον άνθρωπο ο Θεός. Αλλά το βασικό, και αυτό θέλει να πει και η Εκκλησία, είναι ξυπνήστε ο καθένας. Είστε εικόνες και ομοιώματα του Θεού. Έχετε σφραγίδα, το λέει και σε εμάς. Μέχρι σήμερα αυτό λέει η Εκκλησία. Στον κάθε ένα έχεις σφραγίδα θεϊκή, γονίδιο θεϊκό. Και αυτό που υπάρχει επάνω σου πρέπει να το αναστήσεις σε αυτή τη ζωή. Να γίνεις όμοιος με το Θεό. Και έρχεται μετά η Εκκλησία και κάνει και ακόμη κάτι παραπάνω. Όχι να μοιάσεις το Θεό, να κοινωνείς με το Θεό. Δηλαδή να έχεις τον Θεό μέσα σου και εσύ να μπεις μέσα του. Να γίνεις θεοειδής, θεόμορφος, χριστόμορφος. Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Τι προτιμάς, να σε ζώο ή προτιμάς να σε τέτοιος? Για κοιτάξτε λίγο τις προκαταλήψεις σας. Μα μου λένε, όλοι έτσι λένε. Ποιοι? Οι επιστήμονες. Εσύ το ξέρεις, το έχεις κάνει το πείραμα? Όχι, λέει, αλλά αφού το λένε όλοι, τότε τους πιστεύεις. Και πολύ καλά κάνετε, παιδιά. Και εγώ τους πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω και στους Αγίους. Δεν έχω δει το Θεό. Αν τον έχει δει ένας Άγιος, ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Νεκτάριος. Μου αρκεί το ότι τον είδε ο Άγιος και το δέχομαι πολύ πιο πρόθυμα από όσο δέχομαι το τι θα έχει πει ένας επιστήμονας, ο οποίος μπορεί να έχει κάνει τα πειράματά του, αλλά μετά αυθαιρετεί στις ερμηνείες του και βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Με υπερηφάνεια λοιπόν κάθομαι να το δω όλο αυτό. Καλή υπερηφάνεια. Δεν μπορεί όλα αυτά να επιστρατεύονται με παρερμηνίες για να μας γκρεμίσουν το Θεό. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Η γλώσσα του Θεού», γραμμένο από τον νούμερο ένα γενετιστή του κόσμου, τον Francis Collins. Υπάρχει και στα ελληνικά. Αυτός λοιπόν ήταν αγνωστικιστής. Είναι ο επικεφαλής της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος και τώρα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το NIH, το μεγαλύτερο ίδρυμα που υπάρχει για την έρευνα, με τεράστια κονδύλια, η NASA της ιατρικής. Αυτός λοιπόν, μέσα από την προβληματική του, και όποιος έχει τέτοιους προβληματισμούς, καλό θα τον ρίξει μια ματιά, πορεύεται, θα έλεγα και με μια εντυπωσιακά ορθόδοξη λογική, αναζητώντας τον Θεό στην ομολογία της πίστης του. Αυτός λοιπόν, όταν έγινε η μετάφραση στα ελληνικά, τον πρόλογο τον έγραψε ίσως ο μεγαλύτερος γενετιστής κλινικός στην Ευρώπη, που είναι Έλληνας, ο Στέλιος Αντωνεράκης. Είναι στη Γενέβη καθηγητής. Αυτός είναι πιστός άνθρωπος. Γράφει λοιπόν στον πρόλογο: κάποιος νέος, εννοεί τον εαυτό του, όταν επρόκειτο να κάνει, να ακολουθήσει ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό, έχει τελειώσει την ιατρική και πήγαινε για σπουδές στην Αμερική, πλησίασε έναν γέροντα στα μετέωρα και του είπε: «Γέροντα, θέλω να φύγω έξω να σπουδάσω. Πρέπει, ως πού μπορώ να κάνω έρευνα?» Και του λέει ο γέροντας: «Όσο παίρνει. Και αν, λέει, κάνοντας την έρευνα διαπιστώσω ότι δεν υπάρχει Θεός?» Τι λέει, άκου να σου πω: «Εάν ο Θεός υπάρχει, δεν φοβάται την έρευνά σου. Αν δεν υπάρχει, καιρός να το μάθουμε. Να έρθεις να μου το πεις». Ήταν η βεβαιότητα του ανθρώπου που ζει την παρουσία του Θεού και γι' αυτό δεν έχει φόβους για όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδείξουν την ανυπαρξία του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε το Θεό στη ζωή μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν θέλω τον Θεό σημαίνει ότι μπορώ να οικοδομήσω την αθεία και την απιστία μου. Λαχταράω για τον Θεό για να μπορέσει να με μεταμορφώσει και εμένα και να μου δώσει αυτή την προοπτική. Αυτού μου γεννά πίστη και η πίστη φέρνει το βίωμα και το βίωμα την επιβεβαίωση και η παρουσία του Θεού γίνεται ομολογία ότι ζει Κύριος στη ζωή μας και όχι κήρυγμα των παπάδων αλλά επιβεβαίωση της ζωής του κάθε χριστιανού. Ένα λοιπόν πράγμα που με κάποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε για να αποδομήσει την πίστη είναι η επιστήμη. Όπως επί παραδείγματι εκτός από αυτή την αρχή της ζωής, εκτός από την αρχή του κόσμου, η νευροφυσιολογία, το νευρικό κύτταρο, τι είναι η ψυχή, πόσο αυτεξούσιος είναι ο άνθρωπος, θα αποδείξουμε ότι ο άνθρωπος είναι μηχανή. Μπράβο σας. Ή η τεχνητή νοημοσύνη, αν έχετε ακουστά τώρα, καινούργιο πράγμα. Ότι δηλαδή δεν έχουμε μόνο μνημονική ικανότητα στις ψηφιακές μας μηχανές, αλλά και οργανωμένη σκέψη που μπορούν να είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Να φτιάξουμε ανθρώπους πιο έξυπνους, καλά πιο δυνατούς, αλλά και πιο έξυπνους από εμάς. Κάντε τους. Ο Θεός είναι παρόν. Ο Θεός είναι ακόμη στη ζωή μας. Και όποιος είναι έξυπνος πρέπει ακριβώς να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παρασύρεται από όλα αυτά τα πυροτεχνήματα των τεχνολογικών και των επιστημονικών ανακαλύψεων που έχουν την ομορφιά τους, που έχουν την αξία τους, αλλά μπορούν να μας οδηγήσουν στο ένα και μεγάλο ψέμα της ζωής μας, να χάσουμε τον προσανατολισμό μας και να χάσουμε το Θεό μας. Η επιστημονική γνώση πλέον φτάνει να λέει ότι ξέρουμε τα πάντα, υπάρχει μια θεωρία και την υποστηρίζουν διάφοροι και εδώ στην Ελλάδα με περγαμηνές επιστημονικές, η θεωρία των πάντων. Ωραία, μα έχετε μάθει τα πάντα, θεραπεύστε τον καρκίνο γιατί αρκετά μας βασανίζει. Φτάνει τόση έπαρση. Εξηγούμε τα πάντα. Δεν τα ξέρουμε τα πάντα. Και όσο προχωρεί η επιτυχία της γνώσης, τόσο διευρύνεται ο χώρος του αγνώστου. Τόσο καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρουμε. Η σοφία του Σοκράτη. Η σοφία του Σοκράτη λείπει από το σημερινό άνθρωπο, ο οποίος θα έπρεπε να χαίρεται για τα επιτεύγματα της γνώσης, αλλά να δοξάζει το Θεό καθώς διακρίνει το μετά τη γνώση άγνωστο που επηρεάζει τη ζωή του και μέσα στο οποίο, όπως και στη γνώση, μπορεί να φανερωθεί ο Θεός. Θα πω άλλη μια ιστορία από μια δική μου εμπειρία και να με συγχωρέσετε για τον προσωπικό λόγο. Στο ξεκίνημα των σπουδών μου, εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω αστρονομία και μετά το γύρισα στην ιατρική. Ξεκινώντας λοιπόν, είχα έναν εκπληκτικό καθηγητή, ο οποίος ήταν σε αυτό που σας είπα στην αρχή και ο οποίος ήταν πειραματικός, παρατηρησιακός. Βάζει τα μάτια στα τηλεσκόπια, εγώ είμαι θεωρητικός, σχολούμαι με τα μαθηματικά. Πάντοτε στο χώρο της φυσικής υπάρχει μια διαμάχη, ποιος είναι ανώτερος, η παρατήρηση, το πείραμα ή η θεωρία. Του έλεγα λοιπόν εγώ, αυτός μου έλεγε, εσείς είστε, ασχολείστε με αφηρημένες έννοιες, εμείς κάνουμε παρατηρήσεις. Του λέω λοιπόν εγώ, ότι κοίταξε, η θεωρία είναι τόσο ανώτερη από το πείραμα, όσο ανώτερη είναι η σκέψη από το κατσαβίδι. Μου λέει, έτσι είσαι, έλα ένα βράδυ να περάσουμε σε έναν αστρονομικό σταθμό. Πράγματι λοιπόν πήγαμε, ήταν Νοέμβριος του 1980. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, ήταν ένα εκπληκτικό μέρος. Ανοίξανε το θόλο, ξέρω να κάνουμε τις παρατηρήσεις, τα ραδιοτηλεσκόπια, ήταν κάτι να μην σας τα πω, γιατί απλώς είναι φαντασμένα πράγματα, αλλά ήταν ωραία. Πήγα λοιπόν εγώ, με ανέβασαν σε ένα αναβατόρι για να βάλω το μάτι μου, και όταν έβαλα το μάτι μου για να παρακολουθήσω το νεφέλωμα στον Ορίωνα, αυτό ζήτησα, γιατί εκεί γεννιέται ένα αστέρι, είναι μια πάρα πολύ όμορφη και εντυπωσιακή εμπειρία. Μόλις έβαλα το μάτι μου, θόλωσε ο φακός. Είχα δακρύσει. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Σκούπισα το μάτι μου και συνέχισα. Μου είπαν ότι έμεινα 20 λεπτά καρφωμένος, χωρίς να μιλάω. Στη διάρκεια αυτήν συνηθίζει το μάτι, η ευαισθησία του ματιού, και αρχίζεις και βλέπεις και φωτεινές πηγές που δεν τις έβλεπες προηγουμένως. Μετά αρχίζει να βλέπεις λίγο απαλά χρώματα. Είναι ένα υποβλητικό όντως, μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία όταν είναι κυρίως ένα μεγάλο τηλεσκόπιο. Τώρα φύγαμε από εκεί, πήγαμε σε ένα ράδιο τηλεσκόπιο, ένα δίσκο 41 μέτρα διάμετρο είχε, και παρατηρήσαμε έναν ραδιογαλαξία που βρισκόταν σε απόσταση 5,5 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Αυτός λοιπόν, ο ραδιογαλαξίας, μας έστελνε φως και μας έδειχνε πώς ήταν 5,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο χρόνια πριν να γίνει ο ήλιος. Βλέπαμε πώς είναι, τρελό πράγμα. Καθόμασταν λοιπόν εκεί, τα λέγαμε. Οπότε τους λέω εγώ, λοιπόν τι λες, μου λένε, σας πω λέω, έχετε δίκιο. Ψηφίζω παρατήρηση. Με κάνατε να αγαπήσω τις αισθήσεις μου και καταλαβαίνω ότι η σκέψη έχει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, αλλά η αίσθηση έχει μεγαλύτερη αμεσότητα, και το ένα είναι σπουδαίο και το άλλο είναι ευλογημένο. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα συνδυάσω κάπως μέσα μου και τα δύο. Καθίσαμε λοιπόν, είχαμε περάσει, ξεκινήσει κατά τις 11 το βράδυ, φτάσαμε στις 5 το πρωί. Και σου λέω, δεν μου λέτε, εσείς πώς περνάτε, κάθε μέρα έτσι? Λέει, ναι. Και τι κάνετε? Να κάνω παρατηρήσεις, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Προχώρησε λίγο η συζήτηση στο φιλοσοφικότερο και τους είπα, πώς νιώθετε μέσα σε αυτό το άπειρο πράγμα? Μου λένε, πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα. Οι συνισταμένοι αυτών που μου είπανε ήταν ότι το σύμπαν είναι πάρα πολύ ψυχρό, έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ στατικό, έχει περιορισμένες κινήσεις επειδή είναι μεγάλο, είναι αχανές, έχει λίγα φωτόνια, είναι σκοτεινό. Και λοιπόν, ο ένας μου είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει άμα τα σκέπτεται και γι' αυτό δεν τα σκέπτεται. Ο άλλος ότι είναι αγνωστικιστής και δεν ασχολείται με αυτά, απλώς παρατηρεί γιατί δεν μπορεί. Τέλος πάντων, ήταν ένα πράγμα που πήγαινε προς τα εκεί. Μου λένε, πες μας εσύ. Τους λέω, πώς να σας πω. Εγώ ένιωσα ότι το σύμπαν είναι μεγάλο, αλλά η μικρότητά μου δεν με δυσκόλεψε. Ότι το σύμπαν είναι τελικά πολύ φωτεινό και ας έχει λίγα φωτόνια. Είναι πολύ θερμό και ας έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει πολύ

Το είχα νιώσει. Δεν μου το είχαν πει. Εγώ πέρασα και την αφελία μου. Δεν μου το είχαν πει. Και λέω από μέσα μου, Θεέ μου, τι φοβερό πράγμα είναι να μπορείς να χαίρεσαι την παρουσία σου, να χαίρεται κανείς την παρουσία σου μέσα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που έχεις κάνει, έτσι όπως τον έκανες. Και τι τραγικό που είναι για έναν άνθρωπο να ζει όλη αυτή την ομορφιά, το μεγαλείο, την υπέρβαση της σκέψης, της λογικής και των αισθήσεών του και να νιώθει μοναξιά, ψύχρα, γύμνια. Καλύτερα χαζός πιστός παρά ξύπνιος άπιστος, είπα μέσα μου. Αυτό μου είναι μια άλλη εμπειρία. Η έπαρση που δημιουργεί πολλές φορές η αυθαίρετη ερμηνεία των επιστημονικών επιτευγμάτων είναι αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι ξέρει τα πάντα. Και έρχεται ένα δεύτερο πράγμα και είναι η τεχνολογία. Τότε νομίζει ότι μπορεί τα πάντα. Ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και γι' αυτό γίνεται αυτομάτως ένας Θεός ο ίδιος, που δεν πιστεύει σε κανέναν άλλον, δεν πιστεύεται σε τίποτε άλλο, παρά αρκείται στο να ειδονίζεται με τη δική του σκέψη και τις δικές του ερμηνείες. Αυτό γεννά αθεία προσωπική. Και όταν αυτό σιγά σιγά επεκτείνεται στον χώρο τον κοινωνικό που ζούμε, γίνεται αθεϊστική θεωρία. Έτσι άρχισε σιγά σιγά η κακοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων που δημιουργεί έπαρση και των επιστημονικών ότι ξέρω τα πάντα και μπορώ τα πάντα, να φτάνει στο σημείο να λέει δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον. Είμαι εγώ ένας θεϊκού τύπου Θεός. Ο άθεος εγώ είμαι λίγο ο Θεός του εαυτού μου. Είναι τραγικό. Και είναι τραγικό γιατί είναι το μεγάλο λάθος. Να πω 2-3 λόγια για το τι δημιούργησε η πίστη στο Θεό μέσα στην ιστορία. Το πρώτο πράγμα που δημιούργησε σοφία. Σοφούς ανθρώπους. Μπέστε μέσα από την πόρτα του πολιτισμού μας. Τι είναι ο πολιτισμός μας? Είναι τελικά πολιτισμός πίστεως. Βρήκε το κάλος μέσα από την αλήθεια και τα συνδύασε μαζί. Έβγαλε καλλιτεχνικές δημιουργίες, εκπληκτικές. Και όχι μόνο καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά όμως υποκινούμενες από θρησκευτική πίστη. Έτσι είναι ο Παρθενώνας. Έτσι είναι η Ναή της Αρχαιότητος. Και ας μην είχαν τον αληθινό Θεό, είχαν την κίνηση προς Αυτόν, που είναι η πίστη. Φυσικά έτσι είναι όλο το μεγαλείο της δικής μας ορθόδοξης παράδοσης. Γέννησαν πολιτισμό, γέννησε σοφία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν σοφοί άνθρωποι. Κάθε Άγιος είναι ένας σοφός. Ο Άγιος Σάββας ήταν ένας σοφός. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας σοφός. Πήγαιναν οι πιο σοφοί του κόσμου και αυτοί οι απλοί άνθρωποι τους ρουφούσαν το πρόβλημα και τους δίνανε κατεύθυνση ζωής. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πίστεως. Δημιουργεί σοφούς, δημιουργεί ήρωες, ανθρώπους χωρίς φόβο, με τόλμη, με παλικαριά, με ανδρεία, με γενναιότητα, με λεβεντιά. Έτσι ήταν οι μάρτυρές μας. Έτσι είναι οι όσοι που κάναν αθλήματα ασκητικά, ασύλληπτα, με δυνάμεις που ούτε οι καταδρομείς δεν τις έχουν. Συγγνώμη, σας έχω μπροστά μου και γι' αυτό με προκαλεί αυτό λίγο. Αυτό το πράγμα είναι. Γεννά λοιπόν σοφούς, γεννά ήρωες, γεννά Αγίους. Ανθρώπους δηλαδή αλληζωής, που καλλιεργούν την καρδιά, που βγάζουν αρετές, βγάζει αρετή. Αντίθετα η έλλειψη, τι βγάζει? Αφιλοσόφητους ανθρώπους, ανόητους, με ψηλό IQ, ανίκανος να λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους. Δεν γεννά, βγάζει φοβισμένα ανθρωπάκια, που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η θρασίτητα και όχι η λεβεντιά, η ευγένεια και η γενναιότητα. Βγάζει αμαρτία, δημιουργεί έναν κόσμο σαν αυτόν τον κόσμο στον οποίο έχουμε ζήσει τώρα και στον οποίο ζούμε.

0: Διαβάστε το 21ο κεφάλαιο από το κατά Λουκάν. Θα εκπλαγείτε. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε το βράδυ στο απόδειπνο την καθαρά Δευτέρα, όπου εκεί περιγράφεται ένας κόσμος σαν αυτόν που ζούμε. Λέει συνοχή, ακούστε έκφραση, ο Χριστός, εθνών εν απορία, ηχούσις θαλάσσης και σάλου από ψυχών των ανθρώπων από του φόβου. Ξέρετε να πει αυτό το πράγμα. Λαοί που έρχονται από εδώ και από εκεί, αυτό που μας συμβαίνει. Πασπερμία λαών, συνοχή εθνών, που κανένας δεν ξέρει προς τα πού πάει. Εν απορία, πού πάμε, χάσαμε το σκοπό μας. Έρχονται οι άνθρωποι από δίπλα, αφήσαν τις χώρες τους, τις περιουσίες τους, τις οικογένειές τους, τον πολιτισμό τους. Αρπάζονται από την τρέλα της ανάγκης τους, παίρνουν τα παιδιά τους μωρά για μια καλύτερη τύχη. Και ξαφνικά τους βρίσκουμε στα κλουβιά των νησιών των δικών μας, με μια άγνωστη προοπτική να πάνε πού, να κάνουν τι, να ζήσουν πώς, σε ποιο κόσμο αυτοί οι άνθρωποι, και να αλλάξει κιόλας αυτός ο κόσμος. Συνοχή εθνών εν απορία, ηχούσις θαλάσσης και σάλου. Αυτό σημαίνει σαν να έρχεται από πίσω σου ένα τσουνάμι, να το καταλαβαίνεις και να τρέχεις, να λες πάει τώρα, θα με τελειώσει αυτό το πράγμα. Τι είναι η ζωή μας, χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό, χωρίς Θεό, μη μοναξιά του ανθρώπου. Έτσι το ζούμε. Δεν ξέρουμε κι εμείς με τα παιδιά μας τι θα γίνει. Όχι να σπουδάσουν, όχι να κάνουν το ένα, να μάθουν γλώσσες και να μάθουν και να σπουδάσουν και να πάνε όπου θέλουν, όπως έλεγε ο γέροντας σε αυτόν τον επιστήμονα που σας προανέφερα, αλλά κοιτάξουν να μην χάσουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος είναι ζώον, αλλά είναι ζώον θεούμενων, όπως λέγει η Εκκλησία μας. Έχει δηλαδή υλικά στοιχεία βιολογικής ζωής, αλλά δεν είναι μια μηχανή βιολογική και τίποτε άλλο. Όλη αυτή η φιλοσοφία περί του θανάτου που δημιουργείται, τι σημαίνει θάνατος στο μυαλό των ανθρώπων σήμερα της κοινωνίας? Θα σας πω τι σημαίνει άνθρωπος, και αν θα συγκινεί αυτό το μοντέλο, και δυστυχώς αυτό είναι, ότι ο άνθρωπος με κάποιον τρόπο εντελώς στατιστικά απρόβλεπτο έρχεται στην ύπαρξη. Από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Εξαρτάται από τους γονείς του, πότε θα συνέλθουν, αν θέλουν να κάνουν παιδί, σε ποια κοινωνία ζουν και ούτω καθεξής. Μπαπ, έρχεται στην ύπαρξη, ο καθένας από εμάς. Ζει άγνωστο πώς, για πόσα χρόνια, με τι συνθήκες και όρους. Σίγουρο όμως είναι ότι θα πεθάνει, ότι θα τελειώσει αυτή η βιολογική του πορεία. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε πότε, ούτε με ποιον τρόπο. Και ο καθένας για τον εαυτό μου, για τον εαυτό μας. Και τι σημαίνει θάνατος? Επιστροφή στην ανυπαρξία. Ανυπαρξία, ζωή για λίγα χρόνια, με άγνωστους όρους, επιστροφή στην ανυπαρξία. Αξίζει αυτή η ζωή? Αυτή είναι η ανθρωπολογία η σύγχρονη. Αυτός είναι ο άνθρωπος, το ζώο, η μηχανή, το τίποτα, η ύλη. Δέστε τώρα το άλλο ποιο είναι. Είναι αυτό το οποίο μας προτείνει η ίδια η Εκκλησία. Ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Πρώτον, άσχετα αν είναι απρόβλεπτη η όρη της ζωής του, έχει την δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να κάνει κίνηση προς τον Θεό, να τεντώσει τον εαυτό του. Αντί να είναι επίπεδος, να του δώσει μια ακόμη διάσταση, να αποκτήσει όγκο, ποιότητα, περιεχόμενο, θεϊκότητα. Αυτό είναι η αγιότητα και γι' αυτό μιλάει η Εκκλησία μας. Και σε αυτό χρειάζεται ακριβώς η πίστη, για να μπορέσει ο άνθρωπος με κάποιον τρόπο να αναδείξει το περιεχόμενο των θεϊκών στοιχείων που φιλοξενεί στην ύπαρξη και στο πρόσωπό του. Και δεύτερον, όταν έρθει το τέλος του το βιολογικό, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, λέμε. Έχει προοπτική αιώνιας πορείας. Και ψέμα να ήταν, θα άξιζε να το πιστέψει κανείς. Το προηγούμενο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και είναι βέβαια η μεγάλη αλήθεια, ότι ο κάθε ένας μας, έχοντας αυτήν την πίστη, έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει το πάντρεμα με το Θεό και το πέρασμα μαζί του, να το συμπαρασύρει σε μια αιώνια πορεία, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Για την πίστη μιλάει πολύ και η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος. Αν έχετε χρόνο να διαβάσετε προς το τέλος, νομίζω είναι 11ο-12ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, που αναλύει βασικά ποια είναι τα της πίστεως κατορθώματα. Τι έγινε με την πίστη στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς ο Νόε έφτιαξε την Κιβωτό χωρίς να ξέρει γιατί, επειδή το είπε ο Θεός και τον εμπιστεύτηκε. Πώς ο Αβραάμ πήγε στη γη, πορευόταν στη γη της Επαγγελίας, χωρίς να ξέρει ποια είναι αυτή, μόνο και μόνο επειδή του το είπε ο Θεός και τον εμπιστεύτηκε. Πώς ο Μωυσής πήρε το λαό, τον Ισραηλιτικό, από την Αίγυπτο, για να πάει πού, χιλιάδες κόσμος, για να φύγουν από εκεί και να περάσει πώς την Ερυθρά Θάλασσα και να ζήσει ακριβώς αυτά τα σημεία, δηλαδή τα θαύματα του Θεού, την συνοδεία και την παρουσία του Θεού στη ζωή, και να μπορέσει πραγματικά να μεταμορφηθεί. Έτσι λοιπόν είναι αυτό που λέει, ότι η πίστη είναι ένα κάτι τόσο δυνατό και τόσο μεγάλο, το οποίο υπάρχει στην ιστορία, υπάρχει βιωμένο στην παράδοσή μας, υπάρχει στον τόπο μας, υπάρχει στις συνήθειές μας, αλλά πρέπει με κάποιον τρόπο να το αναστήσουμε στις καρδιές μας. Όχι σαν ένα ιδεολόγημα ότι εγώ είμαι ορθόδοξος και παραδέχομαι ότι ορθόδοξοι είναι σωστοί και άλλοι είναι λάθος, αλλά κυρίως σαν ένα στοιχείο ζωής. Πρέπει να ζωντανέψει, να ρουφήξουμε ζωή από τη ζωή της Εκκλησίας. Ο παδός θρησκείας, τυπικός χριστιανός, δεν έχει δυνάμεις, δεν έχει χυμούς. Και το φοβερότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να μην ζούμε την Εκκλησία. Τελικά να είμαστε πεθαμένοι και εμείς μέσα στην δεξαμενή και στη μήτρα της ζωής, διότι είναι ακριβώς η μήτρα της πίστεως η Εκκλησία μας. Καθώς λοιπόν εδώ είναι και σχολή γονέων, όπως λέτε, και έχετε τα παιδάκια σας, έχετε τους και τις συζύγους σας, ζείτε μέσα σε αυτή την κοινωνία, ζούμε όλοι μαζί. Αυτό το οποίο μας χρειάζεται τελικώς είναι η πίστη. Και αν αυτή η πίστη ζωντανέψει και αναβιώσει σήμερα στις μέρες μας, αυτή αξίζει πολύ περισσότερο από όσο άξιζε η πίστη των προγόνων μας, που κάναν ό,τι κάναν, αλλά ήταν τότε δεδομένοι. Σήμερα είναι αμφισβητούμενοι, με έναν τρόπο ο οποίος είναι ο τρόπος που πραγματικά είναι αθέατος, είναι σαν αυτά τα οικονομικά αθέατα κέντρα, οι αγορές και οι κερδοσκόποι και δεν ξέρω πώς τους λένε, που δεν τους βλέπουμε, που κρατούν τεράστια δύναμη και ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Έτσι κάπως υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να γκρεμίσει την πίστη. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω και να πω ποιο και τι είναι, κατά κάποιον τρόπο να γκρεμίσει το Θεό, και σε αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμμαχίσουμε. Έχουμε όλες τις δυνατότητες με καμάρι πνευματικό και να ζήσουμε την πίστη και να επιβεβαιώσουμε ότι ζει Κύριος στις μέρες μας, όπως ακριβώς πάντοτε μέσα στην ιστορία, όχι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός να τον ομολογούμε, αλλά γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να προσλαμβάνουμε τη χάρη Του, να παίρνουμε τη δύναμή Του, να ζούμε με την ενέργειά Του και έτσι να πορευόμαστε με δύναμη, με φωτισμό για τον αγιασμό μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη εδώ πέρα και στην Κάλυμνο, πραγματικά να είναι μια κοινότητα που θα επιβεβαιώνει το Θεό. Θυμάμαι ότι έλεγε κάποιος ότι καλύτερα 10 ιερείς που επιβεβαιώνουν το Θεό παρά 100 που τον διαψεύδουν. Καλύτερα ένα λίμα λίγων χριστιανών που επιβεβαιώνει το Θεό παρά ένα πλήθος που μπορεί να τον διαψεύδει. Σε μας εναπόκειται το πώς πραγματικά θα μπορούσαμε να επιβεβαιώνουμε το Θεό στη ζωή μας προς όφελός μας. Λέει κάπου, και θα κλείσω με αυτό, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν η χάρις. Όπου υπάρχει, θα το επεκτείνω λίγο, πλεώνασμα αμαρτίας, ανατροπή ηθικών αρχών που τα ζούμε, αμφισβήτηση του Θεού, πολεμική κατά της υπάρξεώς Του, πολεμική και άρση της παρουσίας Του, εκεί υπάρχει και πλεώνασμα χάριτος. Θεωρώ ότι η δική μας εποχή έχει πλεώνασμα χάριτος και είναι ανάγκη από αυτό το πλεόνασμα να το ανακαλύψουμε για να πάρουμε από τη χάρη, από τη δύναμη και από την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, να αναστήσουμε την ενδεχομένως νεκρή ή να στη ζωή μας, να αναστήσουμε την ενδεχομένως νεκρή ή να στηρίξουμε την κλονισμένη πίστη μας και έτσι να πορευθούμε στη ζωή μας. Να ζήσετε, ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ούκ επί δεσθησίες σου ελέγξουσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενωπιόμεστη διαπαντός. Ουδέ έξουμε εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμίων σου χυμάρους, ότι εμάς την πάντα θεία του αγρού, κτίνιε τις ώρες και βόες. Έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ερώτησα αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω μη σε ύπο η μηγάρη στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγουν κρέα σταύρων ή αίμα τράγουν πίουμε, θύσουν το Θεό θυσίαν ενέζους και απόδοση το υψίζω τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσαι και δοξάσαι με. Το δε αμαρτωλό είπε ο Θεός, είναι τι σε εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει τη διαθήκη μου διαστόματό σου. Συ μη σα παιδείαν και εξέβαλε φλόγου μου ει τα οπίσω. Ή εθεώρη κλέπτην συνέτρεχε αυτό και με τα μυχού τη μερίδα σου ετήθη. Στο στόμα σου πλέον ασυκακίαν και η γλώσσα σου περιέπλε και δολιότητα. Καθήμενο κατά του αδελφού σου κατελάλησε και κατά του ιού τη μητρό σου τη δισκάνδυλο. Ταύτα επίησα και εισήγησε επέλευε ανομίαν ότι έσω μέση όμοιο ελέγξουσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τη αμαρτία σου. Σύνεται διτάφθα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ομοιριόμενος, θυσία ενέσεις δοξάσιμε και εκεί οδός η δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος ανεκτριμός εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Συμμόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου πίσω, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικήσαν το κρενιστέσαν. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθην και αναμαρτής εκείσης έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντίς με σώπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχείων ρευκανθίσουμε. Ακουτής με αγαλία συγκεφρουσίνα, αγαλιάσοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουσαν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουν της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου του Άγιου, μία αντενέλη σεβασμού. Απόδοση με την αγαλία σαν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοβού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουσιν. Ρίση με ξημάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε Δαχίλη μου, ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένισή σου. Ό,τι η θέληση σα θυσία να το κάνω του καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάθινο κύριε την ευδοκία ως δυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Δόξα Πατρί και όχι για πνεύματι.
1: Και νύχε και έγκυος πάνω στον ένα μήνα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και όχι για πνεύματι.
0: Και νύχε έγκυος πάνω στον ένα μήνα. Εξομολογησό με θάση, ο Θεός, εξομολογησό με θάση και επικαλυσό με θα το όνομά σου. Διηγήσουμε πάντα θαυμάσια σου, όταν λάβω καιρόν εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες, εν αυτοί εγώ εστερέωσα τους τρίλους αυτής. Είπα τις παρανομούς, μη παρανομίζει και τις αμαρτάνους, μη υψωτε κέρας. Μη υπέρ της υψωτε κέρας, ημών.

0: Και μιλαλίδε κατά του Θεού αδικία, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτίζεστη, τούτον ταβινή και τούτον υψή, ότι ποτήρουν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες χεράσματος, και έκλειναν εκ τούτου εις τούτου πλήνο τριγίας αυτού, κα ξεκαινώθη, πείονται πάντες η αμαρτωλή της γης. Εγώ δε αγαλιάσουμε στον αιώνα ψαλό δοθώ Ιακώβ, και πάντα κέρατε των αμαρτωλών σε θλάσσου και επισωθίζεται το κέρας του δικαίου. Γνωστός είναι τη ουδαίο Θεός εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέδριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφαίων και πόλεμων. Φωτίζησε θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράθεν πάντης εσύ είναι την καρδία, ύπνος των ύπνων αυτών και ούχα εύρων, ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τα σχερσίν αυτών. Από επιτιμήσε όσο Θεός Ιακώβ ενίσταξεν επιβεβαιότητες της ύπης, σύ φοβερός ζει και της αντιστήσε τέση από τότε οργήσων. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη φοβήθηκε εισήχασεν τον ασθήνης κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα εν θυμίον ορτάσισι. Εύξαστε και απόδει Κύριε το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς ειδώρα, το φεβρό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσης της γης. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχημη. Εν μένα θλίψε ως μου το Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούπι πατήθη να πεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου. Εμνήσιν το Θεό και φράθην ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβουν το φυλακά σε οφθαλμή μου ταράχθην και ούπε λάλησα. Διελογισάμ ημέρας αρχαίας και έτη αιώνη εμνήσιν και μελέτησα. Νυκτός με τις καρδίες μου δολέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόστη Κύριος και προστίσου το ευδοκής έτη. Ή εις τέλος τέλος αυτό αποκόψε που γεννάς γεννάν. Ή επιλύστη το εκδηρίζει ο Θεός εις συνέξιν τη οργή αυτού τους εκτιμούς αυτού. Και είπαν είναι ρηξάμιν αύτη αλλίωση δεξιά του υψίστου. Εμνήσιν τον έργο Κυρίου ότι μνηστήσουμε από τις αρχής του θαυμασίου σου. Και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτεδέμασης σου αδολασχίσω. Ο Θεός εν το Αγίου Ιωδό σου, τις Θεός μέγας ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός ο οποίον θαυμάσια. Εγνώρισες εν της λαής τη δύναμή σου, ελυτρός εν το βραχίον ίσου, το λαό σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος άνς είδετε ο Θεός, είδος άνς είδετα, και εφοβήθησαν τα ράχτης ανάβηση. Πλήθος ήχους υδάδοφων είναι έδωκαν εν εφέλη και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσουν του τροχό έφανε αστραπές του οικουμένη, εισαλέφθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη. Εν και θαλάσσια οδή σου και ετρίβησαν είδες οι πολλοίς και τα ίχνη σου γνωστή σου, δε δίκησες πρόβα των λαών σου, εγχειρή μου εσύ και αρών. Δόξα Πατρί και όγκυο πνεύματι και νύν και αίκε όνος του να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και όγκυο πνεύματι.
1: Και νύν και αίκη σε όνος τον αιώνα μην. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνετε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου, ανοίξουν παρεβολές του στόμου, φέξουν προβλήματα παρχής, όσα ακούσαμε και έγνωμε αυτά και οι πατέρες ημών διγείς του ημίν. Ουκ εκρύβευον το έγνω αυτόν εις γεννάν εταίραν, απαγγέλνες τις ενέσεις του Κυρίου και τις δυναστείες αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέσαι μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμων έθνων Ισραήλ. Όσο είναι τίλατο της πατράς νημών του γνωρίζει αυτά, της Υιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, ή οι τεχθισόμενοι και αναστήστου και απαγγελούσαν αυτά της Υιής αυτών, ή να φώνονται επί το Θεόν την ελπίδα αυτών, και μη επιλάβουν έργων του Θεού και συντολάς αυτού εξητήσωση, ή να μην γένονται ως οι πατέρες αυτών, η γενεά σχολιά και παραπικραίνουσα, γενεά ή της ουκ ατίθεν η καρδία αυτής, κι ουκ επιστώθη με του Θεού το πνεύμα αυτής, ή εφραίμε ντύνοντες και βάλλοντες τόξης, εστράψαν εν ημέρα πολέμου, ουκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού ουκ ευουλήσαν πορεύεστε, και επελάθουν ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού, ον έδειξαν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αεπίσε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεως, διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέσιν είδα τα ουσία σκόν, και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρεν εν ερήμο και πόλησαν αυτούς ως ένα βίσο πολύ, και εξήγαγεν είδωρο εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα, και προσέθεν το έτη το μαρτάνιο αυτό, παρεπίκραν τον ύψιστον έναν ίδρο. και εξεπήρασαν τον Θεό εν τις καρδίες αυτών, το ετήσε βρώματα τις ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπαν, μη δυνήστε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζα εν ερήμο, επί επάταξε πέτραν και ερήσαν ύδατα, και χήμαρη κατεκλείσισαν, μη και άρθαν δίνονται δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζα τον λαό αυτού. Δια τούτου οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήρ ανήθεν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί του σωτήρων αυτού. Και ενετήλατο νεφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξαν αυτής μάνα φαγήν και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρε νότων εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβρεξαν επ' αυτούς όσοι χουν σάρκας και όσοι άμμο θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέψαν εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών. Και έφαγαν και νεπλήσαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτής, ουκ εστερήσαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόμα δι' αυτών και η οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκτηνε εν της πλήωσιν αυτών και τους εκλεκτούς Ισραήλ ασυνεπόδησεν. Εν πάση τούτς ήμαρ τον έτη και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιγον εν ματαιώτη ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηνε αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφουν και όρθιζουν προς τον Θεόν. Και εμνήσαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και γάψαν αυτόν εν στόμα δι' αυτόν, και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μεταυτού, ουδέ επιστώσαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν κτήρμων και ηλάσκεται της αμαρτίας αυτών. Και ουδή ευθερή και πληθυνή του αποστρέψει τον θυμόν αυτού, και ουχή εκάψει πάσα ενεργή αυτού, και εμνήσει ότι σάρξει εσύ πνεύμα πορευόμενον, και ουκ επιστρέφων, ποσάκης παρεπίκραν αυτόν τη ερήμο, παρόρισαν αυτόν την υγεία νίδρο, και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον της Ρήλ παρόξυναν, και ουκ εμνήσαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρό του αυτού εκχειρό θλίβοντο, ω έθετο εν Αιγύπτο τη σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεο. Και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα αμβρήματα αυτών όπως μη πίωση. Εξαπέστειλαν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγαν αυτούς και βάτρωγαν και διεύθυρον αυτούς και έδωκαν τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνε χαλάς την άμπελον αυτών και τους ικαμίνους αυτών εν πάχνη. Και παρέδωκαν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλαν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού, και ουκ εφίσατο από θανάτου των ψυχών αυτών, και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνο αυτών εν σκηνόμας χάμ. Και απήρεν ως πρόβα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ουκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και σήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίστο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησαν αυτούς εν σχοινίου κληροδοσίας και κατεσκήνωσαν εν σκηνόμεση αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραν τον Θεόν των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υφέτσαν καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράψαν εις τόξων στρεβλών, και παρόρισαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσαν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένουσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόστατον σκηνήν Σιλόμ, σκήνομα όκατε σκήνωσαν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις αιχμαλωσία την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείραν εχθρών. Και συνέκλεισαν εν οφέδων λαών αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Στου νεανίσκου αυτών κατέφαγε πύρ και επαρθένη αυτών ουκ επένθησαν. Οι ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσαν και εχείρε αυτών ουκ καθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών κύριος, ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου. Και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα πίσω, όνειδος αιώνεν έδωκεν αυτής. Και απόσω το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εμφρέμ ουκ εξελέξατο. Και εξελέξουν την φυλήν του Ιούδα το όρος του Σιών ο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού. Εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξει το Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των βιμνίων των προβάτων. Εξόπισεν των λεχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιού Πνεύματι.
2: Εμήν και ίδιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα μην. Ο Θεός ήλθωσαν έθνης κληρονομίας σου, εμίαναν τον ναό των Αγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου στη ρήση γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλου Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειρος της γη του συνημών, νυκτηρισμός και χλεβασμός της κύκλου ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίστε ως πυρ ο ζήλος σου. Έκειον την οργή σου τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε, και επί βασιλείας το όνομά σου καπεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγαν τον Ιακώβ, τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ομοιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβαίνουσαν ημάς η εκτιμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός, ο σωτηρημών, ένε και της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίση εμάς και λάστη της αμαρτίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Μήποτε ύπος τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Και γνωστή το εν της έθνης ενώπιον των θαλμών ημών, η εκδίκηση του αίμα στον δούλο σου επιτυχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου στεναγμός των παιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη κρίμαση του βραχίονό σου περιποίηση του ιού των θανατωμένων. Απόδοση της γη του συνημών επτοπλασίωνα. Στον κόλπον αυτών των ενισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαός σου και πρόβατα νομί σου, ανθομολογησό με φάση ο Θεός στον αιώνα, εις γενάν και γενάν εξαγγελούμε την ένεσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγών ως υπρόβατον Ιωσήφ. Ο καθήμος επί το Χερουβίμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειον τη δυναστεία σου και ελθέει στο σώση μας. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτίς ημάς ενδάκρυση εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογίαν της γη των συνημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσες τας ρίζες αυτής και επλήρως την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τα σπαραφιάδας αυτής. Δυνατή καθήλωση των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντση παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνατο αυτή εσείς εκδρυμού και μονιός άγρος κατενημίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψαν δί και επίλυψαν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψαν την άμπλον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευση δεξιά σου και επί όλων ανθρώπου όνο κρατέως σε αυτό. Ευεπηρισμένοι πυροί και ανισκαμένοι από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χείρ σου από επάνδρα δεξιά σου και επί των ιών ανθρώπου όνο κρατέως σε αυτό. Και ου μη αποστόμενα από σου, ζώος ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφραν το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάσε το Θεό βοηθό ημών, αλλά λάξε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανο, ψαλτήριον τερπνώμητα κιθάρας. Σαλπίστε εν νεομηνία σάλπινγη, εν ευσίμου ημέρα ερωτής ημών. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν γης Αιγύπτου. Ολώσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε. Απέσαιν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρης αυτού εν το κοφίνο δούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμισε. Επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδους, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλείς σου Ισραήλ και δημαρτυρομέση. Εάν ακούσεις μου ουκ εστεν σύ Θεός πρόσφατος, που δε προσκυνείς Θεόλο τρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός, ο ναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτων το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν λαός μου, της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμι. Και εξαπέστειλε αυτούς κατά επιτιδεύμα των καρδιών αυτών, πορεύστεν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδούς μου υπορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνουσα, και επί τους λίγοντες αυτούς επέβλων αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσονται αυτό, και έστει ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και εψώμησαν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη χώρισαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
2: Και μη και έγιε σώμα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και έγιε σώμα στον αιώνα μην. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί, έως πότε κρίνεται δικίαν και πρόσωπο μαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνε το ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πέντε δικαιώσετε. Εξέλεστε πέντε και πτωχών, εκυρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν, εν σκότ διαπορεύονται, σαλευθύψαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και ύψη του πάντες, ημείς δε ως άνθρωποι αποθνήσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γη, ότι σύ κατακληρονώ μίσης εν πάστης έθνηση. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός. Ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και μισούνται σε ήραν κεφαλήν. Επ' των λαών σου κατεπανουργεύσα το γνώμη και βουλεύστε κατά τον Αγίον σου. Είπων, δεύτε και εξολοθρέψουν αυτούς εξέθνους και ου μη μισεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι βουλεύστε εν ομονή επ' το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώμα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε. Μωάβ και Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι με τον κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ συμπαραγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψη της Ιης Λότ. Πίσον αυτής ως τη Ιμαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ και εν το Χιμάρου Γκισόν, εξολοθρέψαν Ανδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπους στη γη. Θούτους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβέ και Σαλμανάν. Πάντα στους άρχοντες αυτών, ήτινες είπων, κληρονομήσουν αυτοί στο αγιαστήριο Θεού. Ο Θεός μου θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμι κατά πρόσωπον ανέμου. Οσί πυρ ο διαφλέξη τριμών, οσί φλόξ ή κατακάφση όρη. Ούτω καταδιώξει αυτούς εν κατηγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσου το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτσον και ταραχθήτσον εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτσον και απολέστωσαν και γνώτσον το όνομα σου, Κύριος, σοι μόνος ύψος υπά στην γη. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάς του επιθών ζώντα. Και γάρ του ορθίων έβρενε αυτό οικίον και τριγώνω σε αευτή, ουθή στα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούν σε το οίκο σου στου αιώνε των ινώνων, ενέ σου είσαι. Μακάρι σαν ήρ, ω την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει αν την καρδία αυτού διέθετο, ει την κοιλάδα του κλαθμόνου, στον τόπο νονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόση νομοθετών, πορεύστε εκ δυνάμωσης δύναμη, οφθείστε ο Θεός των Θεών Εσιών. Κύριε Θεός των δυνάμων εις άξονες προσευχίζουμε ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλυψουν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία εν σαυλές υπερ χιλιάδας, εξελεξάμιν παραρριπτήσε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κίνημε σκηνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριε σου στερεί στα αγαθά τη προβεμένη στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σέ. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστε τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία από αυτόν. Κατέφθασε πάντα στην εκλογή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε ημά στο των σωτηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μίσο σε όνο οργιστή ημίν, ή διατενή στην οργή σου από γενά σε γενά. Ο Θεός επιστρέψε ζώση ημά και ο λαό εμφρανθίστε πισή. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριών σου δώσει ημίν. Ακούσουν τη λαλήση ημίν Κύριε ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη του λαών αυτού και επιψωσίου αυτού. Και επί του επιστρέφοντα καρδία από αυτόν, πλην εγγύ των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού, το κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστε και θύση οδόν τα διαδήματα αυτού. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνα στον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Και ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
3: Ευχαριστώς ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και ίσως αιώνα στον αιώνα. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι.
4: Βασιλεία φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, παπαδεχού παρών και τα πάντα πληρών, Πόθησε προς τον αγαθόν και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε εν ημέ και καθάρισε εν ημάς ο Παπάς Κυλίδος και έσως τον αγαθέτες ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κυρίω και Υιώ Πνεύματι και νύ και αίκιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιντες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεστα ασθενείας ημών, ένα και εν τον αιματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και οίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, Υιέ της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιον δώσ' ημίν σήμερα και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίξε μας από του πονηρού.
3: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κυριε Λέησον, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, ποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στι αυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και εισάξουν για λιάστα θεοζώντα και γεια στο Θεό νεύρε αυτό οικία και τριγωνοσιάνε αυτή ούθη στα νοσία. Αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, να βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος, σε αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι σου ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού. Αναπάσαν την καρδιά αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο. Και γάρε πλαγία δώσε ανομοθετών, χορεύσου το εκ δυνάμεων σου, δύναμη νοφθήσει το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, άκουσε τις προσευχές μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περί χιλιάδες. Εξελεξάν παραδιπίθησε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με σκηνόμασταν αμαρτωλών. Ό,τι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της πορευμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζουν επισέ. Ευδόξησες Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία νεαγό. Αφήκαστε σαν ομοία στο λαό σου, εκάλυψα πάσες αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσες την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν μας ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αφημών. Μη οργιστείς σου αιώνας ημίν, ήδη ατινείς την οργή σου από γενεά στη γενεά. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώση μας και ο λαός σου ανεφραθίσεται επί σύ. Δείξον εμήν Κύριε το έλεος και το σωτήριό σου δώσει εμήν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμήν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς το φοβουμένον αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσου δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρε ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάκουσαν το χώρο και παίρνει μη εγώ. Φύλαξαν την ψυχή μου ότι όσο σημεί, σώσαν τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε την προσέ και κράτη μόνη την ημέρα, έφραν την ψυχή του δούλου σου, προσέειρε την ψυχή μου. Ο τσί Κύριε Χριστός και ποιηκή και πολυέλεο πάση επικαλυμμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή τη δύσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έγραξε προσέω του υπήκουσά μου. Ούκ έστει νόμιο είναι Θεός Κύριε και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήκουσε και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάζουσε το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσουν τη αληθεία σου. Εφραθείτε ο καρδί μου που φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι όλοι όσου μέγα επεμέ και ρίσουν ψυχή με εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου και ού προέθελε όσο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήρμο και λέιμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και λέει σών, εδώ στο κράτος του παιδίσκης και σώσαν τον ιόν της παιδίσκης. Πίσω με τεμούς μου είναι αγαθόν και ιδέτησαν μισού της με και εισηχθήσαν σε Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Πίσον με τεμούς μου είναι αγαθόν και ιδέτησαν μισού της με και εισηχθήσαν σε Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύ και οίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Ως Θείος Απόστολος Θεολογίας κρουνούς εν Θεός εξίτλησας εν κλοχονίκ του πλευράς Χριστού του Θεού ημών. Όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων έλαμψα στην Ινδία ως ακτής ουρανία θωμάτων Αποστόλων τον Θείο Αγλάσμα. Και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων το θάνατον σκυλεύσας και έγκαιρ στην δείξα ως Θεός μην παρήδει σου έπλαξε τη χειρή σου.
6: Δείξαν τη φιλανθρωπία σε ελεήμων, δέξα δικούσα σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρι μόνο λαών απογνωσμένων. Μη δει παραδόηση μα ει τέλο για το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημόδια για Αβραάμ τον αγαπημένο μου ποσού και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ζαή τον Άγιο σου. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο ελέσουν μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα τη Καινή και Άγιο Σου Άνω στον Άνω Αμήν. Παναγέθρια σε λέσον μα και ριλά τη αμαρτή. Μόνο δέσποτα σκόρσαν τι ανομίε μην. Άγιο επίσκεψη και ίε τα ασθενέ μόνο ένα και τον ματό σου. Κύριε λέσον, κύριε λέσον, κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα τη Καινή και Άγιο Σου Άνω στον Άνω Αμήν. Πάτρι μόνο εν τη ουρανή, αγιωθεί το όνομά σου, ευθύνεται τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσο ουρανό και τη γη. Τον άρτον μόνο τον οποίο σου δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ω τη μη σαφία με τι οφλέ τη ημών, και μη είσαι νέκη μα πειρασμών, αλλά ρίσε μα από του πονηρού.
3: Ότι σου είσαι την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νίκαια ή και ίσω αιώνα των αιώνων.
6: Αμήν. Ο τη θεία χάριτο πεπληρωμένο του Χριστού Απόστολο και υπηρέτη αληθή εν μετανία εκράβγαζε. Σύ μου υπάρχει, Θεώστε και κύριο. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον,
7: κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον,
8: κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον,
6: κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, ο πολυέθνος από τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο, ότι ερωτά αυτά συντεύξει και ήθελε τη ζωή μόνο προς τα συντολά σου. Τα ψυχάσει μόνο αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανίες κάθαρον, και ρίσε μας από πάση λήψη κακών και δίμης. Τίξον μας αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτό θρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου του δόξου σου, το ευλογητό σου ίσω αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και πνεύμα, και νύ και ήγη σου αιώνα στον αιώνα μην. Την Δημητέρα του Χερουβίμ, την δοξιστέρα να συγκρίσει του Σεραφείμ, να διαφθώρησουν τον λόγο του Χούσου ενώ τη Ατόκων σε μεγαλύνουμε. Εν ενώματι κύριε Λέισον, πάτε.
3: Θεό, εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνω το πρόσωπο να στο ήφη μα και ελεήσε ημά.
9: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο μακροθυμίσεις επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλο κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισο να δοποιήσεις είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας. Δηλάστη διημήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης, ημάρ του μεγάρ και νομίσαμε και οκεσμένα αξιάρε τα όματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπαμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμωση των καρδιών ημών, ολικητεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέος και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Ξελού ημάς της το ενδικημένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσαν των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσώματα και συζήσουμε την μητέρα δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτε ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εις τίτων εφρενωμένων η κατοικία σιγαριώντας αληθινή φροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να αναπέμπει στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθά και ζωπίο σου πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν οι προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν οι προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Πέφτει προσκυνήσουν και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών ευλόγη η ψυχή με τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγαλύτη εισφόδρο. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δύσο αναβαλόμενο φω ασημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδα σιδέ υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησα σα σημάτιον το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσονται είδωτο. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνει στην όρη και καταβαίνει σε παιδεία εις τον τόπο να θεμελίω σα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξεν ον αμέσων των ωραίων διελεύσονται είδωτο. Πατιώσει πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γκρίζ δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Φωτίζαν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγιν άρτων εκ της γης και είναι ο σεφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ως εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενωσεύσουση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντου τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία η ποιήσα, σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ανέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντου σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντα όσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Η το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τεμή υπάρχει αυτός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Η ελπ

0: της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνταν εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ του πατρός και κατηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερού Μονάχου και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστηκονταν εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων και φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς ο πάσης θλίψεως οργής κινδύνου.

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Αντιπρέπεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
2: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν σε και σε αποδοθήσατε ευχήν Ιερουσαλήμ. Εις άξον προσευχής μου προς εμπάσας άρξηξη. Λόγια νόμουν υπερδυνάμωσαν ημάς και θα σε σεβίες ημών σε ηλάς. Μακάρισον να εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Χριστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός, θαυμαστός εν οικειοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Κτήρ ημών, ελπίς πάντα των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράνων. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν την αστεία, ως ενταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίζονται τα έθνη και φοβηθίζονται οι κατοικούντες στα πέρατα από το σημείο σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας στέψης. Επεσκέψω την γη και μέθησε αυτήν, επλήθυνα στο κουτί αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφή αυτών, ότι ούτε ως η ετοιμασία. Σόβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, μετασταγώσιν αυτής επανθείς στα ανατέλους. Ευλογήσει τον Στέφανο του εαυτού της Χριστότητός και τα παιδεία σου πληστίζονται ποιότητος. Διανθίζονται τα όρη της ερήμου και γαλλία στην υγουνή περιζώσονται. Ενδύσα την Κρήτη των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούν σε σύντα και κράξονται και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε τον Κύριο πάσα γη, ψάλλετε δι' το όνομα αυτού. Τότε δόξα εν ενέση αυτού, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου. Με το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται εσύ εχθρή σου. Πάσα γη προς την Ισάτος Άνση και ψαλάδος Άνση, ψαλάδος αν δι' το όνομα σου, ύψιστε. Δεύτε και είδατε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του σούς των ανθρώπων, που μεταστρέφονται τη θάλασσα εν σκυρά, εν ποταμό διελεύσουν το ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα από αυτό. Το δεσπόζεται την δυναστεία αυτού του αιώνα, η οφθαλμία αυτού που τα έθνη που βλέπουσαν, ο παραπικράντο μη υψούστα σαν ένα αυτή. Ευλογείται έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε τη φωνή τη ενέσου αυτού, που θα μένει την ψυχή μου ζωή, και μη δόντε στου άλλου του πόδα μου. Με τη δική μα εμά ο Θεό, επίρωσε εμά ω πυροδοτό αργύριο. Εισηγεί εμά την παγίδα.

0: καρδιά μου, μη είσαι από σάδομαι κύριο, διότι είσαι που σου αμαθώ, προσέσαι τη φωνή τη ζωή μου. Ευλογητό ο Θεό, όσο καπέστε την προσευχή μου και το έλεος αυτό που μου. Ο Θεό επικρίσει εμά και ευλογήσει εμά. Επιφάνει το πρόσωπο αυτό εμά και λέει σε εμά. Του γνώνε τη γη την οδόν σου. Εν πάση έθνεση το σωτήριό σου. Ξημουργησάν στο σώμα σου, λέει ο Θεό. Ξημουργησάν στο σώμα σου, λέει πάντα. Εφραθείτε σώμα και αγαλιά στο σώμα έθνη, ότι πριν εις λαούς, εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Ξημουργησάν στο σώμα σου, λέει ο Θεό. Ξημουργησάν στο σώμα σου, λέει πάντα. Γύρω και το καρπόν αυτή. Ευλογήσε εμάς ο Θεό, ο Θεό μόνο. Ευλογήσε εμάς ο Θεό και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρα τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα του.
1: Ενή και είχε σου ένα στενό ένα μήνα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα του.
0: Την ίν και είχε σου ένα στενό ένα μήνα. Αναστείτε ο Θεό και διασκορπιστεί το σαν ηχθρή αυτού και φυγιάτε σαν προσώπο αυτού οι μισούντε αυτών. Ω εκλείπει καπνό, εκλειπέτωσε. Ω τίκεται κυρό από προσώπο πυρό, ούτω απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπο του Θεού. Και οι δίκαιοι εφραθείτε σου, αγαλιάστε ενώπιον του Θεού, τερθείτε σαν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το όνομα του αυτού, οδοποιήσατε το πιβλικό τυπηδισμό μου. Κύριο όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Τραχθείτε σαν από προσώπο αυτού του πατρό, των ορφανών, του κρατού των χειρών, ο Θεό εν τόπο αγίου αυτού. Ο Θεό κατοικίζει μονοτρόπου συνήθω. Εξάγων πεπαιδημένο στην Ανδρία, ομοίω παραπικραίνοντα του κατοικούντε εν τάφε. Ο Θεό εν το κορεύεστε εσύ ενώπιον του λαού σου, ούτε διαβαίνει εν τη ερήμου. Κι εσύ στη τσιγάρη ουρανία έστεξαν από σώπου του Θεού του Σινά, από σώπου του Θεού Ισραήλ. Προχή να ακούσει να φορεί ο Θεό την κληρονομία σου και εσθένει εσύ τα κατερτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσε είναι αυτή, γιατί μα είναι δεξιότητή του πτωχό Θεό. Κύριο, δώσε ρήμα τη ευαγγελισμένη δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ρόδη του οίκου, διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, φτέρυγες περιστεράς, περιγυρωμένε, και τα μετάφραν αυτής αχλωρώτη χρυσίου. Εδώ διαστέλνει τον επουράνιον βασιλής από αυτής, και νοθήσονται σε λμούν. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος του τηρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι που λαμβάνεται όρια τηρωμένα, το όρος ο ευδόξων Θεός, κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατά σχημώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυροπλάσιον, γυλάδε αυτονόντων, κύριο εν αυτή σε συνά είναι το Αγίον. Αναβάσει ύψο, ηγμαλώτευσε σε χμολοσία, έλαβε δόματα εν ανθρώπου, και γάρα επιθούντα του κατασχημό. Κύριο ο Θεό ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέρα κάθε μέρα, καταβοδό εμείνω Θεό στον κύριο ημών. Ο Θεό μόνο Θεό του σώζουν και του κυρίου κυρίου ιδιέξου του θανάτου. Πλην ο Θεό εν θλάσσι και φαλά αυτών, αυτού κορυφήν τριχώ δεπρευωμένων πλημελία αυτών. Είπε η κύριο Εκβασάν, επιστρέψω, επιστρέψω με τις θαλάσσεις. Όπως αν βαθύ ο πούσο ναι, γλώσσα του κοινών σου εξαφρών παρ' αυτού. Εθεωρήθησε την επορία σου, Θεό, τα πορεία του Θεού μου, του Βασιλέω, του Αντεγίου. Πρόθεσαν άρχοντε εχόμενοι ψαλώντα, εν μέσω νεανίτων και πανιστριών. Εν εκκλησία σε ευλογείται των Θεών, κύρων εκπληγών Ισραήλ. Εγίβαινε η αμήν νεότερο εν εξτάσει, άρχοντε Ιούδα, ηγεμόνε αυτών, άρχοντε Αφιλών, άρχοντε Νεφθαλήν. Έντυλε Θεό τη δυνάμει σου, δυνάμω είναι Θεό. Τούτο ο κατηργάσον είναι, από τον ναό σου Περουσαλήμ, ψήφισε η Βασιλή Δώρα. Επιτίμησαν τι θεραία ηρίε του καλάμου, τη συναγωγή των τάβρων, τη δαμάλε των λαών, του μη αποκλειστήνε του δοκιμασμένου του εργυρίων. Διασκόρπισαν έθνητα του πολέμου θέλοντα. Ήξου πρέσβη εξ Αιγύπτου, η οποία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Η Βασιλεία τη γη, άσα το Θεό. Ψάλα το κυρίω του βιβλικότητα των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολά. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμει. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού, και δύναμη σε αυτού είδε να θέλει. Θαυμαστό ο Θεό από τι αγίε αυτού, ο Θεό Ισραήλ αυτό σου δώσει δύναμη, και κροτέωσαν το λαό αυτού, ευλογητό ο Θεό. Δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα του. Ενή
1: και ήγε σου ένα στα νόημα μήνα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα του.
0: Κινήν και αή και ο σώνα στο νόημα μήνα. Σώσον ο Θεό, ότι ήλθο αν είδε τέλο ψυχή μου. Εν επάγγινη σιλήν βυθού και ουκέ στην υπόσταση. Ήλθον στα βάθη τη θαλάσση και καταιγή κατεπώντησε μου. Εκοπίε ακράζουν, ευραχίε, ολάκρι μου. Εξέλιπον εφθαλμοί μου, επιτολπή μου, επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου, μισούντε μου δωρεάν. Εκρατώθησαν εχθροί μου, οι οκδιό κοντέ με δίκου. Αχώρη πασα τότε πετύνουν. Ο Θεό

0: Ιωνα στην αφροσύνη μου και πλημέλια μου, από σου κατατρίβησαν. Μη ησυχηθήσουν από με, επομένοντα σε κύριε, κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραβήσουν από με, ει τούτη ο Θεό του Ισραήλ. Ότι είναι κάσου που είναι εγγονιτισμών, εκάλυψε την τροπή των προσωπών μου. Απειλωτριωμένο σε γεννήτη τη αδελφή μου, και ξένο, ξύση τη μητρό μου. Ότι ο ζήλο του οίκου σου κατέφαγε με, και ο νητισμό των μητριζόντων σου κάποιο είναι με. Και συνεκάλυψε την αισθία την ψυχή μου, και γεννήθη ο νητισμό σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων, και γινόμουν αυτή τη ει παραπολή μου. Κατ' ομοίω δολέα σου είναι καθήμενα οι πύλε, και σε μέψαμε πίνοντα συγγνώμη. Εγώ δεν την προσευχή μου, προσευχή κύριε, χειρό ευδοκία, ο Θεό να το πείθει του ελαίου σου. Επάκουσαν με ένα αληθέ τη σωτηρία σου. Σώσο μου από πλού ή να μη εμπαγώ. Χωριστή είναι των μισούντων μου και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατά ποδησά του καθηγή ύδατο, μη δε κατά πιέτο με επιδόση, μη δε συσχέτο με αφρέαρτο στον αυτό. Εισάκουσαν μου, κύριε, ότι Χριστόν το ελαιό σου, κατ' οπλήθο με τιμό σου, επίδου του θυμωμού. Μη αποστρέψει το προσωπικό σου από το κοδό σου, το τυχλίδι μου, τα χείλη πάκουσαν μου. Πρόσχε στην ψυχή μου, κύριε, το σε αυτήν, ένα και τον εχθρό μου ρίσιμο. Σιγά γινώσει τον ονειρισμό μου και την ισχύνη μου και την εντροπή μου, ενώπιον σου πάντα στι λιβαντέ μου. Ο ονειρισμό μου σε δόξη την ψυχή μου και τα λεπορία και υπέμεινε σε λυπούμενο και ούχο υπήρξε, και παρακαλούντα και ούχο έβρον. Και έφεκαν στο χρώμα μου χολήν και στη δίψη μου επότησόν με όξου. Και ευθύ το τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εισπαγείται και σε ανταπόδοση και σκάδελον. Σκοτιστεί του ανιοφθαλμό μη αυτών του μη βλέπει και τον όταν αυτών του απαντώ σύνταψε μου. Έξιον επ' αυτού την οργή σου και θυμό σου οργή σου καταλάβει αυτού. Και ευθύ το η έπαυλη σε αυτών ρημωμένη με τη σκηνό μα είναι αυτών μη αστοπαιδικών. Ότι όν σε επάταξα αυτοί κατεδίωξαν επί το άλλο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ομοία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχό και αλεγόνι μη εγώ, και σωτηρίω ο Θεό αντιλάβει το όνομα. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δει, μεγαλεινό αυτόν εν ενέ, και ρε το Θεό υπερμό των νέων, και ρε τα εκφέροντα και οπλά. Υδέτωσαν πτωχή και εφραθήτωσαν, εξδίσα τον Θεό και ζήσα την ψυχή μόνη. Ότι σήκωσε τον πενήτων ο Κύριο και του προπαιδεμένου αυτού του εξτένου. Ενσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρωποντα είναι αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιόν, και κοντιθίζονται οι πόλεις της Ιουδαίας, και κατοικήσουν εκεί και κοινωνήσουν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέκουσαν αυτήν, και αγαπώντας το όνομά σου, θα σκηνώσουν είναι αυτήν. Ο Θεός τη βοηθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσω μας πάσου. Εισχύτωσαν και τραπήτωσαν εις τότε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα πίσω και κατασχύτωσαν οι λόμενοι μου κοπά. Αποστραφήτωσαν παραυτοί και συγγνώμενοι λέγοντες με ευγέρον. Αγαλιάρθησαν και φραθήτωσαν επί σύν, πάντα σε ζητήτω ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυτεί το Κύριος, και αγαπώντας ο Κύριος. Όταν πτωχώσαι μου και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μου, βοηθός μου κερίστης μου ζει, Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και σώνα στον Άγιο Αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα δώσ. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα δώσ. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα δώσ. Και το συνόν και δόξα σου.
1: Έτσι την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Η ελέησο.
1: Αντιλάβω όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά

Ευσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και ζωή στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Βάχια και Σεργία ημείς, επί γης αθλήσαντες εν ουρανή συγχωρεύεται, συνασωμά της γάρα η προεπαρεστώτες, τη Τριάδη Αγίοι και δόξοι εν τρυφώντες αγάλεστε, διό πρεσβεύσατε, δωρηθήνετε ψυχές ημών.

Φως λερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανί ο Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιλυδύση, ειδόντες φως εσπυρινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίς ημίς, τε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηθούς,

0: Καταξίωσον, Κύριε, αντί εσπέρα τα άφθαιρ μαρτύτου φιλεφθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, εστε σε όνας αμήν. Γέννη το Κύριε το λεό Σου εφημάς, καθά περιελπίσουμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε δεξόν με τα ρηκηματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτη σών με τα ρηκηματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτη σών με τη δικαιωμασή Σου, Κύριε το λεό Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Η ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάριτη.
2: Η ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Χαράς του Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Χαράς του Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά

0: ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράνονται περιευλογημένης εν δόξου της φίλης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναβεύουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Κύριε ο Θεός, ημών ο κρίνας ουρανός, καταβάσει ψωτηρία του γένους των ανθρώπων. Έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ τον βερό και φιλανθρώπο, κριτή, είδου και πέκνοντε κεφαλά. Του δεύτερον υπέταξαν αφιένα σου την εξανθρώπων να μένοντε βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντε έλεο και τη είναι επεκδεχόμενη εμπειρία. Ου διαφύλαξαν υπατή καιρό και κατ' υπερούσε ένα σπέρα και την προσίουσε νύχτα ο παντό αυτού, από βάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένου και δεδοξασμένου του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νικαία ή και

0: Είναι πολύ στον δολό σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στυριόν σου ετοίμασε ως κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσες αποκαλύψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γεννή και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγια Επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένε και εν τον ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γεννή και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρό.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και ίσω

0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός ή καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Αν κατοικούνται και παρεπιδημούνταν εν τη ιερά μονήτα αυτή, σε δρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή.
1: Κύριε Λέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ήδη μοκτητόρων τη Αγία Μονή Τάφτη και υπέρ πάντων των παραδοξαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και

0: Σου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ζητήνω ξαναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τιμή και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Σοφία, όλο προκειτός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νύ και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Κυρίως ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ημιωτέρων του Χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου Σεραφείμ την αδιαφθόρουσαν λόγουν τεκούσαν την όντως σωτόγων σε μεγαλύμ.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ελκυσίμων δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κυνήγγια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριαλέησον Πατέρα Αγίο ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Τους είπε Θεοφόρ Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάβος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκου, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρία του Διακόνου και των Οσίων και Θεοφόρων 99 Πατέρων των εν Κρήτειας και Σάντωνων και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέννη τον Κύριε το λέω σου εφημάς καθά περιλυπήσαμε επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Να έρθει πως κινήσουν και πως πέσουν το Βασιλείο μου Θεό. Να έρθει πως κινήσουν και πως πέσουν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Να έρθει πως κινήσουν και πως πέσουν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατ' οποίος την εκτιμώσει εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπίνω πίνω από τις ανεμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι τριμωγώ γινώσκω και η αμαρτή μου να πιάω μες στη διαπαντός. Σήμωνο ήμορτο και το πονηρό να ενώπιον μου σε επίησε. Όπως αν δικαιωθεί σε τζιλόγους κοινικής του κνεστές. Ιδού γαρ εν ανεμίε συνηλήθην και να μεθύσει και εσείς εμεμή του. Ιδού γαρ αλήθινη γάψε στα άδεκτα κρύφη της ευθύς δήλωσάς. Ρωτήσουμε σώπα και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και περχιόλα ευχανθήσουμε, ακουτίζουμε γαλλία στην κεφροσύνη, αγαλλιά σου στο στέατη του πεινωμένου. Από όστρο πόσο πόσο, από τερματιό μου και πάω στο μείωσμα εξάλληψη, καρδία καθαρά κτίσουν μια θόση και πνεύθε συγγένεια της τσικάτσου, μια απορρίψη με το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγγελ με την έλυση από μου, απόδοση με την αγαλία στο στηρισού και πνεύτη ηγεμονικό στηριξών, γιδάξω νόμος τας οδού σου και εσύ δεις επίσης επιστρέψου, πείσαι με εξαιμάτων ο Θεός σου, Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε το χείλ μου ανοίξει και το στόμα ανακυλεί την ένισή σου, ό,τι θέλεις εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτό μα του καυτοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένον, καρδία σε τετριμένη και τετριπινωμένο, Θεός σου κοξτενώσει, αγάθανε Κύριε τη ευθοκίες του Σιώνου και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ, τότε ευθοκίσεις, θυσία και εσύ ένα φάκελο καυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσία στη ρεώσμό σου. Καθώς εις τη βοήθεια μου πρόσεις Κύριος του βοηθήσει με σπεύσουν, εσχυθίτσουν και τραπεί τους ανησυτού της ψυχή μου, αποστραφίτσαν στο πίσω και κατεσχύτσουν βολό μνήμη κακά, αποστραφίτσαν παραυτήκα σχήνομα ελογοντές μη εύγει εύγει, αγαλιάσαν και φορθήτσαν πίση πάντης, είσαι τους Θεός και λεγέ τους διπαντός, αγαλυθεί το Κύριος ευαπόδοτος το σωτηριό σου, εγώ δε πτωχός μη και παίνεις ο Θεός βοήθησό μου, βοηθός μου και ρίσιμη σου Κύριε μη χρονίζει. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσχείς μου, ενώ τις δεισί με τη λυθία σου, σ' άκουσό μου, ετη δικαιοσύνη σου. Κι μη σας κρίσει μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθείς ενώπιό σου πας ζών, ότι κατηδείξουν ο εχθρός, τη ψυχή μεταπίνεσιν εις γη τη ζωή μου. Εκάθε ένα σκοτεινή, ω νεκρού ζώνο, κηδείες που με το πνεύμα με επιταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχή μελέτη εν πάση τη ρίσου. Εν ποιήμε στο χειρό σου μελέτο, διεπέτασε πώ τα σχήρι μου σχήμα γίνει δρόση. Και αχή ει άκουσα με κύριε εξέλιπε το πνεύμα, μη αποστρέψει το προσπό σου, από μου και μεθύσουμε τι καταβαίνει λάκων. Ακουστώ με πίσω με το πρωί τελώ ό,τι πισήλπισα. Γνώρισε με κύριε οδόν εν υπορεύση με ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εφρών με κύριε προσέ κατέχουν. Διδάξω με το πίθυλμα στη σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το ματό σου κύριε ζήσμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθυλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου και πολλή πάντω θα λείπω την ψυχή μου, ότε ποδούλου σου ημί. Δόξα εν ψή Θεό και πηγή είναι ανθρώπου σε ευδοκία. Ύμνουμε σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Μπουράν Θεέ, Πάτε Παντοκράτου, Κύριε Ιέμορ Γενέσου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεό, Ανώ του Θεού, ο Υιό Πατρό, αέρατο μετέ του κόσμου, ελέη σου ημά, ο αέρατο αιματία του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμου σαν δεξιά του Πατρό και ελέη σου ημά, ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο, εσύ Χριστό, τη δόξα Θεού Πατρό, αμήν. Καθεκά σε προευλογήσε και νέο το όνομά σου, τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε κατεφεγή, εγινήσει μην εγινά και γινά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώ με, ή εσύ την ψυχή μου, ό,τι μαρτώσει. Κύριε, χωρσέ κατέχουν, δίδαξε με του ποιή θυμάστε εσύ ο Θεός μου, ότι παρά εσύ πηγή ζωή, εν το φωτίο σου ψώματα φω, παρά την αν το έλεο σου τσινοσκουσή. Καταξίσω, Κύριε, την εκλή τάφτη, αναμαρτή του φλαχτίνη μα, ευλογητό, ή Κύριε ο Θεός τον Πατέρη μόνο και νετό και δόξισμένο το όνομά σου σε όνα σαμίν. Πηγαίνετο, Κύριε, το έλεο σου θυμάστε καθάλου πίσω με πισέ. Ευλογητό, ο Κύριε, δεξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητό, η δεύτερη συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φωτισσόμε με τις δικαίωμασή σου, Κύριε το ελαιός εις τον αιώνατα, έργο το χειρός μην παρήδεις. Συ πρεπιένος, πεπίνος, το ξεπρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν και αί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα από του Κράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουραντώτε πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντο προπάνω των αιών. Φως εκ φωτεώς των αληθινών, εκ θού αληθινού γεννηθέντο, ου ποιηθέντο, ομούς του Πατρίδου τα πάνω γένετο. Τον δημάς ανθρώπους και διδυμέτερων σωτρίων, κατελθώντα εκ ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενωθρωπίσατο, σταυρωθέντε την περί ημών επί ποτή πιλάτου και ποθώτε και τα φέντε, και να στάθει τρίτη μέρα κατά σγαφάς. Και ανεθώντα στου ουρανού και καθεζόμενοι δεξιών του πατρό, και πάνε χών με τα δόξη, κνεζώντα και νεκρού, ούτσι βασιλεία σου και έστε τέλο. Και ει το πνεύμα το άγιο το κίνητο, το ζώο πιάν το εκ του πατρό εκπορευόν. Τα σύνη πατρίκη, ω μπορεί κοινούμε και στο ξεζόμενο το λαλή συν για τον προφητών. Ει μία να γίνει καθολική και αποστηλική εκκλησία, νομολογώ να βάψουμε ει άφε την αμαρτιών, προστοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνα αμήν. Άξεν εσύ της αληθώς μακαρίς, εν Θεοτό κοτεινέ μακάρουσαν και πανωμό με την κοιμητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα του Χειρουδήμου και με το εξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Το προστακτέρ μυστικός λαγών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι απειρογά μου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού χωρείται να λιώτα όλου εν σιών και βλέπων εν μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν. Εξίστα με κραυγάζει εσύ χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
2: Αγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Και συνδιασωμάτω φωνή σου με του μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατε και είστε το κραυγάζουν προ αυτήν τη αυτό. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβασης λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίρ Θαρσαλέως, το παράδοξόν σου της φωνής της παραδεκτών μου, την ψυχή φαίνεται ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, η βόηση προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνώνιων, πως εστί δεχτήν δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω, χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ακηγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα, χαίρε το φως ρήτος γεννήσασα, χαίρε το φως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στη υψή του ευεσκίασε τότε προσύλληψη την διαπυρογά μου και την εύκαρα ποντάφτη νυδίνο αγρόν υπέδειξη νυδίν άπαση. Τη θέλου τη θερίζει σωτηρία να το ψαλινού το σαλιλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέπεσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον, χαίρε βλαστό αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπό κυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνου σε εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζου σε ευθυνία ανηλασμών, χαίρε τη λιμόνα τη τρυφή ανεθάλη, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ την ητούσα ευδοκία. Χαίρε θνητών βραστών Παρισία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την αγαμών σε θεωρών.
5: Εκλέψη γαμών υπόν ονόμεν τεμαθώντα σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγελών υμνών των την άσαρκο Χριστου παρουσία και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούστου των ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότητα ουράνια συναγάλετη τη γη, χαίρε ότητα υπήγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων, το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, τα ανίκητον φάρσους, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξεν, χαίρε νύμφη ο νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ο νύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσεντες μάγητη του τρικολούθης ανέγλικιος λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύρων κρατεών άνακτα. Και φτάζοντα τον άφτα στον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Είδον παιδε Χαλδαίνου, χειρισί τη Παρθένου, τον πλάσοντα χειρί του ανθρώπου και δεσπότην όντε αυτόν και δούλα έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη δόρη, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσε τη Τμήτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την Κάμινον σβέσασε, χαίρε τη Τριάδου του Μίστο φωτίζουσε, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της Βαρβάρου λουτρουμένη θρησκείας, χαίρε του Βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης. Χαίρε πασών γενών εφροσύνη, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόρη, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως Λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο, στα γαρίδουλα ταύτη, σωτήρ. Μια εγκατάσου την ισχύν πέπτο κινητού των δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσει, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσει, αφαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσει, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μόνο διάδοχη. Χαίρε τρυφή Αγία Διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύστρα η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
5: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστη του απαταιώνο, επιδόθη ω βρέφο αυτό λεγνώστη του και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγησε την άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίστη, η μήν τη υπαυτογενωμένη εξασπόρου βλαστία γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περινάφθωρον. Είναι το θαύμα βλέποντε συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κρετού δικαιώδη όπηση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ονούν ει ουρανών μεταθέντε, για το γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμου να σελκύσει προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω δόλο απίνα περίγραπτο λόγο, η κατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση, δε τοπική γέγονε και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεό αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστήριου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του υπή των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπή των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε δίς ελήθη παράδοσης. Χαίρε δίς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστου Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων των απρόστων γάρος θεών εθέρι πάση προς τον άνθρωπον ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Ρήτωρος πολυφθόγκουσος ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρελέγιν το πώς και παρθενός μένεις και τη κινήσεις και σε σημίζει το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι αιμοράντησαν οι δνήσεις ζητητέ, χαίρε ότι αιμοράντησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηνάντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον Αλιάντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθό αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώσεις φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη.
5: Σώσε θέλον τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προσού τον αυτεπάγγελ του ήλθε και επιμείνει υπάρχουν ως Θεός δήμας, εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτώμιον καλέσεις ως Θεός ακούει, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Τύχος ή τον Παρθένον Θεοτό και Παρθένε και πάντων τον εισεύρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί της άχραντη οικής εν Δημήτρος και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρι στήλη της Παρθενίας, χαίρι πύλη της σωτηρίας, χαίρι αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρι χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρι σίγαραν εγέννησα στους συλληφθέντες εσχρός, χαίρι σίγαραν θέτησα στους συλληφθέντες των νουν. Χαίρι των φθορέα των φρενών καταργούσε, χαίρι των σπορέα της αγνίας τεκούσε, χαίρι παστάς ασπόρων ημφεύσεως. Χαίρι πιστούς Κυρίου ορμόζουσε, χαίρι καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρι ψυχών ημφωστόλε Αγίων, χαίρι νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρι νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπας ητάτες συνεκτείνεστε σπέβδεν το πλήθη των πολλών εκτιρμών, σ' αρρύθμους γάρτη ψάμωδάς αν προσφέρομεν σε βασιλεφάγιο δεν το λεμενάξιον. Ον δέδο κασιμήν της Σιβώς είναι αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανής ανορώμεν την Αγία Παρθένων το γαράιλον άπτη σαφώς. Οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας αυγή των ουν φωτίζουσε κραυγή διατιμωμένη ταύτη. Χαιρεκτής νοή του ηλίου, χαιρεβολής του ατή του φέγγους, χαιρές τεραπητές ψυχάς καταλάμπουσα, χαιρός βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρινών αγαλίαση. Χαίρος μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Παρήν των εθελήσεων οφλημάτων αρχαίων πάντων χρεωλήτης ανθρώπων επιδήμησε διεύθυν προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Ψαλοντές των τόκων ανυμνούμεν σε πάντους σας έμψυχον αόν Θεοτό και εν της ηγαρικής σας γαστρή. Ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα τη χαίρε της αυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρθητον Τείχος, χαίρε δίσε γέροντε τρόπε, χαίρε δίσε εχθροί καταπίπτους, χαίρε χρωτός του αιμοθεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ο πανύμνη τα μήτερη του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ο πανύμνη τα μήτερη του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ο πανύμνη τα μήτερη του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του Σιβώντας, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήριας, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, να γράφωση η πόλη σου Θεοτόκελος, έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι και νυν και έκει σε αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε σε τις ασθενείς ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι και νυν και έκει σε αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουν σήμερον. Και άφησε με τα οφλήματα ημών, όσο και μη σαφή με τους οφελέτες ημών. Και μη είσαι ανέκει ημά πειρασμών, αλλά ρίση ημά από του πονηρού.
3: Ότι σου είσαι στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νικαία ή και ίσου αιώνα των όνων.
1: Αμήν. Του γενναίου μάρτυρα και αδελφού εν την πίστη, συνελθόντε στέψομεν, εν ιερέ εφημίε έργεν το τη τριάδο τερόμ οπλήτην, βάγχοτε τον ευασάνη συγκαρτερούντα τον Χριστόν υμνολογούντα, τον αθλοθέτην και ποιητήν του παντό. Δόξα Πατρί και Όκιο και Πνεύματι, ως φωστήραν έτυλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισες τες των θαυμάν τους ευολές οι ρωμάρτης χράλαμπες, όθεν τιμώ με τη Θεία σου ναύθηση και νυν και έκης αιώνας του ναμήν. Επιργετώ λαρίς εκ τυπων εικόνων σου καθαγιάζουν οικοδήμου άνθρωπ άνσεπτον, του ουσίου προσκυνούνται στο κινήτρο προβλημάτων απολαύμεν της λύσεως, τον του βίου και χαρίδων των απείρων σου και βόμεση χαίρε λύση πανάχρατε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον
1: Ο εμπαντίκερο και πάσεων ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών η τυρωτάφθες συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς εντολάσσον, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, να την πανεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποζούσου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνους την αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι και νυν και αίγης αιώνας τον αμήν, τη δημιουτέραν τη χειροβήμ και ενδοξτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγων τ' ακούσαν, την όδηση των τόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και ίση ενώσεσα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψεσα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη στον εισέπος τριχών και πάνω των χριστιανών του καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξην όλων με αυτόν αχριώσεντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γινόμενων. Αλλιώς του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και δωσών ιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίντα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτό αγαθότητος, και πάρει δό μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και τον αυτό εντολόν εργά την δόκιμη να αναδείξει με, και πάρε σώμη ίους ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στην αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίων ψυχή περιέβουσα, και τα σκοτεινά σου όψη των πονηρών δαιμόνων πόρων αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουγιού και Θοημό κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτό και δια της μεστίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση είναι τον άνθρωπο του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα την οίκαια ή και σώνα στην οναμή. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνου να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαβίλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα απεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δουλείως κινούμενα, τα σαρκώσει ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός, γρήγορο νου σόφρονα λογισμό, καρδία νύφουσαν ύπνο ελαφρών και πάσα τεχνικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάσεων δε ημάζεν το κυριό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη του σων κρυμάτων εαυτής απαράφραστον έχοντας. Ανήχιον ημί τη σύνδοξολογία, χάρισε στεμνή και ευλογή και δοξάζει το πάντα μου και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και αίκησον ως την ουναμή. Υπερένδοξα υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγαγε την ημετέρων προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διαζούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός σκέπη με το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξηση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθμη, μήτρη του Θεού φύλαξο μου υπό τη σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων του γένος, υγειασμένη να έχει παράδεισε λογική, παρθενικών κάφημα εξής Θεός σαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα θρόνουν επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέρων ουρανών απεργάσετο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξησιν. Άγιε Άγγελε, Φεστός αθλήρων ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό μου ιδέα που στις απαιμούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρον το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος,
8: Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό μου εις οδόν σωτηρίας. Νέα η Άγγελη του Θεού, ο φύλαξης και παστήτης της αθλίας μου, ψυχής και του σώματος πάντα με συγχώρησον, όσο εσύ έθλησα πάντας ημέρες της ζωής μου. Και τίμαρτον της ημέρων ημέρας και πασούμε την παρούση νυχτή και διαφύλαξουμε από πάση επίρρεια στο αντικειμένο, είναι μια εντινή αμαρτήμα την παροργή των Θεών και πρέζευε περί μου προς τον Κύριο, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξει με δούλον της αυτογαθότητος. Αμήν.
1: Θεότο και Παρθένα, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μαζί σου. Ευλογημένη εσύ η γυναιξία και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σου διαιρέθηκε στον ψυχόν ημών.
9: Θεοτό και Παρθένα, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μαζί σου. Ευλογημένη εσύ η γυναιξία και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Σωτηρέτη και στο ψυχόν ημών.
8: Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι και νύ και οίκη σώμα στον αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρ Άγιε ευλόγησον.
0: Εξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίο Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητα.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών
8: έθνου. Κύριε Λέησον.
0: Ευωδόσους και δισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Και αγαπώντων ημών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Ελεούντων και διακονούντων ημών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ενδυναμένου μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αρίσως των εχμαλών.
8: Κύριε Λέησον.
0: Καλάς καλός πλέον.
8: Κύριε Λέησον.
0: Ασθενείας κατακειμένων.
8: Κύριε Λέησον.
0: Εξώμεθα και περιφορίας των καρπών της γης.
8: Κύριε Λέησον.
0: Πάντων των προνοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδε ευσεβώς κειμένων και πανταχού ορθοδόξων.
8: Αιωνίε μνήμη αυτών.
0: Είμαι και περί αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

οίκη, το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι,

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Παραγωγή, ραδιοφωνικό σταθμός, Πειραϊκή Εκκλησία.

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Τα σύντομα μονοπάτια των αρετών είναι οι περιεκτικές αρετές, διότι αυτές δεν έχουν μακρινή απόσταση πολλών δρόμων ασκήσεως που οδηγούν εδώ και εκεί, ούτε επιδέχονται τόπο και χρόνο και διασκορπισμό, αλλά σηκώνονται αμέσως και τελειώνουν τον δρόμο. Ερώτησης. Τι είναι ανθρωπίνη απάθεια? Απόκρισης. Απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνονται οι αγωνιστές τα πάθη, αλλά το να μην τα δέχονται. Λόγω των πολλών και ποικίλων αρετών που απέκτησαν, φανερών και κρυφών, ασθένησαν τα πάθη μέσα τους και δεν μπορούν να επαναστατήσουν εύκολα κατά της ψυχής. Και η διάνοια δεν χρειάζεται πάντοτε να προσέχει σε αυτά, διότι είναι πάντοτε γεμάτη από αισθήματα που προέρχονται από την μελέτη και την κοινωνία των αρίστων σκέψεων, οι οποίες κινούνται με σύνεση εις το νου. Και όταν τα πάθη αρχίσουν να κινούνται, ξαφνικά η διάνοια αρπάζεται από κάποια σκέψη που συλλαμβάνεται από το νου και φεύγει από κοντά τους. Έτσι τα πάθη μένουν αργά. Όπως είπε ο μακάριος Μάρκος, ο νους που με την χάρη του Θεού επιτελεί πράξεις ενάρετες και πλησιάζει τη γνώση, ολίγη αίσθηση λαμβάνει από το άλογο μέρος της ψυχής, διότι η γνώση του ανθρώπου αρπάζεται στα ύψη και τον αποξενώνει από όλα τα πράγματα του κόσμου, λόγω της αγνίας, της λεπτότητος, της ελαφρότητος και της οξύτητος του νου της. Και λόγω της ασκήσεώς των, καθαρίζεται ο νους των και γίνεται διαυγής, επειδή η σάρκα τους ξηραίνεται από την επίδοση στην ησυχία και την αιμονή σε αυτήν. Έτσι, εύκολα και γρήγορα επέρχεται εις τον καθένα τους η θεωρία και τους οδηγεί στην έκσταση. Από τότε γίνονται γεμάτη θεωρία, η διάνοιά τους δεν στερείται σύνεση ποτέ. Αντιθέτως μάλιστα, έχουν όλα εκείνα που τους φέρει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος.

Είπαμε λοιπόν ότι απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνονται οι αγωνιστές τα πάθη, αλλά το να μην τα δέχονται. Επίσης, με την πολυχρόνια συνήθεια εξαλείφονται οι αναμνήσεις της καρδιάς των που ανακοινούν την ψυχή στα πάθη και η δύναμη της εξουσίας του διαβόλου. Πράγματι, όταν η ψυχή δεν επικοινωνεί με τα πάθη, μελετώντας τα, διότι ασχολείται διαρκώς με άλλη φροντίδα, τότε η δύναμη των ονείχων των παθών δεν μπορεί να κυριαρχήσει στις πνευματικές της αισθήσεις. Ερώτησης. Ποια είναι τα γνωρίσματα της ταπεινώσεως? Απόκρισης. Όπως η υψηλοφροσύνη είναι διασκορπισμός της ψυχής δια της φαντασίας που την μετεωρίζει και την αφήνει να πετά γύρω από τα σύννεφα των λογισμών της, ώστε να περιστρέφεται γύρω από όλη την κτήση, έτσι και η ταπείνωση συνάζει την ψυχή στην ησυχία και την κάμνει να συνελίσσεται εις τον εαυτό της. Και όπως η ψυχή είναι άγνωστη και αόρατη στους σωματικούς οφθαλμούς, έτσι και ο ταπεινόφρον είναι άγνωστος ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όπως η ψυχή είναι κρυμμένη μέσα στο σώμα από την θέα και την ανάμιξη με όλους τους ανθρώπους, έτσι και ο αληθινός ταπεινόφρον όχι μόνο δεν θέλει να βλέπεται και να γνωρίζεται από τους ανθρώπους, εφόσον είναι απαχωρισμένος και απομακρυσμένος από όλους, αλλά έχει τούτο το θέλημα. Εάν είναι δυνατόν να βυθιστεί μέσα εις τον εαυτό του, να εισέλθει εκεί μέσα και να κατοικήσει με ησυχία, να εγκαταλείψει εντελώς όλες τις προηγούμενες σκέψεις του μαζί με τις αισθήσεις, να γίνει σαν κάποιον που δεν υπάρχει για την κτήση και δεν ήλθε ποτέ σε ύπαρξη, σαν κάποιον που δεν γνωρίζεται ούτε από την ίδια του την ψυχή. Και όσο περισσότερο είναι κρυμμένος και αποθησαυρισμένος και αποχωρισμένος από τον κόσμο, τόσο είναι ολόκληρος δοσμένος εις τον δεσπότη του.

Ο ταπεινόφρον δεν ευχαριστείται ποτέ βλέποντας τις συναθρήσεις και τις συγκεντρώσεις των όχλων, την ταραχή και τις φωνές, την άνεση, τη μέρημνα και την τρυφή, από την οποία προέρχεται η ακρασία. Δεν ευχαριστείται ούτε με τους λόγους, τις συναντήσεις, τις φωνές και με τον διασκορπισμό των αισθήσεων. Αλλά περισσότερο από όλα προτιμά να σκληραγωγείται απομονωμένος στην ησυχία και χωρισμένος από όλη την κτήση, φροντίζοντας τον εαυτό του σε ήσυχο τόπο. Και γενικά, ποθεί την μικρότητα και την ακτιμοσύνη, την στέρηση και την φτωχία, αντί να ασχολείται με πολλά πράγματα και αλλεπάλληλα έργα, να μένει ήρεμος και αμέριμνος σε κάθε ώρα και στιγμή, χωρίς σύγχυση για τα εδώ, ώστε να μην εξέλθουν από μέσα του οι λογισμοί του. Είναι δε πεπισμένος ότι εάν πέσει σε πολλά πράγματα, δεν μπορεί να αποφύγει τη σύγχυση των λογισμών. Τα πολλά πράγματα είναι πολλές φροντίδες και αυτές σημαίνουν συσσόρευση ποικίλων και συνθέτων λογισμών.

Ο ταπεινόφρον, ως ανώτερος που είναι, για να επιτύχει την ειρήνη των λογισμών του, εγκαταλείπει τη μέρημνα για τα γήινα, πλην των μικρών πραγμάτων που του είναι χρήσιμα στις ανάγκες του. Οπότε, η διάνοια αναλαμβάνει μοναδική φροντίδα την τήρηση των αγαθών λογισμών της. Εάν όμως οι ανάγκες δεν το επιτρέψουν να μορφώσει αγαθούς λογισμούς, τότε καταλήγει εις το να βλάπτεται και να βλάπτει. Έτσι, ανοίγεται η θύρα στα πάθη και απομακρύνεται η γαλήνη της διακρίσεως, φεύγει η ταπείνωσης και κλείεται η θύρα της ειρήνης. Για όλα λοιπόν αυτά, αδιαλείπτος προφυλάσσεται από τα πολλά πράγματα και έτσι παντοτινά ευρίσκεται σε γαλήνη και ανάπαυση, σε ειρήνη, προσήνεια και ευλάβεια. Εις τον ταπεινόφρονα δεν υπάρχει ποτέ βία ή ταχύτης ή σύγχυσης, ούτε σκέψεις θερμές και ελαφρές, αλλά πάντοτε παραμένει σε ανάπαυση. Αν κολληθεί ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον δεν τρομάζει. Δεν είναι ταπεινόφρον κάθε ήσυχος άνθρωπος, αλλά κάθε ταπεινόφρον είναι ήσυχος. Όποιος δεν είναι ταπεινόφρον δεν είναι ευπηθής. Ευπηθής όμως που δεν είναι ταπεινόφρονες θα έβρεις πολλούς. Αυτό είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ο πράος και ταπεινός. Μάθετε από εμένα ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά και θα ευρείτε ανάπαυση εις τις καρδιές σας. Ο ταπεινόφρον ευρίσκεται πάντοτε σε ανάπαυση, διότι δεν υπάρχει τίποτε που να κινεί ή να φοβίζει την διάνοιά του. Και όπως δεν μπορεί κανείς να φοβήσει ένα βουνό, έτσι δεν φοβάται η διάνοιά του. Ίσως δεν θα ήταν άτοπο να λεχθεί ότι ο ταπεινόφρον δεν είναι από τούτο το κόσμο, διότι ούτε τις λύπες τρομάζει και αλλοιώνεται, ούτε στις χαρές εκστασιάζεται και ικανοποιείται. Όλη η εφροσύνη του και η αληθινή αγαλίασης στηρίζεται εις τον δεσπότη του.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Κεφάλαιον ένατον. Στίχοι 1 έως 10. Η σκηνή του μαρτυρίου και χωρίς αποτέλεσμα λειτουργία της. Ας βγάλουμε λοιπόν τώρα το συμπέρασμα αυτών που είπαμε δια την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και ας διασαφίσουμε αυτά περισσότερον. Είχε μεν η πρώτη Διαθήκη νόμους και διατάξεις λατρείας και το θυσιαστήριον το επίγειον. Διότι κατασκευάστη το πρώτον διαμέρισμα της σκηνής, μέσα εις το οποίον υπήρχε η λιχνία και η τράπεζα και η άρτη, που τους έθεταν επάνω εις αυτήν ως προσφοράν εις των Θεών. Και το πρώτον αυτό διαμέρισμα της σκηνής λέγεται Άγια. Ύστερον δε, από το δεύτερον καταπέτασμα, ήτο το μέρος της σκηνής που ελέγεται Άγια Αγίων. Τα Άγια των Αγίων είχαν χρυσόν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης που ήτο τριγύρω και από όλα τα μέρη καλυμμένη με χρυσόν. Και μέσα εις την κυβωτών αυτήν ήτο μία στάμνα χρυσή που περιείχεν από το περίφημον και γνωστόν μάνα και η ράβδος του Ααρών που δια θαύματος έβγαλε βλαστών και θεοχάρακτη πλάκες της Διαθήκης. Επάνω δε από την κυβωτών υπήρχον δύο χρυσά χερουβίμ ένδοξα, διότι μεταξύ των δύο αυτών χερουβίμ ενεφανίζοντο και ελάλει ο Θεός. Αυτά με τα πτερά των εσκέπαζαν και κατεσκίαζαν το χρυσόν κάλυμα της κυβωτού που εκαλείτο ηλαστήριον. Αλλά δι' αυτά δεν είναι τώρα καιρός να ομιλήσομεν με λεπτομέρειαν. Ενώ δε αυτά είχαν κατασκευαστεί έτσι, εις μεν το πρώτον διαμέρισμα της σκηνής, ήτι εις τα Άγια, έμβαιναν πάντοτε οι ιερείς και ετέλουν τας ιεροτελεστίας. Εις το δεύτερον διαμέρισμα της σκηνής, εις τα Άγια των Αγίων δηλαδή, έμβαινε μίαν φοράν το έτος, κατά την ημέραν του εξυλασμού, μόνος ο αρχιερεύς. Και αυτός δεν έμβαινε χωρίς αίμα, το οποίον επροσέφερνε ως θυσίαν εξυλαστήριον δια τον εαυτόν του και δια τας αμαρτίας που εξαγνίας είχε κάμει ο λαός. Απηγορεύεται λοιπόν να έμβει άλλος κανείς εις τα Άγια των Αγίων και με την απαγόρευσην αυτήν το Άγιον Πνεύμα εδήλωνε και εσήμενε συμβολικός ότι δεν είχε ακόμη φανερωθεί αλλή το άγνωστος και άβατος εις τους ανθρώπους ο δρόμος που οδηγούσεν εις τα αληθινά Άγια ήτι εις των ουρανών, διότι ήτο ακόμη στημένη και εις χρήσιν η πρώτη και παλαιά σκηνή. Η σκηνή δε εκείνη ήτο τύπος και σύμβολον αυτών που γίνονται εις των παρόντα καιρών του Μεσσίου και προσφέροντο εις τη σκηνή εκείνη και δώρα και θυσίε, που δεν είχαν την δύναμη να κάμουν τέλειον και να απαλλάξουν από την τύψη της συνειδήσεως των λατρεύοντα. Εθυσίε δε αυτέ επεβάλλοντο μόνον σαν φορτίον, μαζί με την διάκριση φαγητών και ποτών και με διαφόρους πλήσεις και παραγγέλματα που εκαθάριζαν μόνον το σώμα και ήσαν προσωρινά μέχρι του καιρού της διορθώσεως και μεταρρυθμίσεως την οποία ανεπέφερε ο Χριστός. Στίχοι 11 έως 22. Το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός όμως, όταν ήλθε ως αρχιερεύς των αγαθών, τα οποία δια τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν μέλλοντα, εισήλθε διαμέσου της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, η οποία δεν κατεσκευάστη από χέρια ανθρώπων. Του τέστην
εισήλθεν όχι διαμέσου της κτήσεως αυτής, αλλά δια του σώματός του, το οποίον έγινε η τελειωτέρα σκηνή του Θεού Λόγου, και το οποίον αφού συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου, δεν είναι το εκ της κτήσεως ταύτης, αλλά εκ νέας πνευματικής κτήσεως. Ούτε χρησιμοποίησεν ο Χριστός ως θυσίαν το αίμα τράγων και μόσχων, όπως ο αρχιερεύς των Ιουδαίων, αλλά με το ειδικό του αίμα εμβήκε μίαν φοράν για πάντα εις τα επουράνια Άγια και επέτυχε δι' ημάς απολύτρωσιν, όχι προσωρινήν, αλλά αιωνίαν. Πράγματι δε επέτυχεν αιωνίαν απολύτρωσιν, διότι εάν το αίμα ταύρων και τράγων και η αναμειγνιωμένη με νερό στάκτη της δαμάλεως που κατακαίεται εις το θυσιαστήριον ραντίζουσα τους μολυσμένους και ακαθάρτους δίδει καθαρισμών και αγιασμών όσον αφορά εις την καθαρότητα του σώματος, ώστε να δίνανται ούτε να μετέχουν εις την λατρείαν, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος με το αιώνιον πνεύμα που κατοικούσε μέσα του, προσέφερε εις τον Θεόν τον εαυτόν του, κατά πάντα καθαρόν και ελεύθερον, από κάθε ηθικήν λέραν, θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα της αμαρτίας που φέρουν εις την ψυχή νέκρωσιν, και θα σας αξιώσει να λατρεύετε αξίως το ζώντα Θεόν. Και επειδή το αίμα του Χριστού έχει την δύναμη να καθαρίζει την συνείδησή μας, δια τούτο ο Χριστός έγινε μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, για να συναυθεί νέα διαθήκη, ώστε αφού μεσολαβήσει θάνατος και σταυρωθεί ο μεσίτης μας αυτός, για την απελευθέρωση και συγχώρηση των παραβάσεων που έγιναν κατά την πρώτην διαθήκη, να λάβουν οι προσκαλεσμένοι και πιστοί την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Ήτο δε ανάγκη να αποθάνει ο Χριστός, διότι όπου υπάρχει διαθήκη, για να λάβει αυτή κύρος και ισχύν, είναι ανάγκη να αναγγελθεί και επιστοποιηθεί ο θάνατος εκείνου που διέθετε την περιουσίαν του. Διότι η διαθήκη μόνο επί προσώπων που απέθαναν και είναι πλέον νεκροί, γίνεται βεβαία και έγκυρος. Επειδή όταν ζει ο διαθέτης, ουδέποτε ισχύει. Δια τούτο και αυτή ακόμη η πρώτη διαθήκη δεν εγγενιάστη και δεν εμβήκεν εις εφαρμογήν χωρίς να χυθεί αίμα. Εχύθη δε αίμα και μεσολάβησε και δι' αυτήν θάνατος, διότι αφού ανεπτύχθη από τον Μωυσήν εις όλων των λαών κάθε εντολή που περιελαμβάνεται εις των νόμων, τότε αφού επήρεν ο Μωυσής το αίμα των μόσχων και των τράγων μαζί με νερό και με μαλλίων κόκκινων και ίσοπων, εράντισε και αυτό το βιβλίο του νόμου και όλων των λαών και είπεν: αυτό είναι το αίμα με το οποίο επικυρώνεται η διαθήκη την οποία μου έδωκεν εντολήν ο Θεός να σας φέρω. Και την σκηνήν δε και όλα τα σκεύη της λατρείας εράντισε ομοίως με το αίμα. Και σύμφωνα με τον νόμον σχεδόν όλα, πρόσωπα και πράγματα, καθαρίζονται με αίμα. Και χωρίς να χυθεί αίμα δεν γίνεται άφεσης.

Στίχοι 23 έως 28. Ο Χριστός δια της θυσίας Του εξήλειψε την αμαρτία. Εξάγεται λοιπόν ως συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη τα μεν τυπικά της Παλαιάς Διαθήκης που ήσαν αντίγραφα και σκιέ των εν της ουρανής να καθαρίζονται με αυτά στα αλόγους θυσίας. Αυτά δε τα επουράνια να ανοιχθούν και να γίνουν ελεύθερα εις τους ανθρώπους με θυσίας ανωτέρας από εκείνας της Παλαιάς Διαθήκης. Ομιλώ δε περί επουρανίων, διότι ο Χριστός δεν εμβήκεν ισχυροποίητα Άγια Αγίων, που είναι από μίμησης και εικόν των αληθινών Αγίων, αλλά εμβήκεν εις των ουρανών, δια να παρουσιαστεί τώρα εις το πρόσωπον του Θεού και να πρεσβεύει υπέρ ημών. Και εμβήκεν εκεί, όχι δια να προσφέρει τον εαυτόν του θυσίαν πολλάς φοράς, όπως ο αρχιερεύς των Ιουδαίων εμβαίνει στα χειροποίητα Άγια κάθε χρόνον με αίμα όχι ειδικών του αλλά ξένων, είτε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονται. Λέγω δε ότι δεν προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν πολλάς φοράς, διότι εάν δεν είναι το αρκετή η μία και μόνη θυσία του, έπρεπε αυτός πολλάς φοράς να πάθει, αφότου συναισθήθη και έγινε ο κόσμος. Τώρα όμως, μίαν φοράν ενυθρόπησε και εφανερώθη, όταν έλαβαν τέλος οι χρόνοι της Παλαιάς Διαθήκης, για να εξαλειφθεί η αμαρτία με την θυσίαν του. Και καθώς σύμφωνα με τον ορισμόν του Θεού επιφυλάσσεται εις τον καθένα από τους ανθρώπους να αποθάνει μίαν φοράν, ύστερα δε από τον θάνατον επακολουθεί κρίσεις και δίκη δια τας πράξεις του, έτσι και ο Χριστός, όταν έγινε άνθρωπος, μίαν φοράν απέθανε και εθυσίασε τον εαυτόν του για να βαστάσει επάνω του εις των σταυρών τα αμαρτίας πολλών. Θα φανεί δε δια δευτέραν φοράν, χωρίς πλέον να βαστάζει επάνω του τα αμαρτίας των άλλων. Και θα φανεί τότε εις εκείνους που τον περιμένουν με ελπίδα και πόθον για να τους σώσει. Κεφάλαιον 10. Στίχοι 1 έως 10. Εθυσίε του Μωσαϊκού νόμου ανεπαρκής. Πράγματι δε εθυσίε της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν ανεπαρκής να παράσχουν την άφεσιν. Διότι ο νόμος περιέχει μεν κάποιαν ασθενή σκιάν των αγαθών, τα οποία έμελον να μας δοθούν από τον Χριστόν, δεν έχει όμως σαφή και πλήρη αναπαράσταση των ουρανίων πραγμάτων και δεν μπορεί ποτέ με τα σιδείας θυσίας που κάθε χρόνον προσφέρουν συνεχώς οι ιερείς και οι αρχιερείς του να κάνει τελείους αυτούς που πλησιάζουν με τα θυσίας αυτάς εις το θυσιαστήριον. Διότι, εάν εθυσία αυτή είχαν την δύναμη να τελειοποιήσουν τους ανθρώπους, δεν θα έπαβαν να προσφέρονται, αφού πλέον οι λατρεύοντες δεν θα είχαν συνείδηση ότι είναι αμαρτωλοί. Μία φορά που θα είχαν καθαριστεί με τα θυσίας αυτάς από την ενοχή των, βεβαίως θα έπαβαν. Αλλά όμως δεν έπαυσαν. Και εις τας θυσίας αυτάς γίνεται κάθε χρόνον ανάμνησης των αμαρτιών των εις εκείνους που τα τους προσφέρουν,
και τους υπενθυμίζεται διαρκώς ότι είναι ένοχοι. Χρησιμεύουν δε μόνον ως ανάμνηση των αμαρτιών αθυσία αυτή, διότι είναι αδύνατον το αίμα των τάβρων και των τράγων που θυσιάζουν της αυτάς να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτο και ο Κύριος, όταν δια της ενανθρωπίσεώς του εισήρχεται εις τον κόσμον ως άνθρωπος, είπε δια του Δαβίδ προς τον πατέραν του: «Θυσίαν και προσφοράν σαν αυτάς που προσφέρονται σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμον δεν ηθέλησες, αλλά μου ετοίμασες σώμα για να σου το προσφέρω ως θυσίαν ευάρεστον. Δεν σου άρεσαν θυσίε που καίονται ολόκληροι στο θυσιαστήριον, ούτε θυσίε που προσφέρονται περί αμαρτίας προς συγχώρησή της». Τότε είπων: «Ιδού ήλθα». Εις τον ρόλον του χειρογράφου της Παλαιάς Διαθήκης έχει γραφεί δι' εμέ προφητικός: «Ήλθα, ο Θεέ, για να κάμω το θέλημά σου». Αφού λέγει παραπάνω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας δεν ηθέλησας, ούτε ευερεστήθης εις αυτάς τας θυσίας, ε οποίες σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμον προσφέρονται, τότε είπεν: «Ιδού, έρχομαι, ο Θεέ, για να κάμω το θέλημά σου». Καταργεί το πρώτον μέρος του χωρίου που ομιλεί δια τας θυσίας, για να δώσει κύρος και βεβαιώσει το δεύτερον, που ομιλεί δια την θυσίαν που θα προσέφερε ο Χριστός. «Με αυτό δε που ηθέλησε και υβηρεστήθη ο Θεός, είμεθα αγιασμένη διαμέσου της προσφοράς και θυσίας του σώματος του Χριστού, η οποία θυσία έγινε μίαν φοράν για πάντα».

στίχοι 11 έως 18. Μόνη αποτελεσματική η θυσία του Χριστού. Και καθένας μεν ιερεύς του Μωσαϊκού νόμου στέκεται εμπρός εις το θυσιαστήριον και κάθεν ημέρα λειτουργεί και προσφέρει πολλάς φοράς τας ιδίας θυσίας, η οποία ουδέποτε δύναται να αφαιρέσουν αμαρτίας. Αυτός όμως ο Ιησούς, αφού επρόσφερε μίαν θυσίαν δια την άφεση των αμαρτιών του κόσμου, εκάθισε παντοτινά εις τα δεξιά του Θεού και δεν έχει πλέον ανάγκη να προσφέρει άλλην θυσίαν. Και εις το εξής περιμένει, έως ότου τεθούν οι εχθροί του υποπόδιων των ποδών του και κατανικηθούν τελειωτικά. Εκάθισε δε και έπαυσε να θυσιάζει, διότι με μίαν προσφοράν και θυσίαν έκαμε για πάντα τελείους εκείνους που με την θυσίαν του αυτήν αγιάζονται. Ό,τι δε αυτά που σας γράφω είναι αληθή, μας το μαρτυρεί και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού προηγουμένως είπεν «Αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θα συνάψω προς αυτούς, ύστερον από τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θα δώσω τους νόμους μου εις τας καρδίας των και θα τους γράψω εις τας διανοίας των, ώστε να μην λησμονούν ποτέ». Αφού λοιπόν είπε ταύτα, ύστερον προσθέτει «Και δεν θα εθυμηθώ πλέον τας αμαρτίας των και τας ανομίας των». Όπου δε υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί πλέον δεν υπάρχει ανάγκη να προσφέρεται θυσία περί αμαρτίας. Στίχη 19 έως 25. Ανάγκη στηριγμού εις την πίστην. Αφού λοιπόν αδελφοί, σύμφωνα με όσα είπομεν, έχομεν θάρρος και πεποίθησιν ότι θα εισέλθομεν εις τα αληθινά Άγια, του τέστην εις των ουρανών, δια του αίματος του Ιησού, την είσοδον δε αυτή εις των ουρανών εγγενίασε και έρχισε πρώτος δι' ημάς ο Χριστός και ίνιξεν αυτήν ως δρόμον νέων που οδηγεί εις την αιώνιον ζωήν. Και εισήλθεν αυτός δια μέσου του καταπετάσματος, του τέστη δια της σαρκός του και του αίματός του. Και αφού έχομεν και ιερέα μέγαν τον Ιησούν, εγκατεστημένον επάνω εις το σπίτι του Θεού, δηλαδή εις την εκκλησία των πιστών, ας προσερχόμεθα με ειλικρινή καρδίαν, με πίστην αδίστακτον και πλήρη, ραντισμένη και καθαρισμένη με το αίμα του, κατά το εσωτερικόν των καρδιών μας, ώστε να είμεθα ελεύθερη από τύψεις της συνειδήσεως, διαπράξεις πονηράς, και λουσμένη στο σώμα με νερό καθαρόν, ήτι με το Άγιον Βάπτισμα. Κρατώμεν την ομολογίαν περί των ελπιζομένων αγαθών, βεβαίαν και ασάλευτον. Πρέπει δε με βεβαιότητα να ελπίζομεν, διότι είναι αξιόπιστος και δεν αθετεί ποτέ των λόγων του εκείνος που μας έδωκε την επαγγελίαν και υπόσχεση, δηλαδή ο Θεός. Κι ας παρακολουθώμεν και ας παρατηρώμεν προσεκτικά ο ένας τον άλλον, δια να παρακινούμεθα και διαγυρώμεθα μεταξύ μας εις αγάπην και καλά έργα. Φροντίζετε δε να μη παραμελείτε και αφήνετε την σύναξην και την επί το αυτό συνάντησήν σας, καθώς συνηθίζουν μερικοί, αλλά να προτρέπετε ο ένας τον άλλον και τόσον περισσότερο να πράτετε αυτό, όσον βλέπετε ότι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας πλησιάζει.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος

Αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: σειρά Αποκάλυψη. Ερμηνευτικές ομιλίες στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μητυλινέο.
1: Ο Ιησού Χριστού, ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Το αγαπώντι μας και λούσαντι μας από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Δηλαδή, έχετε την χάρη και την ειρήνη από τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο μάρτυς ο πιστός, είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, είναι ο άρχον των βασιλέων της γης. Και όλα αυτά γιατί μας αγαπά. Δηλαδή, εις εκείνον που μας αγαπά και μας έλουσε από τα αμαρτίας μας με το αίμα του. Τι ανήκει σε εκείνον ο οποίος μας αγαπά και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του? Η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Όπως τελειώνει το προήμιο. Ο λόγος του Θεού εξάλλου, γι' αυτό αγαπητοί μου Εστάθη, ο Ιησούς Χριστός, ο μάρτυς, ο πιστός και ο πρωτότοκος των νεκρών, δηλαδή ο λόγος του Θεού που ενυνθρώπισε, ήταν να δώσει το αίμα του επί του Σταυρού να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας επειδή μας αγαπούσε. Υπογραμμίζω, επειδή μας αγαπούσε. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο και ελαττήριον εις τον Θεόν έξω από την αγάπη. Και για να εκφράσει ο Θεός την αγάπη του, έδωκε τον Σταυρόν εις τον Υιόν του, τον ενανθρωπίσαντα. Αλλά δεν μας εκαθάρισε, αγαπητοί μου, μόνον. Αλλά κάτι το οποίο αποτελεί την αρνητική όψη της αγάπης του Θεού. Αλλά επροχώρησε και θετικός ο Θεός στην προσφορά του αυτή. Και αυτή η θετική προσφορά είναι ότι μας καθιστά εμάς που επιστέψαμε σε Αυτόν και δεχτήκαμε το αίμα Του για να καθαριστούμε, μας καθιστά βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Και επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Δηλαδή, μας κατέστησε βασίλειον ιερέων εις τον Θεόν και Πατέρα. Αγαπητοί, πρόκειται περί ενός εξόχως σπουδαίου χωρίου, θεολογικοτάτου χωρίου. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξουμε εις την θέση αυτήν, ότι μας καθιστά εμάς ένα βασίλειον ιερέων, ένα βασίλειον ιεράτευμα ο Χριστός στον Πατέρα του. Εις των στίχων αυτών καταρχάς βλέπουμε με πολύ σαφήνεια να υπάρχει η ουσία και το έργο του χριστιανισμού. Δηλαδή, ο χριστιανισμός βλέπουμε εδώ να είναι όχι μία θρησκεία αλλά μία βασιλεία. Αυτό αποτελεί την ουσία του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί είναι βασιλείς και ιερείς. Αυτό αποτελεί το έργο του χριστιανισμού. Αν σας πούν ποια είναι η ουσία του χριστιανισμού, απαντήσετε ότι είναι μία βασιλεία. Και ποιο είναι το έργο του χριστιανισμού? Να καταστήσει τους πολίτες του, τους πιστούς, βασιλείς και ιερείς. Θα μου πείτε, αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Μάλιστα, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πόσο μεγάλα? Όσο ο ουρανός. Πόσο μεγάλα είναι όλα αυτά? Πέστε μου λοιπόν, αν κάποτε μάθουμε ότι είμαι χριστιανός, σημαίνει είμαι πολίτης μιας βασιλείας, είμαι ιερεύς και βασιλεύς, όπως θα δείτε στην ανάλυση της συνεχείας, τότε πώς θα μπορούσα να πω πια ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία όπως είναι όλες οι φυσικές θρησκείες. Και σας έχω εξηγήσει. Φυσική θρησκεία θα πει εκείνη η οποία είναι κατεπίνιαν, δηλαδή κατεπινόηση. Όλες οι θρησκείες, αγαπητοί μου, είναι κατεπινόηση. Κατεπινόηση. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη, αλλά δεν είναι θρησκεία. Είναι βασιλεία. Και συνεπώς εγώ χριστιανός δεν είμαι εκείνος ο οποίος απλώς θα βολευτώ στη ζωή μου. Ας το προσέξουμε. Χριστιανός δεν σημαίνει εκείνος ο οποίος πληρώνει το φόρο του, δεν ενοχλεί την αστυνομία ούτε τις δικαστικές αρχές, είναι ο καλός και Χριστός πολίτης. Εξάλλου έτσι έχουμε μάθει να νομίζουμε ότι είναι ο χριστιανός, ο καλός και αγαθός πολίτης. Ότι αυτό αποτελεί μία επίπτωση του να είναι ο χριστιανός ένας καλός και αγαθός πολίτης έτερον εκάτερον. Αλλά γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, για να μας κάνει ανθρώπους καλούς και αγαθούς, που έλεγε ο Πλάτων. Εάν, αγαπητοί μου, ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, τότε σας ερωτώ, ήταν περιττός? Το λέγουν αυτό οι πατέρες. Ήταν περιττός να έρθει ο Χριστός? Θα μας έκανε καλούς και αγαθούς πολίτες ο Πλάτων? Μα δεν είναι, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός απλώς για να με κάνει καλό πολίτη, αλλά θα με καταστήσει βασιλέα και ιερέα του Θεού. Κάτι το οποίο ποτέ δεν φαντάστηκαν οι εκτός χριστιανισμού, ούτε οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι. Οι χριστιανοί λοιπόν είναι αξιωματούχοι, γιατί χάρη αυτόν ο Θεός ιδρύει βασιλεία επάνω στη γη. Όταν προσευχόμεθα λέμε ελθέτω η βασιλεία σου. Ίσως μάλιστα εδώ να κάνω μια διασάφηση, να υπονοήσετε ότι πιθανώς να σας εξαγγείλω τον προγραμματισμό κάποιου χριστιανικού κόμματος, που τώρα θα πρέπει να ξέρετε εν ώψη πιθανών εκλογών να ψηφίσετε κτλ. Μην περιμένετε τέτοια πράγματα ποτέ. Όταν ομιλούμε περί βασιλείας του Θεού επί της γης, κάθε άλλο παρά εννοούμε όπως εννοούν τα πολιτικά κόμματα να εγκαθιδρύσουν τον χριστιανισμό επάνω στη γη. Πόρο απέσου. Κι άλλες φορές σας το έχω αναλύσει αυτό. Δεν είναι της ώρας να ξαναμιλήσω. Μόνο τούτο επιγραμματικά σας λέγω. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απέχει η θεολογία της βασιλείας του Θεού από τα πολιτικά κόμματα που επιχειρούνται να εγκαθιδρυθούν τάχα για να εγκαταστήσουν τη βασιλεία του Θεού επάνω στην γη. Βέβαια, ξέρω ίσως κάποιοι αδελφοί να μην συμφωνούν με αυτό που λέγω, αλλά σας λέγω ότι όχι αυτό που είναι για να συμφωνούμε να μην συμφωνούμε, αλλά αυτό που είναι η αλήθεια. Αυτό εγώ σας λέγω. Εξάλλου σε αυτό το τραπέζι δεν κάθομαι παρά για να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν έπρεπε να σας πω πράγματα τα οποία να μην είναι αλήθεια, θα ήταν περιττός ο κόπος να κατέρχομαι και να σας λέγω ότι σας λέγω. Όχι, μόνο την αλήθεια. Όπως οι αιώνες την έζησαν ερμηνεύοντας το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, προσευχόμεθα ελθέτω η βασιλεία σου, και οι χριστιανοί συμβασιλεύουν με τον Χριστόν και γίνονται ιερείς που προσφέρουν τη λατρεία τους των Άγιων Τριαδικών Θεών. Αλλά θα ερωτήσουμε, από πού αυτά τα αξιώματα? Πόθεν, από πού τα παίρνουν εμείς οι χριστιανοί αυτά τα αξιώματα? Και επειδή πρόκειται περί αξιωμάτων, αλήθεια, εφιστώ ιδιαίτερο στην προσοχή σας. Καταρχάς, πηγή των αξιωμάτων είναι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ερχόμενος ο Κύριος εις τον κόσμο, δηλαδή ερχόμενος ως άνθρωπος, εχρίστη υπό του Πατρός, εχρίστη ως άνθρωπος, γιατί ο Θεός Λόγος δεν χρήεται υπό του Πατρός, εφόσον ο Θεός Λόγος είναι ισότιμος με τον Πατέρα. Πάντοτε μιλούμε για την ανθρωπίνη φύση, δηλαδή για τον Ιησούν Χριστόν. Όταν λέμε Ιησούν Χριστόν, εννοούμε πάντα την ανθρωπίνη φύση. Εχρίστη λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, γεννόμενος άνθρωπος, υπό του Πατρός εχρίστη με ένα τρισόν αξίωμα. Του προφήτου, του αρχιερέως και του βασιλέως. Το τρισόν αυτό αξίωμα του Κυρίου μας μαρτυρείται τόσο υπό της Παλαιάς Διαθήκης όσο και κυρίως υπό της Καινής Διαθήκης. Δεν θα ανατρέξω παρά μόνο σε μία περικοπή που αναπτύσσουμε τώρα για να αντιληφθούμε ότι πράγματι μαρτυρείται το τρισόν αυτό αξίωμα του Ιησού Χριστού. Είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά ότι δια του τριπλού επιθετικού προσδιορισμού ο μάρτης ο πιστός, που σας διάβασα και προηγουμένως αλλά αναλύσαμε την περασμένη φορά, ο μάρτης ο πιστός αποδίδεται το προφητικό αξίωμα του Χριστού, διότι ήρθε να μαρτυρήσει την αλήθεια και να πει ποια είναι η αλήθεια, δηλαδή ήρθε να μιλήσει. Προφήτης δεν είναι αυτός ο οποίος λέγει το μέλλον μόνον, είναι εντελώς στενή η έννοια του προφήτου που λέγει το μέλλον. Με την ευρία έννοια προφήτης είναι αυτός που ομιλεί για το Θεό. Αυτός λέγεται προφήτης. Αν θέλετε, η λέξη προφήτης βρίσκεται και στην ελληνική φιλολογία, την προχριστιανική, και στον Όμηρο. Η λέξη προφήτης και πάντα δεν είναι εκείνος ο οποίος προλέγει το μέλλον, αλλά αυτός ο οποίος ομιλεί. Και φυσικά πολλάκις δύναται να είπε κάτι για το μέλλον. Είναι του πρόφημη, που θα πει προλέγω, αλλά δεν είναι πάντοτε η προφητεία ή το να προείπω κάτι, αλλά και απλώς να είπω. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου των προφητών δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Σας το είχα πει στην εισαγωγή των θεμάτων που έχουμε φέτος. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο μάρτης ο πιστός, το προφητικό του αξίωμα. Ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια. Ακόμη, και μάλιστα είναι ο κατεξοχήν διδάσκαλος ουρανίων πραγμάτων. Δεύτερον, ο πρωτότοκος των νεκρών. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό αποδίδεται το αρχιερατικό αξίωμα του Κύριου μας, που ο ίδιος ο Κύριος είναι ο θήτης και το θύμα. Είναι ο προσφέρον, όπως λέμε στη θεία λειτουργία, πολύ χαρακτηριστικά, ο προσφέρον και προσφερόμενος. Αυτός που προσφέρει και αυτός που προσφέρεται. Είναι βεβαίως ακατανόητο πως είναι ο θήτης και το θύμα, αλλά αυτό είναι κατανόητο μόνο στη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και τρίτον, ο άρχον των βασιλέων της γης, που αποδίδεται με τον χαρακτηρισμό αυτόν ότι το βασιλικό του αξίωμα, ότι είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Τα τρία αυτά αξιώματα του Χριστού, αγαπητοί, απεργάζονται την σωτηρία μας. Με τα τρία αυτά, το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό, έχουμε τη σωτηρία μας. Με το πρώτο, το προφητικό, αποκαλύπτεται ο αληθής Θεός. Με το δεύτερο, προσάγεται η ανθρωπότητα εις των Θεών, προσάγεται, αναφέρεται. Όταν επί παραδείγμα ότι παίρνουμε το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο κατά την ευχή της Αγίας Αναφοράς, αναφέρομεν τα δώρα προς τον Θεόν. Αναφέρω θα πει σηκώνω και τα πηγαίνω προς τον Θεόν. Τα προσφέρω. Σταφροειδώς. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν. Αλλά εδώ έχουμε την αναφορά ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Την αναφορά αυτή την έκανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Έκανε την αναφορά αρχιερατικός, δηλαδή ιερατικός, επί του Σταυρού ιεράτευσε ο Χριστός την ανθρωπίνη φύση στον Πατέρα, ακριβέστερα στον Πατέρα, στον Λόγον και στο Πνεύμα του Άγιο. Και με το τρίτο έχουμε ότι η κτήσεις γίνεται αληθής βασιλεία του Θεού και κυριαρχία του Θεού. Αλλά με το βάπτισμα και το χρίσμα που κάθε πιστός παίρνει, ενσωματώνεται εις το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και με τον τρόπο αυτόν ο κάθε πιστός προσοικείται σε κάποιο βαθμό και των τριών αξιωμάτων του Χριστού. Ο Χριστός προφήτης και ο πιστός γίνεται προφήτης. Ο Χριστός αρχιερεύς και ο πιστός γίνεται εν τιμή μέτρο ιερεύς. Ο Χριστός βασιλεύς και ο πιστός εν τιμή μέτρο γίνεται βασιλεύς. Ώστε λοιπόν σημαίνει ότι ο άνθρωπος παίρνει τα αξιώματα αυτά από τον Χριστόν, ο οποίος Χριστός τα πήρε από τον Πατέρα. Εχρίστη ο Χριστός με το τρισόν αυτό αξίωμα. Αλλά ακριβώς παίρνοντας εμείς από τον Χριστόν τα τρία αυτά του Χριστού, έτσι μπορούμε να βλέπουμε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μετά από το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ότι επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Πότε επίησεν ημάς, πότε μας έκανε εμάς βασιλείαν και ιερείς το Θεό? Αφού ο Χριστός εστάθη ο μάρτης ο πιστός, εστάθη ο πρωτότοκος των νεκρών, εστάθη ο άρχον των βασιλέων. Η θέση αυτή υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Θεός λέγει δια του Μωυσέως τα εξής. Έξοδος 19,6. Ημείς έσες θέμη βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ταύτα τα ρήματα ερείς της Ιης Ισραήλ. Τι ωραίο. Αυτά τα λόγια να πεις, λέγει στον Μωυσέα, εις τους Ισραηλίτας, ότι εσείς θα μου γίνετε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Μπορείτε να συλλάβετε, αγαπητοί μου, τι θα πει βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον? Και δια του προφήτου Ισαΐου λέγει 61,6, λέγει: ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε. Εσείς θα κληθείτε ιερείς του Κυρίου, λειτουργεί Θεού. Ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Το πρώτο λέγει θα γίνετε ιερείς του Θεού. Το δεύτερον, ότι εσείς θα αποκτήσετε, κατέδεστε, θα φάτε κατά λέξη των πλούτων των εθνών και δια του πλούτου αυτών θα θαυμαστείτε. Δηλαδή σημαίνει, όχι όπως ερμηνεύουν οι Εβραίοι να γίνουμε πλουτοκράτορες και κοσμοκράτορες. Όχι οι ευλογημένοι άνθρωποι, όχι οι ταλέποροι, πως έχουν παρανοήσει τον λόγο του Θεού, αλλά με την έννοια ότι θα γίνεται σεις βασιλείς. Αλλά η ορθή έννοια του ιερέως και του βασιλέως θα μας δοθεί μόνον εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν έχω την παρουσία του Χριστού, τότε βέβαια, τότε μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη χωρίς το φως της Καινής Διαθήκης, τότε ωραιότατα μπορώ να μετατρέψω κατά σοβινιστικών, εθνικιστικών τρόπων, φιλετικών τρόπων την Αγία Γραφή και να πω ότι να, για μένα λέγει η Γραφή, για μένα που είμαι Εβραίος, να γίνω κοσμοκράτορ και πλουτοκράτης. Φοβερό πράγμα. Φοβερή παρανόηση του Λόγου του Θεού. Βάσει αυτών κινούνται, αγαπητοί μου οι Εβραίοι. Είναι αξιολύπητοι. Είναι αξιολύπητοι. Πραγματικά. Δεν θα γίνουν ποτέ κοσμοκράτορες με την έννοια ότι θα χαρούν. Μόλις γίνουν, θα γίνουν. Θα γίνουν. Γιατί αυτοί θα φέρουν τον Αντίχριστο. Μόλις γίνουν, θα αναλωθούν. Και συνεπώς δεν θα χαρούν τίποτα. Ματαιοπονούν πραγματικά. Είναι εκείνο που λέγει ο δεύτερος ψαλμός. Εκγελάσετε αυτούς ο Κύριος. Θα γελάσει μαζί τους. Δηλαδή είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση που ο Θεός θα τους πει ταλέποροι και φτωχοί άνθρωποι. Τόσος κόπος, τόσοι αγώνες, αιώνες ολοκλήρους αγωνίζεστε να γίνετε κοσμοκράτορες. Τι βγάλατε, ήρθε το τέλος. Τι βγάλατε. Όχι λοιπόν με αυτή την έννοια, αλλά ας προχωρήσουμε. Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος παίρνει τα της Παλαιάς και τα ανανεώνει πλέον και ενώ διαδικικός. Ως εξής. Α Πέτρος 2,5 και 9. ημείς δε γένος εκλεκτών. Ποιοι, εσείς οι χριστιανοί. Όχι πλέον η συναγωγή, εσείς οι χριστιανοί. Βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Λαός εις περιποίησιν, ώστε λοιπόν το έθνος το Άγιον και το βασίλειον του ιεράτευμα δεν είναι πλέον για τους Εβραίους, είναι για τους χριστιανούς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το φως της Καινής Διαθήκης. Νέα διάσταση παίρνει το πράγμα. Όπως τας αρετάς εξαγγείλεται του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμάσιον αυτού φως. Βλέπετε πουθενά να υπάρχει το ηλιστικό στοιχείο. Πουθενά. Γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε αυτοί που θα ήθελαν να κάνουν χριστιανικά κόμματα γυρίζουν πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Πέφτουν ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν ή συνειδητά ή ασυνείδητα, πέφτουν στο ίδιο λάθος που έπεσαν οι Εβραίοι. Στο ίδιο ακριβώς λάθος. Συνεπώς, κάθε πιστός που είναι βαφτισμένος και είναι χρησμένος με το Άγιον Μύρον είναι προφήτης, ιερεύς και βασιλεύς. Αλλά τι σημαίνει εγώ χριστιανός που βαφτίστηκα και εχρίστη ότι είμαι προφήτης, βασιλεύς και ιερεύς? Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ως προς το αξίωμα του προφήτου, είναι η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και τα πολλαπλά χαρίσματά του. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,20 βεβαιώνει στους νεοφωτίστους και λέγει ότι χρήσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα. Έχετε χρήσμα από τον Άγιον Θεόν και τα γνωρίζετε όλα. Τι ακριβώς γνωρίζει κανείς? Εκείνα τα οποία είναι προσωτηρία του. Αυτά τα γνωρίζει. Γνωρίζει την πλάνη του κόσμου, γνωρίζει τα μεθόδους του διαβόλου, γνωρίζει τις παγίδες του εαυτού του ο κάθε άνθρωπος και του ανοίγεται ο δρόμος για να δει το συμφέρον, το πνευματικό συμφέρον. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν που το παίρνουμε με το χρήσμα και έχουμε αυτό το χρήσμα του προφήτου, το Άγιο Πνεύμα είναι ο εσωτερικός μας διδάσκαλος που μας ανοίγει τη διάνοια να κατανοήσουμε τις σωτηριώδεις αλήθειες και μας βοηθά να απαλλαγούμε από τις πλάνες του κόσμου και να κατανοήσουμε τις πονηριές του και τις παγίδες του. Το πόσο σπουδαίο είναι αυτό, αγαπητοί μου, το πόσο σπουδαίο, δεν ξέρω πώς θα το φωνάξω πιο δυνατά να το ακούσετε, είναι όταν βλέπει κανένας τους ανθρώπους που είναι εκτός χριστιανισμού ή είναι χριστιανοί αλλά έσβησαν το Πνεύμα το Άγιον, αχρίστευσαν το χρήσμα που πήραν, το αχρίστευσαν και τη ζουν κατά κόσμο και κινούνται και σκέπτονται κατά κόσμον, πώς ενεργούν στη ζωή τους. Και βλέπει κανείς τα άτοπα, τα ανόητα, τα επικίνδυνα που μετέρχονται και τα κρυμνώδη και λέγει δεν έχουν μυαλό αυτοί οι άνθρωποι, δεν βλέπουνε, δεν καταλαβαίνουνε. Σήμερα πρόσεξα ένα στίχο, εκείνη η τρίτη φορά που τον αναφέρω σήμερα, από το 118 ψαλμό. Λέγει εκεί, είδωνα συνετούντας και εξεπικόμη. Είδα, λέγει, τους ανθρώπους να μένουν ασύνετοι, λέει ο ψαλμόδος, και άρχισα να λιώνω μέσα. Λιώνει πραγματικά κανένας όταν βλέπει να επικρατεί η μορία γύρω του. Αν βλέπατε κάποιον, επί παραδείγμα, την ακόμη, να έχει να βγει σε ένα δέντρο, σε ένα κλαδί, να κάθεται και να κρατάει ένα πριόνι και να κόβει, να κάθεται στο κλαδί μεγαλοπρεπώς, εν πάση ανέση και ασφαλεία, και να κόβει με το πριόνι το κλαδί που κάθεται. Τι θα έλεγατε? Τι θα έλεγατε? Λοιπόν, να το πάρω σε μία μεγέθυνση το πράγμα. ως πολιτεία, πέστε μου, ως πολιτεία, ελληνική πολιτεία, κόβουμε το κλαδί που καθόμαστε? Το κόβουμε, αγαπητοί. Ρίξτε μια ματιά στην παιδεία, να δείτε τι βαθιά κρίση περνάει η παιδεία μας. Βαθιά κρίση περνάει. Ρίξτε μια ματιά στις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα που εισάγονται καθημερινά στην κοινωνική μας και ιδιωτική μας ζωή. Πώς αρχίζει ο νεοέλληνας να σκέπτεται? Πώς αρχίζει να ζει? Που είναι στοιχεία που έζησαν οι λαοί όταν μπήκαν στον χώρο της παρακμής. Είναι στοιχεία παρακμής αυτά. Είναι σημάδια παρακμής. Ήδη ετονίστησαν από φιλοσόφους. Δηλαδή θα λέγαμε από ανθρώπους που μπορούσαν λίγο να κοιτάζουν στην Ευρώπη από τον περασμένο αιώνα, ότι η Ευρώπη αργοπεθαίνει και εμείς παίρνουμε αυτά όλα σαν την τελευταία λέξη της προκοπής και της πρόοδου. Εδώ είναι ακριβώς που βλέπεις ότι πάμε να πεθάνουμε κι εμείς, πάμε κατά κρυμνού, και δεν το βλέπουν οι άνθρωποι αυτά. Δεν το βλέπουν. Και σε πιάνει μέσα σου ένα αίσθημα παράξενο και περίεργο. Λιώνεις πραγματικά μέσα σου όταν βλέπεις τους ανθρώπους να ενεργούν όπως ενεργούν και πηγαίνουμε κατά κρυμνού. Για να μην πω ιδιωτικές περιπτώσεις και ιστορίες που βλέπουμε γύρω μας. Από εδώ να καταλάβετε τι θα πει έχω το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Είμαι προφήτης. Δηλαδή με άλλα λόγια, ενευρία πάντα ενία. Με άλλα λόγια, να έχω διδάσκαλό μου το Πνεύμα του Θεού, να μπορώ να βλέπω, να μπορώ να κρίνω αυτά που θα έλεγε κάποιος σαν κοινό νου. Αυτά που θα μας χάριζε το Πνεύμα του Θεού ως κοινό νου. Ούτε το κοινό νου δεν έχουμε. Και πολλές φορές μιλάμε εν ονόματι μιας πολύς και βαθιάς σοφίας. Και πρόκειται περί μορίας. Κατά το ούσο Θεός βούλεται απολέσε, μωραίνει. Φαίνεται ότι ο Θεός αποφάσισε να μας καταστρέψει, γι' αυτό έχουμε μωρανθεί. Και τούτο γιατί αφήσαμε το Θεό. Το είπα απλώς σαν ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι θα πει έχω το προφητικό πνεύμα. Δηλαδή έχω διδάσκαλό μου το Πνεύμα του Θεού που με φωτίζει πώς πρέπει να προχωρώ. Δεύτερον, ως προς το αξίωμα του ιερέως. Εδώ πρέπει να γίνει μία διασάφηση. Η γενική αυτή ιεροσύνη που υπάρχει στους πιστούς, που είπε ιερείς βασίλειον ιεράτευμα, κάθε βαπτισμένος είναι και ένας ιερεύς, αυτή η γενική ιεροσύνη δεν υποκαθιστά την λειτουργική ιεροσύνη και συνεπώς να παραμερίζει το μυστήριο της ιεροσύνης, όπως δυστυχώς πράττουν οι Προτεστάντες, οι οποίοι λένε και ομιλούν για μια γενική ιεροσύνη, αλλά δεν έχουν την ειδική ιεροσύνη, γι' αυτό και κατήργησαν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πρέπει να σας πω ότι το μυστήριο της ιεροσύνης είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Και το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της Σωτηρίας. Γι' αυτό η ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, τελείται κατά τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία προέρχεται από την ιεροσύνη, συνίσταται από την ιεροσύνη και ταυτοχρόνως συνιστά την ιεροσύνη. Δηλαδή, ο ιερεύς τελεί τη λειτουργία, ο αρχιερεύς, ο επίσκοπος, τελεί τη λειτουργία, δυνάμει της ιεροσύνης του, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, δυνάμει της ιεροσύνης του και ταυτοχρόνως μέσα στη λειτουργία αποκτάται η ιεροσύνη. Γι' αυτό διακρίνεται ωστόσο, αλλά και ταυτίζεται η ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, με το μυστήριο της Εκκλησίας. Διακρίνεται και ταυτίζεται. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό ακριβώς το κατήργησαν οι Προτεστάντες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή κατήργησαν την ιεροσύνη, δεν έχουν εκκλησία. Οι Προτεστάντες δεν είναι εκκλησία. Είναι χριστιανικές κοινότητες. Δεν είναι εκκλησία. Το ξαναλέω άλλη μια στιγμή, άλλη μια φορά. Και αν μιλούν περί Προτεσταντικής Εκκλησίας, ή ψεύδονται ή ομιλούν καταχριστικώς. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν είναι εκκλησία επειδή δεν έχουν μυστήριο ιεροσύνης, με την ειδική σημασία της λέξεως. Είδατε, αρκετά το ετώνησα. Ελπίζω διεσάφησα την ειδική ιεροσύνη και την γενική ιεροσύνη. Αλλά τόσο η γενική όσο και η ειδική ιεροσύνη ξεκινούν από τον Χριστόν και καταλήγουν πάλι στον Χριστόν, η κάθε μια όμως έχει τη δική της πορεία. Επουδενή λόγο αντικαθιστά η μία την άλλη. Επουδενή λόγο. Ο πιστός σαν ιερεύς, με τη γενική έννοια της ιεροσύνης, συμβάλλει εις την θυσία της Αγίας Τραπέζης. Συμβάλλει. Αφενός μεν με τις υλικές προσφορές του. Όταν ο πιστός θα φέρει το πρόσφορό του και το κρασί του, αυτά θα τα προσφέρει στον ιερέα και με την προσφορά του αυτή συμβάλλει εις την πρόσφορα του ιερέως εν ειδική ενία που θα γίνει προς τον Θεό. Όταν θα πάρει ο ιερεύς το Άγιο Δισκάριο που είναι μέσα ο αμνός, που είναι το ψωμί, ακόμη ψωμί, ακόμη δεν είναι σώμα Χριστού, και θα πει τα σά εκ των σών «Σι προσφέρομαι», αυτό αγαπητοί μου του το έφεραν «Σι προσφέρομαι», αυτό αγαπητοί μου του το έφεραν οι πιστοί. Έχουμε δηλαδή μία αλυσίδα προσφοράς. Ο πιστός παίρνει το πρόσφορο, το ζήμωσε, το φτιάξε και το φέρνει στην εκκλησία. Το παίρνει ο ιερεύς και τώρα έχει την τελική αναφορά. Την πρώτη αναφορά λοιπόν την έχει ο πιστός. Την τελική αναφορά, την πρώτη ως ιερεύς εν γενική ενία. Την τελική αναφορά την έχει ο ιερεύς εν ειδική ενία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο πιστός με τη γενική έννοια του ιερέως προσφέρει και εκείνος τα δώρα του τα υλικά. Αλλά κάτι ακόμη περισσότερο είναι ότι έχει την πνευματική του συνεργασία με τον ιερέα, δηλαδή προσφέρει διά του ιερέως και μετά του ιερέως ό,τι θα προσφέρει. Προσέξτε, διά του ιερέως, διά των χειρών του ιερέως και μαζί με τον ιερέα ό,τι θα προσφέρει. Οπότε βλέπουμε αυτό που στην πράξη είναι ως εξής. Και τώρα θα με καταλάβετε. Μπορεί ο ιερεύς να λειτουργήσει μόνος του. Παίρνει ένα πρόσφορο, ανοίγει το ναό, μπαίνει μέσα, λέει ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη η Βασιλεία και ξεκινάει τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί, όχι. Όχι για λόγους τεχνικούς. Όχι διότι δεν έχει ψάλτη και ποιος θα πει το αμήν απ' έξω του κύριε Λέισον. Όχι δια λόγους τεχνικούς. Δια λόγους εκκλησιολογικούς. Απαγορεύεται ο ιερεύς να τελέσει μόνο τη Θεία Λειτουργία χωρίς να είναι και ένας πιστός. Απαγορεύεται. Αυτό ξαναλέγω άλλη μία φορά. Όχι διαλόγους τεχνικούς, αλλά διαλόγους εκκλησιολογικούς. Δηλαδή, ποιοι είναι οι εκκλησιολογικοί λόγοι? Όλα αυτά που σας λέγω τόση ώρα. Τόση ώρα σας λέγω αυτό. Δηλαδή, εγώ ιερεύς για μια στιγμή που είμαι ιερεύς, δεν μπορώ να τελέσω τη λειτουργία. Όχι. Πρέπει να είσαι και εσύ ο λαϊκός, γιατί πρέπει η δική μου ιεροσύνη και η δική σου να αποτελέσουν την προσφορά στο Θεό. Με άλλα λόγια, το λαϊκό στοιχείο που έχει την γενική ιεροσύνη πρέπει να είναι παρόν. Παρόν. Γι' αυτό και ο λαός κοινωνεί σώματος και αίματος, όπως και ο ιερεύς σώματος και αίματος. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί εν ώψη όλων αυτών των συνεδρίων και λοιπά, παρακαλώ καταρτίζεστε να ξέρετε πού βρισκόμεθα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προηγουμένως σας είπα για τους Προτεστάντες, τώρα σας λέγω για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αυτή δεν κοινωνεί τους πιστούς με αίμα Χριστού παρά μόνο με σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίδει προνόμια στον κλήρο τα οποία δεν παίρνει ο λαός. Γι' αυτό και ο Ρωμαιοκαθολικός ιερεύς δύναται να λειτουργήσει μόνος του κάθε μέρα στο δωμάτιό του λίγα λεπτά και 10 λεπτά τέτοια. Από 10 λεπτά έως μία ώρα είναι η λειτουργία των Ρωμαιοκαθολικών, των παπικών. Και σε 10 λεπτά τελεί τη λειτουργία, κοινωνεί μόνος του και πάει στη δουλειά του. Αυτά η Ορθοδοξία μας δεν τα γνωρίζει. Γιατί? Διότι εσφαλμένα προχώρησαν ή γνώρισαν τον λαό. Ο λαός, η παρουσία του λαού, του λαϊκού στοιχείου, είναι θεμελιωδεστάτη σημασίας. Και το εκφράζει η Εκκλησία μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς, ο ιερέ, να λειτουργήσεις χωρίς το λαϊκό στοιχείο. Χωρίς να υπάρχει κι άλλος μέσα. Να είναι παρόν κι άλλος. Βλέπετε πόσο σπουδαία είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά προχωρώ. Ο Απόστολος Πέτρος, πρέπει να σας πω ακόμα ότι η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας είναι συντεταγμένη εις πρώτων πληθυντικών πρόσωπων. Τι σημαίνει αυτό εις πρώτων πληθυντικών πρόσωπων? Σημαίνει ότι προβλέπει ο τύπος, η μορφή της λειτουργίας, προβλέπει περισσότερους λειτουργούς του ενός για να είναι συντεταγμένη σε πρώτο πληθυντικό? Όχι. Σημαίνει ότι είναι παρόν ο λαός. Και σημαίνει όλος ο κόσμος, κλήρος και λαός, άπασα η Εκκλησία, προσφέρει την αναφορά της εις τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος αποκαλεί τους πιστούς λίθους ως λίθους ζώντας, οι οποίοι οικοδομούνται, όπως λέγει τώρα στην πρώτη επιστολή του 2,5, εις οίκων πνευματικών. Ο δε Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους πιστούς ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κρατήστε αυτό. Είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κρατήστε το. Τι θα πει με ναός του Αγίου Πνεύματος? Θα πει ότι σε αυτόν τον ζώντα ναών του Θεού ο κάθε πιστός είναι για τον εαυτό του, το δικό του το ναό, ο φύλακας του και ο ιερέας του. Είμαι ναός ο κάθε πιστός, ναός του ζώντος Θεού. Πολλές φορές το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Πολλές φορές μας το έχει πει. Αλλά όταν ομιλεί περί ναού, εννοεί και τον ιερέα. Ποιος είναι ο ιερεύς? Εγώ είμαι ο ναός, εγώ είμαι ο ιερεύς. Εγώ είμαι και ο φύλακας του ναού του Θεού, του εαυτού μου δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αλλά αγαπητοί μου, εάν στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα που προσεφέρετο, το θύμα, είχε την εξής έννοια στις θυσίες. Υποκαθιστούσε τον ένοχον. Έπαιρνε ο άνθρωπος ένα πρόβατο, επήγαινε το θυσίαζε, αντί να θυσιαστεί ο ίδιος. Εχύρετο το αίμα του ζώου και με τον τρόπο αυτόν εγίνετο η προσφορά, η θυσία, αντί του ενόχου. Το πρόβατο που δεν φταίει σε τίποτα, αντί του ενόχου, χύνεται το αίμα του ζώου. Γιατί τότε θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αυτοφωνευόμεθα. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μία θυσία πολύ πέρα από αυτήν την οποία υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν έπαιρνα ένα πρόβατο και το θυσίαζα, ήμουν εντάξει απέναντι στον Θεό. Τώρα όχι. Το θύμα της λατρείας που θα θυσιάσω τώρα εις τον Θεό είναι ο εαυτός μου, το εγώ μου. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Παρακαλώ ούν ημάς αδελφοί, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυχτηρμών του Θεού, προσέξτε, παραστήσε τα σώματα ημών. Να παραστήσετε τα σώματα σας. Μάλιστα το ρήμα παραστήσε, παρίστημη ή παρίσταμε, έχει λειτουργική διάσταση. Είναι όπως ακριβώς θα φέραν τα πρόσφορα να τα παρουσιάσουν εδώ οι άνθρωποι στο Θεό, πηγαίνοντάς τα εκεί στην Βορεία Πύλη. Παλαιότερα προσεφέροντο στην Ωραία Πύλη και μάλιστα την ώρα του Αποστόλου. απομεινάρι αυτής της προσφοράς του λαού είναι όταν βγαίνει την ώρα του Αποστόλου ο ιερεύς και θυμιάζει. Διότι εκείνα τα οποία προσέφεραν οι πιστοί τα εθυμίαζε ο ιερεύς και τα έπαιρνε μέσα. Τα έπαιρνε μέσα. Λοιπόν, αυτό λέγεται παραστήνω. Δηλαδή, κάνω μια παράσταση των δώρων μου. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη παραστήσει ο Απόστολος Παύλος. Είναι λειτουργικής διαστάσεως και είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Τι τώρα να παραστήσετε, τα πρόσφαρά σας, το κρασί σας, τι. Προσέξτε, τα σώματα ημών. Τα σώματά σας. Θυσίαν ζώσαν. Ζωντανή θυσία. Αγίαν. Ευάρεστον το Θεό. Την λογική λατρεία ημών. Λογική θα πει πνευματική. Την πνευματική λατρεία. Ώστε λοιπόν θα προσφέρω τον εαυτόν μου. Αλλά τότε μη ιερεύσα προσφέρω τον εαυτόν μου. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, Α Πέτρου 2,5. Και αυτοί ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτε μάγιον, ανενέγγε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτου στο Θεό δια Ιησού Χριστού, ώστε να φέρετε πνευματικές θυσίες που είναι ευπρόσδεκτες στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού του Μεσίτου. Ώστε λοιπόν η θυσία του ιερατεύοντος πιστού είναι του ιερατεύοντος πιστού με τη γενική έννοια του ιερέως, όλοι εσείς δηλαδή. Πρώτον είναι θυσία ενέσεως, ο καρπός των χιλέων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει Εβραίους 13,15, δια του Ιησού Χριστού αναφέρομεν το ρώμεο μέγα, δηλαδή ας αναφέρομεν, βλέπετε το ρήμα αναφέρω.

το να ψάλλω, να ενέσω τον Θεό και να ομολογώ, το όνομα του Θεού. Δεύτερον, θυσία δικαιοσύνης. Λέει ο πεντηκοστός ψαλμός ότι ή θέλεις θυσία, εδώ κάνει. Εάν πραγματικά ζήτησες θυσία, σου την έδωσα, λέει ο πιστός στο Θεό. Ποια? Ολοκαυτώματα, ούτε ευδοκίσεις. Δεν θέλεις τα ολοκαυτώματα, δηλαδή τα ζώα να τα ρίξουμε στη φωτιά να καούν. Θυσία το Θεό, γιατί θυσία στο Θεό είναι πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ταπεινωμένη, ο Θεός ούτε ξεδονώσει, δεν θα αποθήσει, δεν θα διώξει ο Θεός. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε θα ευδοκίσεις, τότε θα θελήσεις και τότε θα δεχθείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τι είναι αυτή η θυσία της δικαιοσύνης? Όλος ο στίχος και όλη η περικοπή μας λέει το εξής. Είναι η θυσία της μετανοίας. Μεγάλη θυσία στο Θεό. Είναι η θυσία της μετανοίας που με την αμαρτία μας προσβάλαμε το Θεό και λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιον. Ακόμη, δικαιοσύνη θα πει αρετή. Είναι η θυσία της αρετής. Θα βάλω στο θυσιαστήριον με τα κάρβουνα, που καίνε μέσα της προσφοράς. Θα βάλω τις αρετές μου να γίνουν θυμίαμα, να ανεβούν στον ουρανό. Δεν λέγει κάπου στο Κυριακή Έκλαξα, κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου? Δεν σου προσφέρω θυμίαμα, σου προσφέρω την προσευχή μου. Αν θέλεις, Κύριε, σου προσφέρω και το θυμίαμα μαζί με την προσευχή μου. Αλλά όπως αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το θυμίαμα, έτσι να ανέβει η προσευχή μου. Έτσι να ανέβουν και οι αρετές μου. Οι αρετές μου, δηλαδή η αγιότητά μου. Ώστε λοιπόν, ποια είναι η θυσία της δικαιοσύνης? Η θυσία της δικαιοσύνης είναι η θυσία των αρετών. Να προσφέρω τις αρετές μου. Να είμαι άγιος άνθρωπος. Τρίτον, η θυσία της ελεημοσύνης. Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, της ευποιίας καλών πράξεων και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε. Μη ξεχνάτε να έχετε συνέστηση της παρουσίας του άλλου και να του κάνετε καλό πάντοτε. Τι αυτές θυσίες, τι αυτές γάρ θυσίες, ευαρεστείτε ο Θεός. Ώστε λοιπόν θυσία είναι αυτό. Και μάλιστα ευάρεστη θυσία. Μάλιστα. Ώστε έχουμε, αγαπητοί μου, τη θυσία της ενέσεως, καρπών χιλέων, θυσία δικαιοσύνης, μετανοίας και αρετών και θυσία ελεημοσύνης. Αυτά ως προς το ιερατικό αξίωμα. Έχουμε συνεπώς αυτήν την γενική ιεροσύνη. Και ως προς το αξίωμα των βασιλικών τώρα. Στο βάπτισμα λαμβάνομαι ως αραβόνα την κληρονομία της κληρονομίας μας, την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Το ακούμε εκεί χαρακτηριστικά όταν το λέει ο ιερέας. Σφραγής Πνεύματος Αγίου. Αλλά σφραγίδα θα πει ότι χαράσετε κάτι επάνω μας. Ποια είναι αυτό το χάραγμα? Θα δούμε δε στην Αποκάλυψη παρακάτω, πολύ αργότερα, ίσως του χρόνου, δεν ξέρω. Ότι του χρόνου, πολύ αργότερα, όταν ο Αντίχριστος θα βάζει το θηρίον, το χάραγμα το δικό του. Αλλά και οι πιστοί έχουν το χάραγμα το δικό τους. Ποιο είναι αυτό το χάραγμα? Δεν σας λέω τώρα για τον Αντίχριστο ποιο είναι το χάραγμα του θηρίου ή του Αντιχρίστου. Σας λέω μόνο το χάραγμα του πιστού. Είναι ο σταυρός με τον οποίο χαράσεται νοητός ο άνθρωπος και γίνεται, παίρνει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μετά της ελευθέρας αποδοχής να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανός. Ώστε λοιπόν, όταν παίρνω αυτήν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, τότε γίνομαι ο άνθρωπος που δέχομαι μια επαγγελία, έναν αραβόνα, μια υπόσχεση ότι θα γίνω βασιλιάς. Όχι δούλος, βασιλιάς.

0: Θέλετε να το δείτε? Το βιβλίο της Αποκαλύψεως 4,4 και κυκλώθεν του θρόνου. Θρόνοι 24. Γύρω από τον θρόνο του καθημένου επί του θρόνου του Θεού είδα θρόνους 24, δις 12, δις 12, που σημαίνει πλήθος και είναι πιστοί. Και επί τους θρόνους είδων τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους. Γιατί πρεσβύτεροι? Δια το όριμον της αγιότητος. Όταν θα έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στα οράματα του του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, πότι μεγαλείο εκεί. Περιδευλημένους ενηματίης λευκής, ντυμένη με λευκά ημάτια, και επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Χρυσά στεφάνια. Συνεπώς, ο πιστός δεν είναι δούλος, αλλά είναι εστεμένος. Είναι εστεμένος, είναι βασιλιάς. Και λέγει ο Κύριος, η δίκαιη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα των. Τι σημαίνει όμως εδώ? Στη γη ότι έχουμε το βασιλικό αξίωμα. Εδώ στη γη. Θα μου πείτε ναι, στον ουρανό. Εστεμένη, μάλιστα. Εδώ στη γη. Τι σημασία έχει αυτό? Τι έννοια έχει? Να βασιλεύω επί των παθών μου. Να είμαι Κύριος πάθης της κτίσεως ολοκλήρου της δημιουργίας. Όταν ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους να είναι Κύριοι, να κατακυριεύσουν την κτίση, δεν εννοούσε εδώ ο Θεός, τα λέγε στον Αδάμ, να γίνει Κύριος της κτίσεως με την έννοια να κατακτήσει την κτίση όπως σήμερα την κατακτούμε. Προσέξτε αυτό το σημείο. Γιατί σήμερα η κατάκτηση της κτήσεως είναι το άνοιγμα του τάφου μας. Όταν κατακτώ την ατομική ενέργεια, ανοίγω τον τάφο μου να πάθω καρκίνο. Γιατί η ραδιενέργεια με σκοτώνει. Όταν κατακτώ τα μυστικά της κτήσεως και τα αποδεσμεύω για να τα χρησιμοποιήσω, αυτά με σκοτώνουν. Ή έχετε αντίρρηση? Αυτό που τρώμε μας σκοτώνει. Αυτό που πίνουμε μας σκοτώνει. Αυτό που αναπνέουμε μας σκοτώνει. Πρώτα δεν μας σκότωναν αυτά. Τώρα που κατακτούμε τα μυστικά της κτήσεως, αυτά μας σκοτώνουν. Δεν είναι λοιπόν αυτό? Θα ήταν παράξενο ο Θεός να πει να γίνουμε κύριοι της κτήσεως και αυτή η κυριότητά μας να μας σκοτώσει στο τέλος. Δεν είναι αυτό. Θα πει, εγώ είμαι στην κορυφή της δημιουργίας. Δεν υπάρχει κανένα κτίσμα που να είναι πιο πάνω από μένα. Όλα θα είναι κάτω από μένα. Είμαι Κύριος της κτήσεως. Βλέπετε ή μπορείτε να δείτε νεότερον ή παλαιότερον ασκητήν. Δεν έχει τίποτε. Είναι Κύριος της κτήσεως. Γιατί είναι Κύριος της κτήσεως? Και τα θηρία ακόμη υποτάσσονται εις αυτόν. Ολόκληρη κτήση. Λέγει επί παραδείγματι ο Αβάς Μωυσής ο Αιθίωπς. Κάποτε πήγαν επισκέπτε να τους περιποιηθεί. Και δεν είχε νερό στην έρημο. Πώς να βράσει λίγα όσπρια? Πηγαίνει έξω. Βάζει ένα τσουκαλάκι και λέγει, Κύριε στείλε μου λίγο νερό. Αμέσως λοιπόν ήρθε ένα σύννεφο και γέμισε μόνο το τσουκαλάκι με νερό. Το πήρε, έβρασε τα όσπρια και τα έδωσε στους επισκέπτες. Αυτό θα πει με βασιλεύτη στήσιμος. Αυτό θα πει. Και μάλιστα όχι κατά αυτόνομον τρόπο που αποδεσμεύω τα μυστικά της στήσεως για να με σκοτώσουνε. Θα πει αυτόνομο τρόπο ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Είμαι Κύριος της στήσεως, αλλά να γνωρίζω ότι πάνω από μένα είναι ο απόλυτος Κύριος ο Θεός. Αλλά ακόμη είμαι Κύριος και επί των παθών μου. Τι κυβερνά τα πάθη μου? Ο ηγεμόν νους και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Ηγεμονικό, ηγεμόν θα πει βασιλεύς. Με βασιλικό νου στήριξέ με. Να είναι ο νους βασιλιάς. Αυτός να κυβερνά την ύπαρξή μου. Να μην γίνομαι δούλος των ανθρώπων. Να μην γίνομαι δούλος των ιδεών. να μην γίνομαι δούλος της ύλης. Αυτό θα πει από την παρούσα ζωή να είμαι με το αξίωμα του βασιλέως. Καλά, αγαπητοί μου. Ο Χριστός, ο οποίος μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έρχεται. Ιδού, έρχεται. Πώς ακούτε αυτή τη λέξη, έρχεται? Για τους πιστούς είναι ένα άνοιγμα. Έρχεται. Ιδού έρχεται μετά των εθελών. Και όψετε αυτόν πάσο φθαλμός. Και ήτιμες αυτόν εξεκέντησαν. Και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Να έρχεται. Με τα σύννεφα του ουρανού, με τις νεφέλες του ουρανού. Και θα τον δει κάθε μάτι. Και αυτοί που τον ελόγχησαν. Και τότε θα κλάψουν και θα χτυπήσουν τα στήθη τους όλες οι φυλές της γης. Ναι, αμήν. Οι στίχοι 7 και 8 που σας διάβασα τώρα, αγαπητοί, αυτοί αποκλείουν το προήμιον και αποτελούν και την κεντρική ιδέα του όλου βιβλίου. Όπως συμβαίνει πολλές φορές και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στο προήμιο να έχει την κεντρική ιδέα της επιστολής. Ποια είναι αυτή η κεντρική ιδέα του βιβλίου της Αποκαλύψεως? Είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα είναι το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο θα στρέφονται ό,τι θα μας πει και θα μας μιλήσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Χριστός έρχεται. Ο Χριστός έρχεται. Με την εισαγωγή του Ιδού θέλει να μας επιστήσει την προσοχή και να επί της κεντρικής αυτής ιδέας, κάτι που το κάνει πολύ συχνά η Αγία Γραφή. Ιδού, λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές στα Ευαγγελιά τους, δηλαδή να, και έγινε εκείνο και έγινε εκείνο. Ώστε λοιπόν ξαφνικά μας λέγει να, έρχεται, που είναι, όπως σας είπα, το κύριο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αλλά αυτή ακριβώς η εικόνα, ιδού έρχεται μετά των εθελών του ουρανού και όψονται, όψεται πάσο φθαλμός. Και εκείνοι που εξεκέντησαν, εκείνοι που ελόγχησαν τον Χριστόν, και αυτοί θα χτυπάν το κεφάλι τους και το στήθος τους βλέποντας ποιον ελόγχησαν, έχουμε μία θαυμασία εικόνα ερχομένου Χριστού και ταυτοχρόνως μία φοβερή εικόνα. Εδώ συναντώνται δύο προφητείες χριστολογικές. Η μία και οι δύο ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και είναι σε συνδυασμό εδώ. Η μια ανήκει εις τον προφήτη Δανιήλ και η άλλη ανήκει εις τον προφήτη Ζαχαρία. Αυτές οι δύο προφητείες είναι εκείνες που έδωσαν το άνοιγμα για την σύνθεση αυτού του οράματος και ταυτοχρόνως προφητείας που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραθέτει και κλείνει το προήμιό του. Αλλά επειδή όμως είναι πολύ μεγάλο θέμα και η ώρα τελείωσε, θα κλείσουμε. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα, όταν κάποτε φτάσει μια στιγμή, αλλά φτάσει όμως, να θα είναι συναισθηματικό πράγμα, να είναι ένα φτασμένο πράγμα μες στην καρδιά μας, ότι ο Χριστός έρχεται, τότε γίνεται ένας πόθος, μια ελπίδα, μια νοσταλγία. Τότε τίποτα δεν μας κρατά εις την παρούσα ζωή. Δεν επιθυμούμε να πεθάνουμε ή να φύγουμε. Όχι. Απλώς ο Χριστός έρχεται. Είναι μια βαθιά ελπίδα αυτή. Είναι ένα τραγουδάκι, όμορφο τραγουδάκι, των κατηχητικών σχολείων, που λέγει «Ο Χριστός έρχεται ξανά στη γη». Όσες φορές το ακούω αυτό, ειλικρινά με συγκινεί. Έτσι πρέπει να αρχίσουμε, αγαπητοί μου, μέσα μας να αισθανόμαστε αυτήν την εμπειρία. Ο Χριστός έρχεται. Ήταν η εμπειρία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Με αυτήν την εμπειρία έζησε η εκκλησία, με αυτήν την εμπειρία έδωσε τους μάρτυρες, με αυτήν την εμπειρία έδωσε και τους Αγίους. Με αυτήν την εμπειρία, αγαπητοί μου, με αυτήν την εμπειρία θα ξαναδώσει μάρτυρες και θα ξαναδώσει Αγίους. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.
1: Η Ιερά Αποκάλυψη. Ερμηνευτικές ομιλίες στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μητυλιναίο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την συζήτηση με θέμα «Φως από το Άγιο Όρος. Σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες». Με ομιλητές, τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αθανάσιο Γκίκα, κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πνευματικό στο Ιερό Μετόχιο του Αγίου Χαραλάμπους της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρου στη Θεσσαλονίκη και με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χαρίλαο Παπαγεωργίου, εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου. Τη συζήτηση διευθύνει ο κύριος Λικούργος Μαρκούδης, διευθυντής προγράμματος ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.
1: Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση των Δημητρίων, η οποία θα μας μεταφέρει σε μια μοναδικά ιδιαίτερη περιοχή, σε ένα περιβόλι υπερκόσμιο, με ιδιοκτήτη που δεν συναντάται πουθενά αλλού στην Οικουμένη. Αυτή την ιδιαιτερότητα με την υπήρχενιετή ιστορία της προφανώς ζήλεψαν νεόκοποι θεσμοί και οργανισμοί, οι δήθεν προοδευτικοί του κόσμου. Αλλιώς σχεδίαζα σήμερα να ξεκινήσουμε αυτή την εκδήλωση, αλλά αλλιώς η επικαιρότητα μας τα πάει, γιατί έπεσε στα χέρια μου ένα δημοσίευμα χθεσινό από μια ισπανική εφημερίδα, την El País. Τι τους έπιασε τώρα, λες και ξέραν ότι είχαμε το θέμα πατέρματσε σήμερα εδώ, και η Ισπανία αποφάσισε να μας δώσει μια ωραία πάσα. Τι γράφει λοιπόν στο άρθρο της το χθεσινό, 29 Σεπτεμβρίου, η ισπανική εφημερίδα. Έχει ένα δημοσίευμα που παρουσιάζει το Άγιον Όρος μέσα από την αντίθεση ανάμεσα στην χιλιόχρονη παράδοση του Άβατου και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο χρηματοδότησης και αντίληψης των δικαιωμάτων. Άκου τώρα. Αρχικά, το εκτενέστατο δημοσίευμα περιγράφει το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους, αλλά αμέσως αντιπαραθέτει σε αυτό τους ήχους από ηλεκτρογεννήτριες και έργα υποδομής. Πού το πάει? Αναφέρει ότι το άβατο της Αγιορείτικης Πολιτείας συνδέεται με το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος και ότι η ιδιαιτερότητα του Αγίου Όρους αναγνωρίστηκε από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη όταν η Ελλάδα εντάχθηκε σε ευρωπαϊκές κοινότητες το 1981. Το άβατο, να ξέρετε, όπως και όλο το καθεστώς του Αγίου Όρους, έχει γίνει αποδεκτό έτσι όπως είναι και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει με τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το πρωτόκολλο το έχουν υπογράψει και όλες οι χώρες μέχρι τότε και όλες οι χώρες από τότε και μετά που εντάχθηκαν σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ξέρουν πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αλλάξει. Τώρα γιατί κάνουν την κουβέντα όμως, Ο δημοσιογράφος Σταύρος Τζίμας, Έλληνας, εμφανίζεται ως ένας από τους λίγους Έλληνες που δηλώνουν δημόσια αντίθετη με το άβατο. Παράλληλα όμως μεταφέρει και την αντίθετη λογική, ότι για πολλούς πιστούς η ιδιαίτερη γοητεία και ο χαρακτήρας του Αγίου Όρους οφείλονται ακριβώς σε αυτήν την απομόνωση και την τήρηση μιας αυστηρής μοναστικής παράδοσης. Η Λίνα Γκάλβες είναι Ισπανίδα ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι υποστηρίζει? Ότι το άβατο δεν είναι, λέει, συμβατό με την αρχή της ισότητας. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης, ακριβώς επειδή το ειδικό καθεστώς έχει γίνει αποδεκτό ήδη κατά την ένταξη της Ελλάδος στην Ένωση. Μάλιστα, η ίδια προτείνει να ανοίξει ξεχωριστή, λέει, συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχίζεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του Αγίου Όρους από τη στιγμή που εκεί ισχύει ένας κανόνας που η ίδια θεωρεί αντίθετο με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Ακόμη πιο επικριτική εμφανίζεται μια άλλη ευρωβουλευτής, η Άννα Μιράντα, η οποία χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό apartheid του φύλου και υποστηρίζει ότι το άβατο αντιβαίνει στις αρχές που κατοχυρώνονται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει τουλάχιστον να ανοίξουν συζήτηση για τέτοιου είδους απαγορεύσεις. Από την άλλη πλευρά, Έλληνας ευρωβουλευτής ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσιάζει το ζήτημα πιο σύνθετο, υποστηρίζει ότι δεν αφορά μόνο την ισότητα αλλά και την ιστορία, τη θρησκευτική πίστη, τον πολιτισμό και τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση αντιμετωπίζει ιδιαίτερες ιστορικές πραγματικότητες που προϋπήρχαν κατά πολύ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη ύπαρξη γίνεται και στην Λίτσα Αμανατίδου, ποια είναι τώρα αυτή η κυρία, θα μου πείτε. είναι αυτή που είχε παραβιάσει συμβολικά το Άββατο το 2008 μαζί με άλλες γυναίκες στο πλαίσιο διαμαρτυρίας σχετικά με την Ιερά Μονίδα του Πεδίου και όλα που γινόντουσαν τότε τα θυμόμαστε με θλίψη όλοι μας. Ωστόσο η ίδια δηλώνει σήμερα ότι δεν θεωρεί την κατάργηση του Αββάτου σημαντική προτεραιότητα του φεμινιστικού κινήματος. Το άρθρο της Ισπανικής Εφημερίδας θέτει το καθεστώς του Αββάτου υπό κριτική εξέταση, προσπαθώντας να αποδείξει κυρίως την αντίφαση ανάμεσα στη διατήρηση του αποκλεισμού των γυναικών και στη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση έργων από ευρωπαϊκούς πόρους. Το βασικό ερώτημα που αφήνει ανοιχτό δεν είναι μόνο αν το Άββατο μπορεί να επιβιώσει θεσμικά, αλλά και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έναν χώρο του οποίου το ιδιαίτερο καθεστώς αμφισβητείται πλέον όλο και πιο έντονα με όρους ευρωπαϊκών αξιών. Έτσι λέει το δημοσίευμα. Τώρα τους ήρθε. Δεν ξέρουμε γιατί. Τι άλλο θα ακούσουμε άραγε από την προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση? Το περιβόλι της Παναγίας μας το σεβάστηκαν λαοί και κατακτητές όλους τους προηγούμενους αιώνες. Αποδέχθηκαν το Άββατο χωρίς αμφισβήτηση και αποτελεί καύχημα της παγκόσμιας ορθοδοξίας. Υπό το τραγικό αυτό δημοσίευμα της Ισπανικής Εφημερίδας, δηλωτικό ωστόσο της ευρωπαϊκής θεώρησης περί ελευθερίας και δικαιωμάτων, η εκδήλωση σήμερα αποκτά μια άλλη βαρύτητα. Οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι θα μας παρουσιάσουν μια άλλη ή πιο σωστά θα μας παρουσιάσουν τη μοναδική πλευρά του Αγίου Όρους. Γιατί ο Άθωνας είναι και φως, είναι και φάρος. Δεν είναι τουριστικό αξιοθέατο. Δεν είναι ένας τόπος προσωπικής γαλήνης, περισυλλογής και ανάτασης ή πηγή συλλογικής ελπίδας. Το περιβόλι της Παναγίας μας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, το μοναδικό μοναστικό κέντρο με τους αμέτρητους Αγίους, τα χαριτόβρητα Άγια Λείψανα, τις μοναδικές θαυματουργές εικόνες της κυρίας Θεοτόκου, τα αγιάσματα και τα προσκυνητάρια, τα αμέτρητα ανά τους αιώνες θαύματα, τις αδιάκοπες προσευχές και εικεσίες, όσα χίλια και πλέον χρόνια ζυμώθηκαν στις ευλογημένες πλαγιές, στις κορυφές και στις ερημικές μα καταπράσινες περιοχές, στα 20 κυρίαρχα ορθόδοξα μοναστήρια, στις δεκάδες κήτες, στα εκατοντάδες καλύβια, αποτελούν την ολοζώντανη παρουσία του Θεού μας και την καθημερινή προστασία της γερόντισσας του όρους. Οι δε σύγχρονοι Άγιοι και οι αγιορείτες πατέρες αποτελούν ακριβώς την απόδειξη της ανεκτήμητης αξίας της Αθωνικής Χερσονήσου, που δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν όσοι παραμένουν εκτός της αγιοπνευματικής ορθόδοξης παράδοσης. Φως από το Άγιον Όρος, σύγχρονοι αγιορείτες πατέρες. Μαζί μας σήμερα ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αθανάσιος Γκίκας, κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και οικονόμος και πνευματικός στο μετόχι του Αγίου Χαραλάμπου στη Σειρά Μονής Ημώνος Πέτρας του Αγίου Όρους και ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Καρύλαος Παπαγεωργίου, που είναι φιλόλογος αλλά και διδάκτορ της θεολογίας. Μάλιστα η διδακτορική του διατριβή έχει σχέση με τον γέροντα Εμιλιανό τον Σιμώνο Πετρίτη και είναι εφημέριος στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Βόλου. Σήμερα λοιπόν, σεβαστοί μου πατέρες, εσείς θα μας καθοδηγήσετε, εμείς θα ακούμε. Μπορεί να κλείσουμε και λίγο τα μάτια κάποια στιγμή, το ακροατήριο τουλάχιστον, για να ταξιδέψουμε ως εκεί, σε αυτό το μεγαλείο που καυχάται η Ελλάδα, που το έχουμε, και στέλνουν οι Ισπανοί και λοιποί δημοσιογράφοι και ευρωβουλευτές να μας πούν ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει. Το Άγιον Όρος για μας δεν πάβει να είναι αυτό ακριβώς που χρόνια λέμε, και το περιβόλι της Παναγίας και η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Και νομίζω θα ήταν καλό αν ξεκινάγαμε όχι με μια ιστορική αναδρομή, αλλά ούτε και με αναφορές στα πάμπολα θαύματα, για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε από τώρα μέχρι τα επόμενα Δημήτρια του χρόνου, γιατί είναι ατελείωτα και καθημερινά. Να ξεκινούσαμε λοιπόν με τα χαρακτηριστικά του αγιορητικού μοναχισμού. Και κάπως έτσι να αρχίσει και το δικό μας ταξίδι στην Αθωνική Χερσόνησο. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για αυτά τα χαρακτηριστικά του μοναχισμού του Αγίου Όρους.
2: Καταρχήν ευχαριστούμε Πάτερ Ματέ για την ευκαιρία που μας δίνεται να είμαστε μαζί σας κάτω από τη σκέπη του Αγίου Δημητρίου. Και όπως ξέρετε εμείς οι Θεσσαλονικείς έχουμε ιδιαίτερο έρωτα με τον Άγιο Δημήτριο, διότι καθημερινώς είναι κοντά μας με τη χάρη Του, με την προστασία Του, με το παράδειγμα της ζωής Του. Και χαιρόμαστε για τους αδελφούς που είναι εδώ μαζί μας και θα μοιραστούμε κάποιες σκέψεις. Πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια δεν εξαντλείται σε ολόκληρη τη ζωή μας να μιλάμε γι' αυτό. Γιατί το Άγιον Όρος, αν ζει 1100 χρόνια, ας το πούμε έτσι αριθμητικά, η έναρξή του έγινε από τον Παράδεισο, τον έφερε στη γη ως μία, ένα δώρο προς την Παναγία από τον ίδιο τον Χριστό, και αυτό μας θυμίζει τον χαμένο Παράδεισο για να μπορούμε να τον αναζητήσουμε μέσα στη ζωή μας. Θα μου επιτρέψετε, δεν είχα βέβαια σκοπό να πω κάτι, αλλά θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο επί της δημοσίευσεως, μιλώντας για τα χαρακτηριστικά του μοναχισμού του Αγίου Όρους. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ένα μικρόβιο, και μάλιστα μικρόβιο το οποίο δημιουργεί επιδημία. Και αυτό το μικρόβιο ονομάζεται δικαιωματισμός. Δηλαδή θεωρούμε ότι στη ζωή μας είμαστε το κέντρο του κόσμου και ότι έχουμε δικαίωμα ό,τι μας έρθει στο νου μας να το ισοπεδώνουμε στα μέτρα μας. Η υπόθεση του Αββάτου του Αγίου Όρους δεν είναι σημερινή. Περάσανε και βουλευτάδες και βασιλιάδες που προσπάθησαν να καταργήσουν αυτό. Ποιο? Το Άββατο. Το Άββατο, ξέρετε πώς θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε? Είναι ο χώρος που αυτοί που το κατοικούν δεν νιώθουν ότι έχουν κανένα δικαίωμα. Διότι όταν κάποιος αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό, έχει μέσα στην καρδιά του τι? Αυτό το οποίο λέμε κάθε Κυριακή: «Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου». Και ερχόμαστε και λέμε: «Κύριοι βουλευτές της Ευρώπης, κύριοι δικαιωματιστές του 21ου αιώνα, πού βρήκατε αυτό το δικαίωμα να λέτε ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι σκεφτόμαστε, χωρίς να σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, τις αρχές και κυρίως χωρίς να σεβόμαστε το Θεό?» Έτσι λοιπόν, ένας χώρος που δεν διεκδικεί δικαιώματα είναι ένας χώρος τον οποίο κανείς δεν μπορεί να τον αγγίξει και να αλλάξει αυτόν τον τρόπο της ζωής. Οι μοναχοί δεν εμφανίστηκαν σήμερα να σκέφτονται για τη δημοκρατία, να σκέφτονται για αυτά τα συστήματα τα οποία σήμερα τα λέμε με τα λόγια, αλλά οι πράξεις μας είναι εντελώς αντίθετες, αν δούμε λίγο τον παγκόσμιο χάρτη. Το Άγιον Όρος έχει μια παράδοση πάνω από 1000 χρόνια και 1100. Γιατί εκεί ζούσαν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, και όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι προχριστού. Το Άγιον Όρος ήταν ένα ιερό και για τους ειδωλολάτρες προ-Χριστού. Και βρίσκονται ακόμη λείψανα αυτής της ιστορίας, δηλαδή μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι το κύριο χαρακτηριστικό της μοναχικής ζωής, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, είναι ο μη δικαιωματισμός. Διότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί σήμερα δεν είναι κάποιοι άνθρωποι έτσι απόμαχοι της ζωής, ή κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν μέλλον για καριέρα, για δόξες και τιμές κοσμικές. Θα γνωρίζετε, φαντάζομαι, και δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, ότι εκεί είναι άνθρωποι. Είχατε προχθές εδώ τον Σεβασμιότατο, τον Άγιο Μεσογέας. Ο άνθρωπος έφυγε από την NASA και πήγε στο Άγιον Όρος. Γιατί είπε: «Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά τα πράγματα? Αφού υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλο πρέπει να κάνω στη ζωή μου». Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στο Άγιον Όρος, οι οποίοι άφησαν την νοοτροπία του κόσμου, όχι τον κόσμο. Οι μοναχοί στο Άγιον Όρος αγαπούν πάρα πολύ τους ανθρώπους. Άλλωστε, αυτό που κάνουν δεν είναι τίποτε άλλο παρά να προσεύχονται υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι σημαντικό, όσο και αν μας φαίνεται λίγο θεωρητικό και από μακριά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι αρνήθηκαν έναν κοσμικό έπαινο και μια δόξα και πήγαν να τριφτούν, έτσι πως μια πέτρα την τρίβουμε για να της δώσουμε ένα σχέδιο που θέλουμε, να τρίψουν έτσι τον εαυτό τους μέσα από τις μοναχικές αρχές, οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν σήμερα, οι οποίες υπάρχουν από αιώνες. Υπάρχει μια παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στο Άγιον Όρος διατηρείται αδιατάρακτη. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν η απομάκρυνση από τα εγκόσμια για τους μοναχούς που ζουν εκεί είναι ένα προσόν, ότι δεν διεκδικούν ούτε λογαριασμούς τραπεζικούς, ούτε δόξες, ούτε τιμές. Βέβαια, λένε πολλοί άνθρωποι που σήμερα εκτιμούν τα πράγματα μόνο με μια οικονομική προσέγγιση και επιφάνεια, λένε μα στο Άγιον Όρος υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι πολύ ακριβά ή θέλουν πολλά χρήματα για να συντηρηθούν. Μιλάνε για τα αυτοκίνητα, για την ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Η ζωή εκκλησιαστική δεν είναι μια μίζερη ζωή έξω από τον κόσμο και την εξέλιξη. Τα μοναστήρια στην διαδρομή της ιστορίας ήταν κέντρα πολιτισμού, ήταν κέντρα δημιουργίας, ήταν πρωτοπόροι και μάλιστα δίνουν διεξόδους στους ανθρώπους που δεν είχαν να ζήσουν, στους ανθρώπους που ζητούσαν μια εργασία. Και αυτή την αξιοπρέπεια την συντηρούν μέχρι σήμερα και να σας πω πώς. Ο μοναχός του Κελίτου δεν έχει κρεβάτι, δεν έχει air condition, δεν έχει ανέσεις, έχει ένα στρώμα και μάλιστα όχι στρώμα σαν αυτά που κοιμόμαστε εμείς, έχει ένα χράμι, έχει μια κουβέρτα και εκεί ξεκουράζεται λίγο. Η διακονία του ποια είναι? Είναι η διακονία των αδελφών που έχουν την ίδια στόχευση, είναι η κοινοβιακή ζωή, είναι η στήριξη των μοναχών που έχουν επιλέξει την ερημητική ζωή, που έχουν επιλέξει την ησυχία, και αυτό όλο δεν είναι κάτι που τους ανήκει, κάτι που το κάνουν για ανταπόδοση, είναι ένα μπουκέτο από αυτό που ονομάζουμε περιβόλι της Παναγίας. Είναι ένα μπουκέτο με λουλούδια, εύωσμα, τα οποία κατατίθενται ενώπιον της Παναγίας και του Χριστού, που μας έδειξαν αυτή την αυταπάρνηση για τους ανθρώπους. Να μην μακρηγορήσω παραπάνω, ας μείνω εδώ και να συνεχίσουμε, αν θέλει και ο πατήρ Χαρίλαος κάτι να πει πάνω σε αυτό.
3: Έτσι ακριβώς όπως ακούσαμε τον πατέρα Θανάσιο να μας περιγράφει σύντομα αλλά ακρός στοχευμένα τον μοναχισμό του Αγίου Όρους, εγώ κρατάω αυτό που μας είπατε, ότι ο μοναχισμός δεν είναι μια μίζερη ζωή, είναι νομίζουμε ότι είναι κάτι τέτοιο, κάθε άλλο. Και είναι αυτό που τελικά πολύ θα θέλαμε όλοι μας, γιατί λίγο πολύ εμείς τώρα οι κοσμικοί, οι λαϊκοί που διαβάζουμε για το Άγιο Όρος, για τους σύγχρονους Αγίους, σύγχρονους γεροντάδες, αληθορίζει λίγο το μάτι μας προς τα εκεί, έτσι είναι. Ωστόσο, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό το θέμα, να δούμε κατά πόσο εμείς που είμαστε στον κόσμο και κυρίως οι έγγαμοι μπορούμε να έχουμε μια αναφορά στο Άγιο Όρος. Θα ήθελα όμως, πάτερ Χαρίλα, εσείς που είχατε και αρκετά μεγάλη εμπειρία και προ της ενασχολήσεως στην θεολογική σχολή, αλλά κυρίως όσο από μικρός βρεθήκατε κοντά στο Γέροντα Εμιλιανό, να μας μιλούσατε λίγο για τη διδασκαλία του μακαριστού Γέροντα Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτη για τον αγιορητικό μοναχισμό.
4: Καταρχήν να εκφράσω τη συστολή μου, γιατί οι εκδηλώσεις σας έχουν ένα πανελλήνιο επίπεδο και εμβέλεια. Και είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο με τόση μεγάλη ευρύτητα και θα συγχωρέσετε τις όποιες ατέλειες μου, αλλά θα ήθελα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον σεβαστό μου δάσκαλο ο καθηγητής μου, ο πατήρ Αθανάσιος Γκίκας, ίσως είναι περισσότερο από μένα γνώστης και της διδασκαλίας και της βιωματικής εμπειρίας κοντά στον Γέροντα Μιλιανό, διότι είναι πνευματικό του παιδί από τα πλέον μικρά, νεανικά, εφηβικά του χρόνια. Πλην όμως, θα με επιτρέψετε εν είδη αστεϊσμού να σας εξηγήσω λίγο την παρουσία μας. Εμείς είμαστε δύο έγκανοι ιερείς και μιλούμε για το Άγιον Όρος. Μιλούμε για το Άγιον Όρος ως φιλοαγιορείτες. Ο δε πατήρ Αθανάσιος έχει το προνόμενο, είναι και κατά το ίμιση αγιορείτης, εφόσον είναι ο υπεύθυνος του μετοχίου της Σιμωνόπετρας, όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως εδώ ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος στην ανάληψη στο Βίρμα. Για να καταλάβουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας ευρύτερος κόσμος γύρω από το Άγιον Όρος, οι φιλοαγιορείτες, που είναι κληρικοί, που είναι λαϊκοί, που είναι άντρες, που είναι γυναίκες, που είναι μικρά παιδιά και ζυμώνονται με αυτή τη ζωή και την παράδοση χάρη στη διαρκή επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στο Άγιον Όρος και στον κόσμο. Διότι, όπως πολύ σωστά υπογράμμισε ο πατήρ Αθανάσιος, το Άγιον Όρος αποστρέφεται και οποιαδήποτε μονή ή αν θέλετε μοναστικό κέντρο, το κοσμικό φρόνημα, όχι όμως τον κόσμο και κυρίως τους ανθρώπους του κόσμου. Τους ανθρώπους δηλαδή που αγωνίζονται να κρατήσουν το θέλημα του Χριστού, λόγια του πατρός Εμιλιανού αυτά που σας λέω, το θέλημα του Χριστού ζωντανό οδηγό στη ζωή τους μέσα στην απλή καθημερινότητα. Ένα υπέροχο κείμενο του πατρός Εμιλιανού, κήρυγμά του στο Μητροπολιτικό Ναό Τρικάλων το 1970 περί γάμου, είναι και πολύ προσβάσιμο στο διαδίκτυο, μπορείτε να διαβάσετε και να καταλάβετε πώς το μοναστικό πνεύμα μεταφέρεται αμέσως δια των πρεσβευτών του μοναστικού πνεύματος, των αγιορητών που εξέρχονται για ομιλίες, των βιβλίων που συγγράφονται για αγιορείτες γέροντες, τη διδασκαλία τους. Πώς λοιπόν γίνεται αυτή η όσμωση του Αγίου Όρους και του κόσμου, που το θεωρώ προσωπικά πολύ μεγάλη ευλογία στη ζωή μου. Αξιώθηκα να πάω στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά το 1982 ως μαθητής της Δευτέρας Λυκείου και η πρώτη μας συνάντηση ήταν με τον Άγιο Παΐσιο. Έχει σημαδέψει τη ζωή μου αυτό και φυσικά βέβαια και την υπόλοιπη παρέα. Ήταν ο καιρός που δεν ήμασταν ακόμα, δεν καταλαβαίναμε πολλά πράγματα και θυμάμαι την κουβέντα του «Να έρχεσαι παιδί μου, να έρχεσαι συχνά». Την κουβέντα αυτή την ξανάκουσα όταν νεαρός κληρικός αντάμωσα μετά από χρόνια, πρώτη μας συνάντηση ήταν όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, τον Γέροντα Εμιλιανό, ως ηγούμενο της Σιμωνόπετρας πλέον, ένα ίνδελμα στην ύπαρξή μου από τα παιδικά μου χρόνια, που μου είπε και εκείνος το ίδιο πράγμα, να έρχεσαι παιδί μου και να έρχεσαι και στη Σιμωνόπετρα. Και έτσι απέκτησα έναν προσωπικό δεσμό, όπως συμβαίνει με πολλούς ενδεχομένως από εδώ και άνδρες αλλά και γυναίκες, διότι η τεχνολογία βοηθά πλέον και την επικοινωνία και των γυναικών με τους αγιορείτες και ενώ βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Ένα σχόλιο λοιπόν για την παρουσία μας εδώ. Αγαπούμε το Άγιον Όρος όπως το αγαπάτε κι εσείς και γι' αυτό βρίσκεστε και κατακλείζετε και την αίθουσα αλλά και το διαδίκτυο και προσπαθούμε ό,τι παίρνουμε στις προσκυνηματικές μας επισκέψεις, το λέω για τον εαυτό μου, ο πατήρ Αθανάσιος έχει μια άλλη σχέση πιο στενή ακόμη, μάλιστα και η μία από τις κόρες του είναι μοναχή στο μοναστήρι της Ορμήλιας, μετόχη της Σιμωνόπετρας και καταλαβαίνετε πως είναι πιο στενός ο δεσμός, επομένως να μην υπερβάλλω ας πούμε, αλλά προσπαθούμε αυτές τις αρχές που περιέγραψε να τις μεταφέρουμε στην καθημερινή μας ζωή μέσα από πρακτικές που έχουν να κάνουν με το πνεύμα του μοναχισμού, παραδείγματος χάρη, που είναι η στροφή σε αυτόν. Δηλαδή, δεν είναι η μοναχή για να κάνω εσωστρέφεια και να το πω και προσευχή μόνον, αλλά Και για μας η εσωστρέφεια, η εσωτερική ζωή, η καλλιέργεια της εσωτερικής ζωής είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ειδικά όσοι πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, ερχόμαστε όπως λέμε με γεμάτες μπαταρίες για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε πράγματα που ακούσαμε, πράγματα που ζήσαμε, πράγματα που είδαμε, που μάθαμε, ώστε αυτό να γίνει κτήμα της οικογένειάς μας, των φίλων μας, των πιστών μας, στις ενορίες μας, των παιδιών που μαζεύουμε στις συνάξεις μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η μεταφορά του πνεύματος αυτού γίνεται από τους πρεσβευτές του Αγιορείτικου Μοναχισμού και ένας πολύ καλός πρεσβευτής δεν είναι μόνο οι κύριοι που βρίσκονται εδώ και αφήνουν τις οικογένειές τους και με τους γιους τους πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, αλλά και τα μετόχια που βρίσκονται στο Άγιον Όρο, του Αγίου Όρους στις διάφορες περιοχές. Στην Αθήνα έχετε μεγάλο τέτοιο προνόμιο, στη Θεσσαλονίκη λιγότερα και στην περιοχή μας, στο Βόλο ο Διακονό, υπάρχουν αγιορείτικα μετόχια, τα οποία όπως έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός, λειτουργούν σαν αμφίβληστρα, δηλαδή σαν δίχτυα, τα οποία ελκύουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης μονής, κάθε μία έχει τη φυσιογνωμία της, του συγκεκριμένου γέροντα, της συγκεκριμένης αδελφότητας ή και όλου του Αγίου Όρους, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι το ίδιο παντού, και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε μέτοχοι του πνεύματος, του γέροντα, της μονής και του Αγίου Όρους. Ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με έναν αγιορείτη τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολύ. Οι πατέρες ασφαλώς, αλλά και κάποιοι από εσάς, τους άνδρες, γνωρίζουν, έχουν ακούσει για τον γέροντα Γαβριήλ Διονυσιάτη. Ένας απλός άνθρωπος, ένα απλό παιδί που ξεκίνησε το 1884 και το 1910 πήγε στο Άγιον Όρος. Το 1936 έγινε ηγούμενος στη Μονή Διονυσίου. Είναι ο πρώτος άνθρωπος στον 20ο αιώνα ο οποίος βγάζει το Άγιον Όρος από τη λεγόμενη εσωστρέφεια. Συγγνώμη, το λέω απλά για την οικονομία της συζήτησης. Είναι ο πρώτος που κάνει ομιλίες. Υπάρχουν ηχογραφημένες, αν ζητήσετε στο διαδίκτυο. Γλαφυρότατος ομιλητής, πολύ σπουδαίος συγγραφέας, γνώστης της ελληνικής γλώσσης και κυρίως πολύ πνευματικός άνθρωπος. Γιατί σας τον αναφέρω? Η ζωή του βέβαια είναι θαυμαστή και γεμάτη από θαύματα. Εκοιμήθη το 1983 ως πρώην ηγούμενος της Μονής Διονυσίου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, σε μια δύσκολη στιγμή για το Άγιον Όρος, όπου δεν κινδύνευε μόνο το άθατο, αλλά κινδύνευε και ο διεθνής χαρακτήρας του Αγίου Όρους, προτείνει στην Ιερά Κοινότητα, αυτή που κυβερνά, ας το πούμε, την κυβέρνηση του Αγίου Όρους, να κάνουν μια επιστολή στον Χίτλερ την ώρα που τα γερμανικά στρατεύματα κατέβαιναν ακάθεκτα από το βόρειο μέτωπο και με συνεργασία των Βουλγάρων. Σε αυτή την επιστολή, η οποία γράφτηκε με πολύ διπλωματικό, επιτρέψτε μου να το πω, θεολογικό και πολύ πνευματικό τρόπο, διπλωματικότητα όμως, τονίζει αυτά τα δύο πράγματα και καλεί τον Χίτλερ να αναλάβει υπό την προστασία του, γιατί οι γέροντες του Αγίου Όρους και ο πατήρ Γαβριήλ τότε έβλεπαν τους Βουλγάρους που ήθελαν να αρπάξουν τους θησαυρούς, όπως έκαναν στη Βόρεια Μακεδονία. Μαθαίνω με πολύ χαρά ότι επιστρέφονται τα πρώτα κλεμμένα κοιμήλια της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών μέσα στον επόμενο μήνα. Και χάρη σε αυτό, με προσωπική παρέμβαση του Χίτλερ, σώθηκε και το άβατο, αλλά και ο διεθνής οικουμενικός, για να το πούμε θεολογικά σωστά, χαρακτήρας του Αγίου Όρους. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια σχέση ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί που κάποτε άφηναν την ησυχία της ερήμου, ο γέροντας Εμιλιανός, σπάνια αλλά πολύ αποδοτικά για κάμποσα χρόνια, άφηνε για μια φορά το χρόνο, έστω ή δύο το πολύ, την ησυχία της ερήμου για να έρθει στον κόσμο και να μιλήσει για τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, όχι για τις απλές, αν θέλετε, αγαθοεργίες και την καθημερινότητα και την ηθική και ούτω καθεξής, αλλά να μιλήσει για βαθιές πνευματικές εμπειρίες σε ακροατήρια τα οποία μεταβαλόταν αμέσως σε δίχτυα, και κάποιοι από αυτές τις ομιλίες και από άλλους πατέρες φυσικά κατάφεραν να οδηγήσουν το λιμάνι, να οδηγήσουν το καράβι της ψυχής τους στο Άγιον Όρος. Αυτό δεν έπαψε ποτέ και δεν θα πάψει όσο υπάρχει το Άγιον Όρος. Γιατί υπάρχουν αυτές οι καθοδηγητικές μορφές, να μην μονοπολίσω περισσότερο.
1: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι καθοδηγητικές μορφές. Εμείς όλοι λίγο πολύ διαβάζουμε, κυκλοφορούν πάρα πολλά τώρα. Είπατε και για το διαδίκτυο που μπορούμε να βρούμε και να ακούσουμε αρκετά. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον πλούτο τον πνευματικό του Αγίου Όρους, έχουμε την παρουσία των Αγιερητών Πατέρων εκεί, έχουμε τη μοναχική ζωή. Μπλεκόμαστε κάποια στιγμή εμείς οι λαϊκοί με τα μοναχικά, τα μπερδεύουμε. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας πώς να σταθούμε, και επειδή κάνατε κι εσείς μια αναφορά, μας είπατε Πατέρ Χαρίλα για την αγάπη που έχουμε για το Άγιο Όρος. Φιλοαγιορείτες είμαστε όλοι, εσείς λίγο περισσότερο. Εγώ είμαι στη μέση τώρα, οπότε κάτι θα πάρω από εσάς. Έχουμε λοιπόν όντως την αγάπη για το Άγιο Όρος, οι γυναίκες και την περιέργεια. Όχι απαραίτητα κακό να έχετε περιέργεια κυρίας. Ωστόσο, πολλές φορές παίρνουμε, ακούμε αυτά που μας λένε οι πατέρες, αυτά που είπαν οι σύγχρονοι Άγιοι, τα διαβάζουμε, προσπαθούμε κάπως να τα εφαρμόσουμε, δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε, και εκεί λοιπόν είναι μια λεπτή γραμμή. Όμως νομίζω είναι και ένα μεγαλείο εκεί, ειδικά όταν έχουμε τον μοναχισμό που μπορεί να εμπνεύσει τελικά την έγαμη ζωή. Κοιτάξτε που κάθομαι εγώ τώρα ανάμεσα. Ανάμεσα είναι δύο εγάμους ιερείς που έχουν άμεση επαφή και σχέση με το Άγιον Όρος. Εγώ τώρα, αν ήμασταν στο ραδιόφωνο, θα ρωτούσα πώς δεν γίνατε άγαμοι και εσείς, αφού είχατε τόσο μεγάλη επαφή και εμπειρία με τους γέροντες. Όμως το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς τελικά ο μοναχισμός και δύο αγιορείτικος εμπνέει την έγκαμη ζωή. Πατέρα Θανάση.
2: Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μοναχικής πολιτείας είναι αυτό που αναζητούν πολλοί άνθρωποι σήμερα, είναι η ελευθερία. Να σας πω ότι συναναστρεφόμασταν με τον Γέροντα σε μία εποχή που υπήρχε μία δίψα και μία πείνα για αφιέρωση. Και συναναστρεφόμασταν αγόρια και κορίτσια στις ομιλίες του Γέροντα, στις συνάξεις του Γέροντα, στο χώρο που ζούσε. Αλλά ο Γέροντας ποτέ δεν αναφερότανε σε οπαδούς, σε καθοδηγημένους ανθρώπους, θα λέγαμε, με έναν μονόδρομο. Τα πνευματικά του παιδιά ήταν πολύ περισσότερα οι έγκαμοι και βεβαίως πιο περιορισμένοι οι μοναχοί που πήγαν στα μοναστήρια. Σε μια οικογένεια κάποιος γινόταν μοναχός, κάποιος οδηγούνταν στον γάμο. Κάποιος ήθελε να γίνει ιερεύς, γινότανε, κάποιος άλλος όχι. Το μυστικό της μοναχικής ζωής, και θα έλεγα αυτό το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε και να το σκεφτόμαστε, είναι ότι ο μοναχισμός και ο γάμος δεν είναι αντίθετοι μεταξύ τους. Δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος είναι το καλύτερο και ποιος είναι το χειρότερο. Είναι δύο δρόμοι οι οποίοι αναφέρονται σε δύο φράσεις, επιτρέψτε μου. Ο μοναχός λέει, η ζωή μου ανήκει στο Θεό. Τελεία. Από εκεί και μετά παραδίδεται μέσα στο πέλαγος της αγάπης του Θεού, μέσα από την μοναχική βιωτή, η οποία δεν τον αφήνει να νιώθει ότι κάτι δικαιούται, κάτι πρέπει να κυριαρχήσει, κάτι πρέπει να το αποκτήσει σαν δικό του. Το μόνο δικό του ποιο είναι, είναι η ενωτική αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν χωρίζει, ενώνει. Και όταν αποφασίσει ένας μοναχός να πάει στο μοναστήρι για να βρει το Θεό, δεν σκέφτεται κάτι άλλο. Είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ο μοναχός λέει ότι εγώ πλέον ανήκω στο Θεό. Τέλειωσε. Ο έγκαμος καλείται να ζει με τον τρόπο του, να ζει ότι η ζωή μου είναι προσφορά στον άλλον. Γιατί? Γιατί ερχόμενος σε κοινωνία με τους συνανθρώπους βλέπεις το πρόσωπό τους, τον ίδιο τον Χριστό. Και όταν παραδίδω τη ζωή μου σαν προσφορά στον άλλον, τότε αποκτώ μια ελευθερία από τα πάθη μου και γίνομαι ένας άνθρωπος που είμαι ένας θετικός μοχλός μέσα στην κοινωνία. Γιατί συνήθως εμείς τι κάνουμε, ποιο είναι το σφάλμα μας. Θεωρούμε ότι οι άλλοι δεν πάνε καλά και πρέπει να τους πούμε ότι πρέπει έτσι να βαδίσετε ή ότι εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς, πρέπει να ακολουθήσετε τη δική μας σκέψη. Έτσι λοιπόν, η μοναχική ζωή, μία από τις κυριότερες αρχές της είναι η υπακοή. Μια υπακοή όμως η οποία δεν υποδουλώνει, δεν καταργεί την προσωπικότητα, δηλαδή ένας μοναχός όταν λέμε να κάνει υπακοή, δεν είναι υπακοή πόσες μετάνοιες να κάνω γέροντα, πόσο να νηστεύω, να τρώω αλάδωτο, να μην τρώω το αλάδωτο. Αλλά αυτή η υπακοή τον εμπνέει, γιατί ο πρώτος υποτακτικός ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Τι έλεγε ανά πάσα στιγμή? Ήρθα να υπακούσω στον Πατέρα. Ήρθα να φέρω αυτό που ο Πατέρας μου έστειλε να σας φέρω στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η υπακοή τι αποτέλεσμα έχει? Έχει την θυσία του θελήματος. Το θέλημα στη ζωή μας, να ξέρετε ότι είναι μεγάλος πειρασμός. Είναι αυτό που μας μπερδεύει στις αποφάσεις μας. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Τι έλεγε στους Ισραηλίτες, οι οποίοι τυπικά ήταν κοντά του αλλά εσωτερικά δεν τον αποδέχονταν? Λέει, δεν θέλω τις θυσίες σας, δεν θέλω τις προσπάθειες που κάνετε και είναι εξωτερικές, θέλω την καρδιά σας. Μια λοιπόν από τις βασικές υποθέσεις είναι η υποχώρηση του προσωπικού θελήματος για να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει ηρεμία, να υπάρχει μια πορεία η οποία βοηθάει όλα τα μέλη. Δηλαδή μιλάμε για μια οικογένεια. Η οικογένεια που αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων, εάν δεν αντιληφθούμε αυτό, την θυσία του προσωπικού μας θελήματος, δεν μπορούμε εύκολα να τα βρούμε και γι' αυτό σήμερα δεν τα βρίσκουμε. Έτσι οι οικογένειες σήμερα περνάνε μια πολύ μεγάλη κρίση, γιατί υπάρχει θέλημα. Εγώ είμαι ο αρχηγός, πρέπει να με ακούτε όλοι. Όχι, εγώ είμαι ο καταπιεσμένος, πρέπει να σηκώσω κεφάλι για να βγω στην επιφάνεια. Αυτά ανήκουν στο δικαιωματισμό. Στην σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, είτε είναι μοναχός, είτε είναι ένας έγκαιμος αγωνιστής άνθρωπος, είναι να καλλιεργηθεί η δύναμη της αγάπης. Στο μοναστήρι κανένας αδελφός δεν έχει κάτι δικό του. Ξέρετε, σε πολλά μοναστήρια δεν υπάρχει το ράσο μου. Έξω από τον ναό υπάρχει μια κρεμάστρα, στην οποία υπάρχουν, κρεμούν τα ράσα εκεί οι πατέρες όταν πάνε στο ναό, όταν βγαίνουν από τον ναό, και όταν ξαναμπαίνουν το παίρνουν. Δεν λένε είναι του τάδε, του τάδε, του τάδε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αναφέρομαι στον αδελφό μου, του δίνω προτεραιότητα, δεν έχω κάτι δικό μου. Λοιπόν, ένα άλλο ζήτημα μοναχικό που μπορούμε να μιμηθούμε είναι η προσευχή. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ για την προσευχή και έχετε ακούσει και θα ακούσετε πολλά. Τι είναι η κοινή προσευχή? Είναι η σύναξη των πατέρων στο κοινόβιο, και στις σκήτες κάθε Κυριακή έχουν αυτή τη σύναξη που πρέπει όλοι μαζί να ανταμώσουν για την κοινή προσευχή, και στην οικογένεια πρέπει να έχουμε μία προσευχή. Και η οικογένεια όταν αρχίζει μέσα να δημιουργεί την κατοίκον εκκλησία, πρέπει αυτό να είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να καλλιεργείται. Πολλές φορές το παραβλέπουμε λιγάκι, γιατί λέμε τώρα τα παιδιά τι καταλαβαίνουν από προσευχή, ή εμείς τι κουράγιο έχουμε να κάνουμε προσευχή μεγαλύτερη μέσα από την κούραση και από όλη αυτή την ιστορία. Και όμως ο γέροντας λέει, ο γέροντας Εμιλιανός λέει για την προσευχή: ήρθε το βράδυ, λέει, και είσαι διαλυμένος, είσαι τσακισμένος, δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου, δεν μπορείς να σταθείς, και παρόλα αυτά στέκεσαι μπροστά στον Χριστό. Και τι περιμένει, λέει, ο Χριστός από σένα? Να του πεις ότι Θεέ μου, είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αυτό το ξέρει, λέει, ο Θεός. Η προσευχή δεν είναι καταπίεση, αλλά το ότι, λέει, θα σταθείς 2 λεπτά, θα πεις ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με, έτσι όπως είσαι διαλυμένος, θα δεις ότι μετά έρχεται η χάρις του Θεού και σε αναπάβει. έρχεται η χάρη του Θεού και σε ξεκουράζει και σου δίνει κουράγιο για την επόμενη μέρα. Μια μικρή λεπτομέρεια, κάτι το οποίο όλοι μας το κάνουμε λίγο κάπως όπως δεν πρέπει. Έστω η αναφορά μας στο Θεό μέσα από την κατάστασή μας σημαίνει την αποδοχή του Θεού στη ζωή μας, που δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Αυτόν. Έτσι, είναι η διακονία. Στο μοναστήρι ξέρετε ότι άλλος μαγειρεύει, άλλος καλλιεργεί, άλλος είναι στη γραμματεία, άλλος είναι γιατρός. Όλα ό,τι χρειάζεται για μια διακονία. Αυτό το κάνει ο καθένας αγώγιστα με την ευλογία του γέροντα και διακονεί την αδελφότητα. Δεν λέει, μα εγώ γιατί να μην είμαι στην ακολουθία ο μάγειρας. Αλλά βάζει μετάνοια στον γέροντα και πάει στο διακόνημα, γιατί μετά την λειτουργία πρέπει οι αδελφοί να έχουν την τράπεζα και αυτό είναι μια αναφορά και μια παράδοση στον άλλον. Θυμάστε τον Άγιο Ευφρόσινο, το μάγειρο στο μοναστήρι, στο Βατοπέδι. Ήταν ενάρετος πολύ, παρότι ήταν μάγειρας και δεν ήταν συνέχεια στην ακολουθία που ήταν η ευσεβής ή τέλος πάντων η άλλη. Λοιπόν, για να τον δοκιμάσουν μια μέρα, του κρύψανε τις κουτάλες. Πάει λοιπόν στο μαγειρίο για να ανακατέψει το φαγητό, δεν υπήρχε εργαλείο. Μαζεύει το μανίκι του, κάνει το σταυρό του, βάζει το χέρι μέσα στο φαγητό που έβραζε και το ανακάτεψε. Μα ένας μάγειρας έγινε άγιος. Ναι, έγινε άγιος για αυτή την παράδοση, την ολοκληρωτική παράδοση. Δεν του πήγε στο μυαλό του ότι πάμε προς τον καό. Έκανε το σταυρό του και είπε: ο Χριστός έκανε τόσα θαύματα. Δεν το είπε, λέμε εμείς πως τα σκεφτόμασταν. Δεν μπορεί να το κάνει και αυτό, και το έκανε. Λοιπόν, αυτό είναι η αγάπη ως αυτοπροσφορά. Ένα άλλο το οποίο νομίζω πρέπει να το πούμε είναι δηλαδή τι κάνουμε μοναχοί και τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πώς εμπνεόμαστε από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει συγχώρεση. Οι μοναχοί στο τέλος του αποδείπνου, ξέρετε, κάνουν μια μετάνοια ενώπιον των αδελφών, πρώτος ο εφημέριος και ο ηγούμενος κάνουν μια μετάνοια και λένε: αδελφοί, συγχωρήστε με τον αμαρτωλό. Το κάνουμε εμείς αυτό στο σπίτι μας. Πάμε να κοιμηθούμε στο μαξιλάρι μας ζητώντας συγγνώμη από τον, την σύζυγό μας, τα παιδιά μας. Γιατί σαν άνθρωποι μπορεί να έχουμε κάτι το οποίο είναι φυσικό. Δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να είναι ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το όχι και είναι καλό να υπάρχει το όχι για να μας δημιουργεί έναν τρόπο σκέψης. Έτσι λοιπόν η συγχώρηση είναι πάρα πολύ δυνατή. Ακούμε πολλές φορές την εξομολόγηση: «Πάτερ μου, μπορώ να συγχωρήσω όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το πρόσωπο για μένα έχει πεθάνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο». Αυτό είναι

0: μέσα στην καρδιά μας. Μπορούμε να κλείσουμε τα καυσαέρια που έχουμε μέσα στο νου μας από τις μέρημνες, τις αγωνίες, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ούτω καθεξής. Ας δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία για λίγο να ησυχάζουμε, να κλείσουμε τα μάτια μας, να πάρουμε δύο βαθιές ανάσες, να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Θεέ μου, σε ευχαριστώ» και να συνεχίσουμε την ησυχία μας. Και με τελευταίο, η πορεία του μοναχού τι είναι? Είναι ο αγιασμός. Είναι η ένωση με το Θεό. Δεν είναι ούτε η αγάπη, ούτε η νηστεία, ούτε η προσευχή, εάν δεν έχει σαν στόχο να ενωθεί κανείς με τον Θεό. Έλεγε ο γέροντας σε μια κουρά ενός μοναχού: «Παιδί μου, αν είσαι στο μοναστήρι να βρεις αγάπη, έκανες λάθος. Αν είσαι στο μοναστήρι να γίνεις νηστευτής, έκανες λάθος. Αν είσαι στο μοναστήρι να κάνεις υπακοή, έκανες λάθος». Όλα αυτά που ρωτάει, όταν γίνεται κάποιος μοναχός, θα κάνεις υπακοή, θα μείνεις στο μοναστήρι, θα φυλάξεις τον κανόνα. Η τέταρτη ερώτηση. Η τέταρτη ερώτηση. Αν είσαι στο μοναστήρι για να συναντήσεις το Θεό, τότε έχεις ελπίδα να σωθείς. Άρα λοιπόν όλοι εμείς ας δούμε ότι η πνευματική πορεία είναι ένας αγώνας να συναντηθούμε με τον Χριστό. Ο Χριστός έρχεται νύκτος και πρωία, έρχεται μέσα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ο καθένας μας έχει αυτή την εμπειρία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ό,τι κάνουμε για αυτό που λέμε ότι πιστεύουμε να είναι για να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτό θα μας κάνει να ενωθούμε με τους μοναχούς στην Βασιλεία των Ουρανών, γιατί αυτό είναι ο κοινός στόχος όλων μας. Δεν είναι άλλες οι εντολές του Ευαγγελίου για τους μοναχούς και άλλες για τους λαϊκούς. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε μπροστά μας ένα όραμα να αναζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Και αν δουλεύουμε στο τρίπτυχο άσκηση, κάθαρση και φωτισμός, αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο πρέπει να εφαρμόζουμε καθημερινά.
1: Ο Πάτερ, νομίζω θυμηθεί για τα φοιτητικά χρόνια τώρα, έτσι, όπως ακούμε τον κύριο καθηγητή, τον πατέρα Αθανάσιο. Και όπως είδατε, πατέρα Αθανάσιο δεν ήταν κύκτος σύνορα. Σας ακούγαμε με προσοχή όλοι μας. Να κρατήσω το τελευταίο, μόνο ότι κράτησα και σημειώσεις από τα προηγούμενα που μας λέγατε. Το τρίπτυχο, άσκηση, κάθαρση, φωτισμός, όλα αυτά που είναι τελικά τα πλέον σημαντικά, γιατί ο σκοπός μας είναι να ενωθούμε όλοι μαζί εκεί στην Αιώνιο Βασιλεία. Να έρθουμε λίγο στην καθημερινότητα. Από το Άγιο Όρος αυτά τα ωραία μηνύματα πώς περνάνε τώρα στη ζωή μας και πώς τα εφαρμόζουμε? Γιατί ωραία τα έχουμε θεωρητικά και εγώ ωραία κρατάω σημειώσεις. Πώς τα εφαρμόζουμε?
2: Πάλι θα αναφερθώ σε πρόσωπο. Και κρατώ και εγώ την τελευταία φράση του δασκάλου μου, ότι το ίδιο Ευαγγέλιο υπηρετούμε, διακονούμε και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και μοναχοί και λαϊκοί. Την ίδια κατάληξη, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία που είναι η κολυμβήθρα, την ίδια κατάληξη προσπαθούμε να βρούμε μέσα από διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας δρόμος των μοναχών, των αφιερωμένων, είναι ανηφορικός, επικίνδυνος, ρίψοκίνδυνος μάλλον, και πολλές φορές έχει απογοητεύσεις, έχει μάτωμα, αλλά σε οδηγεί σαν καλό πρωταθλητή του πνεύματος κατευθείαν στην κορυφή, με κόπο. Ο άλλος δρόμος είναι, επιτρέψουμε να πω, περιμετρικός. Ανεβαίνεις προς την κορυφή σιγά σιγά, αλλά όχι μόνος, με συντροφιά, χεράκι χεράκι με το σύζυγό σου. Και με αυτόν τον, απευθύνομαι στις κυρίες. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή η κατάληξη είναι ίδια και η αφετηρία είναι ίδια και το Ευαγγέλιο που έχουμε μπροστά μας είναι ίδιο και το τρίπτυχο των αρετών που τόσο έτσι αναλυτικά και θεολογικότατα παρουσίασε ο πατήρ Αθανάσιος, των αρετών δηλαδή της ησυχίας, της ασκήσεως, της προσευχής, όλα όσα μας είπε με πολύ προσοχή που τα ακούσαμε όλοι,

0: Ο γέροντας Εμιλιανός λέει σε αυτό το κείμενο περί γάμου είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει πολύ. Όταν είμαστε, λέει, μόνοι μας, μπορούμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, όση προσευχή θέλουμε, όση ώρα θέλουμε. Όταν αποκτούμε οικογένεια, υποχρεώσεις, η σύζυγο, παιδιά, κάνουμε το εφικτόν. Αλλά κάνουμε όμως προσευχή. Δηλαδή, δεν παραλείπουμε την άσκηση, την μετατρέπουμε στις συνθήκες της καθημερινότητός μας. Τώρα θα σας πω ένα μυστικό. Οι άντρες σας, κυρίες μου, όταν έρχονται, όταν πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, όπως και εμείς, βρίσκουν πολλή αποδοχή και πολύ σεβασμό. Οι αγιορείτες, όπως και όλοι οι μοναχοί, το ζείτε και στα γυναικεία μοναστήρια που επισκέπτεστε και προσκυνείτε, έχουν μια απεριόριστη αγάπη για τους εγγάμους, για τις οικογένειες. Ένα ενδιαφέρον άδολο, χωρίς κάποιο αντίκρισμα. Και έτσι οι άνθρωποι, οι σύζυγοι σας, μπορούν να ανοίγουν την καρδιά τους. Να αισθάνονται στο σπίτι τους. Να πούν και τα κρύφια της καρδιάς τους. Όχι σε εξομολόγηση. Έτσι και σε μια απλή συζήτηση στα μπαλκόνια της Ιμονόπετρας, όπως τη γευόμαστε όποτε πηγαίνουμε εκεί και ανοίγει η καρδιά μας. Και έτσι έρχονται πίσω και τουλάχιστον για τρεις μέρες είναι πολύ καλοί. Πολύ σεβαστικοί, πολύ αγαπητοί και σε εσάς και στα παιδιά. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε το γεγονός όταν βρίσκετε τους άντρες σας σε ένταση, απευθύνουμε πάντα στις κυρίες, προτρέψτε τους να πάνε στο Άγιον Όρος. Ας είναι και δεύτερη και τρίτη φορά μέσα στον χρόνο και τέταρτη φορά μέσα στον χρόνο, σίγουρα θα γυρίζουν καλύτεροι. Και όσο πιο συχνά η ποσότητα φέρνει και την ποιότητα, τόσο πιο καλά. Θα σας πω δύο λόγια για τον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα, γιατί γεννήθηκε στην πόλη όπου υπηρετώ και μάλιστα το σπίτι του το πατρικό ήταν λίγα μέτρα πάνω από την εκκλησία μας. Και εκεί ήταν μέχρι πριν από 15 χρόνια και ο αδελφός του, ο οποίος αφού εχείρεψε, πήγε στην Αριζόνα, έγινε μοναχός και πέθανε με το όνομα Νικόδημος κοντά στον αδελφό του, τον οποίο επισκεπτόταν. Λοιπόν, ο γέροντας Εφραίμ ξεκίνησε με την προτροπή της μητέρας και ζούσε μοναχική ζωή πριν τη μοναχική ζωή. Η μητέρα του τον καθοδηγούσε στα λάδωτα, στις προσευχές, στις ακολουθίες με κομπουσκίνη, στην τακτική μυστηριακή ζωή και μέσα, προσέξτε, στις δύσκολες εποχές του πολέμου, της πείνας. Εμείς υποφέραμε πάρα πολύ, οι προγονείς μας, δηλαδή υπέφεραν πάρα πολύ στο Βόλο όλα αυτά, και αυτοί έβρισκαν καταφύγιο και πήγαιναν μέσα πολλές φορές σε διασταυρούμενα πυρά των Γερμανών με τη μητέρα του που έγινε μοναχή κατόπιν, για να πάνε να εκκλησιαστούν, να τονωθούν πνευματικά, και άρα ο εφημέριος της ενορίας τους και πνευματικός τους ήταν αγιορείτης, ο οποίος είχε έρθει στον κόσμο για να βοηθήσει σε μια δυσκολία που υπήρχε. Το ίδιο πράγμα, αυτό που αποτυπώθηκε στην καρδιά του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα, δεν θα σας πω την υπόλοιπη μοναστική του, μπορεί την γνωρίζετε ίσως και την ακούτε, αλλά αυτό που δεν θα έχετε φανταστεί είναι ότι ο γέροντας έκανε το άνοιγμα στο νέο κόσμο στην Αμερική σαν πνευματικός οικογενειών. Οικογενειών που βρέθηκαν στην Αμερική και το 76 τον κάλεσαν, υπήρχε και μια προηγούμενη σχέση με την Αμερική και τη συνοδεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, στην οποία ανήκει ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα, φιλοθεήτης για να το λέμε σωστά, και τον κάλεσαν κάποιες γνωστές οικογένειες που αλληλογραφούσαν με τον Άγιο Ιωσήφ να πάει να τους εξομολογήσει κτλ. Πήγε εκεί και είδε έναν αγρό ο οποίος διψούσε και δεν ήταν μόνο οι μετανάστες. Ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν το λέω επιτηματικά, ήταν και τα Αμερικανάκια. Έτσι μου τα έχει πει ο ίδιος ο γέροντας Εφραίμ. Πήγε λοιπόν το 1976, ερωτεύτηκε τον τόπο, ας το πω έτσι, και τους ανθρώπους και τις ανοιχτές τους καρδιές και λέει θα έρθουμε. Το 1979 πηγαίνει για ένα πρόβλημα υγείας στον Καναδά και μένοντας ένα χρονικό διάστημα, ήταν η καρδιακή ανεπάρκεια και τα θέματα τα καρδιακά που τον απασχολούσαν, μένοντας ένα διάστημα, με συγχωρείτε για τη φράση μου, με τον μπαν, κάνει δύο μοναστήρια, ένα στην Αριζόνα και ένα στην Αμερική, με τον μπαν, το 1979, και αρχίζει ένα σύστημα δύσκολο στη λειτουργία του, να περνά 6 μήνες στην Αμερική και 6 μήνες στο Άγιον Όρος στη Μονή Φιλοθέου. Ώσπου κάποια στιγμή παρετείται από την ηγουμένια της Μονής Φιλοθέου στην οποία ήταν, δεν ήταν βέβαια ο τελικός του προορισμός η Μονή Φιλοθέου, έχει περάσει και από την Προβάτα, έχει περάσει και από τη Νέα Σκήτη και από άλλες περιοχές. Τα λέω έτσι λίγο για να έχουμε και μια βιογεωγραφική αντίληψη των πραγμάτων. Και εγκαθίσταται πλέον στην Αμερική αναζητώντας τόπο τελικές καταπαύσεως. Δεν θα σας εντυπωσιάσω την ιστορία της Αριζόνα, αξίζει 3-4 ομιλίες μόνο και μόνο γι' αυτό. Όταν εγκαταστάθηκε λοιπόν στην Αμερική και άρχισε να ιδρύει ταυτόχρονα μοναστικές αδελφότητες, να μετακαλεί καλόγριες από το μοναστήρι που βρίσκεται στην πατρίδα μου, στο Βόλο, στο μοναστήρι της Πορταριάς, τη Γερόντισσα Μακρίνα, θα έχετε ακούσει ίσως αυτά τα ονόματα, άρχισε να παίρνει λοιπόν μικρά κλιμάκια και να τα εγκαθιστά σε αυτά τα μοναστήρια, τα μικρά μοναστηράκια, τα οποία άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν τη φυσιογνωμία του τόπου. Τι γίνανε αυτά τα μοναστήρια, τα αμφίβληστρα που έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός. Άρχισαν λοιπόν να τραβάνε τα Αμερικανάκια με το, ας πούμε, καλό δόλωμα του ορθοδόξου βιώματος. Και έφτασε στο σημείο ο άνθρωπος, σαν τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάντης, να εξομολογεί ακαταπαύστος, σε βλάβη βέβαια της υγείας του, τελικά, για μέχρι και 20 ώρες ακαταπαύστος την ημέρα, και όχι οι 4 ότι ήταν ανάποψη, ήταν τα μοναστικά του καθήκοντα, η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Αυτό ήταν το διάλειμμα των ακατάπαυστων εξομολογήσεων, σε σημείο που στο τέλος, επειδή ο Θεός του είχε δώσει και το χάρισμα της διοράσεως σε ένα μεγάλο βαθμό, μπορούσε να τους λέει τους ανθρώπους: κοίταξε, ανάφερέ μου αυτά που θέλεις να μου πεις. Τους έλεγε μία κουβέντα ή πολλές φορές ούτε καν αυτή, τους διάβαζε τη συγχωρητική ευχή και οι άνθρωποι έπαιρναν τις απαντήσεις τους όπως εγώ στην πρώτη μου επίσκεψη στον Άγιο Παΐσιο. Εγώ άκουγα ωραίες συμβουλές και ο φίλος μου έλυνε το συγκλονιστικό πρόβλημα της οικογένειας του εκείνη τη στιγμή και το καταλάβαμε μετά αυτό όλο. Καταλαβαίνετε πώς δρά το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα, μια και το ανέφερα, μιλούμε για την εθνική προσφορά πολλές φορές των αγιοριτών. Ο γέροντας Εφραίμ είχε επιβάλει και ο ίδιος στην Αριζόνα αλλά και στα μοναστήρια του οι ακολουθίες να γίνονται όλες στα ελληνικά και όποιος πηγαίνει δόκιμος να μάθει υποχρεωτικά ελληνικά ώστε η επίσημη εκδοχή να διαβάζει τα κείμενα τα ασκητικά και τα πατερικά. Η πραγματική εκδοχή είναι ότι ήθελε να τους φέρει σε επαφή με τη γλώσσα που ο Χριστός ευλόγησε για να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πολύ απλά με ένα απτό παράδειγμα πώς οι αρχές του μοναχισμού πέρασαν στον κόσμο. Σήμερα στην Αριζόνα πιθανόν υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πάει εδώ, εγώ δεν έχω πάει αλλά πληροφορούμε, υπάρχουν ξενώνες όπου οι προσκυνητές ζουν μαζί με τους μοναχούς ακολουθώντας το πρόγραμμα των μοναχών και γεύονται όλη τη μοναστική ζωή χωρίς να σημαίνει ότι θα καθίσουν κατόπιν παντοτινά στο μοναστήρι. Επιστρέφουν και γίνονται πρεσβευτές όλων αυτών των βιωμάτων στον κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος ψάχνεται κυριολεκτικά στο πουθενά. Γι' αυτό και όλο το κίνημα των μεταστροφών που υπάρχει σήμερα πολύ έντονο στην Αμερική έχει σαν επίκεντρο ορισμένα προσκυνηματικά κέντρα της ροκόρ, της εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς, όπως τη λέγαμε παλιά, και τα μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμου. Που σημαίνει ότι ο κόσμος ζητά γάργαρο ζωντανό βίωμα. Κλείνω με την μοναδική αλλά πολύ ουσιαστική τελευταία επίσκεψή του στο Βόλο, μοναδική φορά για μένα που τον είδα και καθίσαμε, μας διηγείτο τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν οι Αμερικανοί, τα Αμερικανάκια, γινόντουσαν χριστιανοί. Λέει, έχω μείνει έκθαντος, μου είναι αυτό. Περάσαν 40 χρόνια από τότε και το θυμάμαι. Έχω μείνει έκθαντος από τον τρόπο που εισάγονται στην εκκλησία αυτοί οι άνθρωποι. Μπαίνουν, λέει, στην Κολυμβήθρα στα βαπτιστήρια και τους βλέπεις μαρμαρώνουνε και χάνεται, παθαίνουν έκσταση. Γιατί Μια, δυο, τρεις φορές αναγκαζόμασταν να το σπρώξουμε τον άλλον για να, να συνεχιστεί η ακολουθία του βαπτίσματος, να γίνει το βυθισμά του μέσα στο νερό. Και μας έλεγαν με ό,τι μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ανάλογες παραστάσεις και γνώσεις, ότι έβλεπαν όλη τη θριαμβεύουσα εκκλησία μπροστά τους. Και το Χριστού ένθρωνο, προσέξτε, όχι όνειρο, γεγονός. Πώς να φύγω, μας είπε τότε, αποχαιρετώντας μας, πώς να φύγω από αυτόν τον αγρό του Θεού. Κάπως έτσι μικρά και πολλά θαύματα δεν γίνονται μόνο στην Αμερική, αλλά και σε άλλες χώρες και κυρίως μέσα στις γειτονιές, στις πόλεις, στις πατρίδες μας, στα σπίτια και αυτά που ακούτε πολλές φορές και συζητάτε στις συζητήσεις σας. Ξέρεις, ο σύζυγος της τάδε πήγε εκεί και γύρισε άλλος άνθρωπος και μάλιστα μας λέει κάτι πράγματα θαυμαστά. Έκοψε το βρυσίδι, έκοψε το τσιγάρο, έκοψε τους καυγάδες, να είναι καυγατζής. Και λες πώς αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Μα απλούστατα από την υποδοχή που του κάνουν και την αίσθηση ότι στον ίδιο αγώνα είμαστε κι εμείς. Και κυρίως οι πατέρες και ειδικά οι συμμονοπετρίτες, οι δικοί μας να το πω κι εγώ έτσι, έχουν τόση πολύ αγάπη που πολλές φορές μας λένε, σε εισαγωγικά, και κάποια ψέματα. Ποια ψέματα. Πολλές φορές μιλώντας για τις αμαρτίες μας, για τα πάθη μας, για τα λάθη μας, μας λένε μη στενοχωριέσαι, μη στενοχωριέσαι. Κι εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα, κι εγώ κάπως έτσι ήμουν και δεν έχουν γίνει ποτέ. Ποτέ, ποτέ, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ο κ. Σιλουανός, παραδείγματος χάρη τώρα, καταλαβαίνει ο πατήρ Αθανάσιος. Ποτέ. Και το κάνουν για να μας ενθαρρύνουν. Για να μας πούν ότι είμαστε αγωνιστές στον ίδιο δρόμο. Και ότι κι εμείς αγωνιζόμαστε. Κανείς δεν είναι άγιος αυτού του. Μπορεί να προορίζεται από τον κύριο Κιλίας Μητρός, αλλά θα αγωνιστεί και θα διαπρέψει, θα καρποφορήσει. Συγγνώμη για την μακρηγορία.
1: Τώρα είδατε πως από το Άγιο Όρος φτάσαμε μέχρι την Αμερική, την Αριζόνα και όχι μόνο, αλλά αυτό είναι το μεγαλείο. Είπαμε ότι το Άγιο Όρος τελικά είναι φως. Είναι ένας φάρος που εκπέμπει και φτάνει παντού. Όχι μόνο εδώ, στον Άγιο Δημήτριο που είμαστε σήμερα, αλλά παντού, στην κυριολεξία παντού. Και πραγματικά αυτή είναι μια άλλη παράμετρος του Αγίου Όρους. Η επίδραση που ασκεί, ακούσαμε με ποιον τρόπο, σε ψυχές που δεν βρέθηκαν καν κοντά. Και πόσες γυναίκες, μας το είπατε κι εσείς, πατέρες μου, δεν ωφελούνται από την επαφή με το Άγιο Όρος, μόλον ότι δεν έχετε την δυνατότητα να φτάσετε εκεί σωματικά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια. Επειδή το θέμα της οικογένειας νομίζω είναι από τα πλέον φλέγοντα, και το αν ρωτήσω εδώ τους γονείς ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι τα παιδιά πάντα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, που είτε, που εκείνο το άλλο που δεν μας ακούνε, πάντα κανένα παιδί δεν μας ακούει. Βέβαια, ξεχνάμε ότι και εμείς δεν ακούγαμε τους δικούς μας, αυτό είναι κανόνας. Θα ήθελα λίγο, εκτός και αν θέλετε να μας πείτε εσείς κάτι άλλο σχετικό με όσα ακούσαμε από τον πατέρα Χαρίλαο, από τον πατέρα Θανάση, θα ήθελα για λίγο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό της ανατροφής, της αγωγής των παιδιών, τη σχέση των γονέων με τα παιδιά. Έτσι όπως την παίρνουμε, την εκλαμβάνουμε και καλούμαστε να την εφαρμόσουμε από τη διδασκαλία των Αγίων Ρητών Πατέρων.
2: Νομίζω ότι συνθέτουμε μια λυσίδα, έτσι, μια από εδώ, μια από εκεί, να δούμε στο τέλος τι θα καταφέρουμε. Βλέπετε ότι ένα πρόσωπο, όπως ο Γέροντας Εφραίμ, αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη ήπειρο, που βεβαίως δεν περιορίζει τον τόπο του Λόγου του Θεού, γιατί ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και λοιπά και έκανε όλο αυτό. Θα ήθελα έτσι να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει σχέση με αυτή την έμπνευση. Για να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που σκεφτόμαστε, χρειαζόμαστε μια αφορμή, χρειαζόμαστε μια έμπνευση, κάποιον να μας ανοίξει αυτόν τον δρόμο, κάποιον να μας δείξει κάτι πιο καλό από αυτό που έχουμε. Αυτό είναι μια υπόθεση που σχετίζεται με τον Πνευματικό Πατέρα. Στην Ορθόδοξη Παράδοση, όπως ξέρετε, έχουμε το πρόσωπο του Πνευματικού, ο οποίος δεν είναι ένας χωροφύλακας, δεν είναι ένας ανακριτής, δεν είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αποκτήσει οπαδούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεκινάει από τον εαυτό του, αλλά ξεκινάει από το κέντρο της καρδιάς των ανθρώπων που τον πλησιάζουν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει, ο οποίος δεν μιλάει πολύ, ακούει. Δεν ξέρω αν είναι το παγκόσμιο γίγνεσθε το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ακούμε, μόνο θέλουμε να μιλάμε. Ο πνευματικός λοιπόν κάνει μια μεγάλη άσκηση, αν θέλει να είναι πραγματικά πνευματικός, στο να ακούει. Είδατε, έλεγε και πέστε μου τι θέλετε, άκουγε, δεν έλεγε συμβουλές, διάβαζε την ευχή και τα πράγματα μεταμορφώνουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πνευματικός στη ζωή μας θα πρέπει να είναι ένας πατέρας. Και πνευματικός πατέρας τι σημαίνει? Ο πατέρας δίνει την δυνατότητα της δημιουργίας της ζωής. Ο πνευματικός πατέρας τι είναι, δίνει την δυνατότητα της δημιουργίας της πνευματικής ζωής. Πνευματική ζωή τι σημαίνει? Σημαίνει μια ζωή που έχει μέσα της Άγιο Πνεύμα. Ο πνευματικός πατέρας λοιπόν από το περιεχόμενο της προσωπικής του, θα λέγαμε, κάθαρσης και του προσωπικού του φωτισμού, αλλά πολύ σπουδαιότερα από το μυστήριο της ιεροσύνης, μπορεί να μεταδώσει αυτό το πνεύμα και να το μεταδώσει μέσα από την ιδιαίτερη προσωπική σχέση που αναπτύσσεται σε μια καρδιά που ανοίγει μπροστά στο Θεό και στην διακονία του, αυτό το άνοιγμα να το κρατήσει ανοιχτό ο πνευματικός. Ο πνευματικός δεν είναι εκείνος που δίνει συμβουλές, δεν είναι εκείνος που επιβάλλει κανόνες, αλλά είναι ένας χριστοειδής άνθρωπος, γίνεται ένας θεάνθρωπος μέσα από το μυστήριο, που τι κάνει στον άνθρωπο που είναι πονεμένος? Τον συνοδεύει, δηλαδή νιώθει το βάρος της αμαρτίας όχι στο πρόσωπο του εξομολογουμένου, αλλά νιώθει το βάρος της αμαρτίας σαν ένα προσωπικό ζήτημα. Διαβάστε λίγο του Αγίου Σοφρονίου κάποια κείμενα που μιλάει για αυτό το προσωπικό μαρτύριο του πνευματικού ενώπιον της αμαρτίας των συνανθρώπων του. Και με ποιο τρόπο λοιπόν συνοδεύει τον αμαρτωλό? Κινείται με διάκριση, δεν τον προσβάλλει, δεν τον ρωτάει, αυτό που είπε ο πατήρ Χαρίλος προηγουμένως. Αυτό έκανε εσύ, εγώ έχω κάνει χειρότερα πράγματα. Και να ο Θεός πώς με βοηθάει και είμαι εδώ τώρα ακόμη και αγωνίζομαι. Λοιπόν, και στηρίζει και βοηθάει τον πιστό να γνωρίσει βαθύτερα το θέλημα του Θεού. Δεν είναι το θέλημα του πνευματικού που μερικές φορές το ζητούμε σαν μια συνταγή, να εφαρμόσουμε μια συνταγή για να βγάλουμε ένα καλό φαγητό. Δεν είναι αυτό ο πνευματικός. Ο πνευματικός συμπορεύεται, συμπονά και συστενάζει με τον άνθρωπο που ζητάει να απαλλαγεί από την αμαρτία. Ο πνευματικός είναι ένας οδηγός. Δεν πιάνει έναν άνθρωπο και τον χειραγωγεί με την έννοια της εξουσίας, αλλά πιάνει το χέρι του και το αποθέτει στο χέρι του Θεού. Ο γέροντας Εμιλιανός του τόνιζε αυτό, ότι ο ρόλος του πνευματικού είναι να πάρει τον άνθρωπο και να τον βάλει ενώπιον του Θεού, για να έρθει σε μία άμεση σχέση με αυτό που σημαίνει να έρθει ο Χριστός στη ζωή μου, γιατί μου τη μεταμορφώνει. Ο πνευματικός λοιπόν βοηθάει τον πιστό να αναγνωρίζει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, να μην συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά να εμπνέεται από τη μεγαλοσύνη του Θεού, η οποία μπορεί να γίνει και ένα δικό του θέμα μέσα στη ζωή. Η πνευματική πατρότητα δείχνει ότι ο πνευματικός πατέρας είναι αληθινός πατέρας και μπορεί να δεχθεί το παιδί που του λέει «δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας», θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου, αλλά μπορεί και να είναι στο δρόμο και να περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά αυτόν που γυρίζει τραυματισμένος και καθημαυμένος και ζητάει μια παρηγορία. Αυτό κάνει ο πνευματικός. Έτσι η εξομολόγηση, όταν ο πνευματικός ακούει και ακούει όχι αυτά τα καθημερινά. Ξέρετε, μερικές φορές είναι πολύ άχαρο ένα πράγμα όταν πάμε στον πνευματικό και αρχίζουμε να λέμε αυτά τα τετριμένα. Μου μίλησε έτσι και γιατί εμένα να μου πει αυτό και γιατί, ποιος είναι αυτός και αν μου μιλήσει εμένα το παιδί μου με αυτόν τον τρόπο να αυθαδιάζει, να έχει αντίρρηση από μένα και ούτω καθεξής. Η πατρότητα σημαίνει ότι δέχομαι τον άλλον όπως είναι με την προοπτική, αν μπορώ, να του δώσω την αρχή μιας μεταμόρφωσης. Ποια είναι αυτή η αρχή αυτής της μεταμόρφωσης? Είναι η μετάνοια, η οποία πλέον θεραπεύει τον άνθρωπο. Η μετάνοια είναι ένα γεγονός που ανακαινίζει τον άνθρωπο και δεν τον ανακαινίζει μία φορά, κάθε φορά που νιώθει κανείς αυτό το αίσθημα της μετάνοιας και το καταθέτει ενώπιον του πνευματικού στο πετραχύλι του, αυτό γίνεται ένα φάρμακο για να μεταμορφώνεται η ζωή μας. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή στον πνευματικό. Για να κάνουμε υπακοή στον πνευματικό πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Δεν πρέπει να τον δοκιμάζουμε. Δεν πρέπει να αλλάζουμε τον πνευματικό για να βρούμε στο τέλος να ακούσουμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά να είμαστε κοντά του με μια εμπιστοσύνη που ξέρουμε ότι μας παρουσιάζει το Θεό, όχι θεωρητικά, αλλά με την ίδια του τη ζωή. Όταν θα τον βλέπουμε να μετανοεί με την δική μας μετάνοια, τότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα αίμα πνευματικό και μεταγγίζεται από τον πνευματικό αυτή η δύναμη της χάρης που ο Θεός έδωσε στα μυστήριά μας. Η υπακοή. Η υπακοή τι σημαίνει? Η υπακοή σημαίνει να ακούμε τον Λόγο του Θεού. Η υπακοή δεν σημαίνει ότι καταργούμε την προσωπικότητά μας. Όταν θα έρθει ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί και του λες, παιδί μου, πρέπει να κάνεις προσευχή, να πεις αυτό, να πεις εκείνο, και σου λέει, πάτερ, δεν έχω μάθει τι είναι η προσευχή. Πριν του πούμε τι να κάνει, πρέπει να τον διδάξουμε τι είναι αυτό που του ζητούμε να κάνει. Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε υπακοή πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είναι εκείνο που μας εμπνέει η παρουσία του πνευματικού για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Η υπακοή δεν καταργεί την προσωπικότητα, γιατί το πρόσωπο είναι ένα γεγονός που τίθεται απέναντι στο Θεό και απέναντι στο πνευματικό. Και ο πνευματικός μέσα από το πρόσωπο του εξομολογούμενου φανερώνει την παρουσία του Θεού και αυτό γίνεται ένας σύνδεσμος, μια σύλληψη η οποία φέρνει και τον τοκετό αργότερα. Άρα λοιπόν ο πνευματικός δεν παίρνει τη θέση του Χριστού και δεν πρέπει μερικές φορές άκρητα να ακούμε πρόσωπα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι εάν πραγματικά είναι μέσα στην εκκλησιαστική τάξη. Και το λέγω αυτό γιατί πολλές φορές κυκλοφορούν και πνευματικοί και γεροντάδες οι οποίοι αυθαίρετα μπήκαν σε αυτό το χωράφι. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι εμείς, γιατί μερικές φορές αντί για σωτηρία του καραβιού οδηγούμαστε στο ναυάγιο. Και αυτό χρειάζεται μία προσοχή. Ιδιαίτερα όταν πολλές φορές έχουμε τον πειρασμό και λέμε να πάω σε ένα διακριτικό γέροντα για να μου απαντήσει στο σπουδαιότερο ερώτημα της ζωής μου. Και πηγαίνουμε εκεί άκρητα και μερικές φορές και όχι σε κατάλληλο πρόσωπο και μετά έχουμε προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν μια διάκριση από μέρους μας για το ποιος μπορεί να γίνει πνευματικός. Και εδώ χρειάζεται προσοχή σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους. Τελικά, για τον έγκαμο άνθρωπο, ο πνευματικός χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη ότι η πνευματική ζωή πραγματοποιείται μέσα στην οικογένεια και στις ευθύνες της. Δηλαδή, μπήκα στο ζυγό του γάμου, δεν μπορώ να γκρινιάζω ότι δεν αντέχω. Αφού αποφάσισα να κάνω αυτό, πρέπει να αγωνιστώ και να αγωνιστώ μέχρι το τέλος. Ένας μοναχός που θα πει «Ήρθα να αφιερωθώ στο Θεό», όπως όλοι οι σύγχρονοι αγιορείτες πατέρες, θα δούμε ότι ξεκίνησαν με δυσκολίες, με προβλήματα στην αρχή, πως δεν κλιματιστούν όχι τόσο στο περιβάλλον, όσο στις απαιτήσεις της μοναχικής ζωής. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας, όπως ο μοναχός τις δικές του και μέσα στην οικογένεια τις δικές μας. Να μην ζητούμε να βγάζουμε από πάνω μας τις ευθύνες μας και να ζητούμε πάντοτε δικαιώματα μέσα στη ζωή. Ένα θέμα που είναι έτσι πολύ ευαίσθητο και θα το αφήσω στον πατέρα Χαρίλα αν έχουμε καιρό, πάτερ Ματθαίε, να προχωρήσουμε, είναι το θέμα της σχέσης των γονέων με τα παιδιά. Εκείνος είναι σε ηλικίες που έχουν τα διάφορα θέματα και νομίζω ότι ο πνευματικός παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην αγωγή που θα δώσει στους γονείς ή που θα εμπνεύσει στους γονείς για να μπορέσουν το σπόρο που οι ίδιοι έφεραν σε μια βλάστηση να το φέρουν στην καρποφορία. Και αυτό είναι επίσης ένα δύσκολο θέμα, αλλά τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Λοιπόν, πάτε εσείς να μας πείτε, συγγνώμη, ο συντονιστής θα το
3: είπα, εμείς σήμερα ακούμε. Νομίζω ότι ο πατήρ Αθανάσιος μας έδωσε το θεωρητικό πλαίσιο στο παράδειγμα, το βιωματικό και το πολύ πρακτικό που μας είπε νωρίτερα ο πατήρ Χαρίλαος με τον γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη. Πριν όμως μας μιλήσετε για αυτό που πολύ ωραία σας μετέθεσε, τα δύσκολα, είπε ο πατήρ Αθανάσιος, πατήρ Χαρίλα. Πατήρ Αθανάσια, το θέμα του πνευματικού, έτσι όπως μας το ορίσατε πολύ ωραία, οι σύγχρονοι αγιορείτες γέροντες, το βλέπαμε και στην πράξη, με το παράδειγμα που ακούσαμε και όλα όσα έχουμε διαβάσει και από τη μικρή εμπειρία που έχουμε, αναλάμβαναν την οικογένεια, δηλαδή ήταν η πνευματική της οικογένειας, ή ο πνευματικός του πατέρα, της μητέρας ή κάποιων παιδιών.
2: Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πηγαίναν πολλοί άνθρωποι και τον ρωτούσαν διάφορα πράγματα, οικογενειάρχες, και συζητούσαν τα θέματα της οικογένειας, τα συζυγικά και ούτω καθεξής. Ο γέροντας ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε με την ιερά προσευχή. Ήταν ένας άνθρωπος της νηστείας, ένας άνθρωπος της ασκήσεως και της ησυχίας. Και έλεγε, παιδιά μου, μη μας ενοχλείτε μας, τους μοναχούς, με τα θέματα αυτά. Αυτά έχετε οι ιερείς στον κόσμο, να τους συμβουλεύεστε, που ξέρουν τι σημαίνει οικογένεια. Γιατί, να κάνω μια παρένθεση, πολλές φορές οι μοναχοί σε κάποιες συντυχίες οικογενειακές, θα λέγαμε και συγγενικές, όταν έρχονταν στο σπίτι ή πάνε στο σπίτι μιας οικογένειας που έχει 3-4 παιδιά, στην αρχή χαριτωμένα τα παιδιά, τα αγκαλιάζουν, τι ωραία, τι καλά. Μετά από λίγο όμως έβλεπε κανείς μία δυσκολία. Γιατί τα παιδιά έχουν τον δικό τους χαρακτήρα, τον δικό τους χρόνο, δεν μπορούν να υποταχτούν σε μια ατμόσφαιρα η οποία θα λέγαμε δεν είναι κατανοητή. Και καμιά φορά έλεγε ο γέροντας σε κάποιους μοναχούς, εσύ αν ήσουν παντρεμένος ούτε μια ώρα δεν θα μπορούσε να κάτσεις από την ιστορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι το να έχει κανείς μια επαφή πνευματική στον κοινωνικό χώρο του κόσμου πρέπει να έχει μια εμπειρία. Οι γέροντες, ιδιαίτερα οι καθηγούμενοι που είχαν μια εμπειρία με ανθρώπους, βγαίναν, μιλούσαν, είχαν οικογένειες, διότι η Ευρωπαϊκή Μοναστήρι υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο ανθρώπων εγκάμων. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας, είναι φαινόμενο διαχρονικό με τον μοναχισμό. Όπου στείνονται ένα μοναστήρι, οι άνθρωποι είτε που εργαζόταν στο μοναστήρι είτε που ήταν συγγενείς με τους μοναχούς φτιάχναν γύρω ένα χωριό και είχαν μια άμεση επαφή με την πνευματικότητα. Λοιπόν, υπάρχουν και θα υπάρχουν γέροντες που έχουν μια γνώση της οικογενειακής ζωής και των σχέσεων των παιδιών με τους γονείς. Και μάλιστα, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί οι πατέρες, σας το λέω από προσωπική εμπειρία, είναι με τα παιδιά και όχι με τους γονείς. Εμείς μπερδεύουμε το θέμα και λέμε εμείς είμαστε μπροστά και πίσω τα παιδιά. Ήταν πρώτα με αυτό και τόνιζε πάντοτε το γεγονός αυτής της σχέσης με το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Ένα παιδί είναι μια προσωπικότητα και πρέπει να την προσεγγίζουμε με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε ένα πρόσωπο που πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. Έτσι λοιπόν, εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή. Θα σας πω ότι κάποιοι από τους λαϊκούς που πάνε στο Αγίον Όρος βρίσκουν κάποιον μπροστά τους και θεωρούν ότι βρήκανε το Θεό. Και εκεί, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εξουσιοδοτημένος, έτσι, τι σημαίνει αυτό? Η πνευματική πατρότητα δεν είναι αυθαιρεσία, δεν γίνεται κανείς πνευματικός από μόνος του, το κάνει η Εκκλησία. Εκεί να προσέχουμε. Ας πούμε, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιος πήγε στο όρος, μίλησε με έναν παππούλη και του λέει: δεν κάνετε αλάδωτο στο σπίτι? Όλοι, να κάνετε αλάδωτο. Τρεις φορές την εβδομάδα κλπ. Κλπ. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος στην οικογένεια και λέει: λοιπόν, από σήμερα θα κάνουμε το απόδειπνο, θα έχουμε αλάδωτο φαγητό, θα κάνουμε αυτό. Και βέβαια, λέει η σύζυγός του, όταν αποφασίσαμε να ζήσουμε μαζί, εσύ δεν έκανες αλάδωτο ποτέ, εσύ έλεγες ότι θες κάθε μέρα να τρως κάτι άλλο. Πώς θα το κάνουμε αυτό έτσι απότομα και στα παιδιά μας, που δεν τους μάθαμε να νηστεύουν? Τι θέλω να πω με αυτό? Μην κινούμαστε παρορμητικά στα θέματα τα πνευματικά. Να τα αφήνουμε λίγο να οριμάζουν μέσα μας και μετά με μια κατάλληλη καθοδήγηση να μπορούμε να προκόψουμε. Διότι όπως ο άνθρωπος γεννιέται σύλληψη, κυοφορία, το κετός, έτσι είναι και ο πνευματικός λόγος. Συλλαμβάνεται δια της ακοής του νου, πάει στην καρδιά, γίνεται εργασία, κυοφορείται και φέρνει την καρποφορία στη συνέχεια. Γι' αυτό μην νομίζουμε ότι δια μιας θα φτάσουμε στο τέρμα του δρόμου. Θέλει αγώνα, πολύ, θέλει υδρότα, κόπο, ταπείνωση και προτεραιότητα στον άλλο.
3: Και κάπως έτσι τώρα να έρθουμε στο άλλο φλέγον θέμα, αυτό που πολύ ωραία σας το μετέθεσε ο πατήρ Αθανάσιος, στη σχέση των γονέων με τα παιδιά, στην αγωγή των παιδιών, που πάντοτε είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αν και μας είπατε κάτι πολύ ωραίο, ο πατήρ Αθανάσιος, ότι οι σύγχρονοι, οι γέροντες, οι αγιορείτες, ήταν με τα παιδιά. Πηγαίνανε με τα παιδιά, όπως μας είπατε, έτσι, με το μέρος των παιδιών εκεί. Να ακούσουμε λοιπόν λίγο, πατέρ Χαρίλα, τα δικά σας σχόλια, τις σκέψεις, κυρίως όλα αυτά που έχετε εσείς αποκομίσει και που οι γονείς περιμένουν πάντοτε να ακούσουν για να μπορέσουν σε έχει ακούγοντας κάτι να εφαρμόσουμε.
0: Ο πατέρ Αθανάσιος μου έλυσε τη γλώσσα, διότι αναφέρθηκε σε ένα απλό βιωματικό γεγονός όπου ένας αγιορείτης χαίρεται τα τέσσερα παιδιά αλλά μετά από λίγο αρχίζει να κουράζεται. Έτσι να ξεκινήσουμε μια εξομολόγηση. Βρισκόμαστε στο Άγιον Όρος με τους γιους μου. Ένας είναι παριστάναμος, ο πατήρ Ευθύμιος εδώ, και ο άλλος ο μικρός είναι σε ηλικία περίπου 10 ίσως εσύ και 6-7 ο μικρός. Πώς θα μπούμε τώρα στο πρόγραμμα της μονής με αυτούς? πώς να ακολουθήσουμε την αγρυπνία, πώς να ακολουθήσουμε το πρωινό ξύπνημα, το γρήγορο φαγητό ή τα μυστήρια φαγητά. Εγώ άφησα τα πράγματα πραγματικά να τα οδηγήσει ο Θεός, και ο μικρός που ήταν ο πιο έτσι ζωηρός φρόντισε να κάνει γνωστός και βρήκε μπροστά του έναν, θα το πω έτσι, εις αγαθών μνημόσυνων της ψυχής του, μας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή περίπου αυτές τις μέρες, τον Παπαγερμανό, στη Σιμονόπετρα όλα αυτά, και τον πλησίασε ο Παπαγερμανός σημειωτέων, πολύ σοβαρός, πολύ θα έλεγα αυστηρός, αλλά φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιο τον καθοδηγούσε σε κάθε φορά ποιον θα έπρεπε να αντιμετωπίσει πώς. Τον μαζεύει αυτόν τον μικρόν που έψαχνε, τι έψαχνε, λίγο γάλα για να πιει το πρωί. Τι φυσικότερο. Θες λίγο γάλα, έλα εδώ. Πάμε μέσα στο αρχονταρίκι. Όχι δηλαδή στην επίσημη κουζίνα. Του φτιάξε γάλα, του τηγάνισε πατάτες. Γιατί πώς να μπεις και στα αλάδωτα και σε όλα αυτά. Τι κρίνουν αυτές, τι κάνουν αυτές οι κινήσεις. Κρύβουν αυτό που είναι ο πνευματικός στην ουσία, η εικόνα του Θεού Πατέρα, του στοργικού Πατέρα. Ο Πατήρ Αθανάσιος, αν μπορούσαμε να τα βάλουμε σε μία λέξη όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που μας εκτόνισε για το πνευματικό, είναι η λέξη στοργή. Πνευματικός είναι αυτός που έχει στοργή και πρέπει να έχει στοργή, και να σας πω, χωρίς κόστος, στοργή απεριόριστη. Τέτοιοι πνευματικοί είναι οι άνθρωποι που μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίσουμε και με τους οποίους ερχόμασταν και ερχόμαστε σε επαφή. Έχω την ευλογία να εξομολογούμε σε αγιορείτες πνευματικούς τα τελευταία 25 χρόνια και βλέπω κι εγώ πώς επηρεάζουμε, αλλά κυρίως νιώθω αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε πρώτα όλοι, να κάνουμε πρώτα όλοι στην καθημερινότητά μας. Μου λέει λοιπόν σε μια από τις πρώτες έτσι συζητήσεις μας ο γέροντας Εμιλιανός, τα παιδιά, παιδί μου, χρειάζονται αποδοχή και στοργή. Το έκανε πάντοτε ο γέροντας Εμιλιανός και γι' αυτό το λόγο μαγνήτιζε τις ψυχές ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικά των παιδιών, που ήταν οι καλύτεροι, όπως είπε ο πατήρ Αθανάσιος πάρα πολύ σωστά, φίλοι του, διότι πολλές φορές, όπως μου έχετε πει, πατήρ Αθανάση, έχει ευλογία να το πω, έφτανε και στο επίπεδο των παιδιών, δηλαδή κατέβαινε για να έρθει στο ίδιο ύψος των παιδιών, γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάς έτσι και άλλο πράγμα να μιλάς έτσι. Αυτή η κίνηση είναι θεολογικότατη και το θεολογικό της αντίκρισμα είναι η λέξη συγκατάβαση. Τι σημαίνει συγκαταβαίνει ο Θεός? Ότι έρχεται στο επίπεδό μας. Ερχόταν λοιπόν ο πνευματικός, ο μεγάλος και σπουδαίος γέροντας, στο επίπεδο του μικρού παιδιού, και το παιδί αισθάνονταν ότι εδώ με αντιμετωπίζουν σοβαρά. Δεν με αντιμετωπίζουν σαν ανίδεο μικρό. Και όση ηλικία και να είχε, μπορούσε να τον ανοιχτεί, να τον αγαπήσει, και υπάρχουν θαυμάσια φωτογραφικά στιγμιότυπα, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο, όπου ο γέροντας Εμιλιανός, ο γέροντας Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ από τον Ακιώτης, περιστοιχίζονται από παιδιά τα οποία βρίσκονται γύρω του, στην αγκαλιά του, στα χέρια του. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο είναι ευλογία Θεού, ο παράδεισος. Και όλα αυτά γιατί? Για τη στοργή και την αποδοχή. Απλά πράγματα. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα για έναν άλλον που δεν τον ξέρετε κι αυτόν, και είναι και πατριώτης μου. Τον ηγούμενο της Μονής Ξηροποτάμου, Εφραίμ, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος από τον τωρινό ηγούμενο. Τότε η Ιερά Κοινότητα, τέλος του 1979-80, παρακάλεσε τον γέροντα Εφραίμ της Φιλοθέου να στείλει κλιμάκια μοναχών για να ενισχύσουν μοναστήρια τα οποία βρίσκονταν σε Λειψανδρία. Και φύγανε κάποιοι μοναχοί από το Φιλοθέου, ένας ικανός αριθμός, ό,τι έκανε δηλαδή με το γυναικείο μοναστήρι της Πορταριάς. Και πήγανε στη Μονή Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Ξηροποτάμου και στη Μονή Καρακάλου. Στη Μονή Ξηροποτάμου έστειλε, ας πούμε, συγχωρήστε μου τη λαϊκή έκφραση, το πρώτο του βιολί, που ήταν ο ιερομόναχος Εφραίμ Κουτσιμπός στο επίθετο. Γεννήθηκε το 1940 στο Βόλο. Ο αδελφός του ήταν υπάλληλος της Μητροπόλεως μας και τον γνώριζα προσωπικά για πολλά χρόνια και πολλά πράγματα τα ξέρω μέσω αυτού, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω από κοντά. Αυτός ο άνθρωπος είχε το ιδιαίτερο χάρισμα να ξεκλειδώνει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που είχε απέναντί του. Σε μια παρέα λοιπόν νέων παιδιών που βρέθηκαν στη Μονή Ξεροποτάμου μόλις είχε επανδρωθεί, τους λέει το εξής, όπως μου το μετέφεραν οι αυτόπτες και αυτοί οι κοοί. Ο Θεός είναι παντού και βρίσκεται ακόμα και μπροστά και πάνω από τα πάθη μας. Εξουσιάζει τα πάντα και ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας είναι να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε και να μην τον πικράνουμε. Και το έλεγε τόσο γλυκά και όμορφα που από αυτή την παρέα άλλαξε κυριολεκτικά όλη η νοοτροπία. Ήταν παιδιά φοιτητές και από φοιτηλικίου και άλλαξε η νοοτροπία. Δεν ήταν η μόνη, ούτε είναι το μοναδικό συμβάν αυτό. Το λέω προς μνημόσυνον του, γιατί αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή πολύ πρόωρα το 1983, όταν κατέβαινε στην Αθήνα για να κάνει μια πνευματική ομιλία, Αγιορείτης ηγούμενος, σε ηλικία μόλις 44 ετών, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Σχηματάρι. Σημείο της αρετής του ήταν το γεγονός ότι το αίμα από τις πληγές του δυστυχήματος έρεε για πολλές ώρες ακαταπάστος. Ανεξήγητο. Και βέβαια πάρα πολλές εμφανίσεις και θαύματα, τα οποία γνωρίζω μέσω του αδελφού του, δείγμα της πατρικής καρδιάς, που δεν ήταν φυσικά ο μόνος, είχε εξαιρετικό διδάσκαλο τον Γέροντα Εφραίμ της Φιλοθέου, και με αυτόν τον τρόπο άλλαξε, μάλλον να το πω αλλιώς, τελειωθείς εν ολίγου, επλήρωσε χρόνος μακρός. Δηλαδή, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έκανε τεράστιο πνευματικό έργο. Μετέστρεψε όχι μόνο τους μοναχούς που τον πλησίαζαν στη Μονή Ξεροποτάμου και είναι η σημερινή αδελφότητα, αλλά μετέστρεψε οικογένειες, παντρεμένους ανθρώπους με παιδιά, παιδιά που πήγαιναν πάνω στις δυσκολίες της εφηβείας. Άρα λοιπόν, το γνώρισμα του πνευματικού πρέπει να είναι αυτή η ιστορικότητα, ότι είναι η εικόνα του Θεού Πατρός, που πολύ σωστά είπε ο πατήρ Αθανάσιος, μιλάει και στον άσωτο με αποδοχή, αλλά μιλάει και στον άλλον άσωτο, στον υποτιθέμενο καλό Υιό, με αγάπη και με στοργικότητα. Παιδί μου, ο αδελφός σου, και όχι ο γιος μου, ο αδελφός σου, σε περιμένει μέσα να χαρείς μαζί μας. Αυτή είναι η πρόσκληση του πνευματικού στον κάθε άνθρωπο και πολύ περισσότερο στα παιδιά. Γιατί, να πούμε και την αλήθεια, τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν πολύ καλύτερα και πολύ ευκολότερα αυτά τα πράγματα από τους πνευματικούς από ότι οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι έχουν το μεγάλο εμπόδιο του θελήματος. Έχουν το μεγάλο εμπόδιο των δεύτερων σκέψεων. Το μεγάλο εμπόδιο των ανομολόγητων αμαρτιών και παθών. Ένα απειρόκακο, που δεν έχει πείρα κακίες δηλαδή, παιδί, μπορεί να ανοιχτεί πιο εύκολα και να μετανιώσει πιο εύκολα. Όσοι έχετε μικρά παιδιά, εγώ τώρα εγγόνια πλέον, βλέπουμε τα παιδιά να μπαλώνουν, να θυμώνουν, να πεισμώνουν και εκεί αμέσως να έρχονται κοντά μας ξανά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή η απειροκακία των παιδιών έκανε το Χριστό να αναδείξει ένα από τα παιδάκια τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο και να πει ότι αν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δηλαδή απειρόκακοι, αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να το πάρεις αγκαλιά και να το δείξεις ότι το αποδέχεσαι και ότι έχεις στορκικότητα απέναντί του. Έτσι λοιπόν όλοι οι αγιορείτες πατέρες στη μεγάλη τους συντριπτική πλειοψηφία και αυτοί οι οποίοι μπορεί να μην είναι γνωστοί, μπορεί να βρίσκονται κάπου χαμένοι. Ας πούμε, θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον ηγούμενο της Μονής Διονυσίου, τον Παπαχαράλαμπο, άλλος πάλι από τη συνοδεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σαν ένα παιδάκι. Ήταν και η ομιλία του με τέτοιο τρόπο, σου έδινε την αίσθηση του παιδιού. Εν τω μεταξύ, στη δύναμη ήταν γίγας. Γίγας, παρά τα γεράματά του. Και έβλεπα με τι στοργή παρέδωσε την ηγουμενία στο διάδοχό του και στεκόταν δίπλα του, και ο διάδοχος και τα υπόλοιπα τέρα της αδελφότητας με τη στοργή του φέρονταν. Δηλαδή, ό,τι έπαιρναν από τον γέροντά τους, το ανταπέδιδαν. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να σου δημιουργεί μία οικειότητα, ξένος να σου, ένας κοσμικός παπάς, ας το πούμε, και αισθανόμουν μαζί του σαν να τον ξέρω από χρόνια. Γιατί ο τρόπος που θα με άγγιζε, ο τρόπος που θα μου χαίδευε τα γένια, ο τρόπος με τον οποίο θα μου μιλούσε, το ότι θα καταδέχονταν ακόμα να ασχοληθεί μαζί μου, να μου πει δύο κουβέντες ενισχυτικές. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, μαθαίνω πως υπάρχει κάποια κίνηση για την αγιοκατάταξή του, είναι μία από τις πολλές ζωντανές εικόνες του Θεού που δημιουργούν, αναπλάθουν, καθαρίζουν τις εικόνες του Θεού που έχουμε ο καθένας μας, αλλά όχι των παιδιών που είναι καθαρές ακόμα. Άρα λοιπόν, στοργή και αποδοχή.
3: Αυτό είναι το δίπτυχο λοιπόν αυτό. Εκεί συνοψίζεται η διδασκαλία των αγιοριτών πατέρων για τα παιδιά. Στοργή και αποδοχή, ναι.
2: Αν μπορώ μια μικρή λεπτομέρεια να προσθέσω, πατέρ Χαρίλη, τρέψτε μου. Ο πνευματικός έχει αυτόν τον ρόλο πραγματικά, τον οποίο πρέπει να μιμηθούμε. Και όλοι οι πατέρες, και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και ο Γέροντας, ο Άγιος Εφραίμ, όλοι αυτοί οι Άγιοι, μιλούσαν για το παράδειγμα των γονέων. Το πιο ουσιαστικό παιδαγωγικό μέσο είναι το παράδειγμα των γονέων. Εάν οι γονείς δείχνουν παράδειγμα στα παιδιά στη σχέση που έχουν μεταξύ τους, αυτό είναι το καλύτερο λίπασμα για να προκύψει ένας καρπός μιας μελλοντικής κοινωνίας. Βέβαια, η συμπεριφορά των γονέων θέλει έναν αγώνα, και γι' αυτό τον αγώνα μιλήσαμε πριν, πως πρέπει να είμαστε πρότυπα για αυτό που μας αξίωσε ο Θεός να φέρουμε στον κόσμο.
3: Τώρα αυτό που μας είπατε βέβαια είναι ένα καρφί μεγάλο, εμείς να γίνουμε πρότυπα, δηλαδή γονείς για τα παιδιά. Βλέπετε, είναι εύκολο να λέμε ότι τα παιδιά δεν ακούνε, αυθαδιάζουν, εγώ κάνω τα πάντα, δουλεύω με τις ώρες, ξέρω τι κάνουμε. Και τελικά να μας λέτε αυτό το τόσο απλό, που το τόνιζαν όλοι οι αγιορείτες, σύγχρονοι Άγιοι και πατέρες, το παράδειγμα μας λείπει. Αυτό μας λείπει. Τα λόγια είναι πολλά. Ο λόγος του λέει πολύ ωραία, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Βέβαια, αν κρίνω ότι δεν έχει κουνηθεί πατέρες κανένας στο σύνορα, ούτε έχει αλλάξει θέση, ούτε έχει αρχίσει να τρώγεται κάπως, σημαίνει ότι μέχρι στιγμής τα λόγια δεν είναι φτώχεια. Είναι καλά, είναι ωφέλιμα. Όμως υπάρχει και μια ακολουθία που σε λίγο θα πρέπει να γίνει στον ναό, και βλέπω και τον πατέρα Ματθαίο που είναι έτοιμος και αυτός να θέσει κάποιο ερώτημα, να μας πει κάτι. Να ξέρετε ότι το θέμα του Αγίου Όρους είναι ανεξάντλητο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Σήμερα οι πατέρες και οι δύο δεν θέλησαν να μας μιλήσουν ούτε για θαυμαστά περιστατικά που όλοι όταν ακούμε για κάποιο θαύμα ανοίγουν τα μάτια μας, ούτε να μας πούνε άλλες λεπτομέρειες για την προσωπική εμπειρία που είχαν από τους σύγχρονους Αγίους και τους σύγχρονους Γέροντες, αλλά να μας μιλήσουν πιο πρακτικοθεωρητικά για όλα αυτά που τελικά είναι το Άγιο Όρος, και δεν είναι μόνο εκεί η χερσόνησος του Άθωνα, το περιβόλι της Παναγιάς, είναι αυτό που τελικά επηρεάζει τη ζωή όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης. Αυτό είδαμε να γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα νέο Άγιο Όρος δημιουργήθηκε στην Αμερική με τον γέροντα Εφραίμ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες βγαίνουν, και τώρα η τεχνολογία μας, του λέγατε, προσφέρεται πάρα πολύ και ακούμε την φωνή των αγιοριτών, και εδώ η Ενωρία φιλοξενεί πάρα πολλούς αγιορείτες πατέρες που έρχονται και καταθέτουν την δική τους εμπειρία και την πνευματική τους τροφή για όλους εμάς. Οπότε αυτή είναι η αξία, αυτό είναι το φως του Αγίου Όρους τελικά, που καταφέρνει να φτάσει παντού. Το μόνο που χρειάζεται είναι, επειδή εμείς καμιά φορά κλείνουμε τις πόρτες, να αφήσουμε λίγο χαραμάδα για να περάσει αυτό το φως και να μπορέσει να μας ζεστάνει, και σιγά σιγά, γιατί όχι, να μας φωτίσει. Πατέρ Ματθαίε, τι θα θέλετε να μας πείτε εσείς?
4: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η προσκεκλημένη μας, με την δική σας βοήθεια, κύριε Μαρκούντη, κατάφεραν επί μία ώρα και 20 λεπτά να μας καθυλώσουν με αυτά που μας είπαν, τα οποία δεν ήταν ακαδημαϊκής φιλοσοφίας, αλλά ήταν βιωματικής εμπειρίας. Και τους ευχόμαστε πάντοτε να έχουν τέτοιες πνευματικές καταστάσεις, γιατί τις έχουμε όλοι ανάγκη. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι 750 αδελφοί που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, και είμαι βέβαιος ότι και αυτοί δεν έκαναν τίποτα άλλο αυτές τις στιγμές παρά να παρακολουθούν και να γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο στο νου τους και στην καρδιά τους τα ακούσματα, και έτσι να λέμε ότι η χάρη του Θεού ακούγεται και μεταδίδεται μέσα από τις φωνές των πατέρων και μέσα από τις φιλόθεες ψυχές που ως άλλοι άκροι θέλουν να δεχθούν σαν βροχή αυτό το ουράνιο δώρο, τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων του Όρους που μας μετέφεραν με τόσο απλό και τόσο πιστικό τρόπο οι δύο προσκεκλημένοι μας. Πατέρα Χαρίλα και Πατέρα Αθανάση, κάνατε μια πολύ ωραία εισαγωγή για την αυριανή ομιλία, όπου θα έχουμε τον Πατέρα Θεόκλητο από την Μονή του Αγίου Αρσενίου στη Χαλκιδική, που κυριολεκτικά έχει διαποτιστεί από τον Άθωνα και αυτή η Μονή, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, ο προορισμός του ανθρώπου και ο σκοπός του γάμου. Ένας πολύ εμπειρός πνευματικός, όπως επίσης και την Κυριακή 11 του μηνός Οκτωβρίου θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία, ίσως τον ξέρετε Πατέρα Χαρίλα, να έρθει ο πατήρ Πέτρος Χίρς. Είναι ο εφημέριος που έχει την ευθύνη της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί με εντολή και ευλογία του Αγίου Εφραίμ του Φιλοθεήτη, έξω ακριβώς από το μοναστήρι της Αριζόνα, του Αγίου Αντωνίου, και θα μας μεταφέρει τους καρπούς του έργου του Αγίου Εφραίμ, αυτού του μεγάλου αναμορφωτή της νέας εκεί Υπήρου, και νομίζω ότι και από εκεί θα έχουμε πολλά και σπουδαία πράγματα να αποκομίσουμε. Εγώ εκ μέρους και των συνεφημερίων και όλων ημών θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, Πατέρα Αθανάση, στο πρόσωπό σας, γιατί για πολλωστή φορά ερχόσαστε από την πόλη του Αγίου μας, τη Θεσσαλονίκη, εδώ, παρά τις πολλές σας υποχρεώσεις, αφού είσαστε κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής και τις άλλες εφημεριακές σας υποχρεώσεις, για να μας μεταδώσετε αυτές τις ωραίες απόψεις που δεν είναι προσωπικές σας, αλλά είναι μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας αντιλημμένες. Να ευχηθούμε η χάρη του Θεού να σας φωτίζει, να επιτελείτε το έργο σας όχι ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, αλλά πρώτα απ' όλα ως πνευματικός ποιμένας της Εκκλησίας μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω θερμά και τον Πατέρα Χαρίλα, ο Παπαγεωργίου, που μας ήρθε από τον Βόλο, έναν τόπο με τον οποίο συνδεόμαστε πάρα πολύ στενά, αφού ο ποιμενάρχης σας είναι γόνος της ενορίας μας, και έτσι έχουμε το θάρρος να ζητούμε πάντοτε την ευχή του και την ευλογία του για να μας δίνει αυτή τη χαρά των ανθρώπων που εκεί υπηρετούν και διακονούν, να τους έχουμε κι εμείς κοντά μας έστω για λίγες ώρες. Και σας είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα οποία μας είπατε τόσο απλά αλλά και τόσο πιστικά. Τέλος, να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Μαρκούδη, που σήμερα είχαμε τη χαρά να σας δούμε και κατά πρόσωπο και όχι να σας ακούμε μέσα από τα ραδιοκύματα. Πολλές φορές σας έχουμε δει και σας έχουμε έτσι χαρεί, και σαν παρουσιαστή και σαν ψυχή και ξεναγώ στα Άγια Προσκυνήματα, που ευχόμαστε με τη χάρη του Θεού τον Ιούλιο να πραγματοποιήσουμε και φέτος, αφού έχουμε καιρό να πάμε, και είναι και μια είδηση αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους για την παρουσία σας, όπως επίσης και εσάς αδελφοί μου, που είχατε την καλοσύνη με τόση ευλάβεια και τόση έτσι επιθυμία να ακούσετε αυτά τα πολύ ωραία που ακούστηκαν, και να πούμε ότι η ημέρα, όπως κάθε ημέρα των Δημητρίων, θα κλείσει όχι μόνο με ακούσματα αλλά με γεύση Χριστού, που είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι ωραίο να μιλάμε για τον Χριστό, είναι πολύ ωραίο το να τον γευόμαστε. Ο πεινασμένος δεν θέλει να ακούει για συνταγές, θέλει να τρώει φαγητό. Και μπορεί να ακούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τον Χριστό, αλλά δεν χορταίνουν αυτά. Μόνο η συμμετοχή στο ευχαριστιακό δείπνο. Αυτό είναι που χορταίνει και τέτοιο θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε έχοντας ως λειτουργό έναν πάρα πολύ ευλογημένο άνθρωπο, όπως και όλοι όσοι έρχονται και όλοι όσοι διακονούν το Άγιο Θυσιαστήριο, που είναι ο ηγούμενος της Αγίας Λαύρας από τα Καλάβλητα, ο πατήρ Ευσέβιος, ο οποίος ήδη έχει έρθει, ετοιμάζεται και θα χαρούμε πολύ και αυτή την ημέρα την όμορφη που έξω μπορεί να έχει ψύχρα αλλά εδώ μέσα έχει καύσωνα πνευματικό να την χαρούμε και αν και ο ίδιος

Εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου. Τη συζήτηση διευθύνει ο κύριος Λικούργος Μαρκούδης, διευθυντής προγράμματος ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Στίχοι 26 έως 31. Τιμωρία εκείνων οι οποίοι θεληματικώς αμαρτάνουν. Είναι δε ανάγκη να προτρέπεται και να ενισχύεται ο ένας τον άλλον, διότι όταν θεληματικώς και με απόφαση αποστασίας αμαρτάνουμεν, αφού ελάβαμεν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου την πλήρη γνώση της αληθείας, δεν απομένει πλέον άλλη θυσία περί αμαρτιών, ούτε σταυρικός θάνατος για να μας σώσει. Αλληπολείπεται να περιμένομεν με φόβον και τρόμον την δίκην και κατάκρισιν και το σφοδρόν πυρ της Θείας Αγανακτήσεως και Οργής, το οποίον μέλει να κατατρώγει εκείνους που εναντιώνονται εις το θέλημα του Θεού. Ναι, η Θεία Αγανάκτησης και Οργή μας περιμένει, διότι όταν κανείς παραβεί των μωσαϊκών νόμων και βεβαιώσουν την παράβαση αυτήν δύο ή τρεις μάρτυρες, αυτός χωρίς επιείκειαν θανατώνεται. Πόσον χειροτέρας τιμωρίας νομίζετε ότι θα κριθεί άξιος εκείνος που εποδοπάτησε περιφρονητικά τον Υιόν του Θεού και ενόμισεν ως αίμα συνήθους και κοινού ανθρώπου το αίμα με το οποίο επεκυρώθη η Νέα Διαθήκη, με το οποίο μάλιστα αυτός ο ίδιος υγειάστη και ο οποίος ύβρισε και περιφρόνησε το Πνεύμα που μας παρέχει την χάριν, ορισμένος θα τιμωρηθεί αυτός σκληρά. Διότι γνωρίζομεν ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπεν «Ειδικόν μου δικαίωμα είναι η εκδίκησης». «Εγώ θα κάμω την ανταπόδεσιν», λέγει ο Κύριος. Και πάλιν έχει λεχθεί στην γραφήν «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει τον λαόν του». Και είναι φοβερόν να πέσει κανείς μέσα στα χέρια του Θεού που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Στίχη 32 έως 39. Έχομεν ανάγκην υπομονής. Να ενθυμίστε δε τας προτερινάς ημέρας, κατά τας οποίας εφωτίστητε με το βάπτισμα και με την γνώση της αληθείας, και υπομείνατε πολλήν άθλησιν και αγώνα παθημάτων και διωγμών. Από το ένα μεν μέρος με ονειδισμούς και ύβρις και με θλίψεις εθεατρίζεστε και διεπομπεύεστε. Από το άλλο δε μέρος με την συμπάθειαν και βοήθειάν σας έγινατε συμμέτοχοι εκείνων οι οποίοι έτσι κατεδιώκοντο και έζων εν μέσω θλίψεων και κατατρεγμών. Πράγματι δε γίνατε κι εσείς συμμέτοχοι των καταδιωκωμένων δια το όνομα του Χριστού. Διότι και εις τα δεσμά μου, όταν ήμουν στην φυλακήν, έδειξατε συμπάθειαν και την αρπαγήν και δίμευσιν της περιουσίας σας εδεχτήκατε με χαράν, επειδή εγνωρίζετε ότι έχετε δια τον εαυτόν σας καλυτέραν περιουσίαν εις τους ουρανούς, που είναι μόνιμος και αιωνία. Προσέξατε λοιπόν να μην χάσετε την άφοβον και γεμάτην από θάρρος πίστην και πεποίθησήν σας, η οποία έχει ως ανταπόδοση μεγάλων μισθών. Σας κάνω την προτροπήν αυτήν, διότι έχετε ανάγκην υπομονής, ώστε εξακολουθούντες να μένετε πιστοί εις το θέλημα του Θεού, να λάβετε την αμοιβήν που ο Θεός υπεσχέθη. Δείξατε υπομονήν, διότι ακόμη πολύ ο λίγος χρόνος υπολείπεται και ο Κύριος που τον περιμένουμε να έλθει και πάλιν
θα έλθει και δεν θα βραδύνει. Τότε δε, καθώς λέγει ο Κύριος εν τη Αγία Γραφή, ο δίκαιος θα σωθεί και θα ζήσει δια της πίστεώς του, και αν κανείς δηλιάσει και οπισθοχωρήσει, δεν ευαρεστείται η ψυχή μου εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα άνθρωποι που δηλιάζομεν και αφινταλαντευόμεθα εις την πίστην, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να απολεσθόμεν. Αλλά είμεθα άνθρωποι που κρατούμεν καλά την πίστην, για να σώσομεν τας ψυχάς μας.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Παραδείγματα πίστεως παλαιότερα και μεταγενέστερα. Είναι δε η πίστης ύπαρξης των ελπιζομένων, τα οποία τώρα μεν δεν υπάρχουν, αλλά η πίστης τα κάνει στην ψυχήν του πιστού χειροπιαστά, σαν να υπήρχον ταύτα από τώρα. Είναι ακόμη η πίστης και απόδειξης πραγμάτων που δεν βλέπονται με τους σωματικούς οφθαλμούς. Αλλη πίστης φέρει τέτοιαν πληροφορίαν περί αυτών εις των πιστών, σαν να τα έβλεπε και να τα αντιλαμβάνετο με τα σωματικά αισθήσεις. Δεν είναι δε κάτι νέον η πίστης, διότι εξαιτίας αυτής έλαβον καλήν μαρτυρίαν από τον Θεόν οι παλαιότεροι, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Με την πίστην και όχι με τας εξωτερικάς αισθήσεις κατανοούμεν και γνωρίζομεν ότι ο ορατός κόσμος που έγινε εν χρόνο εδημιουργήθη άρτιος και αρμονικός με λόγον και προστάγματα του Θεού, ώστε όσα κτίσματα βλέπομεν τώρα να έχουν γίνει από μη υπάρχοντα και μη φαινόμενα εις τα σωματικά αισθήσεις. Δια την πίστην που είχε ο Άβελ, επρόσφερε εις τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν από εκείνην που επρόσφερε ο Κάιν. Δια την πίστην δε αυτήν εδόθη από τον Θεόν η μαρτυρία ότι είτο δίκαιος, διότι αυτός ο Θεός έδωκε δια τα δώρα του Άβελ μαρτυρίαν ότι τα εδέχθη, και δια την πίστην του αυτήν και τι απέθανε γίνεται ακόμη έως τώρα εγκομιαστικός λόγος δι' αυτόν. Ένεκα της πίστεως του Ενόχ μετετέθη ζωντανός από τον κόσμον για να μη είδη θάνατον. Και καθώς λέγει η Γραφή, δεν ευρίσκετο εις τον κόσμον αυτόν, διότι τον μετέθεσεν ο Θεός. Τον μετέθεσε δε διότι προτού να μετατεθεί, εδόθη δι' αυτόν μαρτυρία από την Γραφή, ότι είχε ευαρεστήσει εις τον Θεόν. Χωρίς πίστην δε, είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς εις τον Θεόν. Και είναι αδύνατον, διότι εκείνος που πλησιάζει εις τον Θεόν ως λάτρης και δούλος του, πρέπει πρωτύτερα να πιστεύσει ότι υπάρχει Θεός και γίνεται μισθαποδότης εις εκείνους που ζητούν να τον εύρουν και ευαρεστήσουν εις αυτόν. Λόγω της πίστεως του ο Νόε, όταν με προφητείαν ειδοποιήθη δι' εκείνα που ακόμη δεν ευλέποντο, δια των κατακλυσμών δηλαδή που δεν είχε γίνει, κατελήφθη από ευλαβή φόβων και κατεσκεύασε την κυβωτόν δια να σωθεί από την καταστροφήν η οικογένειά του. Με την πίστη του δε αυτήν απέδειξεν άξιον κατακρίσεως και τιμωρίας των κόσμων, που δεν επίστευσε και δεν εμιμήθη τον Νόε. Και δια την πίστην του αυτήν, ούτως έγινε κληρονόμος και της δικαιώσεως που παρέχεται δια της πίστεως. Εξαιτίας της πίστεως του Αβραάμ υπήκουσε, όταν εκαλείτο να βγει από την πατρίδα του και να υπάγει εις τον τόπον, τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομίαν, και βγήκε χωρίς να ξεύρει που πηγαίνει. Χάρισε στην πίστη του Αβραάμ, έμεινε ως ξένος εις την γην που του υπεσχέθη ο Θεός, και θεώρη αυτή ως ξένην χώραν και όχι ως η δικήν του, και εκατοίκησε μέσα εις κοινάς μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήσαν συγκληρονόμοι της αυτής υποσχέσεως του Θεού.
εκατοίκησε δε ο Αβραάμ εις αυτήν την γην της επαγγελίας σαν ξένος και πάρικος, διότι επερίμενε να κατοικήσει εις την επουράνιον πόλην, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσυστα θεμέλια και της οποίας τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Δια την πίστην της και αυτή η στήρα και προχωρημένη εις την ηλικίαν Σάρα έλαβε δύναμην ώστε να καταβληθεί σπέρμα εις αυτήν, και ενώ πλέον είχε περάσει η ηλικία της εγέννησεν, επειδή εθεώρησεν αξιόπιστον εκείνον ο οποίος υπεσχέθη ότι θα απέκτα ιών. Διότι επίστευαν και ο Αβραάμ και η Σάρα, δια τούτο από έναν άνθρωπον τον Αβραάμ, και μάλιστα νεκρωμένον ένεκα του γύρατος, εγεννήθησαν απόγονοι, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, και καθώς η άμμος που υπάρχει στην ακροθαλασσιάν και της οποίας η μικρή κόκκι είναι σχεδόν αμέτρητη. Αυτοί όλοι απέθανον με την πίστην και την ελπίδα, χωρίς να λάβουν τας επαγγελίας, αλλά τας είδαν από μακράν και με πόθον πολλήν και αγαλίασιν τας ενεκολπόθησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Πράγματι δε με πίστην και ελπίδα απέθανον, διότι αυτοί που έλεγαν τέτοια, ότι δηλαδή είναι ξένοι και ταξιδιώτες εις την γην, εφανέρωναν και απεδείκνυαν με τα λόγια των αυτά ότι εζήτουν με πόθον πατρίδα μόνιμων και αληθινήν, και τέτοια είναι ο ουρανός, ο οποίος μόνον δια της πίστεως βλέπετε. Ότι δε την ουράνιον πατρίδα επόθουν είναι φανερόν, διότι εάν ενεθυμούντο εκείνην την πατρίδα από την οποία ευγήκαν, θα έβρισκαν ευκαιρία να επιστρέψουν πάλιν εις αυτήν. Τώρα όμως επιθυμούν καλυτέραν πατρίδα, του τέστη πατρίδα επουράνιον. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τους εντρέπεται να ονομάζεται Θεός τον. Απόδειξης δε της ευνοίας του αυτής είναι ότι τους ετοίμασε εις τους ουρανούς πόλην ως πατρίδα των παντοτινήν. Λόγω της πίστεως του επρόσφερεν ο Αβραάμ θυσίαν τον Ισαάκ όταν εδοκιμάζεται από τον Θεόν, και επρόσφερε τον μονάκριβόν του αυτός, ο οποίος εδέχθη και κράτησε σφιχτά τας επαγγελίας. Διότι προς αυτόν τον Αβραάμ ελέγχθη προηγουμένως από τον Θεόν ότι οι απόγονοι που θα έχεις από τον Ισαάκ, αυτοί θα λάβουν την ονομασία και τα δικαιώματα των γνησίων απογόνων σου. Μ' όλα τα αυτά επρόσφερε το μονάκριβόν του θυσίαν, διότι με ορθά σκέψεις και συλλογισμούς έπεισε τον εαυτό του ότι είναι δυνατός ο Θεός και εκ νεκρό να αναστήσει τον Ισαάκ. Δι' αυτό δε και τον επήρε πάλιν ο Αβραάμ κατά τρόπον που έγινε ο Ισαάκ τύπος της θυσίας και της εκ νεκρών αναστάσεως του μονογενούς Υιού του Θεού. Επίστευσε ο Ισαάκ και δι' αυτό έδωκεν ευχάς και ευλογίας εις τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί πραγμάτων που θα τους συνέβαιναν εις το μέλλον. Με πίστην ο Ιακώβ όταν απέθαινεν ευλόγησε καθένα από τα δύο παιδιά του Ιωσήφ
και ανέδειξε και τα δύο αρχηγούς φυλών σύμφωνα με τον φωτισμόν που του έδιδεν η πίστης και προσκύνησε τον Θεόν ακουμβίσα στο κεφάλι του εις το άκρον της ράβδου επί της οποίας ένεκα της γεροντικής του αδυναμίας εστηρίζετο. Ένεκα της πίστεώς του ο Ιωσήφ όταν απέθανεν ενεθυμήθηκε ομίλησε περί της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον και έδωκεν εντολήν δια τα κόκαλά του να μεταφερθούν από την Αίγυπτον εις την γην Χαναάν. Λόγω της πίστεως των γονέων του ο Μωυσής όταν εγεννήθη εκρύφθη επί τρεις μήνας από αυτούς διότι είδαν το πεδίο χαριτωμένων και εξ αυτού συνεπέραναν ότι ο Θεός το προόριζε δια μεγάλων προορισμών. Και δι' αυτό δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως της Αιγύπτου που διέτασε να θανατώνεται κάθε αρσενικόν βρέφος των Ιουδαίων. Ένεκα της πίστεώς του ο Μωυσής όταν εμεγάλωσε και έγινε άνδρας ειρνήθη να ονομάζεται βασιλόπες Υιός της θυγατέρας του Φαραώ. Και προτίμησε ως καλύτερον να κακοπαθεί μαζί με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τιμάς σαν Αιγύπτιος άρχον με τους ειδωλολάτρας που κατεπίεζαν τους Ισραηλίτας. Και από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου εθεώρησε μεγαλύτερον πλούτων τας περιφρονήσεις που ομοίαζαν προς τον ονειδισμόν και την περιφρόνηση τα οποία ύστερότερα υπέστη ο Χριστός. Διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του εις τας ουρανίους ανταμοιβάς. Επειδή επίστευσεν εις την προστασίαν του Θεού ο Μωυσής, εγκατέλειπε την Αίγυπτον. Όταν εφώνευσε τον Αιγύπτιον και δεν εφοβήθη των θυμών του βασιλέως, ο οποίος από την φυγήν αυτήν του Μωυσέως θα εσχημάτιζε πλέον πεποίθησιν περί της ενοχής του και η δύνατο να τον καταδιώξει και έξω από τα σύνορα του κράτους του. Και δεν εφοβήθη ο Μωυσής, διότι έβλεπε σαν με τα σωματικά του μάτια των αόρατων θεών και με καρτερίαν πολλήν επερίμενε την βοήθειάν του. Με πίστην έκαμεν ο Μωυσής το Πάσχα ήτι την θυσίαν του αρνίου και έχρισε με το αίμα του αρνίου τούτου τις εξώπορτες των Εβραίων για να μην εγγύσει τα πρωτότο κάτων ο εξολοθρευτής άγγελος που θα εθανάτωνε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων κατά τη νύχτα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον. Με την πίστη ότι δεν θα επνίγοντο επέρασαν οι Ισραηλίτε την ερυθράν θάλασσαν σαν να επερνούσαν ξηράν γην. Η θάλασσα δε αυτή όταν ετόλμησαν να πειραματιστούν εις αυτήν οι Αιγύπτιοι τους κατέπιε. Δια της πίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού εγύρισαν τριγύρω από αυτά οι ιερείς των Ισραηλιτών επί επτά ημέρας μετά της Κιβωτού σαλπίζοντες. Λόγω της πίστεώς της η πόρνη Ραάβ δεν εθανατώθη μαζί με τους συμπατριώτες της που απήθησαν διότι εδέχθη με ειρηνικάς διαθέσεις τους κατασκόπους που εστάλησαν από τους Ισραηλίτας εις την Ιεριχώ. Και τι ακόμη να λέγω και να διηγούμε, πρέπει να σταματήσω, διότι δεν θα με αρκέσει ο χρόνος εάν διηγούμε δια τον Γεδεών και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεφθάε και δια τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτας.
Αυτοί, διότι είχαν πίστην, κατεπολέμησαν και υπέταξαν βασίλεια, εκυβέρνησαν των λαών με δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων που τους έδωκε ο Θεός, ευούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, έλαβαν δύναμη και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν ισχυροί και ανίκητοι εις των πόλεμων, έτρεψαν εις φυγήν τας παρατάξεις και τα πολυπληθή στρατεύματα των ξένων και εχθρών. Δια της πίστεως που είχαν εις την υπερφυσική δύναμη των προφητών εγυναίκες, τας οποίας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, επήραν πάλιν ζωντανούς διαναστάσεως τους πεθαμένους των. Άλλοι δε δέθησαν εις το βασανιστικόν όργανον που έλεγε το τύμπανον και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου. Μη δεχθέντες να αρνηθούν την πίστην των και έτσι να ελευθερωθούν από το μαρτύριον. Επροτίμησαν δε το σκληρόν αυτό μαρτύριον για να επιτύχουν ανάστασιν καλυτέραν από την πρόσκαιρην αποκατάστασιν εις την ζωήν αυτήν. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, εδοκίμασαν πολλούς πειρασμούς. Απέθανον με τον διαμαχαίρας θάνατον, περιεφέροντος σαν πλανόδι εδώ και εκεί, και εφόρουν για ενδύματα προβατοδέρματα και γιδοδέρματα, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες. Των Αγίων αυτών ανδρών δεν είναι το άξιος, ούτε η δύνατο να συγκριθεί προς αυτούς ολόκληρος ο κόσμος. Επεριπλανώντο εις τα σερήμους και εις τα βουνά και εις τα σπήλαια και εις τα στρύπας της γης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες και τι έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την πίστην των, δεν απείλαυσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Διότι ο Θεός προέβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμόν τέλειον την σωτηρίαν χωρίς ημάς, αλλά να την λάβομεν όλοι μαζί. Έτσι εμείς ευρισκόμεθα εις πλεονεκτικοτέραν θέσιν, διότι όχι μόνον ζώμενοι στους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα δι' ημάς.

Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1 έως 13. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων. Λοιπόν, και εμείς, αφού έχουμε τριγύρων μας τόσο μεγάλο και πυκνόν σύννεφων ανθρώπων που εμαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστεως, ας πετάξουμε από πάνω μας κάθε βάρος βιωτικών πραγμάτων και φροντίδων. Επιπλέον δε και την αμαρτίαν, εις την οποίαν εύκολα κανείς παρασύρεται, και ας τρέχομεν με υπομονήν τον αγώνα που προβάλλει εμπρός μας. Και πουθενά αλλού ας μη στρέφομεν τα βλέμματά μας και την προσοχήν μας, παρά μόνον εις τον Ιησούν, που είναι αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας και μας τελειοποιεί σε αυτήν. Αυτός, δια την χαράν την οποίαν είχε εμπρός του και θα απελάμβανε, όταν με το πάθημά του θα έσωζε πολλούς, υπέμεινε θάνατον σταυρικών και κατεφρόνησε την εντροπήν και την ατίμωσιν του θανάτου τούτου, δια τούτο δε και έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού. Ναι, τρέχετε κι εσείς με υπομονήν τον αγώνα σας, διότι σκεφτείτε καλά εκείνον ο οποίος έχει υποφέρει με υπομονήν τόση αντίσταση και ατίμωση εις τον εαυτόν του από τους αμαρτωλούς σταυρωτάς του, για να μην αποκάμετε και παραλύσουν από την αποθάρρυνση εψυχές σας. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να λάβετε τραύματα και να χύσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και ξεχάσατε την προτροπή και νουθεσία που μας κάνει ο Θεός όταν μας ομιλεί σαν εις παιδιά Του. Παιδί μου, μη παραμελείς και μη βγάζεις από το νου σου την ωφέλεια που φέρει ή μέσω των θλίψεων παιδαγωγία του Κυρίου, και μη αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι και επιτιμάσαι από τον Κύριον. Διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις, μαστιγώνει δε με δοκιμασίας κάθε ιόν που τον δέχεται πλησίον του ως ειδικών του. Εάν δε με υπομονήν δέχεστε την παιδαγωγίαν, ο Θεός συμπεριφέρεται προς σας σαν εις παιδιά Του. Διότι ποιος Υιός είναι εκείνος τον οποίον δεν παιδαγωγεί ο Πατέρας Του? Πράγματι κανείς. Εάν δε είστε χωρίς παιδαγωγίαν, εις την οποίαν έλαβαν μέρος και δοκίμασαν όλα τα γνήσια παιδιά, αποδεικνύεται από αυτό ότι είστε νόθοι και δεν είστε παιδιά του Θεού. Έπειτα ας προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν ήμεθα μικρά παιδιά, είχαμε τους αρχικούς πατέρας μας παιδευτάς, που ετιμωρούσαν τας παρεκτροπάς μας και εδεικνύαμεν εντροπήν και σεβασμόν εις αυτούς. Δεν θα υποταχθόμεν λοιπόν πολύ περισσότερον προς τον Θεόν, τον Πατέρα των πνευματικών και λογικών υπάρξεων, ώστε με την υποταγή μας αυτήν να ζήσουμε την μακαρίαν και αιωνίαν ζωήν? Ναι, πρέπει να υποταχθόμεν, διότι οι μεν σαρκικοί πατέρες μας δια το λίγον χρονικόν διάστημα του επιγείου βίου μας επαιδαγώγουν ημάς όπως εφαίνεται ο καλόν εις αυτούς, που δεν ήσαν αλάνθαστοι και ελεύθεροι από τα παραφοράς του θυμού. Ο Θεός όμως μας παιδαγωγεί ασφαλώς δια το συμφέρον μας, για να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος και μακαριότητός Του. Κάθε παιδαγωγία δε
Προς το παρόν μεν, όσον δηλαδή διαρκεί η πέδευσης, δεν φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά προκαλεί λύπην. Ύστερα όμως ανταμείβει εκείνους που εγυμνάστησαν και παιδαγωγήθησαν δι' αυτής με καρπών ειρηνικών. Ο καρπός δε αυτός είναι η δικαιοσύνη και η αγιώτης που γίνεται κτήμα των παιδαγωγηθέντων. Επειδή λοιπόν από αγάπην και προς ωφέλιαν μας παιδεύει ο Θεός, δι' αυτό τα πεσμένα κάτω χέρια και τα παραλυμένα γόνατα σηκώσατε τα όρθια και λάβετε θάρρος και δύναμη. Και ας βαδίσουν ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην χειροτερεύσει η κουτσαμάρα σας, αλλά τον αντίον να ιατρευθεί. Αποκτήσατε δηλαδή ορθά φρονήματα και παύσατε να τρικλίζετε μεταξύ Ιουδαϊκών και Ευαγγελικών διδαγμάτων, διότι κινδυνεύετε να πλανηθείτε μακράν από τον ίσιον δρόμον της πίστεως.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Βάβας Παύλος που πλανήθηκε. Ζούσε κάποτε στη Θηβαΐδα κάποιος που τον έλεγαν Παύλο και ήταν ευλαβής και φυλακόλουθος. Μέρα και νύχτα παρακολουθούσε την εκκλησία και έκανε με προθυμία και τις υπόλοιπες διατεταγμένες ακολουθίες. Βλέποντάς τον έτσι γνωστή του ευλαβής και φυλακόλουθη, του λένε: «Κυρ Παύλε, αφού ούτε γονείς έχεις ούτε γυναίκα, θέλεις να πάρεις, γιατί δεν γίνεσαι μοναχός?» Και αυτός τους απάντησε: «Καλά λέτε, θα πάω να γίνω μοναχός». Έφυγε λοιπόν και ησύχασε σε κελί μόνος του και δόθηκε στην άσκηση και τους λοιπούς σκόπους και ήταν στο φρόνημα ακμεότερος. Βλέποντάς τον ονειρός δαίμονας, έτσι αγωνιστή, άρχισε να του παρουσιάζεται κατά φαντασίαν ως άγγελος, να του προλέγει κάποια πράγματα και να τον εμπέζει. Και όταν ο δαίμονας κατάλαβε ότι τον είχε υποχείριο, του λέει: «Ο Χριστός αγάπησε υπερβολικά την Αγία Βιωτή σου και αύριο θα σε επισκεφθεί για να σου δώσει ένα χάρισμα ασκητικής διαγωγής. Εσύ λοιπόν βγες από το κελί σου και προσκύνησέ τον, και αφού λάβεις το χάρισμα μπαίνεις πάλι στο κελί σου». Την επομένη λοιπόν βγαίνει από το κελί του και βλέπει μια παράταξη τάχα από αγγέλους, λαμπαδιφόρους και ένα πύρινο τροχό, και στο μέσο του τροχού να φαίνεται το σχήμα κάποιου τον οποίο υπέθεσε ότι ήταν ο Χριστός. Και μόλις επρόκειτο να κλείνει τον αφιένα και να τον προσκυνήσει, τότε ένα χέρι που φάνηκε μέχρι τον καρπό του έδωσε ένα ράπισμα και τον έσπρωξε προς τα πίσω για να μην προσκυνήσει. Και πέφτοντας στη γη, κοιτάζει προσεκτικά και δεν βλέπει ούτε τους λαμπαδιφόρους αγγέλους, ούτε τον πύρινο τροχό. Κατάλαβε τότε τον εμπαιγμό των δαιμόνων και έμεινε σε εκείνη τη θέση κλαίγοντας επί δύο μερόνυχτα και λέγοντας ενώπιον του Θεού: «Αλίμονο σε εμένα τον αμαρτωλό, αμάρτησα και έχασα όλους τους σκόπους της ζωής μου και τι να κάνω δεν ξέρω». Είχε ακούσει λοιπόν ότι στην ανώτερη Θηβαΐδα ζούσε από πολλά χρόνια μόνος σε έναν αγρό ένας γέροντας αναχωρητής. Σκέφτηκε λοιπόν να πάει σε αυτόν και να του εμπιστευτεί αυτά που του συνέβησαν. Όταν λοιπόν έφτασε κοντά στον τόπο του Αγίου, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και έκλαιγε λέγοντας: «Αμάρτησα, συγχώρεσέ με και προσευχή σου για μένα». Ο γέροντας όμως του φώναζε: «Δεν μπορείς να έρθει εδώ, χλεύει των δαιμόνων, μην πλησιάζεις προς τα εδώ». Και τον επέπλητε. Αυτός όμως παρέμεινε πεσμένος στο έδαφος κλαίγοντας. Τον συμπάθησε λίγο ο Άγιος και του λέει: «Αν είχες ξεκινήσει να μάθεις μια οποιαδήποτε τέχνη, δεν θα έπρεπε πρώτα να βρεις ένα τεχνίτη και να μάθεις από αυτόν τα μυστικά της? Εσύ όμως έφυγες και κατοίκησες μόνος σου χωρίς να εμπιστευτείς τους λογισμούς σου σε κανέναν. Και αν δεν σε βοηθούσε ο Θεός και η δεξιά του Αγίου Αγγέλου, θα προσκυνούσες τον δαίμονα και θα χάνες τα λογικά σου και θα τριγύριζες τις πόλεις σαν τους δαιμονισμένους. Αλλά από εδώ και στο εξής, ευχαρίστησε το Θεό που σε βοήθησε και έλα να μπεις μέσα στο κοινόβιο». Ο κενόδοξος αναχωρητής. Κοντά σε αυτούς τους ασκητές, Δωρόθεο, Διοκλή και Καπίτωνα, συναντήσαμε και άλλον αναχωρητή που όμοια και αυτός έμενε σε σπηλιά. Αυτός εμπεζόταν από όνειρα εξαιτίας της μανιώδους καινοδοξίας που τον κατέλαβε και περίπεζε εκείνους που τον πλησίαζαν και εξαπατούνταν. Έγινε άφρονας, όπως είχε γραφεί, ενθουσιαζόμενος από τα ενύπνια, ποιμένοντας ανέμους και κυνηγώντας σκιές. Είχε βέβαια αποκτήσει τη σοφροσύνη του σώματος και λόγω των γυρατιών του, και επειδή πολυκέριζε και ίσως εξαιτίας της καινοδοξίας, έχασε όμως τη φρόνηση της αρετής, αφού διαφθάρθηκε από την ακάθαρτη καινοδοξία και εξαιτίας της απομακρύνθηκε από τον ορθό τρόπο ζωής. Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο διάκονος που έζησε τον 4ο αιώνα, θεωρείται ο μέγιστος των Σύρων εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων.
Εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά δύο χωρία που έχουν σχέση με το θέμα του βιβλίου, καθώς επίσης και αποσπάσματα από το έργο του εις των βίων του Μακαρίου Αβραμίου και της ανεψιάς αυτού Μαρίας. Εδώ περιγράφεται η απόπειρα του Σατανά να πλανήσει τον Άγιο Αβράμιο, υποκρινόμενος ότι είναι ο Χριστός, καθώς επίσης και άλλες φανταστικές μεθοδίες του Σατανά με σκοπό να τον πλανήσει ή να τον φοβήσει, πολύ διδακτικές. Αγαπητέ, μη δίνεις εμπιστοσύνη στα απατηλά όνειρα, διότι τα όνειρα εξαπάτησαν πολλούς και έπεσαν έξω στην πίστη με το να ελπίζουν σε αυτά. Σε ποια πνευματικά μέτρα αλήθεια φτάσαμε ώστε να δούμε οπτασίες αγγέλων? Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλη προκοπή και δόξα, και σε αυτήν δεν υπάρχει αμαρτία. Μην κοιμηθείς έχοντας κάτι εναντίον κάποιου, για να μην σε ταράξουν τη νύχτα αισχρές φαντασίες. Όταν λοιπόν είδε ο Σατανάς, ο μισόκαλος και μισάνθρωπος από την αρχή, ότι με τις τόσο μεγάλες θλίψεις που ξεσήκωσε εναντίον του στην Κωμόπολη δεν μπόρεσε να τον διώξει, ούτε να τον ρίξει στην Ραφημία, ούτε να τον απομακρύνει το νου του από το σκοπό του, αλλά ότι σαν το χρυσάφι στο χωνευτήρι έγινε υπερβολικά λαμπρός και δοξάστηκε, και ότι πρόοδευε στην υπομονή και στην πολλή αγάπη προς το Θεό και στην προθυμία, ώστε να γίνει παράδειγμα για τη σωτηρία πολλών, χολώθηκε πάρα πολύ ο μισόκαλος εναντίον του Μακαρίου Αβραμίου και παρουσιάζεται με πολλή φαντασία σε αυτόν για να τον θαμπώσει και να τον εξαπατήσει.

Καθώς λοιπόν είχε σταθεί να ψάλει τα μεσάνυχτα, ξαφνικά έλαμψε ένα φως λαμπρότερο από τον ήλιο και ακούστηκε φωνή σαν από πλήθος η οποία έλεγε «Μακάριος είσαι, κύριε Αβράμιε, είσαι πραγματικά μακάριος, διότι κανείς δεν βρέθηκε όπως εσύ σε όλα τα κατορθώματά σου και κανείς δεν έκανε όλα τα θελήματά μου όπως εσύ. Γι' αυτό είσαι μακάριος». Αμέσως λοιπόν κατάλαβε ο μακάριος το δόλο του πονηρού και αφού ύψωσε τη φωνή του είπε «Το σκότο σου να εξαφανιστεί μαζί με εσένα, διότι είσαι γεμάτος δόλο και απάτη. Εγώ βέβαια είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, έχοντας όμως τη χάρη του Θεού μου και την ελπίδα σε Αυτόν και τη βοήθειά Του, δεν σε φοβούμε, ούτε με τροπάζουν οι πολλές σου φαντασίες. Διότι είναι για μένα τείχος ισχυρό το όνομα του Κυρίου μου και σωτήρα Ιησού Χριστού, τον οποίο αγάπησα και με το όνομά Του σε επιτιμώ, ακάθαρτε και τρισάθλιε σκύλε». Και μόλις αυτός είπε αυτά, αμέσως σαν καπνός εξαφανίστηκε.

Και ο Μακάριος με πολύ προθυμία ευλογούσε τον Θεό ατάραχα σαν να μην είδε καμία φαντασία. Πάλι όμως μετά από λίγες μέρες, ενώ προσευχόταν ο Μακάριος τη νύχτα, ο Σατανάς κρατώντας αξίνη άρχισε να γκρεμίζει το κελί του. Και αφού το τρύπησε, φαινομενικά κράβγαζε με δυνατή φωνή λέγοντας: «Βιαστείτε φίλοι μου, βιαστείτε, μπείτε μέσα γρήγορα και πνίξτε τον». Ο Μακάριος όμως είπε σε αυτόν: «Όλα τα έθνη με περικύκλωσαν, εγώ όμως με το όνομα του Κυρίου τους απέκρουσα». Αμέσως λοιπόν εξαφανίστηκε και το κελί ήταν απείρακτο. Και πάλι μετά από λίγες μέρες, ενώ έψαλε τα μεσάνυχτα, βλέπει την ψάθα του πάνω στην οποία στεκόταν και έψαλε να καίγεται από φοβερή φωτιά. Και αφού πάτησε τη φωτιά είπε: «Θα πατήσω πάνω στα φαρμακερά φίδια την ασπίδα και το βασιλίσκο και θα καταπατήσω το λιοντάρι και τον δράκοντα και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού με το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος με βοηθά». Φεύγοντας λοιπόν, κράβγασε ο Σατανάς και είπε: «Εγώ θα σε νικήσω, δίστροπε, επινοώντας τεχνάσματα για την καταφροσύνη σου». Και μια μέρα, καθώς γευμάτιζε κατά τη συνήθειά του ο Μακάριος, μπήκε κρυφά στο κελί του ο εχθρός με μορφή νεαρού και ήρθε κοντά του για να αναποδογυρίσει την κούπα του. Ο ίδιος το αντελήφθηκε και κράτησε την κούπα και συνέχισε να γευματίζει, χωρίς διόλου να στρέψει την προσοχή του σε αυτόν. Αναπήδησε λοιπόν εκείνος και στάθηκε μπροστά του. Και αφού τοποθέτησε λιχνοστάτη και λιχνάρι αναμένο επάνω του, άρχισε να ψάλει με δυνατή φωνή και να λέει: «Μακάρι οι άμεμπτοι στον δρόμο της ζωής τους, αυτοί που βαδίζουν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου». Μόλις λοιπόν είπε αρκετές φράσεις από τον ψαλμό, δεν του αποκρίθηκε όσο το τελείωσε το γεύμα του. Ύστερα όμως, από το γεύμα του, έκανε το σταυρό του και είπε σε αυτόν: «Σκύλε ακάθαρτε και τρισάθλιε, ανέστητε και δειλέ, αν γνωρίζεις ότι είναι μακάριοι, γιατί τότε τους ενοχλείς? Και διότι αληθινά είναι μακάριοι όλοι όσοι αγαπούν το Θεό με όλη τους την καρδιά». Και αφού απεκρίθηκε ο διάβολος, του είπε: «Για να τους νικήσω, τους εμποδίζω από κάθε καλό έργο». Απάντησε λοιπόν σε αυτόν ο Μακάριος: «Δεν έχεις εσύ ικανότητα, καταραμένη, να εμποδίσεις κάποιον από αυτούς που φοβούνται το Θεό, αλλά νικάς τους ομοιούς σου, αυτούς που αποστάτησαν από το Θεό με τη θέλησή τους. Αυτούς νικάς και πλανάς, διότι ο Θεός δεν είναι μαζί τους. Από αυτούς όμως που αγαπούν το Θεό, έτσι εξαφανίζεσαι όπως εξαφανίζεται ο καπνός από τον άνεμο, διότι μια προσευχή τους συνοδευόμενη από δάκρυα έτσι σε διώχνει όπως διώχνεται η σκόνη από τη λέλαπα. Όμως ζει ο Θεός μου, ο οποίος είναι ευλογητός στους αιώνες, το καύχημά μου. Δεν σε φοβούμαι και αν ακόμα σταθείς όλο τον καιρό σου, ούτε υποκρίνομαι απέναντί σου, σκύλε ακάθαρτε. Απέναντίας σε καταφρονώ αληθινά, όπως κάποιος καταφρονεί ένα σακατεμένο σκυλί». Μόλις λοιπόν ο Μακάριος είπε αυτά, αμέσως εκείνος εξαφανίστηκε.

Ύστερα από μέρες, ενώ τελούσε την ακολουθία, έρχεται ο εχθρός με φανταστική συνοδεία, πλήθους και φαινομενικά έριξαν στο κελί τους σκοινιά και σύροντάς τα κράβγαζαν μεταξύ τους, λέγοντας «Ρίξτε τον στο βάθρο». Αφού λοιπόν έριξε ο Μακάριος το βλέμμα τους σε αυτούς, είπε «Με περικύκλωσαν όπως η μέλισσα στην κερίθρα και άναψε η οργή τους όπως η φωτιά ανάβει στις αγκαθιές. Εγώ όμως τους απέκρουσα με το όνομα του Κυρίου». Και αφού κράβγαζε ο Σατανάς, είπε «Αλίμονο, αλίμονο, δεν ξέρω πώς να του φερθώ. Διότι, να, σε όλα με νίκησε και καταφρόνησε όλη τη δύναμή μου, με καταπάτησε. Αλλά και έτσι δεν θα απομακρυνθώ από σένα, ως ότου σε νικήσω και σε ταπεινώσω». Ο Μακάριος όμως είπε σε αυτόν «Ανάθεμα σε εσένα και σε όλη τη δύναμή σου, νιαρότατε, δόξα και προσκύνηση στο δικό μας δεσπότη, στο μόνο Άγιο Θεό, ο οποίος έκανε να καταπατιέσαι από εμάς που τον αγαπούμε. Μάθε λοιπόν, ταλέπορε και ασθενέστατε, ότι εμείς δεν φοβούμαστε εσένα, ούτε τις φανταστικές εμφανίσεις σου». Αφού λοιπόν πολέμησε πολύ καιρό το Μακάριο με ποικίλους πειρασμούς και φανταστικές εμφανίσεις και μανίες, δεν μπόρεσε να ρίξει σε δειλία το νου του, αλλά αντίθετα τον έριξε σε προθυμία και τον παρακίνησε στην αγάπη προς το Θεό. Και μάλιστα, αφού τον αγάπησε με όλη του την ψυχή, αγωνίστηκε να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του και αξιώθηκε να λάβει τη χάρη του. Γι' αυτό δεν κατόρθωσε ο διάβολος να τον βλάψει.

Ακούσατε την εκπομπή από το Γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου, Ουμένισσα 1998.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Από το βιβλίο του αγιορείτου μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί τρεις μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

Ερευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό? Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες? Και του λέω, τι? Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε. Έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον Παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον Παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλι να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζε και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα την φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του παππούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε 5 μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά,

Μια άλλη φορά ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο, ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο». «Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα αισθανόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε: «Στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο». Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

Ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου Άγια Λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό, είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παπασάβας ο Εσφιγμενίτης. Ένας από τους πιο αγαπημένους φίλους του Παπατίχωνα ήταν και ο ευλαβέστατος Παπασάβας, ο οποίος είχε την αδιάλειπτη προσευχή και είχε φτάσει μάλιστα σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Ο Παπασάβας είχε έρθει από 14 χρονών, μικρό παιδί, αφήνοντας τους γονείς του και την πατρίδα του, τη Φιλιππιάδα, και κλείστηκε στο περιβόλι της Παναγιάς όχι για να παίξει, αλλά για να παλέψει. Και πράγματι αγωνίστηκε παλικαρίσια, έγινε αθλητής του Χριστού και στεφανώθηκε. Αιτία της φυγής του από τον κόσμο, όπως μου έλεγε, ήταν ο βίος του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου, ο οποίος του άναψε στην καρδιά του τη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Χριστού, και έτσι ήρθε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Αγωνίστηκε πολύ φιλότιμα από μικρός μέχρι τα γεράματά του ο Παπασάβας, χωρίς να υπολογίζει τον εαυτό του, γι' αυτό και σκεφτόταν πάντα τους άλλους και προσπαθούσε πώς να αναπαύσει τον καθέναν. Μετά από μια πολυχρόνια σκληρή άσκηση, επόμενο ήταν να υποστεί και ορισμένες σωματικές βλάβες, να έχει προβλήματα με την υγεία του. Ο αθλητής του Χριστού όμως τους πόνους τους πανηγύριζε με την υπομονή, ενθυμούμενος τους Άγιους Μάρτυρες και δοξολογούσε το Θεό. Όταν τον ρώτησα πώς πάει η υγεία σας, εκείνος μου έλεγε: «Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εγώ τίποτα δεν υποφέρω εν συγκρίση με τους Αγίους Μάρτυρες, όπως και δεν έχω κάνει τίποτα εν συγκρίση με τους Όσιους Πατέρες, ενώ ποτέ του δεν παρέλειψε τα πνευματικά του καθήκοντα μέχρι τα γεράματά του, όταν τον είχαν εγκαταλείψει πια οι σωματικές του δυνάμεις και οι πόνοι είχαν δυναμώσει, ο Παπασάβας ήταν πάντα χαρούμενος στους πόνους και συνέχεια έλεγε: «Δόξα σοι ο Θεός». Οι πατέρες της Μονής από αγάπη τον πήγαν στην Αθήνα για εξετάσεις σε κλινική και εκείνος έκανε υπακοή σαν καλός κοινοβιάτης. Ο φιλήσυχος όμως Παπασάβας δυσκολεύτηκε περισσότερο από τον κοσμικό θόρυβο παρά από τους πόνους της αρρώστιας και παρακάλεσε τους πατέρες να τον φέρουν πάλι στη μετάνοιά του, στο περιβόλι της Παναγιάς. Οι πατέρες τον δέχτηκαν και τον πήγαν προσωρινά στην Ιερά Μονή Χρυσοβαλάντου για να συνέλθει λίγο και μετά να φύγουν για το Άγιον Όρος. Ένα βράδυ όμως είχε πλημμυρίσει από άρρητη ευωδία όλη η Μονή και η γερόντισσα δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Σε λίγο διαπίστωσαν ότι η ευωδία έβγαινε από το κελί όπου έμενε ο Παπασάβας. Όταν άνοιξαν την πόρτα, γέμισε ο τόπος από άρωμα και βρήκαν τον Παπασάβα να έχει παραδώσει το πνεύμα του. Τότε κατάλαβαν ότι το άρωμα αυτό έβγαινε από την αρωματισμένη ψυχή του Παπασάβα. Ήρθαν μετά και οι πατέρες και τον μετέφεραν στη μετάνοιά του. Την ευχή του να έχουμε.

ιερομόναχος που ταλαιπωρήθηκε από τον πειρασμό για έναν υπερήφανο λογισμό. Κάποτε, σε μια μονή, ήταν ένας ιερομόναχος που φαινόταν ευλαβής μεν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είχε κρυφή υπερηφάνεια. Σε όλα του ήταν τυπικός, ευγενικός και αγωνιστής και νοθετούσε πνευματικά τους άλλους γιατί ήταν και λόγιος. Ο ίδιος όμως δεν βοηθιόταν από κανέναν γιατί δίσταζαν οι άλλοι από σεβασμό να του πούν κάτι που έβλεπαν σε αυτόν. Είχε δε δημιουργήσει ψευδαισθήσεις όχι μόνο στους άλλους αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του ότι είναι ο πιο ενάρετος της μονής κλπ. Μια μέρα λοιπόν είχαν φέρει στη μονή ένα δαιμονισμένο και ο ηγούμενος είχε αναθέσει σε αυτόν τον ιερομόναχο να του διαβάσει εξορκισμούς. Παράλληλα δε είχε πει να κάνουν και οι πατέρες κομποσχήνη για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού. Επόμενο φυσικά ήταν να στριμωχθεί πολύ το δαιμόνιο και να φωνάζει «Πού με διώχνεις, άσπλαχνε!» Ο πονηρός έβαλε και την πονηρία του για να δώσει την εντύπωση στον παπά ότι αυτός τον διώχνει. Και εκείνος απαντά στο δαίμονα «Να έρθει σε μένα». Από εκείνη τη στιγμή τον εξουσίαζε πια τον ιερομόναχο ο δαίμονας. Το είχε πει μεν αυτό ο Άγιος Παρθένιος σε έναν δαίμονα όταν τον έδιωχνε, αλλά εκείνος ήταν Άγιος, γι' αυτό και το δαιμόνιο του είχε απαντήσει «Και μόνο το όνομά σου με καίει, Παρθένιε». Αφού λοιπόν είχε δεχθεί τη δαιμονική επίδραση ο ιερεύς, ταλαιπωρεί το χρόνια ολόκληρα και δεν μπορούσε να αναπαυθεί πουθενά. Συνέχεια γύριζε, πότε έξω στον κόσμο και πότε μέσα στο Άγιον Όρος. Του είχε δε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση και ψυχική κούραση, αλλά και σωματική κόπωση με τρεμούλα. Στα τελευταία πια χρόνια της ζωής του, είχε απαλλαχθεί από το δαιμόνιο, γιατί είχε ταπεινωθεί πολύ από τον πειρασμό αυτών, ο οποίος του άφησε πολλή ωφέλεια, αθελά του φυσικά. Στο εξής, πάντα μιλούσε ταπεινά και ζητούσε συμβουλές για τον εαυτό του.

Οι απροετοίμαστοι κληρικοί που εμποδίστηκαν από τον Θεό και δεν λειτουργήσαν. Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως, το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν το έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκοπότηρο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο Παπαβαρλαάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

γερό Αβακούμ. Πρόσφατα, το 1979, ανεπάφθη ο γερό Αβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λαύρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκαμε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λαύρα, όπου έμεινε τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο γερό Αβακούμ, ενώ έκανε κομποσκήνη επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο γερό Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω, εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δίθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερό Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δίθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γερό Αβακούμ και ευχαριστώντας την Παναγιά που τον προστάτεψε γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη Μονή της Λαύρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά. Στο ασκητάριό του μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη Μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητάριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί στην μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος, με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαελωθεί κάπως όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί, στη Βίγλα, τον επισκέπτονταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γερό Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γερό Αβακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα από νέος με τη χάρη του Θεού, τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν όλοι οι καλοί αγωνιστές του Χριστού.

Οι δύο φαντασμένοι μοναχοί που πλανέθηκαν. Κάποτε δύο νέοι που ήταν πολύ αγαπημένοι από τον κόσμο είχαν έρθει στο Άγιον Όρος και έγιναν μοναχοί. Δυστυχώς όμως δεν συμβουλευόταν μεγαλύτερου

Μεταξύ τους όμως είχαν αγάπη αδελφική, αλλά τι το θέλεις. Έβλαψαν τα μυαλά τους με τον εγωισμό τους, αφού δεν άκουγαν κανέναν μεγαλύτερο, και ο ένας ανέπαβε τον άλλον στο θέλημά του. Είχαν δε υποσχεθεί να μην χωριστούν ποτέ ούτε σε αυτή τη ζωή, αλλά ούτε και στην άλλη. Ο Πονηρός όμως το εκμεταλλεύτηκε αυτό και τους άνοιξε δυστυχώς δουλειά. Μια μέρα λοιπόν, λέει ο ένας τον άλλο, «Μου πέρασε ένας λογισμός, αδελφέ μου, ότι αυτό που υποσχεθήκαμε να πεθάνουμε και οι δυο μια μέρα δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Το πιο σίγουρο για την υπόσχεσή μας είναι να ραφτούμε και οι δυο μαζί όπως δράβουν τους νεκρούς και να πέσουμε στη θάλασσα». Δυστυχώς το δέχθηκε και ο άλλος με χαρά. Παίρνουν λοιπόν μια κουβέρτα, σπάγκο και σακοράφα και πηγαίνουν για τη θάλασσα χαρούμενοι. Αφού ράφτηκαν καλά, επάνω σε ένα βράχο, έπεσαν κάτω στη θάλασσα. Επόμενο ήταν, όπως ήταν τυλιγμένοι και ραμμένοι, να πνιγούν μια μέρα και οι δυο. Πέρασε αρκετό διάστημα και τα πτώματά τους βρέθηκαν στην ακροθαλασσιά του Βόλου. Αυτό έγινε γύρω στο 1912. Το θλιβερό αυτό γεγονός που μας συγκλονίζει μας φρενάρει κιόλας για να είμαι θα προσεκτική. Παράλληλα όμως και μας υποχρεώνει να παρακαλέσουμε το Θεό να μην θεωρήσει για αυτοκτονία αυτή την αυτοκτονία των αδελφών μας, αλλά να την παραβλέψει σαν παιδική μεγάλη αταξία. Αμήν.

θεληματάρης υποτακτικός. Ένας υποτακτικός στα Καυσοκαλύβια είχε πολύ θέλημα και για ό,τι του έλεγε ο λογισμός του επέμενε στο γέροντά του για να πάρει ευλογία. Δηλαδή έπαιρνε ευλογία με εκβιασμό για να κάνει το θέλημά του. Μια μέρα λοιπόν, ενώ εργαζόταν μαζί με τον γέροντά του και ήταν απαραίτητος γιατί τον βοηθούσε σε κάτι, λέει στο γέροντα: «Δώσ' μου ευλογία να πάω να κοιμηθώ 10 λεπτά». Ο γέροντας του απήντησε: «Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου, γιατί τώρα πρέπει να κρατάς λίγο εδώ αυτό που φτιάχνω. Σε μισή ώρα τελειώνουμε και κοιμάσαι». Ο υποτακτικός επέμενε συνέχεια για να πάρει ευλογία. Ο γέροντας ξανά του λέει: «Ευλογημένε, για 10 λεπτά που θέλεις να κοιμηθείς, τι ύπνο θα κάνεις?» Και εκείνος απήντησε: «Δώσ' μου ευλογία και εγώ θα κοιμηθώ». Τελικά, ο γέροντας αναγκάστηκε να του δώσει ευλογία, αφού επέμενε συνέχεια και εκείνος πήγε να κοιμηθεί. Μόλις όμως έπεσε στο κρεβάτι, βλέπει ξαφνικά τον σατανά να ορμάει πάνω του μελίσσα, να τον αρπάζει με θυμό και να το στίβει σαν λεμονόκουπα. Το θεληματάρικο καλογέρι προσπαθούσε να του ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε. Επάνω δε στη μεγάλη του αγωνία, αναγκάστηκε να πει την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με για το χατήρι του γέροντά μου». Τότε ο σατανάς κάηκε από την ευχή, η οποία είχε και συντριβή, διότι ο υποτακτικός συναισθάνθηκε την παρακοή του και την αναξιότητά του και κατάλαβε ότι δεν είχε μούτρα να ζητήσει βοήθεια ο ίδιος, αλλά παρακάλεσε να τον ελεήσει ο Χριστός για το χατήρι του γέροντά του. Αυτό φυσικά ήταν που έκαψε τον διάβολο και θυμωμένος τον πέταξε από τα χέρια του έξω από το παράθυρο, μακριά περίπου 50 μέτρα, χωρίς να πάθει κακό, τον φύλαξε ο Θεός. Έτρεξε μετά κατατρομαγμένο στο γέροντά του και του διηγήθηκε το φοβερό όραμα. Ο γέροντας απόρησε. Μέσα σε 10 λεπτά να συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα. Μετά από το μάθημα που πήρε από τον πειρασμό κατά παραχώρηση Θεού, το καλογέρι αυτό έγινε ο πιο υπάκουος υποτακτικός της Κήτης και πρόκοψε πνευματικά.

συλλαβής και υπάκουος υποτακτικός. Ένας νεαρός μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη την ώρα της προσευχής και προδιδόταν στην ακολουθία από τους λυγμούς και τα κλάματα, δεν κατέβαινε γι' αυτό τον λόγο στην εκκλησία, αλλά προσευχόταν μόνος του στο κελί του. Όταν είδε ο ηγούμενος να απουσιάζει μια-δυο από την ακολουθία, μπήκε σε λογισμούς και κάλεσε τον μοναχό στο ηγουμενείο και τον ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, δεν έρχεσαι στην ακολουθία όπως όλοι οι πατέρες?» Ο αδελφός απήντησε: «Γέροντα, δυσκολεύομαι στο ναό, ενώ στο κελί μου μπορώ να προσεύχομαι με πολύ κατάνοιξη και περισσότερες ώρες χωρίς να με βλέπει κανείς.» Τότε ο διακριτικότατος ηγούμενος Παπασοφρόνιος του είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου, αλλά για να μην γίνει σκάνδαλο, να κατεβαίνεις στην ακολουθία, στο ναό.» Ο αδελφός το δέχτηκε με χαρά και κατέβαινε πρώτος στο ναό για την ακολουθία. Μετά όμως από λίγο διάστημα οικονόμησε τον αδελφό ο ηγούμενος σε διακόνημα ησυχαστικό έξω της μονής και ανέπαυσε τον αδελφό, ο οποίος βοηθήθηκε παράλληλα πνευματικά και απέκτησε περισσότερη ευλάβεια και καρδιακή προσευχή.

αδελφός που σώθηκε χωρίς κόπο επειδή δεν κατέκρινε. Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν ράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαύονταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μείνει ως λαϊκός και να εργάζεται καμιά φορά. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του με ραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μια μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στα χέρια του που είχε όλες τις αμαρτίες μου και μου είπε «Βλέπεις, αυτά εδώ τα έκανες όλα, γι' αυτό ετοιμάσου να πας στην κόλαση». Τότε εγώ του λέω «Για κοίταξε, ανάμεσα σε αυτά τα αμαρτήματα υπάρχει το αμάρτημα της κατακρίσεως». Ψάχνει ο Αρχάγγελος και μου λέει «Όχι, δεν υπάρχει». Οπότε του λέω «Δεν πρέπει να πάω στην κόλαση, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος, μη κρίνετε και ου μη κριθείτε». Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έσχισε το χαρτί με τα αμαρτήματά του. «Έτσι, πατέρας μου, θα πάω στον Παράδεισο. Όταν μου είχατε πει ότι δεν κάνω για μοναχός στη σκήτη και εργαζόμουν ως λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Και είπα «Ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις». Και αυτό, δίχως άλλο, με έσωσε. Μόλις τελείωσε τα λόγια αυτά, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.